0: Φερόντων φαίνεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΥΠ. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα και εργάζονταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Υλικές ζημίες σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οδικό δίκτυο άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντουδίου της Εύβοιας, με ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολιστήσεις χωρίς τραυματισμούς. Σήμερα ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγείς περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των κατοίκων. Παρά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι σεισμοί, οι επανελλαδικές στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Συναγερμός το απόγευμα στις φυλακές Χανίων, όταν εντοπίστηκε ντρόν, το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετέρωσε τον ντρόν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου απόδρασης, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη. Νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, δείχνουν τα exit polls στις βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών. Η πολιτική αστάθεια ενδέχεται να συνεχιστεί σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης για την χώρα. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία αναδείχθηκε, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την γεωπολιτική πορεία της χώρας. Οι εκλογές θεωρήθηκαν δημοψήφισμα για τη στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία. Ο καιρός. Γενικά αίθριος και σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Περάσαμε στο τρίτο ημίωρο. Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.
3: Άκου!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος, ακολούθησε προειδοποίηση για ισχυρούς μετασεισμούς και τσουνάμι, με κύματα ύψους άνω του 1 μέτρου σε παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, 2 τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνη ελιγμή. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμινας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, απειλώντας με ευρύτερα πλήγματα. Είχε προηγηθεί η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια του Ισβήρητου με στόχο εγκατάσταση της Χεζμπολάχ. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι απόψε», δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινών συμφερόντων φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Καλλιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΕΠ. Λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα και εργάζονταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο, ενώ φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω

0: Της έντονης σεισμικής δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στο Μαντούδι της Εύβοιας με ισχυρότερη δόνηση τα 5,2 Ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και το Βλαχιά, και τη Βλαχιά όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια, κατολισθήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμοί. Στο μεταξύ, μετασεισμός 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 απόψε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Σήμερα ειδικά κλιμάκια μεταβεύουν στις πληγήσεις περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των κατοίκων. Παρά την αναστάτωση, οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Συναγερμός χθες το απόγευμα στις φυλακές Χανίων, όταν εντοπίστηκε ντρόν το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετέρωσε τον ντρόν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου απόδρασης. Νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι δείχνουν τα exit polls στις βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, δίνοντας συνέχεια στην περίοδο παρατεταμένης κρίσης για τη χώρα. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία αναδείχθηκε σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θεωρείται και δημοψήφισμα για την στρατηγική προσέγγισης προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία. Ο καιρός. Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: ραδιόφωνο να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπιά.
1: Δεν χρειάζεται.

κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου. Από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από συστήματα αεράμυνας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορία του έπληξε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουρίδες επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Το Ιράν απειλεί και με κλείσιμο του στενού Μπαμπ Αλαμπαντέμ σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ. Είχε προηγηθεί χθες η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ στα νότια της Βηρητού με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε τα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 1 και 37 ώρα Ελλάδας στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Ακολούθησαν μετασεισμοί έως 6,1 Ρίχτερ και προειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα ύψους έως 3 μέτρα σε παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας, καθώς και της Ταϊβάν, ακόμη και της Ιαπωνίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας.

0: Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντουδίου με ισχυρότατη δόνηση μεγέθους έως 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολιστήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Στο μεταξύ, μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 απόψε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Σήμερα, ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγήσες περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινών συμφερόντων φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΕΠ. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι. Φέρεται δε να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία, ενώ διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Στο Κόσοβο. Όλα δείχνουν νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι στις εκλογές, ωστόσο θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, δίνοντας συνέχεια στην περίοδο παρατεταμένης πολιτικής κρίσης. Στην Αρμενία, νικητής των εκλογών, ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θεωρείται και δημοψήφισμα για τη στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες, 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Έχουμε και σήμερα πολλά να συζητήσουμε, καθώς έχουμε ισχυρότατο σεισμό, 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, προειδοποίηση για τσουνάμι, νέο σεισμό 3,5 ρίχτερ στην Εύβοια στις 3 το βράδυ και 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας, ενώ λίγα 24 ώρα πριν φτάσουν στην πολυπόθητη συμφωνία στη Μέση Ανατολή, φαίνεται να ξαναπαίρνει φωτιά η κατάσταση με πυραυλικές επιθέσεις. Έχουμε όμως και καταπληκτικές ιστορίες, όπως αυτή του Τούρκου Υπουργού, που εύχεται να γίνει νομάρχης στην περιοχή της Ιερουσαλήμ για να λάβει την απάντηση του Ισραήλ για την αυτοκρατορία που ονειρεύεται ο Ερντογάν και οι υπουργοί του. Ακόμη ένας έμπορος στη Λαϊκή στην Καλαμάτα μηνύει εφοριακούς για εσχάτη προδοσία για να αποφύγει, όπως καταλαβαίνει, το φορολογικό έλεγχο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Γνωστός στιχουργός ονομάζει το ΣΥΡΙΖΑ Ταβέρνα τα Τρία Αδέρφια, αλλά και τα κόμματα που προέκυψαν μπεργκεράδικο, θέλοντας να περιγράψει τις εξελίξεις και τις περιπέτειες μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το τελευταίο διάστημα ότι όλο και συχνότερα φαίνεται να ρέπουμε προς την υπερβολή ως κοινωνία και περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Πάρτε για παράδειγμα την είδηση που έγινε μόλις χθες γνωστή από τη Θεσσαλονίκη, που δεν ξέρεις τι να κάνεις, να κλάψεις ή να γελάσεις. Πρόστιμο επιβλήθηκε 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας καλείται να πληρώσει 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι. Λοιπόν, είναι μια πολύ σωστή επιλογή, μια πολύ σωστή απόφαση. Βεβαίως τώρα ως προς το ύψος του προστίμου, εκεί πέρα θέλει πολλή συζήτηση. Βεβαιώθηκαν λοιπόν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι που εγκατέλειψε, συνολικά 270.000 για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Τώρα, προφανώς από εκεί που ήταν ατιμόρυτες αυτές οι πράξεις και από εκεί που δείχναμε το κακό μας πρόσωπο ως κοινωνία, περάσαμε στο άλλο πλαίσιο, ότι βάζουμε εξοντωτικά πρόστιμα, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας πιστεύει ότι αυτό το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί. Είναι πολύ, πολύ σωστή απόφαση της αρχής του δικαστηρίου που επέβαλε ένα πρόστιμο. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα τσουκτερό πρόστιμο, το οποίο όμως να μπορεί να πληρωθεί. Αν τώρα πιστεύει κάποιος ότι θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος 270.000 ευρώ και μάλιστα του βάλαμε και 300 ευρώ γιατί δεν είχε κάνει την ηλεκτρονική σήμανση. Θυμίζω τώρα, για να καταλάβουμε το τραγελαφικό του πράγματος, ότι σε περίπτωσης απώλειας ενός παιδιού από λαθασμένη διάγνωση ή επέμβαση γιατρού, η καταδίκη είναι συνήθως λίγες μήνες φυλακή, που συνήθως εξαγοράζεται για μερικές χιλιάδες ευρώ, δεν φτάνει καν τα 10 χιλιάρικα και πολύ σύντομα ο γιατρός είναι πίσω στη θέση του στο νοσοκομείο. Θα πρέπει λίγο να τα εξετάσουμε, να μην φεύγουμε από το ένα άκρο και πάμε στο άλλο. Πάμε στους σεισμούς, που χθες ταρακούνησαν και την Εύβοια και την Αττική. Είχαμε τρεις ισχυρούς σεισμούς χθες, τέταρτος τα ξημερώματα, 4,8 ήταν ο πρώτος, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Ακολούθησε δεύτερος σεισμός 4,3 και είχαμε την ισχυρότερη δόνηση, τρίτη 5,2 ρίχτερ. Το πρωί στις 3 η ώρα είχαμε τον σεισμό των 3,5 βαθμών. Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική. Και ο καθηγητής στο Απιθύτα, ο καθηγητής σεισμολογίας, ο Κωστέης Παπαζάχος, έκανε λόγο για πανωτούς σεισμούς. Είπε ότι η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Οι σεισμικές δυνατονίσεις όμως εκεί δεν προκαλούν ανησυχία. Βεβαίως είχαμε εκτεταμένες κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου Αργύρη Λιάσκο, έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες στην Δαφνούσα, υπήρξαν μεγάλες ρογμές σε ορισμένα σπίτια, αλλά ευτυχώς οι κάτοικοι πρόλαβαν να τα εγκαταλείψουν εγκαίρως χωρίς να κινδυνεύσουν. Τώρα, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκάνας είπε στην ΕΡΤ ότι ήταν μια ασθενής δόνηση, ο χώρος έχει δώσει αρκετούς τέτοιους σεισμούς, βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε, δεν έχει μεγάλο δυναμικό, αλλά δεν ξέρουμε αν ακόμη είναι ο κύριος σεισμός. Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει. Σύμφωνα με τον κύριο Γκάνα, η περιοχή δεν έχει γίνει σεισμός ποτέ πάνω από 6 ρίχτερ, δίνει συνήθως 5 με 5,5 ρίχτερ. Ο κύριος Γκάνα ζήτησε να ελεχθούν παλαιές κυριοσικίες στην περιοχή Προκόπη, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των τριών σεισμών.
Λοιπόν, αλλά και ο Θήμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, είπε ότι είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και στο παρελθόν είχαμε τέτοιες δονήσεις. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, στην Καρδίτσα και αλλού. Είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών. Αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα, είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, σήμερα θα είναι κλειστά όλα τα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και στο Γυμνάσιο Προκοπίου. Κανονικά όμως θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, στην οποία καταγράφηκε σεισμική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτή είναι η απόφαση που έλαβε το Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεισμική δραστηριότητα. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Ανά πάσα στιγμή, μόλις έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη, θα σας τη μεταδίδουμε. Πάμε στον καιρό. Η αστάθεια επιστρέφει από σήμερα στο προσκήνιο, φέρνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά. Το στοιχείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι η κεραυνική δραστηριότητα. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επιμείνουν όλη την εβδομάδα και τα μελτέμια που θα αρχίσουν να πνέουν στα ανατολικά πελάγη, δημιουργείται ένα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Για σήμερα πάντως συνεχίζεται η αστάθεια και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Πελοποννήσου, στα κεντρικά και δυτικά της Θερεάς, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τις περιοχές της Μακεδονίας, μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στην κεντρική και δυτική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, ο καιρός θα είναι καλύτερος με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας μέσα στη μέρα. Η θερμοκρασία σε αυξημένες τιμές σε σχέση με την εποχή, στους 33 με 34 στα βόρεια, 34 με 36 στα υπόλοιπα υπηρετικά τμήματα, 30 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές στα βόρεια του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Θα είναι καλός ο καιρός και καλοκαιρινός και ασφαλώς ως προς τις θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης της Αθήνας. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές, ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά τμήματα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Μουσική 17 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας 8 Ιουνίου. Γιορτάζει Καλλιόπη, χρονιά της πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Και σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπατάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963, ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικός συνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995, σαν τέτοια μέρα, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα Άγιος Πέτρος, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του El Greco δηλαδή. Και με τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου που συγκεντρώθηκαν τότε έγιναν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτικών. Το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξιέρχο Steven Saunders. Σαν σήμερα το 1810 γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο Γερμανός συνθέτης από τις κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 ο Francis Crick, ο Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον, ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Και το 1955 έρχεται στη ζωή ο Tim Berners, ο Lee, ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε το WWW και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το Ιντερνετ. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Ιόλας, ο Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη μας γράφει ο Νίκος από τα Τρίκαλα. Καλημέρα από τη Στέλλα, καλημέρα στην Αργύρο και στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Πήρα τις προηγούμενες ημέρες δύο μηνύματα, κατά σύμπτωση αφορούν και τα δύο το Δήμο Αθηναίων. Το πρώτο είναι από τον Αποστόλη, από το κέντρο της Αθήνας. Μου γράφει ο ακροατής πως καθημερινά κυκλοφορώ σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και σε γειτονιές και βλέπω κομμένα δέντρα. Δέντρα μεγάλα, 40-50 ετών, και δεν κατανοώ το λόγο της κοπής. Η τακτική αυτή έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και από τότε που το συνειδητοποίησα παρατηρώ συνεχώς νέες απώλειες δέντρων στην Πειραιώς, στην Πατησίων, στους δρόμους Κυψέλης και του Πολυγόνου, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία του κέντρου. Τα κόβουν γιατί ενοχλούν, σηκώνουν τα πλακάκια με τις ρίζες ή κάποιοι επιτίδη βρήκαν τρόπο να εξοικονομούν ξυλία? Θα ήθελα μια απάντηση, μας λέει, από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου στην Αθήνα. Αποστόλη μου, εμείς θα το θέσουμε στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, και ελπίζω να μας δώσει μια εξήγηση. Μήνυμα δεύτερο από τον Γιώργο από το Κουκάκι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω αναλάβει τη διανομή προϊόντων για μια εταιρεία και καθημερινά κυκλοφορώ 8 και 10 ώρους στους δρόμους της πρωτεύουσας. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή έκαναν ασφαλτοστρώσεις. Φέτος δεν έχω δει τίποτε και παρατηρώ ότι περισσότεροι δρόμοι έχουν γεμίσει με λακκούβες και σπασίματα από τη χρήση και τις πολλές βροχές που είχαμε φέτος. Θα γίνει κάποια ασφαλτόστρωση, γνωρίζετε, ή θα πρέπει όλοι να κυκλοφορούμε με συνθήκες που συναντά κάποιος στο ράλι Παρίσι-Ντακάρ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο σας. Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Θα τα προωθήσουμε όλα στο Δήμο Αθηναίων και ελπίζουμε να σας έχουμε απαντήσει σε επόμενες ημέρες. Πάμε στα αθλητικά. Χθες είχαμε μία ακόμη φιλική ήττα της Εθνικής από την Νεανική Ιταλία. Είναι το τέταρτο διαδοχικό φιλικό παιχνίδι όπου η Εθνική Ελλάδος έμεινε χωρίς νίκη. Η Γαλανόλευκη ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Είχε 13.000 φιλάθλους στο αγώνας και συνέχισε τις μέτριες εμφανίσεις εντός του 2026. Με τον ίδιο σχηματισμό, 3-4-3, αλλά με 8 νέα πρόσωπα σε σχέση με το πρόσφατο φιλικό με τη Σουηδία, παρέταξε την Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από την άλλη, ο Σίλβιο Μπαλντίνι κατέβασε μια ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικία στα 20,9 έτη και γυρότερο τον 27χρονο Τζίτζι Ντοναρούμα. Η Εθνική με τον Αλέξανδρο Κυριαζίδη να κάνει ντεμπούτο έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά το δυνατό σουτ του Χρήστου Ζαφίρη σταμάτησε στη ρίζα της αριστερής δοκού, με το 0-1 να μένει μέχρι τέλους. Πλέον η Εθνική στρέφει την προσοχή της στα δύο πρώτα εκτός έδρας μάτς στην League A του UEFA Nations League απέναντι στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως χθες είχαμε μια συγκλονιστική εξέλιξη όσον αφορά τον Κρίστιαν Έριξεν, τον ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν 5 χρόνια είχε καταρρεύσει από πρόβλημα στην καρδιά. Χθες είχαμε κάτι αντίστοιχο και αυτό που είναι συγκλονιστικό πέρα από την εξέλιξη είναι μια φωτογραφία που έκανε το γύρο του κόσμου και αποτυπώνει το πιο δυνατό μήνυμα του αθλητισμού: την ενότητα και την ανθρώπινη αλληλεγγύη πάνω από τις διαφορές και την αντιπαλότητα. Η νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Έριξεν, κατά τη διάρκεια λοιπόν της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στην Δανία και την Ουκρανία, πάγωσε ποδοσφαιριστές, προπονητές και φιλάθλους. Λίγα δευτερόλεπτα όμως μετά την πτώση του Δανού μέσα στο χορτάρι, παίχτες, προπονητές και βοηθοί από τις δύο ομάδες έσφασαν στο σημείο και σχημάτισαν ένα ανθρώπινο κύκλο γύρω του, προσπαθώντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά του την ώρα που οι γιατροί έδιναν μάχη για να το σταθεροποιήσουν. Πραγματικά μια συγκλονιστική, μια ανθρώπινη στιγμή που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή τη νέα περιπέτεια του Κρίστιαν Έριξεν. Σε περιπέτεια όμως έχουμε μπει και όσο ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκεί που ήμασταν έτοιμοι, που ο Ντόναλντ Τραμπ τουλάχιστον διεμήνυε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας, είχαμε χθες κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ισραήλ. Είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση αυτή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα εράμινας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές, ενώ τα ξημερώματα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορία του έπληξε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν και όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Η φρουρή της επανάστασης χαρακτήρισε την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα τηλεφωνήσει τον Νετανιάχου αμέσως να του πει να μην ανταποδώσει τα πύρα. Τα ιρανικά πλήγματα δεν έβλαψαν κανέναν. Ελπίζω το Ισραήλ να μην ανταποδώσει. Βέβαια, φαίνεται ότι και η παρέμβαση που έχει δυνατότητα ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάποια όρια, καθώς οι δύο πλευρές δεν υπακούν πάντοτε. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν ανακοινώσει ότι ξεκινά εβδομάδα συνεχών επιθέσεων. Τη στιγμή που, όπως σας είπα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκτιμήσει ότι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο ενδεχομένως και να είχαμε υπογραφή συμφωνίας. Άρα, μάλλον κάποιοι ήθελαν να αποτρέψουν αυτή τη συμφωνία και μπήκαμε ξανά σε αυτή την κλιμάκωση. Θα επιστρέψουμε πίσω στα δικά μας. Έχουμε μια σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες, καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος, όπως καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σύμφωνα με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιτυχημένη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία διαρκώς επεκτείνεται σε νέους επαγγελματικούς κλάδους, προστατεύοντας όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους, καθώς επίσης και στο πλαίσιο του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που θεσπίστηκαν για την υπερεργασία, τις υπερορίες και την εκτενή επασχόληση, αλλά και την εργασία σε αργίες. Όπως προκύπτει τώρα από την Εργάνη, από το πληροφοριακό αυτό σύστημα, οι αποδοχές από υπερορίες και υπερεργασία αυξήθηκαν στα 328 εκατομμύρια το 2024, από το 2024 σε 455 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 126 εκατομμυρίων, 127 εκατομμύρια ουσιαστικά ή 39%. Λοιπόν, όλο αυτό δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί. Μάλιστα, υπάρχει και νέα επέκταση της ψηφιακής κάρτας που θα υλοποιηθεί σε δύο νέες πιλωτικές φάσεις και αναμένεται να καλύψει επιπλέον 476.000 εργαζόμενους, επεκτείνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής. Είναι μια προσπάθεια και για να διασφαλιστεί η τήρηση του ωραρίου και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός μέσω της καταπολέμησης αδήλωσης και υποδηλωμένης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Είναι απρώτη πιλωτική φάση, θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου. Ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου, θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Σε αυτές τις δραστηριότητες εντάσσονται ο τομέας υγείας, όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, αλλά και οι κλάδοι υποστήριξης της απασχόλησης και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται επιμέρους υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, αλλά και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, με έμφαση στις υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη πιλωτική φάση θα εφαρμοστεί από τις 29 Ιουνίου έως 15 Νοεμβρίου του 2026 και περιλαμβάνει κλάδους συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και ευρύτερα δραστηριότητες γραφείου, καθώς και τον τομέα των επισκευών. Τώρα, όλα αυτά πολύ καλά είναι. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, κυρίως από τον επισιτισμό και τον τουρισμό, ότι κάποιοι έξυπνοι επιχειρηματίες ήδη έχουν βρει ένα τρόπο. Πηγαίνει ο εργαζόμενος, περνάει την κάρτα του κανονικά, νομίζει ότι έχει κάνει το χρέος του απέναντι στην Εργάνη, όμως αντί το σήμα να πηγαίνει στην Εργάνη, να πηγαίνει στο δημόσιο, πηγαίνει σε ένα ειδικό πρόγραμμα που έχει κάνει ο επιχειρηματίας, που στη συνέχεια αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή δηλώνει αυτό που θα πρέπει να φαίνεται νόμιμο, ενώ ο ίδιος κρατά αρκετές ώρες παραπάνω τον εργαζόμενο. Θέλει έλεγχο αυτή η καταγγελία που την κάνει επίσημα, την κάνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, ο κ. Γιώργος Χότζογλου. θέλει να το εξετάσει το Υπουργείο, πρέπει να το εξετάσει το Υπουργείο, να δει αν πράγματι συμβαίνουν όλα αυτά στις εταιρείες αυτές που κυρίως το καλοκαίρι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και, και στον επισιτισμό. Και χρειάζεται ο έλεγχος, βεβαίως πολλές φορές δεν φτάνει. Χρειάζεται να παίρνει και άλλα μέτρα. Φάνηκε αυτό σε έναν επεισοδιακό φορολογικό έλεγχο που έγινε στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας. Σημειώθηκε ένταση το Σάββατο, όταν τοπικό κλιμάκιο ελεγχτών της τοπικής υπηρεσίας της ΑΔΕ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε πάγκο πολιτή, αλλά εκείνος αρνήθηκε να συνεργαστεί. Οι ελεγχτές προσέγγισαν τον πάγκο λοιπόν ενός πολιτή φρούτων, του επέδειξαν την εντολή ελέγχου και τις υπηρεσιακές του ταυτότητες και του ζήτησαν τα στοιχεία που προβλέπονται στο πλαίσιο του ελέγχου, όπως σε όσους είχαν ήδη ελέγξει. Η συνέχεια όμως ήταν επεισοδιακή. Ο Άντας αντέδρασε έντονα, έβαλε τις φωνές και λέγοντας μάλιστα σύμφωνα με τις περιγραφές «Δεν έχω ταμιακή, δεν είστε φορεία, είστε εταιρεία», ενώ εξαπέλυσε φραστική επίθεση σε βάρος των ελεγχτών, αμφισβητώντας την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, φωνάζοντας μεταξύ άλλων πως οι ταυτότητές τους είναι πλαστές. Λοιπόν, η κατάσταση όπως καταλαβαίνετε γρήγορα ξέφυγε, πήρε διαστάσεις, στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος, παρακολούθησε το φρουντέμπορα σε έξαλλη κατάσταση να αρνείται να συμμορφωθεί με τον έλεγχο. Οι ελεγχτές κάλεσαν την αστυνομία, αλλά και όταν η αστυνομική έφτασε στη λαϊκή, ο πολιτής τους δήλωσε ότι θέλει και αυτός να υποβάλει μήνυση σε βάρος των υπαλλήλων με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Έχουμε ξεφύγει λίγο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα μου πείτε, όταν τα ακούνε αυτά καθημερινά, όταν βλέπουν κάποιους άλλους που θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, να λένε να το έχουν σχεδόν στο στόμα το καθημερινά την εσχάτη προδοσία, λογικό είναι και αυτοί να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, ακολούθησε προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα, ο επικεφαλής των ελεγχτών έδωσε κατάθεση για το περιστατικό, είπε ότι ο ελεγχόμενος αμφισβήτησε την υπαλληλική του δραστηριότητα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τον έλεγχο παρότι όπως υποστηρίζεται του επιδείχθηκαν τα προλεγόμενα έγγραφα και έτσι ο πολίτης κρατήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για φραστική επίθεση και άρνηση ελέγχου, ενώ η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε νέο σεισμό 4,2 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια μετά τις ισχυρές δονήσεις που είχαμε χθες και σήμερα τα ξημερώματα. Καταγράφεται λοιπόν κοντά στη λίμνη Εύβοιας και παραμένουμε σε αυξημένη επιφυλακή των αρχών στην περιοχή με κλειστά τα σχολεία, όπως είπαμε, εκτός από αυτά που είναι για τις Πανελλήνιες στη Βόρεια Εύβοια. Ο σεισμός έγινε σε τόσο μεγάλο μέρος της Εύβοιας αλλά και σε περιοχές της Αττικής. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε νέες ζημιές. Είχαμε και νωρίτερα τα ξημερώματα, μια ακόμη δόνηση, η μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Αυτά στην Ελλάδα. Για τις Φιλιππίνες είχαμε ένα τεράστιο σεισμό 7,8 Ρίχτερ με ένα νεκρό και τουλάχιστον 4 τραυματίες έως τώρα και μια προειδοποίηση για τσουνάμι, μια εξαιρετικά ισχυρή δόνηση με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών της νήσου των Φιλιππινών που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ άλλοι 4 τραυματίστηκαν καθώς κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας. Ορισμένος αριθμός κτίριων κατέρευσε, κάποια σπίτια έγιναν επίσης ντρίμια, δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη General Santos, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο. Αρχικά η δόνηση είχε υπολογιστεί στους 8,1 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, όμως στη συνέχεια το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε ότι ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιόμετρων. Έκτοτε έχουν περάσει βεβαίως οι 3 με 4 ώρες που χρειάζεται το τσουνάμι, υπάρχει την προειδοποίηση, ωστόσο μέχρι τώρα και ας ελπίσουμε να μην εκδηλωθεί, δεν έχει πλήξει ακόμα τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν έως ακόμη και της Ιαπωνίας, υπάρχει κίνδυνος να φτάσει μέχρι εκεί το τσουνάμι, θα το δούμε στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας, ένας Τούρκος υπουργός ευχήθηκε να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ του απάντησε, είχαμε σφοδρή απάντηση από το Ισραήλ, αντίδραση. Προκάλεσαν λοιπόν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, Μουσταφά Τσίφτσι, ο οποίος σε ένα ξέσπασμα έθνικο πατριωτισμού εξέφρασε την επιθυμία να γίνει κάποια μέρα νομάρχης της Ιερουσαλήμ και υποστήριξε ότι η πόλη θα μπορούσε στο μέλλον να επιστρέψει υπό τουρκικό έλεγχο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ισραήλ Κάτς, απάντησε με ιδιαίτερα χυμηρό τρόπο, τονίζοντας ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί την πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και ότι τα όνειρα αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Τσιφτσί υποστήριξε όπως κατά το παρελθόν η Τουρκία είδε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ, έτσι θα μπορούσε να δει και την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ με το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν έμεινε εκεί και είπε τη φράση αυτή που προκάλεσε την οργή του Ισραηλινού Υπουργού. Ο Τούρκος Υπουργός επέμενε ότι η Ιερουσαλήμ θα μπορούσε να επιστρέψει υπό τουρκική κυριαρχία. Πιστεύω, είπε, ότι ο Θεός θα μας δείξει αυτές τις ημέρες όπως και στο παρελθόν. Αυτά τα μέρη θα γίνουν πάλι δικά μας, θα βρεθούν ξανά υπό τη δική μας κυριαρχία και τον έλεγχό μας, διότι έχουμε ένα πρόεδρο παγκόσμιας εμβέλειας όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Γενικά η Τουρκία είναι σε μια φάση που θέλει να εξάγει την κρίση την εσωτερική που υπάρχει και με την Ελλάδα και την Κύπρο είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις από πολιτικούς, στρατιωτικούς αναλυτές. Λένε απίστευτα πράγματα. Μιλάνε ακόμη και για νησιά που βρίσκονται κοντά στην Κρήτη. Για τα πάντα, προφανώς υπάρχει μια ανάγκη να εξάγουν την ένταση που υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας. Οι δηλώσεις πάντως αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, όπου ο οποίος του είπε ότι προς τον Τούρκο Υπουργό που απειλεί και ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι διαλυμένη η σταυροφορική αυτοκρατορία, αλλά ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να προστατεύει τον εαυτό του απέναντι σε κάθε απειλή. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, δεν είπε Ισταμπούλ, είπε Κωνσταντινούπολη. Και αυτό νομίζω ότι είναι και μια απάντηση σε όσους λένε αν και πόσο θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Πάντως, ο επικεφαλής της Ισραηλινής διπλωματίας έκλεισε την τοποθέτησή του με ευθεία αναφορά στην πολιτική πορεία της σύγχρονης Τουρκίας και στον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Κρίμα που δεν μάθατε τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε σύγχρονο κράτος και συσεργάζεται για να επιστρέψετε την Τουρκία στην εποχή του σκότους και της καθυστέρησης. Αυτά λοιπόν από τη γειτονική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως έχουν συνηθίσει υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ να θέλουν να μεγαλώσουν την κυριαρχία τους. Έτσι ο Λευκός Οίκος μετά τη Γροιλανδία, θα θυμάστε πριν από μερικούς μήνες, εξετάζει ένα σχέδιο για να αγοράσει από το Μαυρίκιο τα νησιά Τσάγκος σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph.
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική του συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Γιατί τώρα θέλει τα νησιά Τσάγκος? Η Βρετανία είχε παγώσει τη διαδικασία επικύρωσης συμφωνίας για την παραχώρηση κυριαρχίας των Τσάγκων στο Μαυρίκιο το Φεβρουάριο, με τα πιέσεις, από τις πιέσεις που είχε ασκήσει ο Τραμπ, και τότε υποστήριζε ότι πρόκειται για μια πράξη μεγάλης ανοησίας. Σύμφωνα με την Telegraph, ο Μαυρίκιος είναι σύμμαχος της Κίνας και του Ιράν, ενώ άξιο αναφοράς είναι πως στο αρχιπέλαγος βρίσκεται η βάση Ντιέγκο Γκαρσία. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν βρίσκεται σε τακτικές συζητήσεις με την Downing Street σχετικά με τη διασφάλιση του μέλλοντος του Ντιέγκο Γκαρσία, όπως δήλωσε στην Telegraph Αμερικανός αξιωματούχος. Αν και η αγορά των νησιών δεν αποτελεί κύρια λύση για το Λευκό Οίκο, η ιδέα έχει τεθεί απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη δεν έχει συζητηθεί το τίμημα που θα χρειαστεί για την αγορά των νησιών Τσάγκος. Και όλα αυτά γιατί η στρατηγική θέση του Ντιέγκο Γκαρσία τοποθετεί το Ιράν σε απόσταση βολής και επιτρέπει την εκτέλεση αποστολών βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας όλο το 24ωρο, όπως η επίθεση στην Τεχεράνη με τη χρήση των αόρατων βομβαρδιστικών B2 Spirit. Και κατά συνέπεια, υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ φοβούνται ότι η παράδοση του ελέγχου των υδάτων στο Μαυρίκιο, σύμμαχο της Κίνας, θα άνοιγε τον δρόμο για κατασκοπία από τη θάλασσα. Τώρα η Βρετανία έχει συμφωνήσει να παραχωρήσει τα νησιά στο Μαυρίκιο και συνέχεια να καταβάλει περίπου 46,7 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανακτήσει τη μίσθωση της στρατιωτικής βάσης για 99 χρόνια. Τώρα 3 λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, οι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες, άδειες, τι αλλάζει, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωράσει την κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Θρύλες στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστινίου που ομολόγησε τη συμμετοχή του στη Χαμάς, τι πιστεύει η ΕΕΠ. Αντώνη Σαμάρας, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα, πώς οργανώνει στο παρασκήνιο, ποιοι συμμετέχουν. Γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης, ρεζερβέ τέλος για όλους από την Αμαλίας. Λοιπόν, ακίνητα, 5-1 ανοιχτές πληγές του κτηματολογίου, στα 1,68 εκατομμύρια τα άγνωστου ιδιοκτήτη ακίνητα. Και από την ομάδα μπάσκετ τελική πράξη τρίτη σε κλίμα έντασης, Ρολάν Γκαρός, η δικαίωση του Αλεξάνδρ Σβέρτσρεφ. Ολυμπιακός πατάει γκάζι για το σχεδιασμό και Ελλάδα-Ιταλία 0-1 ήταν μάθημα από την ελληνική σκουάτρα Τζούρα. Πάμε στην απογευματινή. Στην Αφρική, η παράνομη μετανάστευση λέει το 55,3%, έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Οι καραμπόλες και τα σενάρια για τα ονόματα για το μήνυμα ανασχηματισμό, μάλλον μετά την Τετάρτη που θα ανακοινωθεί, που θα γίνει η πολιτική γραμματεία και θα ανακοινωθεί η υποψηφιότητα, θα είναι ο νέος γραμματέας ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα ντόμινο αλλαγών στην κυβέρνηση από τη μετακίνηση του Κώστα Κυρανάκη. Την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος σε ρόλο εκαθαριστής, στα δύο ΣΥΡΙΖΑ, Μαντούδη νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Αποδόσεις ενοικίων, ο Χάρης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Εμβόλιο τριπλής δράση για διαβήτη και παχυσαρκία και οι 15 μεγάλες συναυλίες του Ιουνίου. Δείγμα αρνητικό της Εθνικής στη Φιλική Αγκαρία. Ελευθερός Τύπος, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Τα 6 κλειδιά για αύξηση συντάξεων στους 153 ευρώ, αποκαλυπτικός οδηγός του Ελεύθερου Τύπου. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυμα ανασχηματισμού και σε επιφυλακή για τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. ΑΔΕ, το επιχειρηματικό σχέδιο για το 2026, στο μικροσκόπιο 5.900 δωρεές γονικές παροχές, μεταβιβάσεις και κληρονομιές. Κύκλωμα πολεοδομίας, 59χρονος εγκέφαλος και η ταρίφα των 30.000. Και στα πολιτικά, η γραμμή Φάκελου και η Γεωργή Φάμελου, συγγνώμη, και η Γεωργή Πολάκη. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Πάμε στη Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουρκία δίνει το στίγμα το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων, καλή Ελλάς. Λοιπόν, κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρη για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κύβος ερήθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι σεισμολόγοι, ζημίες και ακατολιστήσεις και προβλήματα στους δρόμους που προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καταλήτες ανατροπών στις αγορές, αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX και η αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην εβδομάδα. Πλάνο 350 εκατομμύριων για διαστημικές τεχνολογίες και βαρύ οικονομικό κόστος των 100 πρώτων ημερών του πολέμου, ο απολογισμός.

Θα κλείσουμε όπως πάντα με τα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε μια ακόμη δημοσκόπηση, είπαμε βροχή δημοσκοπήσεων τις προηγούμενες ημέρες. Δεν καταγράφει κάποια μεγάλη ανατροπή όσον αφορά τη σειρά των κομμάτων. Καταγράφει όμως μια μεγάλη ανατροπή στο χώρο της αντιπολίτευσης, η πρώτη μέτρηση της ΜΑΡΚ μετά την δημιουργία των νέων κομμάτων που παρουσιάστηκε από την εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της νεοσύστασης της Ελλάς διαμορφώνεται στις 15,1 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι καθαρά στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ δίνει τώρα τη μάχη της τρίτης θέσης με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 14,6 μονάδες στο 31% μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 16,4% στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Και οι δύο καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά από τα κόμματά τους σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εμφανίζεται πίσω και από τη Μαρία Καριστιανού με 5,2%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον εμπιστεύεται για το αξίωμα μόνο ένα στους 4 ψηφοφόρους του κόμματός του. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει στο 30,8, Ελλάς 15,7, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,9, το ΠΑΣΟΚ 10,3 με απώλεια 3,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και σημαντικές απώλειες εμφανίζουν όλα τα παλιά κόμματα. Μειωμένο εμφανίζεται και το ποσοστό κατά 1,4 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, οι αναλυτές της ΜΑΡΚ εξηγούν ότι αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα, καθώς διαπιστώνουν ότι με την έλευση της Ελλάς και της Ελπίδας μεγαλώνει το ποσοστό εκείνου που δηλώνουν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου και τώρα προτίθεται να το πράξουν. Επομένως, η διεύρυνση του εκλογικού σώματος αναγκάζει τους δημοσκόπους να σταθμίσουν εκ νέου τα δείγματά τους, κάτι που οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στις επόμενες μετρήσεις. Η μέτρηση βγάζει 8 κομματική βουλή, ωστόσο η φωνή λογικής που μπαίνει οριακά στη βουλή είναι στο 3,7 στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή μέσα στα όρια του στατιστικού λάθους. Η εταιρεία μετρά και τη βεβαιότητα των ψηφοφόρων για την επιλογή του στην κάλπη, μια μέτρηση που έχει ενδιαφέρον και βγάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το μικρότερο ποσοστό αβεβαιότητας για την ψήφο του έχει το κομμάτι του εκλογικού σώματος που επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς πολλοί ή αρκετά σίγουροι είναι το 85,9% και το 13,9% δηλώνει ίσως και να αλλάξω. Ή και καθόλου σίγουρος με την επιλογή του. Ακολουθεί με αβεβαιότητα ψήφου στο 18,9% η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα ψήφου έχουν οι πολίτες που επιλέγουν την ελληνική λύση 48,3%, Πλεύση Ελευθερία 40,7%, ΠΑΣΟΚ 35,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 33,6% και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 25,2%. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή κάποιων ψηφοφόρων οι οποίοι μπορεί όταν τεθούν τα εκλογικά διλήμματα ή όταν δει τις δημοσκοπήσεις όταν θα φτάσουμε στην τελική ευθεία να θεωρήσει υπό το βάρος της λογικής της χαμένης ψήφου και να ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα το οποίο θεωρεί ότι θα πρέπει να το ενισχύσει στην προσπάθειά του να κερδίσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Τώρα, η ΜΑΡΚ επιχειρεί μια σε βάθος ανάλυση της αδιευκρίνησης της ψήφου που στεγάζει πλέον πάνω από το 11-12% του εκλογικού σώματος και για πολλούς θα είναι το κλειδί της αυτοδυναμίας για το κυβερνών κόμμα. 4 στους 10 ψηφοφόρους αυτής της κατηγορίας, το 41,8% από αυτήν την ομάδα, είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στον Ιούνιο του 2023 και από τη στιγμή που δεν έχουν αλλάξει κόμμα έως τώρα, εκτιμάται ως πιθανό να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία όταν τεθούν τα εκλογικά διλήμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει υπέρ της και τη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης που είναι στο 34,8% και του Πρωθυπουργού που είναι ακόμη ψηλότερα στο 35,3%. Την ίδια στιγμή, ένας στους 5 ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο χώρο της αδιευκρίνησης της ψήφου, πράγμα που σημαίνει ότι δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια δεξαμενή περίπου 2 μονάδων για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, μόλις ένας στους 10 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στεγάζει την ομάδα της αδιευκρίνησης ψήφου, πράγμα που αντικειμενικά μειώνει στη μία μονάδα τις δυνατότητες των ισροών στην κάλπη. Έχει ενδιαφέρον ότι ένας στους 4 πολίτες της αδιευκρίνησης ψήφου αυτοποθετείται στο κέντρο, ενώ στη δεξιά τοποθετεί το 7,5%, στην κεντροδεξιά το 14,1%, στην κεντροαριστερά το 12,7%, στην αριστερά το 10,7%, ενώ σχεδόν ένα στους 3 δηλώνει χωρίς πολιτική ταύτιση. Στην πρόθεση ψήφου, η συγκεκριμένη ομάδα δίνει την πρωτιά στην Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 17,3% και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία 16,5%, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά. Μετρήθηκε από την εταιρεία επίσης η πρόθεση ψήφου εκείνων που δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, είτε επειδή είχαν επιλέξει την αποχή, είτε επειδή δεν είχαν δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας. Στην κατηγορία αυτή, οι διαφορές των κομμάτων είναι μικρές, με την Μαρία Καριστιανού στην πρώτη θέση με 14,4%, την Ελλάδα στη δεύτερη με 12,3%, τη Νέα Δημοκρατία με 10,9% στην τρίτη θέση, Πλεύση Ελευθερίας 10,5%, Ελληνική Λύση το 9%, ΠΑΣΟΚ στο 7,4% και Φωνή Λογικής στο 5,6%.
την Ελλάς δηλώνει ότι ψηφίζει το 56,7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, που ήταν και η τελευταία εκλογική αναμέτρηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής, αλλά και το 10,8% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το 6,8% του ΠΑΣΟΚ και το 6,7% της Πλεύσης Ελευθερίας. Το κόμμα Τσίπρα έχει εισρωές 10,1% από εκείνους που είχαν ψηφίσει κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα. Το Σάββατο είχαμε και την κρίσιμη συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την ένταση που επικράτησε, υπήρξαν ελιγμοί, υπήρξαν δημιουργικές διατυπώσεις και έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έκανε πήρε μια απόφαση πολύ σημαντική βάσει της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελου, ότι θα είναι δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η εισήγηση λοιπόν εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία και μπροστά στην τεκτονική αλλαγή που επέφερε η ίδρυση της Ελλάς, και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε, χτίζουμε γέφυρες στο μέλλον, έτσι με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση. Τώρα βεβαίως καταγράφηκε και ισχυρή άποψη της αντιπολίτευσης, κυρίως με τους κύριους Πολάκη, τον κύριο Νίκο Παπά, την Ρένα Δούρου. Φαίνεται λοιπόν ότι θα περιμένουν να δουν την υλοποίηση αυτής της τακτικής. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι τις επόμενες ημέρες, ήδη αρκετά στελέχη έχουν παραιτηθεί και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο ώστε να προετοιμάσουν την είσοδό τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα περιμένουν να δουν τώρα πώς θα, τι θα κάνουν και οι υπόλοιπα στελέχη. Ακούγεται, υπάρχουν κάποιες φήμες ότι 3-4 βουλευτές θα ήθελαν να φύγουν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και να παραιτηθούν και να μετακομίσουν στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Θα το δούμε αν θα εξελιχθεί έτσι ή θα αναξαρτητοποιηθούν, θα περάσουν μια περίοδο αποστασιοποίησης και στη συνέχεια θα πάνε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα στη συμπαράταξη, έχοντας βέβαια παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα, όπως είναι το προαπαιτούμενο.

Όλα αυτά βέβαια τα σχολίασε με ένα ιδιαίτερο τρόπο ο Νίκος Μωραΐτης, ο στιχουργός. Είπε τα τρία αδέρφια που έγιναν δύο αδέρφια και στη συνέχεια όλα αυτά τα μαγαζιά ήταν σαν ένα μπεργκεράδικο και παρακαλούν τώρα να πάνε στο καινούριο μαγαζί, λέει, για να γίνουν σερβιτόροι. Καστικό χιούμορ από τον στιχουργό, τον Νίκο Μωραΐτη, ο οποίος ήταν υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, στη συνέχεια του Στέφανου Κασελάκη, και τώρα βεβαίως νομίζω ότι έχει αποστασιοποιηθεί από όλους και βλέπει κριτικά την όλη κατάσταση στην αριστερά. 2 λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε αρχικά πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός. Αναχαιτίστηκαν οι πυράβλοι χωρίς θύματα και σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, τα ξημερώματα ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, το Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν αναστολή. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Είχε προηγηθεί χθες Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ στο βόρειο τμήμα της Βηρητού με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα, με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 1:37 ώρα Ελλάδος στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος, ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους έως και 6,1 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Φέρντιναντ Μάρκος, κάλεσε τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν άμεσα σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για ενδεχόμενα νέα κύματα και μετασεισμούς. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν σήμερα στις πληγήσεις περιοχές του Μαντουδίου της Εύβοιας για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών μετά τη χθεσινή έντονη σεισμική δραστηριότητα που έφτασε έως και 5,2 ρίχτερ. Μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα απόψε. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά σήμερα. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ μετά την σύλληψη στην Κρήτη 37χρονου Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργάζονταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, ενώ είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Οργανωμένο σχέδιο απόδρασης φαίνεται να απέτρεψαν οι φρουροί των φυλακών Χανίων όταν χθες το απόγευμα εξουδετέρωσαν με ειδικό εξοπλισμό ντρόουν που μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999,

0: ζούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας έτσι την πολιτική κρίση στη χώρα. Στην Αρμενία, ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν κερδίζει τις κρίσιμες εκλογές που θεωρούνται και δημοψήφισμα για την στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη τεθεί υποκράτηση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, από το Erteco, την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, το tablet σας ή τον υπολογιστή σας, και επίσης μπορείτε να μας ακούτε live από το Earth News Radio, από το earthnews.gr και από το earth.gr σκέτο. Ο Γιάννης ο Πρίτεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη πρέπει να είναι στην παραγωγή σήμερα, μαζί με την Μαρία Κόντου φυσικά. Η Κατέρινα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στις Καλλιόπες.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και είναι και παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Εκτός από την Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα, έχουμε ακόμα τις γιορτές, προσέξτε να δείτε τώρα, μαρτύρων εκτός της Καλλιόπης, του Νίκανδρου, του Μαρκιανού και του Μάρκου, του νεομάρτυρος Θεοφάνους του εν Κωνσταντινούπολη όμως, όποιου, η Δε Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Μεδάρδο, ο οποίος είναι προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο, καλός Άγιος αυτός, και του Αγίου Χλωάλδου. Τετραλένομαι με αυτά τα ονόματα. Σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέτ, μισό λεπτό γιατί μου σβήνει η οθόνη, μισό λεπτό, θα φορτώσει, λοιπόν, αυτό το αεροπλάνο με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ, παρακαλώ. Το 1949, σαν σήμερα, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του το 1984. Σήμερα το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης, η νεολαία του Λαμπράκη. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995, σαν σήμερα, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Το 2000, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Καταορισμένος, από εκείνη την ημέρα άρχιζε η αντίστροφη πορεία για την τρομοκρατική οργάνωση. Και το 2006, σαν σήμερα, ο υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Άλλαξε από τότε το σχέδιο κατά πολύ, είναι τελείως διαφορετικό, δεν έχει σημασία. Πάντως, πέρασε στην ιστορία ο Γιώργος Σουφλιάς που προχθές χάσαμε. Καλώς την. Καλώς την. Τι κάνεις.
1: Μπέρδεψα τους ορόφους.
0: Τι κάνεις. Ναι, ναι. Σήμερα βγάζουμε από αλλού. Εκπομπή
1: από το παλιό μας στούντιο,
0: από τον τρίτο όροφο, διότι εν μέσω ανόδου θερμοκρασίας βρήκε το ερκοντήσιο να χαλάσει τον πρώτο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, εδώ έχει ωραίο δροσό.
0: Άμα δεν χαλούσε τώρα, πότε θα χαλούσε.
1: Έχει ωραίο δροσό. Εντάξει.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1810 ο Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού.
1: Έφαγα πολύ ξύλο για να ακούω Σούμαν.
0: Ναι, εγώ σοπάν. Το 1916 ο Francis Crick, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Robert Watson ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953, σπουδαία μορφή. Και το 1955 ο Tim Berners-Lee, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, αυτός ανακάλυψε το www. Ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ.
1: Εντάξει.
0: Αυτός.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1859 το Walter Hahn, τον άνθρωπο που εφήβρε την παραμάνα. Καρφίδα ασφαλεία την έλεγε. Την παραμάνα. Άκου τώρα που να φανταστεί αυτό τώρα. Τέλο πάντων.
0: Τι να φανταστεί, από τι μεγαλύτερε ανακαλύψει. Αυτή και το φερμουάρι είναι από τι μεγαλύτερε ανακαλύψει.
1: Ναι. Το 1962 πέθανε ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και λογοτέχνης. Και το 1987 ο Αλέξανδρος Σιόλας. Ναι. Κορυφαίος. Συλλέκτης, γκαλερίστας. Εντάξει, έμεινε στην ιστορία τώρα.
0: Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε λέγοντας σας τον καιρό, γιατί ο καιρός θα είναι ίδιος με χθες περίπου. Δηλαδή, θα έχει ζέστη, θα έχει αίθριο καιρό σε γενικές γραμμές και κατά διαστήματα σε κάποιες περιοχές, κυρίως της υπηρετικής χώρας, μπορεί να έχει νεφώσεις και ενδεχομένως και κανέναν όμβρο, μπορεί και καμιά καταιγίδα. Ο καιρός δηλαδή, ο γνωστός που έχουμε πει τις τελευταίες 3-4 μέρες.
1: Σεισμούς να μην έχει.
0: Σεισμούς να μην έχει, ναι.
1: Δεν είναι καλό
0: πράγμα. Το πρωί είχε νέο τώρα.
1: Ναι, είχε τώρα.
0: Στις 5 και κάτι.
1: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στην Εύβοια.
0: Και όχι μόνο στην Εύβοια.
1: Εντάξει,
0: και
1: στις
0: Φιλιππίνες. Έκανε 7,8 στις Φιλιππίνες.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ στην Εύβοια θέλω να πω καλημέρα. Οι άνθρωποι ταρακουνήθηκαν πολύ, πάθανε ζημιές.
0: Και στην Εύβοια.
1: Δίνουν τα παιδιά σήμερα πανελλήνιες κανονικά.
0: Τα δημοτικά θα είναι κλειστά μόνο.
1: Ναι, αλλά τώρα πανελλήνιες. Τώρα δημοτικά τα
0: κλειστά. Τα δημοτικά θα είναι κλειστά.
1: Τώρα κλείνουν και όλα σιγά-σιγά. Τελειώνουν.
0: Σωστό. Αλλά παρόλα αυτά σήμερα θα είναι κλειστά στις περιοχές εκεί στο.
1: Αλλά οι πανελλήνιες θα γίνουν κανονικότατα.
0: Μπράβο, ναι, θα γίνουν κανονικά οι πανελλήνιες.
1: Ναι, ναι. Πάντως γενικά οι άνθρωποι δεν άφησαν τα σπίτια τους. Αυτό μαθαίνω. Γιατί εγώ και δικούς μου ανθρώπους εκεί. Γιατί τους είχαν πει, άμα θέλετε, υπάρχουν καταλήμματα στον Αγιάννη το Ρώσο. Βοήθειά μας. Ωραία σουβλάκια είχε εκεί απέναντι. Λοιπόν, και δεν πήγανε. Δεν θέλανε να πάνε οι άνθρωποι.
0: Μες.
1: Δεν θέλανε να αφήσουν τα σπίτια.
0: Στις Φιλιππίνες που είπα εγώ. Έχει έκδοση για τσουνάμι.
1: Έγινε ένα μέτρο.
0: Τσουνάμι, ένα μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
0: Απομακρύνθηκαν, λέει, εσπευσμένα όλοι από τις παράκτιες περιοχές, ας πούμε, γιατί περιμέναν τσουνάμι. Έγινε ενός μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
0: Ωραία.
1: Ναι. Τι ωραία.
0: Ωραία. Ναι. Θέλω να πω, επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη, ρε παιδί μου, τελείωσε. Πάει, πέρασε. Αυτό εννοώ. Πέρασε.
1: Τίποτα δεν πέρασε. Γιατί όταν κάνει 7, πώς έκανε.
0: 7,8. Στην αρχή το βγάζαν 8,1.
1: Ναι, μαμούθι.
0: Που ήταν μαμούθι.
1: Γιατί το 7,8 τι είναι, μικρό.
0: Ξέρω εγώ, το κάθε εκατοστό στη μέτρηση των Ρίχτερ έχει γεωμετρική πρόοδο διαφορά από τον προηγούμενο. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, τι 7,8, τι 7,9. Το 7,8 με το 7,9, πολύ περισσότερο με το 8,1, έχουν τεράστια διαφορά.
1: Εντάξει, πάντως το 7,8 είναι 7,8.
0: Είναι μεγάλο.
1: Γιατί οι μετασεισμοί είναι 6,5, 6,
0: μακριά από
1: τέτοια
0: μας.
1: Πράγματα.
0: Μακριά από εμά.
1: Τέλος πάντων, έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πληροφορίες για ένα νεκρό. Και απροσδιόριστο αριθμό τραυματιών. Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Επειδή δεν έχω καιρό να παρακολουθήσω τον Φιλιππίνο, να σου πούμε τα πολιτικά τους.
0: Ναι.
1: Πάλι Μάρκος έχουν.
0: Ακόμα.
1: Ο πρόεδρος λέγεται Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Μάλλον για να λέγεται Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί αν είναι τη Αλληνή, τη Μάρκος.
0: Τη Ημέλητα.
1: Με
0: τα πολλά ζευγάρια παπούτσια.
1: Δεν ήταν καλό κορίτσι αυτό. Δε.
0: Ναι.
1: Ούτε ο.
0: Ποιο χέρι.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εκτός από το. Σας λέμε τα απ' έξω απ' έξω για να μην σας πούμε ότι έχουμε πόλεμο πάλι. Τι να σας πούμε. Βομβαρδίζονται το Ιράν.
1: Και ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Γιατί βομβαρδίζεται το Ιράν, γιατί χθες το Ιράν έριξε πυράβλους στο Ισραήλ. Γιατί έριξε πυράβλους στο Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ έριξε πυράβλους στη Βηρυτό. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το πράγμα, άμα το πιάσεις, έτσι, ας πούμε, λένε στο Ισραήλ, ρε παιδιά, ρίξαμε 2 ρουκέτες σε ένα συγκεκριμένο κτίριο που ξέραμε ότι ήταν άδειο. Άδειο ήταν το κτίριο, αλλά ήταν στρατηγείο της Χεζμπολάχ. Ναι. Είχε εκενωθεί, του βαρέσανε 2 πυράβλους, το κάναμε. Για να σας δείξουμε ότι μπορούμε, δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα σοβαρότερο. Λένε οι Ιρανοί, έτσι είστε εσείς. Θα ρίξουμε κι εμείς 10 πυράβλους. Τίποτα φοβερό, ρε παιδί μου. Θα ρίξουμε 10 πυράβλους, θα τους αναχαιτήσετε. Μικρό το κακό, πάμε παρακάτω. Βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει, εντάξει, τώρα ό,τι έκανε ο καθένας, το έκανε, έκανε το κομμάτι του. Πάμε παρακάτω. Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Θα πω στον Μπίμπι, έτσι τον λέει, τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, να μην επιτεθεί. Λέει ο Νετανιάχου, δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό. Ξυπνάς το πρωί με χτυπήματα στην Τεχεράνη, στο Ισφαχάν, στην Ταμπρίζ. Μάθαμε και τις πόλεις του Ιράν που δεν τις ξέραμε.
1: Αυτό που το είπα. Καλά, τώρα τις μάθαμε.
0: Τώρα τις μάθαμε, ναι. Στο Ισφαχάν ήταν και πυρηνική εγκατάσταση.
1: Αλλά το Ισφαχάν το ξέραμε.
0: Βαράνε. Ναι, διάφορα πράγματα. Πάλι δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και τι θα γίνει. Οι συνέπειες όμως, σας τις είπε η Κατερίνα. Ήδη το πετρέλαιο τσουκ-τσουκ. 93, τόσο κοντά 94 το αμερικάνικο, 98 το δικό μας.
1: Σιγά μη δεν κάνει αντίπεινα.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει.
1: Σιγά μη δεν κάνει αντίπεινα το Ισραήλ. Τώρα εδώ βάραγε πριν επιτέθει το Ιράν. Δεν θα κάνει αντίπεινα τώρα.
0: Τι,
1: δεν,
0: να, τι σου να λέμε. Ωραία, παιδί.
1: Δεν ξεμπλέκουμε εύκολα, παιδιά.
0: Έτσι φαίνεται. Ναι. Κατά τα φαινόμενα θα έχουμε συνέχεια. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα κτλ. Μα ούτως ή άλλως το λέγαμε από την Παρασκευή. Γενικώς είχαν όλο διαρκώς τζατζαρίσματα. Παρά την, αυτή τη συμφωνία και χειρίας η οποία παρατείνεται διαρκώς, ας πούμε, από τον κύριο Τραμπ, αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούζ, ένας πύραυλο ο ένας, μία ρουκέτα ο άλλος, ένα σκαφάκι κατάληψη ο ένας, ρεσάλτο κτλ. Όλο τέτοια τζατζαρίσματα έχει. Δηλαδή, μύριζε ότι κάπου το πάνε, ρε παιδί μου.
1: Α, απάντησε, παιδί μου, το Ισραήλ.
0: Τι απάντησε?
1: Έτσι διαβάζω στο CNN.
0: Εγώ τι είπα τώρα?
1: Α, νόμιζα ότι είπες ότι δεν απάντησε.
0: Όχι, είπα, είπε αρχικά ο Νετανιάχου ότι δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό.
1: Όχι,
0: αλλά λίγη ώρα αργότερα άρχισε η αυτό έλεγα.
1: Ναι,
0: δεν με ακούς.
1: Βλέπω τον κύριο. Όχι, σε πέτσε, ακούω, αλλά βλέπω ότι τον κύριο του CNN διάβαζα.
0: Μα βλέπει τον κύριο του CNN αντί να ακούσει εμένα που λέει ότι έχει επίθεση.
1: Εντάξει, επειδή είναι εκεί αυτό.
0: Στην Ισφαχάν και στο Ταμπρίζ και στην Τεχεράνη. Τι έλεγα, γιατί τι έφερα.
1: Συγγνώμη.
0: Καλημέρα στη φίλη μα τη Φωτεινή. 17 βαθμοί στη Ξάνθη. Καλή εβδομάδα, Φωτεινή, άμαθα τα καλά νέα, μπράβο. Καλημέρα στην Κυριακή, 23 βαθμούς στην Καλαμάτα. Αρχίσαμε, παιδιά, λέει η Κυριακή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Άμα στα Κορέστια έχει 15, συννεφιά και συννεφιά, αλλά 15 βαθμούς, έχουμε ξεφύγει από το. Πάει, χειμώνας τέλος. Δηλαδή, πήραμε τον αποθαρό μας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο, 18 βαθμούς στην Ξάνθη. Η κυρία Μαρία, πήρε άριστα από τη διευθύντρια στο παιδαγωγικό
1: κομμάτι.
0: Από εδώ και πέρα μπάνιο στη θάλασσα μετά το σχολείο.
1: Αυτά μπράβο. Είναι.
0: Αυτά ησυχάσατε.
1: Είναι. Έτσι, μπράβο.
0: Και καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 18 βαθμούς. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Πάντως γενικά
0: ναι.
1: Δεν ήταν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο.
0: Καθόλου ήσυχο δεν ήταν.
1: Καθόλου, καθόλου ήσυχο. Mm. Δηλαδή είχαμε μέχρι και σύλληψη μέλους της Χαμάς.
0: Τρομοκράτη.
1: Αυτό, τρομοκράτη στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος. Άκουγα την ιστορία του.
0: Ναι.
1: Πήγαινε ερχότανε.
0: Για να πήγαινε ερχότανε, δεν πήγαινε ερχότανε για να σπουδάσει, για να εκπαιδευτεί στην κατασκευή.
1: Συγγνώμη, είχε πάει και στην Γερμανία, γύρισε εδώ,
0: ναι.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή αυτό δούλευε ως υδραυλικός, λέει, σε ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη και προσπαθούσε να αγοράσει, να μαζέψει τα εκρηκτικά για να τεινάξει ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Πολύ όμορφα.
0: Ναι,
1: δεν πρόλαβε.
0: Έχει ξαναγίνει. Το έχει κάνει η οργάνωση του Αμπού Νιντάλ.
1: Αυτό ήταν πολύ παλιά.
0: Ναι, πολύ παλιά. Πολλοί εκ των ακροατών δεν το θυμούνται καν.
1: Το
0: έχει ξανακάνει στο City of Poros.
1: Poros.
0: City of Poros, ναι. Λοιπόν, το έχουν ξανακάνει κάποιοι αυτή την ιστορία. Αλλά τώρα ετοιμαζόταν για καινούριο. Κάποιοι
1: τα
0: λένε,
1: ίδια και τα ίδια.
0: Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτό το χτύπημα που σχεδίαζε, ας πούμε, είναι τώρα, αύριο. Θα γινόταν αύριο, Τρίτη. Αλλά δεν του είχαν έρθει ακόμα ταχυδρομικά. Από πού τα παρήγγειλε?
1: Συγγνώμη,
0: από το Τεμού τα παρήγγειλε.
1: Έρχονται έτοιμα?
0: Όχι. Έρχονται διαφορετικές ουσίες. Λες,
1: όχι, λέω.
0: Φέρε μου λίγο νίτρο. Φέρε μου και λίγο γλυκερίνη.
1: Ναι.
0: Θα τα ενώσω εγώ, θα κάνω νιτρογλυκερίνη.
1: Αυτά, μα ήταν να τα κάνει την Τρίτη, μωρέ. Τώρα, μήπως υπερβάλλουμε λίγο.
0: Εμείς υπερβάλλουμε.
1: Όχι, λέω.
0: Αφού υπάρχουν στοιχεία, αρχεία, συνδεσμολογίες, τα βρήκαν στο σπίτι του κτλ. Λένε οι πληροφορίες
1: και τα λοιπά. Και λες, σου έρχονται τα υλικά τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Εδώ ένα τέτοιο από το IKEA, συγγνώμη, το δεν διαφημίζει.
0: Ναι.
1: Παίρνεις ένα ντουλάπι, ας πούμε, και βασανίζεις τρεις μέρες να το μοντάρεις.
0: Παιδιά μου, είσαι παλαβή.
1: Και έχεις και τις οδηγίες, πολύ αναλυτικά, έτσι. Και βάζεις μία βίδα και βλέπεις μία βίδα. Το φτιάχνεις όλο και σου μένει μία βίδα.
0: Και έχεις την αγωνία, μη σου περισσέψει κάτι και θα πεις λύστο πάλι.
1: Σου
0: κάτι
1: έκανα λάθος. Και λες, δεν μπορεί. Αφού τις έβαλα, τα ακολούθησα όλα. Και ξαναλύστο. Και ένα τρόλι είχα πάρει να φτιάξω τόσο. Βασανίστηκα, δύο φορές τόλισα. Τέλος πάντων. Και του είχαν έρθει λοιπόν και τι θα έκανε, θα τα ένωνε όπως βλέπουμε σε επικίνδυνες αποστολές. Μπούρου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
0: Πες με εμένα. Μπορεί να ήταν σαν εκείνον εκεί τον. Που το βλέπαμε παλιά, ρε παιδί μου. Που με ένα σουγιά. Και με στοιχεία που μάζευε λίγο άμμο, ένα μπουκαλάκι, μία αυτό και τα λοιπά. Πώς ήταν, Μακγάιβερ. Ο Μακγάιβερ. Από αυτά έκανε ένα ελικόπτερο.
1: Τέλος πάντων.
0: Μια πτυτική μηχανή και πετούσε.
1: Αποδείχθηκε ευτυχώς Άβερελ και με.
0: Μην τότε λες Άβερελ τον άνθρωπο.
1: Ό,τι θέλω θα τον πω. Άμα ήθελα να τεινάξω τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αποδείχθηκε έτσι, τον πιάσανε.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι οι αρχές είναι σε εγρήγορση και παρακολουθούν.
0: Τώρα,
1: τις ύποπτες κινήσεις.
0: Εντάξει, αυτό έγινε βεβαίως Επειδή πιάσανε και τους άλλους στην Κύπρο πριν από λίγες μέρες.
1: Εντάξει.
0: Σε αυτόν έτσι φτάσανε, λέει.
1: Ναι, αυτό
0: επειδή
1: είναι
0: επικοινωνούσαν,
1: ναι,
0: ήταν του ίδιου κυκλώματος, εν πάση περιπτώσει.
1: Κατά, γιατί του
0: είχαν την ίδια εκπαίδευση.
1: Να του πω, Βερέλ. Τι να του πω, α πούμε.
0: Μα στη Μαλαισία.
1: Έλα, φίλε, τα άλαβε. Όχι, δεν τα. Λέει, τι κάνανε. Μιλάγανε στο τηλέφωνο και λέγανε για τα τριγλυκερίνες, α πούμε.
0: Ναι, αλλά έχει. Για τα τριγλυκερίδια να μην μιλούσαν. Λοιπόν, έχει, πώς το λένε, τη Χαμά, α πούμε, στη Μαλαισία. Κοίτα να δεις Χαμάς.
1: Παντού έχει
0: Χαμάς. Ξέρουμε ότι έχει στην Τουρκία.
1: Παντού.
0: Μάλιστα. Κάτω τα χέρια από τη Χαμάς. Λοιπόν, το έχω ακούσει σύνθημα. Τι άλλο ήθελα να πω. Α, και κάτω τα χέρια και από διάφορους άλλους. Λοιπόν, είχε και εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή είπες ήταν πλούσιο.
1: Πλούσιο, είχε και πλούσιο πολιτικά, βέβαια.
0: Είχε εξελίξεις.
1: Ναι, αλλά τις πούμε μετά, ρε.
0: Όχι, θα πω μόνο αυτό. Επειδή διαβάζω και ακούω από διάφορους ότι ο κύριος Φάμελος γίνεται ο πρώτος αρχηγός κόμματος που υποστηρίζει άλλο κόμμα. Όχι,
1: ποιος
0: διαφωνώ, είναι. Την πρωτιά σε αυτόν τον τομέα την έχει ο κύριος Κουβέλης. Επίσης το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο κύριος Κουβέλης ήταν πρόεδρος του κόμματος του, πώς λεγότανε, αλλά ψήφιζε άλλο κόμμα. Ναι, τότε. Νομίζω ότι αυτός είναι ο. Θα με διορθώσουν οι φίλοι ακροατές. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πρώτος διδάξας. Όχι, κύριος.
1: Ωραία, πάμε. Θα πούμε κι άλλα μετά. Τι, έτσι θα το ξεπετάξουμε το θέμα.
0: Όχι,
1: μετά.
0: Έχουμε. Εντάξει, να πούμε. Ναι,
1: ναι, πάμε.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν. Ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σε Ισφαχάν, Καράτς, Ταμπρίζ και Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός σεισμός 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Έλα. Θες να συνεχίσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που το είχαμε αφήσει.
1: Πού το είχαμε, ναι.
0: Πού το είχαμε αφήσει.
1: Το είχαμε αφήσει ότι δεν είναι ο πρώτος αρχηγός ο οποίος είπε ότι υποστηρίζει άλλο κόμμα.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει,
1: okay. Νομίζω ότι ο κύριος Παύλος μπορεί να μας βοηθήσει. Νομίζω ότι ο πρώτος διδάξης είναι ο κύριος Κουβέλης.
0: Αν δεν είσαι σίγουρος.
1: Την εντύπωση.
0: Άμα δεν είσαι σίγουρος.
1: Είμαι σχεδόν βέβαιος. Είμαι σχεδόν βέβαιος.
0: Σχεδόν.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είχε συνεργαστεί, ρε παιδί μου.
1: Ο κύριος Παύλος λέει: πού θυμηθήκατε τον Φώτη, ξέρετε παλιές πληγές. Το θέμα είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι νομίζω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τυχαίο είναι ότι το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ μετά τη συμφωνία με το Λίβανο. Διαρκώς και με συνέπεια δυναμητίζει οποιαδήποτε προσπάθεια συμφωνίας, παραμένοντας σταθερό στο στόχο του για εξάλληψη του Ισραήλ. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Παύλο. Το θέμα είναι ότι ενώ υποτίθεται, λέγανε οι Ιρανοί, ότι γιατί επιτίθεται στο Λίβανο, βγήκε η Χεσμπολάχ και παραδέχτηκε ότι έριξε 4 πυράβλους, 4 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Κάποιες από τις οποίες βρήκαν και στόχο. Δηλαδή, εξεράγησαν στο έδαφος του Ισραήλ. Οπότε είναι μία ζουμία μου τώρα. Σαν τη διαδικασία έχουμε μπει.
0: Καλά, το Ιράν ποτέ δεν ήθελε, ούτε αποδεδειγμένα δηλαδή. Πάντα προσπαθούσε να δυναμητήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Και στο μακρινό παρελθόν, όχι στο κοντινό παρελθόν. Και στο μακρινό, μπορούμε να πούμε άπειρες περιπτώσεις τέτοιες. Δεν είναι τυχαίο. Δεν θέλει την ειρήνη. Πώς να το κάνουμε δηλαδή, όσο και αν δεν αρέσει αυτό σε κάποιους.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε, αλλά ο κύριος Παύλος να ξαναπήγε στο Ιράν.
0: Εντάξει, μας ξαναπήγε, ναι. Γιατί έπρεπε να το πούμε αυτό.
1: Ναι, δεν έπρεπε να το πούμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα πάει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας τους θέλει.
1: Θα πάει. Γιατί το παρέπεψαν το Σεπτέμβριο για τις πρακτικές, ας πούμε. Ποιες πρακτικές? Εδώ οι άλλοι έχουν αρχίσει να φτιάχνουν ψηφοδέλτια.
0: Δεν έχουν φτιάξει.
1: Δεν έχουν φτιάξει.
0: Όχι,
1: ακόμα.
0: Όχι, δεν έχουν φτιάξει. Θα σου πω εγώ, ναι. Γιατί ξέρω, έμαθα. Ναι, ναι, λοιπόν. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι. Περίμενε για τα ψηφοδέλτια, το έχω εδώ.
1: Μέχρι να το βρεις.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ο κύριος Παύλος επιβεβαιώνει. Όντως, ο Φώτης είχε δηλώσει ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ενώ ήταν πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ. Ωραία, καλά θυμόμουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παύλο.
0: Εντάξει, τότε να μην τα βάζουμε το φάμελο.
1: Όχι.
0: Μην βαράμε το φάμελο.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Την πεπατημένη πηγαίνει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι θα γίνει. Λοιπόν.
1: Πού τι θα γίνει τώρα?
0: Με την Ελλάς. Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι υποψηφιότητες.
1: Ναι.
0: Θα καθοριστούν από τα συλλογικά όργανα.
1: Αφού δεν υπάρχουν.
0: Περίμενε.
1: Αφού
0: στην
1: υπάρχουν.
0: Ώρα τους.
1: Αφού περίμενε. Δεν υπάρχουν συλλογικά
0: περίμενε.
1: Όργανα.
0: Περίμενε. Μην βιάζεσαι. Τα προσωρινά όργανα. Θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα.
1: Από πού?
0: Από την Ελλάς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος αυτή τη στιγμή. Μόνο ισότιμα μέλη. Έτσι λένε. Ναι. Δεν υπάρχουν first class θέσεις για κανέναν.
1: Ναι.
0: Λένε από την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πώς το λένε. Και λέει, θέλεις να έρθεις εσύ κατά μόνας? Έλα.
1: Ναι.
0: Είμαστε ανοιχτοί. myelas.gr ισότιμα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Αυτή είναι η απάντηση.
1: Φοβερή απάντηση.
0: Τι να σου πω τώρα, αυτή η απάντηση.
1: Σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, δεν πειράζει. Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αν στέλνετε μηνύματα στο Viber, δεν τα βλέπουμε. Επειδή σήμερα σας είπαμε είμαστε σε άλλο στούντιο, εγώ δεν τα βλέπω τα μηνύματα.
0: Δεν τα βλέπω εγώ.
1: Άρα κανείς μας δεν τα βλέπει. Δεν τα βλέπω εγώ. Δεν τα βλέπει η Κατερίνα. Άρα δεν τα βλέπει κανένα.
0: Θα προσπαθήσω εδώ, μήπως θα έχει.
1: Μήπως τα έχει εκεί πέρα, στον υπολογιστή τη Κατερίνα. Εγώ στο δικό μου δεν έχω ούτε Viber ούτε τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω, μην νομίζετε ότι στείλατε και δεν τα βλέπουμε, δεν απαντούμε ή οτιδήποτε τέτοιο, έτσι. Λοιπόν,
0: όχι, δεν κάνουμε μουτράκια.
1: Έχετε έναν τρόπο να στέλνετε μηνύματα μόνο σήμερα, ειδικά σήμερα. Πρώην η παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger.
0: Ναι. Εντάξει,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Για να έχουμε καθαρούς λογαριασμούς.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Αποφάσισαν να πάνε ο Πολάκης Σιδούρου, ο Παπάς, ο Αλεξιάδης, ο Παναγιωτόπουλος.
1: Καταθέσαν μια τροπολογία η οποία καταψηφίστηκε.
0: Ναι, δεν θέλουν, δεν τους αρέσει.
1: Θέλουν αυτόνομη πορεία.
0: Θέλουν αυτόνομη πορεία.
1: Θέλουν να υπάρξει, ρε παιδί μου, μια συνεργασία ενεθέτω χρόνο, αλλά θέλουν όμως να
0: και έναν οδικό χάρτη
1: εξασφαλίσουν ότι θα κατέβει αυτόνομο το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δεν το βλέπουμε. Μάλλον δεν το βλέπουμε. Δεν πέρασε αυτή η ζήγηση.
0: Δεν πέρασε.
1: Το θέμα δηλαδή του να κατέβει ή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομος στις εκλογές, προς το παρόν δεν είναι λυμένο.
0: Όχι.
1: Αυτό που είναι λυμένο με βάση την εισήγηση του κύριου Φάμελου είναι Τι καλός ο
0: εκλογές, φάμελος, φάκελος.
1: Ναι. Τι καλός ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Και δεν είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε συνοδοιπόροι, ναι. Σύμμαχοι, φίλοι, ξέρω εγώ, συναγωνιστές, κάτι, ναι. Οτιδήποτε. Υπουργός του ήταν.
0: Εντάξει. Και άλλοι υπουργοί, ναι, του ήταν, αλλά δεν έχει σημαίνει τίποτα.
1: Ναι, και αυτοί.
0: Και αυτοί υπουργοί του. Ήταν και στενοί, πολύ στενοί συνεργάτες του. Πάρα πολύ στενοί. Ναι. Ποιο στενοί από το Φάμελο.
1: Εν πάση περιπτώσει, παρέπεψαν όμως και για τις τεχνικές λεπτομέρειες το Σεπτέμβριο σε μια καινούργια συνεδρίαση. Γιατί το, εντάξει, τώρα,
0: τώρα διακοπές.
1: Ναι.
0: Πού να τρέχεις.
1: Ναι. Με τέτοια πράγματα. Ναι. Καλημέρα. Αγαπάμε Ήρα Πανανίδου και εσάς, πώς λέει ο κύριος Βασίλης.
0: Και εμείς την αγαπάμε.
1: Και εμείς. Πάρα πολύ.
0: Α, καλημέρα στο Γιάννη στο Μέτσοβο. Η Άθο Κόκλε, 16 βαθμοί.
1: Στο Μέτσοβο. Αρχίσαμε. Ναι. Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουν. 16 καλά είναι, ναι, ακόμα, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι. Ναι. Τι, η Μαρία θέλει να πούμε για τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Είχε να δώσει μια συνέντευξη στο NBC. Έξω να βρέχει, παιδιά, καταρακτοδός.
1: Ναι.
0: Στο Wisconsin. Να βρέχει, να ρίχνει τουλούμια. Και έδινε μια συνέντευξη. Ναι, σε έναν αχυρώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το κατάλαβα το σκηνικό.
1: Δίπλα έχει μπάλες με τρακτέρια.
0: Και ήταν λοιπόν εκεί και με αυτό ξεκινά τη συνέντευξη. Αυτός ήταν εκνευρισμένος, τον εκνεύριζε γιατί είχε πολύ βροχή και κάποια στιγμή του λέει να διακόψουμε για 5 λεπτάκια γιατί δεν χάνεται το σήμα. Κόβουνε για λίγο. Ξανά συνεχίζουν. Και κάποια στιγμή που δεν τ' άρεσαν και ερωτήσεις, είχε και τα νεύρα του με τη βροχή. Το είπε και μετά, λέει, εκνευρίστηκα από τη βροχή, λέει, δεν μπορούσα, λέει.
1: Ναι, άκουε το τσικ-τσικ.
0: Ναι, δεν, ναι, ήταν τσικ-τσικ, ήταν πολύ νερός.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Σηκώνεται, πετάει το χειρόφρενο, λέω, το μικρόφωνο. Πετάει το μικρόφωνο, βρίζει τη δημοσιογράφο. Τι έχουν ακούσει αυτή τη δημοσιογράφη από τον Τραμπ αυτό το διάστημα, δηλαδή. Τη είπε, είσαι διεφθαρμένη, είσαι αφελής. Τη χτύπησε όμως και στην πλάτη, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί όμως, ποια ήταν η αφορμή.
0: Δεν τ' άρεσαν οι ερωτήσεις. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ερώτηση που του έκανε. Παίζει στο παιχνίδι με κάτι.
1: Του είπε, νομίζω τον ρώτησε ότι γιατί επιμένετε ότι οι εκλογές ήταν το 2000.
0: Είχε γίνει νοθεία.
1: 16,
0: ναι, ξέρω εγώ, γίνει
1: το 20, το 20, ναι, έγινε νοθεία, ναι, ναι, από, ναι, τον Biden.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με ποια στοιχεία, ναι, το λέτε αυτό.
0: Και είσαι μονόπλευρη διεφθαρμένη.
1: Και, της να, είπε. Αυτό. Ναι. Εκεί είναι που
0: ας το σταματήσουμε εδώ γιατί αρκετά άκουσα.
1: Εξεράγει.
0: Ναι, ναι, έτσι τα πήρε. Ναι. Γιατί του πάνε για τις εκλογές. Γιατί είναι δεδομένο ότι έγινε νοθεία κατά τον Ντόναλντ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε χθες, δηλαδή έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ κάποια στιγμή, είχαμε παρεμβολή, παρενόχληση, λέγεται στην ορολογία παρενόχληση διασυρμάτου. Ο πύργος ελέγχου ενός αεροδρομίου του ψευδοκράτους έφαζε παράσιτα ή έστελνε, δεν ξέρω εγώ τι σηματάκια έστελνε, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, καρβούλες και τέτοια, στο αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια, αλλά όχι μόνο τον κύριο Δένδια. Και στα αεροπλάνα που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας
0: της
1: Γαλλίας και της Ολλανδίας, ναι, ναι, ναι, που τους μετέφεραν στην Κύπρο. Στην Κύπρο σήμερα θα γίνει σύνοδος των υπουργών, άτυπη σύνοδος των υπουργών άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γιατί ασκεί την Προεδρία η Κύπρο,
1: ναι,
0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βέβαια, διάβαζα από κυπριακά μέσα, το διάβαζα στο Φιλελεύθερο για παράδειγμα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει. Και άλλες φορές που έχουν πάει υπουργοί στη Λευκοσία για συνόδους διάφορες των άλλων κύκλων, εν πάση περιπτώσει, υπουργείων, πάλι τα ίδια κάνει εκεί ο συγκεκριμένος πύργος ελέγχου.
0: Ναι.
1: Βάζει παρασιτάκια.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι σοβαρό όμως, δεν είναι αστείο.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι
0: αστείο. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Απλά λέω εγώ ότι δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει.
0: Όχι, είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρό.
1: Εντάξει, πολύ σοβαρό.
0: Όχι, είναι σοβαρό και
1: αυτό
0: πρέπει,
1: λέω,
0: να γίνει διάβημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αφορούσε τρεις υπουργούς.
1: Εδώ είναι βέβαια.
0: Χωρών μελών.
1: Εδώ είναι ένα μείζον ερώτημα. Να γίνει διάβημα σε ποιον.
0: Έλα μου,
1: αφού δεν τα αναγνωρίζει το ψευδοκράτο.
0: Είναι
1: και αυτό. Είναι,
0: αυτό
1: έχουμε
0: που το
1: και αυτά τα τεχνικά, να καταλαβαίνετε. Τα ενδιάμεσα.
0: Εντάξει, τώρα σκάνω στην Άγκη να τελειώσουμε. Δηλαδή. Γιατί.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: τώρα. Τι κρυβόμαστε, τώρα κάνουμε πλακίτσα μεταξύ μας.
1: Μιας και είμαστε στη Λευκοσία, να πούμε ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου.
0: Ναι.
1: Αυτό που είχε ήδη προαναγγελθεί για να σταθμεύουν μόνιμα γαλλικά στρατεύματα στην Κύπρο, στη Μεγαλόνισο.
0: Μπράβο.
1: Και με το ήδη οι Τουρκοκύπροι έχουν στα κόκκινα ανέβει έχουν γίνει Τούρκοι οι Τουρκοκύπροι με αυτή την εκδοχή και λένε ότι είναι παράνομη και άδικη η συμφωνία αυτή και δεν πρόκειται να ισχύσει και διάφορα τέτοια. Υπογράφεται σήμερα πάντως από την Βοτρέν, την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, η κυρία Βοτρέν που είχε έρθει και εδώ,
0: Μπεναρά,
1: και τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, που δεν θυμάμαι το όνομα, να μην λέω ψέματα. Θα υπογραφεί για συμφωνία. Δεν το ξέρετε και αυτό, γιατί είναι στα στοιχεία της ειδησιογραφίας της ημέρας.
0: Εμένα μου άρεσε και μια είδηση που ήρθε από την Ιαπωνία, που μια δήμαρχος 35 ετών είναι στην πόλη Γιαβάτα, στο Κιώτο.
1: Κιώτο.
0: Στην επαρχία Κιώτο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η Σόκο Καβάτα της πόλης Γιαβάτα, μα είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, ανακοίνωσε ότι θα πάρει άδεια μητρότητας.
1: Ναι.
0: Την ώρα που θα πλησιάζει να γεννήσει η κοπέλα, και αυτό θεωρείται μια ιστορική κίνηση στην Ιαπωνία,
1: ναι.
0: Γιατί η άδεια μητρότητας μπορεί να πάρεις, είσαι δημόσιος υπάλληλος,
1: ναι.
0: Και ιδιωτικός, φαντάζομαι, και μπορείς να πάρεις άδεια μητρότητας, είναι 8 εβδομάδες πριν και 8 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Mm. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τους πολιτικούς. Για τους, που και αυτοί δημόσιοι είναι, επί της ουσίας.
1: Υπό τη μία είναι.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα το κάνει εκείνη πρώτη φορά και είναι πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση, γιατί τέτοια προβλήματα έχουν στην Ιαπωνία.
1: Μάλιστα. Καλό είναι να έχουν μόνο τέτοια προβλήματα στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέγαμε στην αρχή για τις Φιλιππινές, έκανε και ένα μετασεισμό 6,1. Μετασεισμό,
0: ναι,
1: 6,1.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι. Να έχετε κατά νου.
0: Πάντως έχει πολύ μεγάλες καταστροφές. Πολύ μεγάλες καταστροφές στις Φιλιππίνες. Δηλαδή βλέπω τα πλάνα που έρχονται από τα πρακτορία. Είναι φοβερό, φοβερό. Φοβερή εικόνα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Και χθες, εγώ τον πρώτο σεισμό δεν τον κατάλαβα.
1: Δεν τον κατάλαβες.
0: Τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως.
1: Ο δεύτερος φαινόταν να έχει διάρκεια μεγάλη, ρε παιδί.
0: Ο δεύτερος σεισμός ήταν ένα πράγμα που δεν έχω ξαναζήσει.
1: Εντάξει, ήμασταν και σε εγρήγορση ήδη από τον πρώτο.
0: Δεν είχα μάθει ότι είχε γίνει ο πρώτος.
1: Ναι. Εγώ που είχα αισθανθεί και τον πρώτο, με το που ήρθε ο δεύτερος, ταράχτηκα.
0: Όχι, ήταν περίεργος, γιατί δεν κουνήθηκε το σπίτι. Δεν κουνήθηκε. Θέλω να. Τρίζανε οι πόρτες. Υπήρχε και ένα πράγμα σαν βουή.
1: Οι γλάστρες δεν.
0: Κάνανε. Έτριζε το σπίτι, ρε παιδί μου. Έκανε ένα τέτοιο πράγμα. Και ήταν κάτι που δεν έχω. Έχουμε ζήσει πολλούς σεισμούς.
1: Εμένα κουνιόταν και οι γλάστρες. Είναι από τις σπάνιες φορές που κουνιούνταν οι γλάστρες.
0: Μα δηλαδή. Κουνιούνταν οι γλάστρες.
1: Μα το σου λέω τώρα.
0: Πέκτο στη βεράντα.
1: Όχι. Και αυτές που έχω και εσωτερικό χώρο, ρε Καταρίνα.
0: Καλά, συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Πώς δεν ήξερες?
0: Δεν θυμόμουν, ρε μάνα.
1: Εντάξει, το παραβλέπω.
0: Αλλά όταν λες οι γλάστρες στη βεράντα σκέφτεσαι, δεν σκέφτεσαι στο σπίτι.
1: Ναι, και στη...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του πολέμου, γιατί ίσως διευρύνεται.
0: Δηλαδή.
1: Διαβάζω ότι ο IDF, δηλαδή ο Ισραηλινός στρατός, ανακοίνωσε πως ανείχνευσε πύραυλο να εκτοξεύεται και από την Ιεμένη, από τους Χούθη.
0: Πολύ όμορφο.
1: Αυτό μας έλειπε. Να πω και.
0: Τόμπολα, που λέει και Διονύσης.
1: Το λέω, γιατί το λέω τώρα. Οι Χούθη είναι από την άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι από την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας και του Σουέζ. Δηλαδή, αυτό μας έμεινε τώρα. Μας έλειπε. Έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ με τις ιστορίες που έχουν γίνει. Να κλείσει τίποτα και από τη διόρυγα του Σουέζ και ένα καινούριο παιχνιδάκι, να μην ξέρουμε από πού να κρυφτούμε.
0: Είχαν μουδιάσει οι Χούθη, η αλήθεια είναι, αυτό το διάστημα.
1: Και είπαν να ξεσκουριάσουν, ναι. Στο κασίδι το κεφάλι.
0: Καλά τώρα. Αυτό είναι συντονισμένο τώρα. Δεν είναι τώρα.
1: Και τη Φωτεινή τη αρέσουν τα σχόλια που κάνει εδώ τον Τραμπ, ειδικά η χρειά τη φωνή όταν μιλά για τον Τραμπ.
0: Αλήθεια.
1: Κοίτα να δει τώρα.
0: Τον Τραμπ δεν νομίζω ότι αρέσει.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και είναι να μας έρθει τον άλλο μήνα. Δεν
0: θα έρθει τελικά.
1: Πού ξέρω εγώ, έτσι είχε πει η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Τι να σου πω κι εγώ. Δεν είχε πει ότι θα έρθει τον άλλο μήνα, είχε πει θα έρθει σύντομα. Το ότι θα έρθει τον άλλο μήνα το είχε αποφασίσει άλλο. Δεν ξέρω ποιο το είχε αποφασίσει.
1: Ήταν δημοσιογραφικές πληροφορίες από την Αμερική ήταν αυτές. Ότι θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οπότε αφού θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, θα περάσει και από εδώ.
0: Ναι,
1: έτσι λέγανε κάποιοι. Έτσι το είχαν συνδυάσει, εν πάση περιπτώσει. Δημοσιογραφικές πληροφορίες εξ Ουασιγκτόνα.
0: Εμένα η είδηση επίσης που μου έκανε εντύπωση το Σαββατοκύριακο ήταν με τον ποδοσφαιριστή της Δανίας, τον Κρίστιαν Έριξεν. Ο Κρίστιαν Έριξεν. Έχει βηματοδότη.
1: Ναι.
0: Πώς παίζει σε τέτοιο επίπεδο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, γιατρός δεν είμαι, αλλά ο άνθρωπος κατέρευσε, γι' αυτό το συζητάμε. Κατέρευσε μέσα στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι. Δεν
0: ξέρω, μου φαίνεται. Έπαιζε ένα φιλικό η Δανία και δηλαδή δεν ήταν. Με την Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε.
1: Ναι, ναι, με την Ουκρανία.
0: Λοιπόν, και ο άνθρωπος, πώς το λένε, κατέρευσε μέσα στο γήπεδο.
1: Σηκώθηκε και έφυγε και τον απομακρύναμε μάλλον με φορείο.
0: Ξανακατέρευσε μετά.
1: Αλλά, ναι, αλλά δεν είναι ένα θέμα με τον, με τον Έριξεν και αυτή την απορία που έχουμε και εμείς, που δεν μπορούμε να σας τη λύσουμε. Πώς είναι δυνατόν να παίζει μπάλα με βηματοδότη. Δηλαδή, επειδή έχει πολύ στρασάρισμα και πολύ αυτό, τρέξιμο, ναι, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, βάζει βηματοδότη και μετά σου λένε να προσέχουμε τώρα, ε.
0: Ο Έριξεν, αν θυμάστε, ο Έριξεν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών της Δανίας. Πολύ μεγάλος παίκτης. Το 2021, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στον πρώτο αγώνα της Δανίας, με τη Φιλανδία παίζανε στην Κοπενχάγη, ο άνθρωπος αυτός κατέρευσε πάλι, είχε καταρρεύσει τότε.
1: Επί της ουσίας πήγε και ήρθε.
0: Ναι. Έφυγε λίγο για 5 λεπτά. Ναι. Για 5 λεπτά τον είχαν χάσει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν...
1: ήταν που είχε γίνει εκείνη η φοβερή σκηνή, θυμάμαι, που είχαν κάνει τείχος γύρω του οι παίκτες για να μην καταγραφεί η σκηνή, ότι ήταν πεσμένος κάτω.
0: Έχει μείνει στην ιστορία.
1: Κάναν όλοι έναν κλειό γύρω του για να μην τον πάρουν οι κάμερες να είναι λιπόθυμο στο έδαφος.
0: Τέλος πάντων.
1: Συγκινητική στιγμή.
0: Άκου, λέει, του τοποθετήθηκε τότε ένας εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απεινιδωτής. Έτσι τον λένε.
1: Α, είναι τα καινούργια αυτά.
0: Έτσι τον λένε.
1: Που είναι ταυτόχρονα και βηματοδότης και απεινιδωτής. Δηλαδή, ο οποίος σου κάνει επιτόπου. Είναι ένα
0: καινούργιο. Δεν ξέρω, είναι για να παίζεις αυτό το επίπεδο. Ναι. Εντάξει, όσο σπουδαίος και να είσαι, έχουν τύχει σε άλλους σπουδαίους σοβαροί τραυματισμοί.
1: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς ότι είναι αντικατάστατος, ρε παιδί μου, και ότι δεν έχει βρεθεί άλλος που να μπει στη θέση του, ας πούμε, και να μην.
0: Μα ο άνθρωπος παίζει στη Βόλσμπουργκ τώρα. Ή έπαιζε πριν στη Manchester United.
1: Στη Βόλσμπουργκ, ακούω.
0: Και έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27.
1: Πρώτη φορά την ακούω αυτήν την ομάδα.
0: Αλλά θέλω να πω. Εντάξει, δεν θα έλεγα ποτέ ότι είμαι με τη Βόλφσμπουργκ, αν έπαιζε με κάποια άλλη ομάδα. Για όνομα του Θεού.
1: Όχι, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι πόσο πήγε στον τελευταίο αγώνα. Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση. Πάρα πολύ. Τρομερή εντύπωση μου κάνει. Ο Πάπας είναι στην Ισπανία. Χαμός.
1: 1,5 εκατομμύρια. Ένα 200 τον υπολογίζανε. Μιλιούνια κόσμο.
0: Ναι, και χαρά που είχαν.
1: Ναι,
0: χαρά.
1: Πολλοί κόσμοι. Δηλαδή, έχουμε να δούμε τόσο κόσμο για τέτοια έτσι λαοσύναξη, μάζοξη, ας πούμε.
0: Ναι. Φοβερό πράγμα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Φοβερό. Ήταν εντυπωσιακό.
1: Ο οποίος έβγαλε πάλι λόγο κατά του λαϊκισμού. Είναι πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις του και πολύ κέριος, λέγοντας ότι οι ηγέτες θα πρέπει να σταματήσουν να χαϊδεύουν αυτιά και να λένε αστήρικτα και πράγματα τα οποία δεν επιβεβαιώνται και δεν στέκουν. Ήταν κήρυγμα κατά του λαϊκισμού. Κήρυγμα, δεν ξέρω αν ήταν ολόκληρο κήρυγμα, εν πάση περιπτώσει. Κάποιες δηλώσεις.
0: Πήρε θέση.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος παίρνει θέση σε πολύ κέρια.
0: Και τα λέει με τρόπο. Ωραία.
1: Κέρια θέματα. Ναι. Δεν θυμάστε την άλλη φορά με τον Τραμπ και με τις κόντρες που είχαν γίνει τότε.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, το ξεχνάω.
1: Κέντημα ήταν. Ναι. Η δήλωσή του ήταν κέντημα.
0: Ναι. Η Μαντονίτσα ακολούθησε το δρόμο συναδέλφων της άλλων. Τι γίνεται τώρα? Όποτε όλοι όσοι πάνε σε μια συναυλία, ειδικά άμα πηγαίνεις να δεις, ας πούμε, τη Μαντόνα, αλλά και οποιονδήποτε άλλον, αλλά ρε παιδί μου, πας να δεις, αυτό το κάνεις μια φορά στη ζωή σου. Δύο, άντε δύο. Γιατί πόσες φορές έρχονται, ας πούμε. Λοιπόν, θα σηκώσεις και το κινητό, θα τραβήξεις ένα βίντεο ή μια φωτογραφία, ας πούμε. Τα πήρε. Ήταν στο Μανχάταν.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει κάνει αυτές τις μέρες, επειδή ξεκινάει προμοτάρει, ας πούμε, το Confessions 2.
1: Καινούριο δίσκο, βγάζει καινούριο δίσκο.
0: Ταινία, δίσκο, τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν προμοτάρει αυτό, είχε εμφανιστεί στην Times Square τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά, και την είδαν και πάθανε σοκ. Εκεί δεν θα σηκώσει το κινητό, άμα δεις την Μαντόνα.
1: Δεν
0: το σηκώσει το κινητό.
1: Άμα δεν το σηκώσει για την Μαντόνα.
0: Για ποιο θα το σηκώσει?
1: Έχω στο μυαλό μου κανένα δύο-τρεις άλλες, αλλά μπας περιπτώσει, ναι.
0: Τέλος πάντων, γύρισε και είπε, αφήστε τα κινητά, μπορεί και να μην έχει άδικο, και ζήστε τη στιγμή.
1: Μπράβο. Το λένε πολλοί αυτοί.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα. Ναι. Το λένε πολλοί.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά με το κινητό θα θυμάσαι αυτή τη στιγμή για πάντα. Θα μου πει, άμα τη ζήσεις.
0: Όχι, μπορεί να μην την ξαναδεί. Εγώ δεν το ξαναβλέπω.
1: Ποιο?
0: Όσες φορές έχω τραβήξει, δεν έχω ξανακάτσει να δω μετά.
1: Εγώ ξέρεις πόσες φορές. Δύο βιντεάκια τράβηξα από τη συναυλία των Coldplay, ας πούμε. Τα βλέπω που και που. Μου τα βγάζει και το σαν σήμερα. Το ξέρεις το αυτό. Το, λοιπόν, που τα εμφανίζει και λέει: κοίτα να δεις.
0: Ναι. Το Confessions 2, ναι, η ταινία, θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Σήμερα. Σήμερα κάνει πρεμιέρα. Μέσω YouTube.
1: Καλή, είμαστε επίκαιροι.
0: Μέσω YouTube κάνει πρεμιέρα. Πρόσεξε με, μέσω YouTube. Το άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.
1: Αυτό είναι καινούργια μόδα. Όλοι γενικώς οι καλλιτέχνες να κάνουν και μια ταινία ή ένα στυλ ντοκιμαντέρ. Δηλαδή το έκανε η Beyoncé. Το έκανε η Taylor Swift. Το έκανε η προχθές που σας λέγαμε για την Kylie Minogue. Το κάνει και η Madonna.
0: Κοίτα, το YouTube,
1: ναι,
0: έχει επανέλθει δυναμικά.
1: Το YouTube.
0: Ναι, ναι, το YouTube πολύ δυναμικά.
1: YouTube,
0: πολύ, ναι, πολύ δυναμικά.
1: Το ξέρεις ότι πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Ρε, εσύ πήγε σχεδόν 7 η ώρα.
1: Έχει δελτίο ειδήσεων, ναι, έχει έρθει απ' έξω το δελτίο ειδήσεων και περιμένει.
0: Άμα είναι και περιμένει το δελτίο ειδήσεων, να βγούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Γιατί χρεώνει την πλήτα ρήφα. Πάμε.

Η ώρα είναι 7. Η ώρα είναι 7.

0: Μα ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, την Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι λυγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημία στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε στις 1 και 37 τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στην Μαλαισία. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως, εξιμποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι, εδώ είμαστε.
0: 7 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Βέβαια.
0: Ο μήνας έχει 8. 8 Αυγούστου. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα των εξετάσεων, των πανελλαδικών, των υποψηφίων των γενικών λυκείων. Δίνουν ιστορία, φυσική και οικονομία. Και ξεμπερδεύουν.
1: Και μετά πάμε για μπάνια.
0: Και μετά θα αρχίσει το πόσα μπάνια έκανα, πόσα παγωτά έφαγα.
1: Ναι.
0: Αυτό τα λένε μικρότερα παιδιά.
1: Και άλλα πράγματα.
0: Ναι. Και διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει. Θα ξαμοληθούν από εδώ και πέρα, θα κάνουν τις διακοπές τους, άλλοι θα δουλέψουν, άλλοι θα κάνουν, εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμά τους. Απαλλαγμένοι από το.
1: Και μπράβο τους.
0: Θα έχουν μια αγωνία περιμένοντας τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει.
0: Εδώ είμαστε, εντάξει. Όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, εντάξει, να σας ενημερώσουμε.
1: Λοιπόν, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι και κατά τη διάρκεια της νύχτας ο μεγαλύτερος σεισμός, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε ήταν 4,3 ρίχτερ εκεί με επίκεντρο την περιοχή που επλήγει στην Εύβοια. Και έχει περάσει πια, δεν έχει συμπληρωθεί 24ωρο, έτσι, από τη στιγμή του μεγάλου σεισμού, των μεγάλων μάλλον σεισμών.
0: Κάποιοι εκ των σεισμολόγων που άκουγα χθες λέγανε ότι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για να περάσει λίγος χρόνος, για να δούμε γιατί
1: αυτό,
0: ο συγκεκριμένος σεισμός, δηλαδή η συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να δώσει και λίγο μεγαλύτερους, δηλαδή έχει δώσει μέχρι και 5,5.
1: Τέλος πάντων, επειδή δεν έχει συμπληρωθεί 24ωρο, είναι ακόμα πιο επιφυλακτική. Και πάμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί, γιατί ο Σπύρος Δαρσινός είναι στο αστεροσκοπείο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Σπύρο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια παρένθεση, και εγώ ακόμα μετράω τα παγωτά, να ξέρετε.
0: Και καλά κάνεις.
1: Καλά κάνεις.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Καλά κάνεις. Πώς έχεις φάει μέχρι τώρα?
2: Τώρα βέβαια τα μετράμε για άλλους λόγους. Δεν πρέπει να τρώμε πολλά.
1: Εντάξει, μικρό παιδί είσαι, δεν πειράζει. Δεν μπορείς να φάσεις, εντάξει. Για πες, τι λένε στο αστεροσκοπείο?
2: Λοιπόν, είμαστε στον αστερισμό του Εγκέλαδου. Είμαστε βεβαίως μόλις μία μισή ώρα μετά την τελευταία σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από την περιοχή του Προκοπίου. Βεβαίως τα μηνύματα παραμένουν ως έχουν. Δεν υπάρχει, υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από τους σεισμολόγους, αλλά υπάρχει και ένα καθησυχαστικό ύφος ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα βαίνουν καλώς, όπως θεωρητικά έχουν αναλύσει, αλλά βεβαίως έχουμε και μεγάλη σεισμική ακολουθία από χθες το μεσημέρι. Μετά το 5,2 που σημειώθηκε στη μία το μεσημέρι, έχουν σημειωθεί 110 σεισμικές δονήσεις. Βέβαια, πολλές από αυτές είναι μικρές, έτσι. Από 0,5 μέχρι 3,7 ήταν οι ισχυρότεροι, μέχρι το 4,3 στις 5 και 13 πρώτα λεπτά. Όπως μας ενημερώνουν, είναι μέσα στα προβλεπόμενα, μέσα σε αυτό που...
0: Είναι στο πλαίσιο της μετασεισμικής ακολουθίας αυτό, έτσι, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό.
2: Αυτό ακριβώς, Διονύση, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό. Βέβαια, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν το 5,2 θα είναι ο κύριος σεισμός. Όπως ανέφερες και νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι το 5,2 θα είναι και ο κύριος σεισμός. Αν μου επιτρέπεις, θα πω ότι μου θυμίζει λίγο Σαντορίνη η σεισμική ακολουθία. Χωρίς να είμαι ειδικός, έτσι, δεν το λέω αυτό. Απλώς έτυχε να βρεθώ στο νησί για την αντίστοιχη αυτή υπόθεση πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Θυμίζουμε ότι στην περιοχή, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, τα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, επειδή είπατε και για τις Πανελλήνιες, τα παιδιά που δίνουν αυτές τις εξετάσεις θα δώσουν κανονικά τις εξετάσεις εκεί στην περιοχή.
0: Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομίζω ότι θα είναι κλειστά σήμερα, έτσι, δηλαδή δημοτικά γυμνάσια.
2: Αυτό ακριβώς, τα δημοτικά και τα γυμνάσια θα είναι κλειστά, αλλά τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά θα δώσουν κανονικά τις εξετάσεις τους. Βεβαίως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής περιμένουν τα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των ζημιών. Είχαμε περίπου 10 σπίτια στο Προκόπη, 15 στην Δαφνούσα, τα οποία είχαν κάποιες ζημιές. Υπάρχει και μάλιστα και η σημείωση προς τους κατοίκους της περιοχής ότι όσοι διαμένουν σε σπίτια τα οποία είναι πέτρινα, επί τους ουσίες είναι τα παλιά παραδοσιακά μας σπίτια, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες 48 ώρες, διότι αυτά τα σπίτια, καταλαβαίνετε, δεν έχουν αντισεισμική προστασία.
1: Ναι.
2: Είναι σπίτια τα οποία, ναι μεν, έχουν χτιστεί πολλά χρόνια πίσω, αλλά δεν είναι και της τεχνολογίας η οποία
0: Δεν υπήρχε τότε αντισεισμικός κανονισμός για να
1: το είδαμε, τώρα, μα το είδαμε και, από τα πλάνα που έστειλαν οι συνάδελφοι που βρέθηκαν εκεί. Είδαμε την τυχοποία πως είναι φτιαγμένη, που είναι σοβατισμένο και μέσα είναι πέτρα το σπίτι.
0: Και σε κάποια σημεία οι πέτρες αυτές έχουν πέσει και έχουν δημιουργηθεί και κενά ή τρύπες, ας πούμε, από το ένα δωμάτιο στο άλλο βλέπεις. Έχει γίνει διαμπερές το δωμάτιο, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε και καταγράφουμε. Εσύ μένεις εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Σταθερός.
2: Κατά πάση πιθανότητα, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, είμαι εδώ σχεδόν όλη την ημέρα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε,
1: Σπύρο,
0: πάρα
1: ευχαριστούμε.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημερίζουμε.
1: Ο Σπύρος Δαρσινός ήταν ο συνάδελφος στο αστεροσκοπείο και από εκεί μας μετέδωσε.
0: 110 με 4 σεισμοί, παιδιά.
1: Εντάξει,
0: το είπε και ο Σπύρος. Κάποιοι ήταν 0,5, 0,8, 1,2. Οκ, αλλά είχαμε και 4,3 σήμερα το πρωί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Δύο φίλοι παρατηρητικοί, ναι. Ο κύριος Αστρατής και ο κύριος Δημήτρης πρόσεξαν ότι είπα κατά λάθος ότι σήμερα είναι 8 Αυγούστου.
1: Αυγούστου
0: και,
1: είπες.
0: Και μου λένε, μάλλον
1: δεν το πρόσεξα
0: λίγο.
1: Καν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κι εγώ. 8 Ιουνίου είναι, παιδιά, εντάξει. Συγγνώμη, λάθος. Με συγχωρείτε. Ο Αστρατής από τον Άφλιο ο ένας και ο Δημήτρης. Και μου λέει, μάλλον βιάζεσαι να φύγεις για διακοπές. Όχι, δεν είναι αυτό. Άλλωστε, 8 Αυγούστου εδώ θα είμαι εγώ. Η Κατερίνα θα λείπει.
1: Άλλος θα λείπει.
0: Η Κατερίνα θα λείπει. Εγώ θα είμαι εδώ. Καλημέρα στον κύριο Τηλεμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 18 βαθμούς. Την κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα να έχετε κι εσείς. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κυριάκο Ποτυχείο, που λέει, εσείς έχετε σεισμούς. Εδώ είχαμε κυριακάτικες περιπολίες. Μας δείχνει κάτι φωτογραφίες από τον ουρανό, μας στέλνει στο Messenger, που είχαν περάσει από πάνω αεροπλάνα και έχουν αφήσει αυτή τη λεπτή γραμμή που κατά κάποιους μας ραντίζουν, μας ψεκάζουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα. 24 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στοιχείο κιόλας.
1: Εντάξει.
0: 24.
1: Εντάξει.
0: Θα φτάσει εκεί, θα τριανταρίσει.
1: Ανατολή είναι. Ανατολικά είναι οι άνθρωποι. Τι δεν θα είναι τώρα, δεν θα έχει ζέστα. Είχε πάντως το Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν αφόρητη η κατάσταση, αλλά έξω μου είπαν, γιατί χτες δεν βγήκα από το σπίτι καθόλου. Αλλά μου είπαν ότι την Κυριακή, δηλαδή, πέρναγε τους 35.
0: Κάποια στιγμή όμως το μεσημερό απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, έβαλε έναν αέρα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Είναι εκεί την ώρα που εκδηλώθηκαν και κάποιες πυρκαγιές στη Φτιώτιδα και λοιπά και τα λοιπά. Γρήγορα βέβαια τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά τέλος πάντων έχει την σημασία.
1: Μου άρεσε και αυτή η ιστορία με αυτόν τον τύπο που ήταν που κατηγορούνταν για δολοφονίες στην Αυστραλία. Ζούσε εδώ στο Αίγιο και τον βρήκανε μετά από 25 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω το όνομά του, ας μην το πω, αλλά το όνομά του είναι λίγο παραπέμπει σε ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως τον...
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου.
1: Βέβαια, ναι.
0: Καθόλου.
1: Αυτός ο τύπος, λέει, τον πιάσανε χθες στο Αίγιο. Και στο σπίτι του βρέθηκε τόξο με 5 βέλη, 5 μαχαίρια, 13 κινητά τηλέφωνα. Και αυτός ο άνθρωπος εκκρεμούσε, λέει, ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Και το άκου τώρα, τον ευρήκανε.
0: Μες.
1: Και ζούσε εδώ, λέει, με τον πατέρα του και μία άλλη κυρία, δεν ξέρω, σύζυγος του ήταν, δεν ξέρω τι. Μάλιστα. Αλλά πάντως είχε ένα οροπλοστάσιο. Είχε. Αυτός λέει από το Σίδνεϊ, αυτός ο τύπος, έκανε λέει ένα λάθος το οποίο ήταν μοιραίο. Όταν το σταμάτησαν για έλεγχο έξω από το σπίτι του, πήγε να δώσει ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας. Αλλά έχουν τα πια συστήματα οι αστυνομικοί, κατάλαβες,
0: ναι.
1: Που τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Το παρακολουθούσαν.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή πηγαίνει για δουλειά Ξιδερένια, καλοστέριωτη.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Η Μαρία σε ρωτάει πού θα πας διακοπές.
1: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Μου λέει εγώ θα με σύρω. Εσύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ να ρωτάει εμένα.
1: Δεν ξέρω, Μαρία, ναι. Ακόμα.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ νωρίς για να πω. Είναι πάρα πολύ νωρίς γιατί έχουμε εξελίξει εδώ που βλέπεις. Έχουμε πράγματα. Α, τι έμαθα.
0: Τι έμαθες?
1: Έμαθα για το κόμμα Χριστιανού ότι έχουν βρει γραφεία.
0: Ναι.
1: Τα οποία θα είναι στην Αιώλου.
0: Ναι.
1: Και όχι. Μέχρι τα...
0: Στην Αιώλου έχει ένα ωραίο με λουκουμάδες. Ναι. Μην κάνουν έξωση στους λουκουμάδες μόνο. Ναι, για πες.
1: Όχι ρε παιδί, ναι. Μου. Λοιπόν, στην Αιώλου και επίσης μέχρι τα μέσα Ιουνίου, τις επόμενες μέρες δηλαδή, θα έχουν και έτοιμο το πρόγραμμα.
0: Το
1: πρόγραμμα του κόμματος.
0: Ωραία.
1: Πρόγραμμα. Δεν ζητάγαμε, λέγαμε που το πρόγραμμα, που το πρόγραμμα.
0: Καλά, κι άλλα λέγαμε, αλλά τέλος πάντων. Ναι,
1: εντάξει,
0: ωραία,
1: να μην
0: ωραία,
1: το πω.
0: Ωραία, βέβαια, καλά.
1: Να μην πω ότι έχω πληροφόρηση.
0: Πολύ καλά κάνεις και λες.
1: Αφού έχω πληροφόρηση.
0: Ναι, ωραία.
1: Τι να κάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Να δούμε προγράμματα στο ένα, όργανα στο άλλο, προσωρινά ή μη.
1: Ναι.
0: Ναι. Να έχουμε θεματάκια.
1: Ναι, σου λέει από το Τσίπρα, την Ελλάς. Μπορώ, δεν ξέρω πώς θα το λέω αυτό ακόμα.
0: Η Ελλάς.
1: Δεν ξέρω αν το είπα πριν. Λένε απευθυνόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν θέσεις first class.
0: Το είπες πριν.
1: Το είπα το first class. Ναι. Το first class το παντάξει.
0: Το είπες πριν.
1: Νόμιζα δεν το είπα. Και ταράχτηκα. Δεν ξέρω. Είναι Δευτέρα.
0: Είναι Δευτέρα, είμαστε σε άλλο στούντιο.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε, ναι,
1: είμαι λίγο αποσυντονισμένη.
0: Έξω από τα νερά μας.
1: Τι να κάνω.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Εντάξει, τα ακούνε και αυτοί που δεν μπορεί να ανοίξουν το ραδιόφωνο μετά τις 7.
0: Μπράβο.
1: Ναι, έτσι είπανε να ξέρετε. Δεν υπάρχουν θέσεις first class.
0: Ναι.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα έχει πάντως τζόγο.
0: Εννοείς με τα πολιτικά.
1: Ναι, θα έχει.
0: Δεν θα έχει τζόγο. Θα έχει τζόγο με αυτά. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με το άλλο το κόμμα που θα βγει, δεν θα βγει, του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γενικώς εγώ δεν πιστεύω θα κάνει τίποτα φοβερές να κατατάξει, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα έχει μια σημασία και ένα ενδιαφέρον.
1: Και εγώ πιστεύω αυτό που λες εσύ.
0: Τι?
1: Για το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ότι αν το κάνει, τέλος πάντων, αυτοί που θα τον ψηφίσουν είναι αυτοί που ούτως ή άλλως ήταν αποφασισμένοι να μην ψηφίσουν Μητσοτάκη.
0: Μα δεν νομίζω θα πάρει από τον.
1: Ναι, αυτό
0: από
1: λέω.
0: Αυτό, ναι,
1: αυτό
0: θα
1: λέω.
0: Πάρει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: λέω.
0: Θα πάρει, ναι, από άλλα κόμματα που ήταν στον πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιό χώρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Από εκεί εικάζω εγώ με βάση αυτά που βλέπω και ξέροντας και εν πάση περιπτώσει.
1: Και στη Νέα Δημοκρατία έχει εξελίξει.
0: Όσο την ξέρω.
1: Ναι, γιατί την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για να εκλέξει τον νέο γραμματέα, ο οποίος θα είναι ο κύριος Κυρανάκης. Αυτόν έχει προτείνει ο, μάλιστα, Κυριακός Μητσοτάκης, που σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές και στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Εντάξει. Καλοδεχούμενες. Ενδεχομένως.
1: Ναι, αφού φεύγει, θα φύγει από την Υπουργή Μεταφορών.
0: Από κάποιους θα είναι καλοδεχούμενες, από κάποιους άλλους δεν θα είναι καλοδεχούμενες. Επειδή είπες τώρα για τον κύριο Κυρανάκη. Επειδή είπες για τον κύριο Κυρανάκη, άκουσα την αναπληρώτρια εκπρόσωπο, γιατί τώρα έχουμε αυτό τώρα. Πρέπει να μάθουμε τους αναπληρωτές
1: εκπρόσωπους. Τη Ελλάς.
0: Γιατί έτσι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή εξαφανίστηκε κι ένας από ό,τι βλέπω το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον. Βγήκε μία η οποία πριν ήταν στο Πασόκ. Και τώρα έχει πάει ένα πληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάς, η οποία είπε δεν μας αξίζει ή δεν μας ταιριάζει ο κύριος Κυρανάκης. Άλλου κόμματος είναι. Άλλου κόμματος είναι ο κύριος Κυρανάκης. Δηλαδή θέλω να πω της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει, ρε παιδί μου, μια αρχή εδώ πέρα, όπου το ένα κόμμα δεν μπαίνει στα εσωτερικά του άλλου κόμματος. Γενικώς δεν τα σχολιάζει, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Εδώ μπήκανε όμως.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει,
0: δεν μας αρμόζει ο κύριος Κυρανάκης, ναι. Λέει η Ελλάς για τη Νέα Δημοκρατία. Για αυτό που θα εκλέξουν Τετάρτη. Οκ. Okay. Απλά, ναι, είναι αξιοσημείωτο και έτσι το επισημαίνω.
1: Ναι, γιατί είπε,
0: ναι, ότι
1: δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάνει τίποτα ο Κυρανάκης στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Α.
1: Εγώ ξέρω ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: το συζήτησα με ανθρώπους που καλύπτουν το συγκεκριμένο Υπουργείο. Δεν το ξέρω εγώ. Θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να υπάρχει 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.
0: Να το δούμε.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον.
0: Να το δούμε.
1: Τι να σου πω.
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Και δεν βάζουμε.
0: Πάμε ένα τραγουδάκι.
1: Α, με τι.

0: Ερχόμενοι στο στούντιο και ξεκινώντας την εκπομπή σας, λέγαμε ότι ξαναξεκίνησε ο πόλεμος κάτω στη Μέση Ανατολή, γιατί το Ισραήλ ανταπέδιδε τα πυρά που δέχτηκε χθες, τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν που δέχτηκε χθες. Λοιπόν, και ξανάρχισε αυτό το γαϊτανάκι. Συνεχίζεται. Τώρα το Ιράν εξαπέλυσε νέους πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Έχει κηρυχθεί συναγερμός σχεδόν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ και ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα βίντεο, τα πρώτα πλάνα από αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων από την αεράμινα, από αυτό το περίφημο θόλο του Ισραήλ. Μένει να δούμε τι θα γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια αναζωπήρωση για τα καλά. Δηλαδή ξαναπήρε φωτιά η περιοχή και φοβόμαστε ότι έπεται συνέχεια. Φοβόμαστε. Ναι. Το απευχόμαστε μεταδελιγμίας. Ναι. Αλλά.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Και επιστρέφουμε.
0: Πάμε γιατί τους συνδέσουμε. Πρέπει να πούμε γιατί τους συνδέσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης τη χαρακτήρισαν προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμού και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι των Brent, στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια, τσουνάμι ύψος έως και ένα μέτρο έπληξε τις ακτές της χώρας. Νέο σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νικουδένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας τη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Would you dance?

0: I can be your hero baby, λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω ποια νου καλλιτέχνη είναι.
1: Ενρίκε Ιγκλέσιας, Διονύση, για όνομα του Θεού.
0: Να δούμε ποιος θα είναι ήρωας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει κάποιος ήρωας στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι ο κύριος Φάμελος, θα είναι ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου. Αυτοί δηλαδή που θέλουν να κατέβει αυτόνομο το κόμμα στις εκλογές. Κόντρα στην απόφαση της πλειοψηφίας, η οποία απόφαση της πλειοψηφίας λέει εντάξει, είμαστε δίπλα με τον Τσίπρα μαζί. Πάμε στο Βαγγέλη του Παπαδημητρίου να μας πει το ρεπορτάζ. Μας είχε πει ότι θα είναι πολύ κρίσιμη αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Εντάξει, δεν είχαμε καμία καινούργια διάσπαση, ας πούμε. Είχαμε. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μετράμε τις εξελίξεις στον αυτό το χώρο με τις διασπάσεις. Αυτό.
1: Εκεί από πάντα είναι αυτό.
0: Εκεί μας έφεραν, ναι.
1: Τι μας έφεραν εκεί, γιατί δεν ξαναγίνει.
0: Ναι, ρε παιδί, γι' αυτό το λέω, επειδή έχει ξαναγίνει. Για πες λίγο το ρεπορτάζ από αυτή την συνεδρίαση και το τι μέλη γενέστε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Βαγγέλη.
2: Θα σας πω μόνο δύο σκηνικά τα οποία είναι χαρακτηριστικά και ως εικόνα αλλά και ως μια πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Σωκράτης Φάβελος εκ του βήματος ανακοίνωνε την πρόθεση ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει, να ενισχύσει και να συμβάλλει στην ενίσχυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, από κάτω ακούστηκαν πολλές φωνές «Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ». Η δεύτερη εικόνα ήταν, έβλεπα πρόσωπα σκυθροπά, κλειμμένα, απογοητευμένα και από πολλούς άλλους πρόσωπα αισιόδοξα και φάτα, με τελείως διαφορετική διάθεση. Δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Άρα μιλάμε για χάσμα. Αυτό, το χάσμα είναι υπαρκτό. Ναι. Έστω και αν δεν αποτυπώνεται με το 70% ας πούμε, που υπερψήφισε την άνετος, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο.
2: Ναι. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές εικόνες, δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, μπήκανε οι τίτλοι τέλους. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει καμία διαφορετική προσπάθεια, αν και το σίριαλ θα συνεχιστεί.
0: Αυτό γιατί παρέπεμψαν τις όποιες τεχνικές λεπτομέρειες το Σεπτέμβριο, τι θα αλλάξει ή τι θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο? Θα έχουν γίνει δεκτοί ή δεν θα έχουν γίνει δεκτοί από τον κύριο Τσίπρα? Τι περιμένουν δηλαδή να γίνει στην πορεία μέχρι το Σεπτέμβριο?
2: Όχι απαραίτητα, υπάρχουν 3-4 κενά, ναι, τα οποία δεν είναι λεπτομέρειες, είναι ουσιαστικά. Να ξεκινήσω από το σημαντικότερο, που είναι πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Θα συνεχίσει να λειτουργεί λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ εντός κοινοβουλίου.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ταυτόχρονος οι βουλευτές όμως απελευθερώνονται, εκείνοι οι βουλευτές που θέλουν να ενισχύσουν τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, απελευθερώνονται και στις συνεντεύξεις τους θα το λένε πλέον ανοιχτά και ευθέως.
0: Ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό.
2: Το τρίτο είναι...
0: Είναι αυτό που λες, κατεβάζει ρολά το κόμμα χωρίς να το ανακοινώνει.
2: Ακριβώς. Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει η εξήγηση προς τις νομαρχιακές επιτροπές, τις οργανώσεις, τα μέλη, τους φίλους, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς σημαίνει. Αυτό απαιτείται μια εξήγηση. Το τέταρτο και κυριότερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση αυτή την εισήγηση δεν κατεβαίνει ως κόμμα στις εκλογές. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι η συμβολή, η ενίσχυση, η σύμπραξη
0: με την Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό και καταψηφίστηκε η πρόταση που κατατέθηκε από τους τρεις προαναφερθέντες περί αυτόνομης καθόδου στις εκλογές. Αυτό καταψηφίστηκε, άρα αυτό έχει λήξει. Δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό όμως θα πρέπει να υποθεί για να σταλεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προς τις οργανώσεις. Ναι. Το πέμπτο είναι ότι η μειοψηφία, ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα που συνεχίζει τη λειτουργία του δεν πρόκειται να αυτοδιαλυθεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα και στην προεκλογική περίοδο. Θα υπάρχει ο τίτλος κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε ψηφοδέλτιο, αλλά ως ύπαρξη στο ευρύτερο πολιτικό γίγνεσθε.
0: Α, στις δημοσκοπήσεις επί του παρόντος και τα λοιπά.
2: Όχι,
0: γιατί,
2: όχι στις δημοσκοπήσεις, δεν εννοώ στις δημοσκοπήσεις. Εννοώ στην πολιτική σφαίρα. Θα υπάρχει.
0: Ναι. Θα αιωρείται, ναι. Αλήθεια είναι. Απ' την άλλη, βέβαια, είδα και μια σφήνα του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος απευθυνόμενος στην κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, είπε θα παίρνετε κανονικά θα δεχτείτε να παίρνετε κανονικά την επιδότηση, την κρατική επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά να δουλεύετε για ένα κόμμα που ακόμα δεν υπάρχει.
1: Και δεν ρώτησε το Φάμελο αυτό και ρώτησε το Δούρου και τον κύριο Πολάκη.
0: Γιατί αυτοί είναι που θέλουν να μιλούν περί αυτόνομης πορείας.
1: Δούρου και ο Πολάκης δεν άλλαξαν τις θέσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν γνωρίζω τι είπε ο κύριος Κασελάκη.
0: Αυτό που σου είπα, ναι, ακριβώς αυτό που λέω.
2: Απλώς απαιτούνται οι διευκρινήσεις σε σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες καθορίζουν ουσιαστικά και την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως για παράδειγμα, μια ακόμα εντός εισαγωγικών λεπτομέρεια είναι η αντικατάσταση του κυρίου Καλπάκη, του πρώην γραμματέα του κόμματος, όπως και του αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να απαιτείτε να υπάρχει γραμματέας όταν το κόμμα δεν θα κατέβει στις εκλογές.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό λέω, η απόφαση είναι, δεν αυτοδιαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα συνεχίζει να υπάρχει. Είναι διαφορετικό το ότι θα συνδράμει, δηλαδή δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα συνδράμει στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ εκ της μειοψηφίας τώρα, από σήμερα, απαιτείτε και ζητείτε από τον κύριο Φάμελο να φέρει προς το κόμμα την πολιτική συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει όμως, διότι θα πρέπει να σας πω, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν ασχολείται, δεν σχολιάζει και δεν μετέχει στις αποφάσεις οποιοδήποτε άλλου κόμματος.
0: Αφού εγώ άκουσα χθες την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάς να κάνει παρέμβαση για τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Να λέει για τον ποιο θα βγάλει γραμματέα, για τον κύριο Κυρανάκη. Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες.
2: Επίσης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν υπάρχει ούτε first class υποψηφιότητα.
0: Ναι, το έλεγε η Κατερίνα πριν αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Ούτε ήδη συμφωνημένες θέσεις υποψηφιότητων.
0: Αυτό φαντάζομαι απαντάει και σε αυτό που γράφεται και λέγεται ότι η κυρία Χτσιόγλου έχει ήδη, γι' αυτό παραιτήθηκε και από βουλευτής, έχει ήδη κλείσει ότι θα πολιτευτεί με την
1: Ελλάς.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Απαντάει και σε αυτό, ότι εν πάση περιπτώσει κανείς δεν είναι δεδομένος με αυτή την έννοια.
2: Είναι ένα καθαρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες και προς το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να το δούμε μέχρι το τέλος. Να δούμε μέχρι το τέλος πόσο καθαρό θα είναι. Ναι.
2: Επίσης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν υπάρχουν, όχι συμφωνηθέντε αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει μπορεί να εγγράφεται από σήμερα κιόλας μέλος του κόμματος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας.
0: Μάλιστα.
2: Και μόνο αυτή η φράση είναι ένα μήνυμα προς εκείνους που θέλουν από σήμερα να γραφτούν μέλη του κόμματος. Όχι ως κόμμα, ως πρόσωπα. Ο Διονύσης, η Κατερίνα, ο Βαγγέλης, λέω τα δικά μας ονόματα.
0: Έτσι, ναι,
2: για να μην πω άλλα
0: ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, άμα θέλει. Θα πω εγώ, γιατί τέτοιο είμαι, με έχει πει προβοκάτορ. Οπότε θα πω εγώ. Αν θέλει δηλαδή ο κύριος Φάμελος να γραφτεί στο νέο κόμμα, θα πρέπει να δηλώσει στο ELAS.gr ότι γίνεται μέλος του κόμματος. Αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό.
2: Προσέξτε.
0: Ο κύριος Φάμελος, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος. Οποιοδήποτε. Ναι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι εν ενεργεία βουλευτές.
1: Α,
0: είναι και αυτό. Α, είναι και αυτό, μάλιστα.
2: Όχι εν ενεργεία βουλευτές.
0: Ο κύριος Κεδίκογλου, ας πούμε, που έχει πει από την αρχή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και έχει πει.
1: Πρέπει να παραιτηθεί, σου λέει, από βουλευτή.
0: Έχει πει ότι είναι πρόθυμος να. Δεν έχει παραιτηθεί. Προς
1: όχι,
0: το παρόν δεν
1: για
0: έχει
1: να το κάνει, πρέπει να σου λέει.
0: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί, μάλιστα.
2: Η μόνη που έχει παραιτηθεί ως πρώην βουλευτής είναι η κυρία Έφια Τσόγλου. Ουδής άλλος. Άρα, αν πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Κεδίκογλου, που είπες πριν, να εγγραφεί ως μέλος, δεν θα είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα έχει κόφτη η πλατφόρμα.
2: Ναι, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Ένα καθαρό μήνυμα, όχι μόνο απέναντι σε άλλους βουλευτές άλλων κομμάτων, και προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς τους πάντες.
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Επαναλαμβάνω εγώ τη θέση μου ότι να το επαναλάβουμε, να το δούμε αν θα είναι καθαρό.
2: Να το πω λίγο πιο καθαρά. Αν, ας πούμε, ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα το πρωί θελήσει να γραφτεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά. Ένα στέλεχος, ένα μέλος, ο ψηφοφόρος, οποιοδήποτε πολίτης.
0: Μάλιστα.
2: Ανεξαρτήτως βεβαίως πολιτικής κατευθύνσεως, ή αν είχε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι δυνατόν. Το μόνο που δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή
0: να είναι βουλευτής.
2: Να είναι βουλευτής και να κάνει προσπάθεια να
0: μπορεί, γραφτεί. Μπορεί δηλαδή κάποιος που είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα να γραφτεί και στο άλλο κόμμα, δηλαδή να είναι σε δύο κόμματα μέλος, ας πούμε.
2: Εντάξει, δεν θα είναι σε δύο κόμματα. Αυτό είναι,
0: είναι
2: λογικό και κατανοητό. Δηλαδή δεν θα είναι και από τη δικιά του προσωπική.
1: Πώς ξεγράφεσαι από ένα κόμμα?
0: Ξέρω εγώ.
2: Πώς ξεγράφεσαι? Η διαδικασία σύμφωνα με το καταστατικό είναι το δηλώνεις στην οργάνωση στην οποία αντίκεις.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Άρα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κανένα τέτοιο κύμα, ας πούμε, εάν και εφόσον θα το δούμε.
2: Όλες αυτές λοιπόν οι λεπτομέρειες που είπαμε, που δεν είναι λεπτομέρειες, είναι πολύ σοβαρές εξηγήσεις επί της προχθεσινής αποφάσεως, για να διευκρινιστούν, και θα υπάρξει κατά τη γνώμη μου προοπτικά μια νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Πότε θα γίνει αυτό? Κατά τη γνώμη μου πάντα θα αφαιθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να υπάρξει και άλλη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, έτσι ώστε να εν της πράγμασης να λυθούν όλα τα ζητήματα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα του θέρους όμως, έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα υπάρχουν συνεχείς επιθέσεις απέναντι στον κύριο Φάμελο, αλλά και συνεχείς συνεντεύξεις, ας το δούμε και αυτό ως εικόνα, βουλευτών που θα δηλώνουν ότι εγώ θα πάω με τον Αλέξη Τσίπρα, και βουλευτών που θα δηλώνουν ότι εμείς θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, είναι πολύ ενδεικτικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ευρύτερος αυτός χώρος, ότι θα είναι ένας βουλευτής που θα δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ, από κάτω θα γράφει βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχει παραιτηθεί κτλ. Και θα λέει θα πάμε όλοι με τον κύριο Τσίπρα. Το είδαμε και πριν από λίγες ημέρες, σε μια συνέντευξη που είχε κάνει ένας εκ των βουλευτών, αυτόν που έλεγε εγώ υποστηρίζω τον Τσίπρα, εσείς υποστηρίζετε τον Μητσοτάκη κτλ. Και του λέγανε μαζί είστε, λέτε, για το Φάμελο. Ο Φάμελος δεν είναι αρχηγός σας. Και είχε μπλοκάρει. Ναι. Θα βλέπουμε τέτοια σκηνικά από εδώ και πέρα. Θα είναι η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ μεν, αλλά θα υπερθεματίζει υπέρ του κυρίου Τσίπρα, υπέρ ενός κόμματος που ακόμα δεν έχουμε δει. Αλλά αυτό είναι από τα σημεία των καιρών και είναι ενδεικτικό.
2: Όπως και θα υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα δηλώνουν ότι εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Ένα κόμμα που πιθανότατα δεν θα κατέβει σε εκλογές όμως.
1: Μα εντάξει, αυτό είναι.
0: Θα είμαστε μέχρι τις επόμενες. Θέλω να πω, θα έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή μέχρι τις επόμενες εκλογές.
2: Και αυτό απαιτείται να υπάρξει διευκρίνηση, η οποία δεν είναι λεπτομέρεια. Ναι, μεν προχθές ανακοινώθηκε ότι θα συνδράμουμε όλοι στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ανακοινώθηκε επί του τυπικού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι, τεκμέρεται.
2: Τεκμέρεται. Αυτό λοιπόν
0: πολύ
2: είναι
0: ωραία.
2: Η ψηφία απαιτείται να υπάρξει ως δήλωση προς τις οργανώσεις, τις νομαρχιακές επιτροπές, τα μέλη, τους φίλους και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι καθαρό.
0: Και προς τον Άριο Πάγο. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε
0: πολύ,
1: Βαγγέλη. Μας.
0: Καλά.
1: Καλημέρα. Πώς θες να πας ένα μέρος, να πας κάπου που δεν σε έχουν καλέσει επί της ουσίας? Δηλαδή αυτό το πράγμα το ακάλυψε σε μένα κάπου. Εγώ δεν μπορώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Αίγιο. Γιατί αυτή την υπόθεση που σου έλεγα χθες που μου πες δεν την παρακολούθησα. Την παρακολούθησε η Αθανασία Σταμοπούλου και μοιάζει ταινία κανονική, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Και το όνομα που δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Το όνομα αυτού του ανθρώπου ο οποίος συνελήφθη και ήταν καταζητούμενος στην Αυστραλία και κρυβόταν 25 χρόνια εδώ. Είναι όλο story τώρα, όπως να το κάνουμε. Αθανασία.
3: Τι να μην το πούμε, το έχουν πει όλοι.
1: Α, το έχουν πει.
3: Το έχουν πει όλοι. Από το 1999 είχε γίνει αυτός ο φόνος στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
3: Είχε σκοτώσει αυτός ο άνθρωπος, ο 55χρονος σήμερα, Τζιμ Νταλαμάγκας, κατά κόσμον εδώ στο Αίγιο.
1: Πώς τον λέγανε, πώς τον λέγανε, γιατί κόπηκε...
0: Κατά κόσμον πτή.
3: Αντώνης Τζίμας.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτός ο τύπος είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο, 32 χρόνων τότε, πατέρα δύο παιδιών, που είχε μπει προκειμένου να χωρίσει, να τον χωρίσει αυτόν και κάποιον άλλον, σε έναν τζακωμό, σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϊ το 1999.
1: Άκου τώρα.
3: Λοιπόν, η μητέρα του ήταν από την περιοχή. Την άλλη μέρα ενώ έγινε ο φόνος, αυτού χάθηκαν τα ίχνη. Τώρα δεν ξέρουμε αν όλο αυτό το διάστημα ήταν στην Ελλάδα και που ήταν. Πάντως σίγουρα, σύμφωνα με την αστυνομία εδώ της περιοχής,
1: ναι,
3: τα 12 χρόνια, τα 12 τελευταία χρόνια, μπορεί να ήταν και περισσότερα, ζούσε στο Άλσος Αιγίου. Τον συνέλαβαν εχθές, έβγαινε από το σπίτι του, πήγαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του, ο οποίος είχε έρθει, ο 86χρονος πατέρα του, από το Σίδνεϊ για να τον δει. Ζητήθηκαν στοιχεία, τα οποία φυσικά δεν είχε. Δεν είχε καμία ταυτότητα, κανένα έγγραφο που να δηλώνει το όνομα, την ταυτότητά του, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
3: Τον προσήγαγαν αρχικά. Δακτυλικά αποτυπώματα τον πρόδωσαν. Ένα τατουάζ που ήξερε η αστυνομία ότι είχε. Ότι ήταν απομονωμένο το σπίτι του, πράγμα που ήταν, ψηλή τύχη, πολλά σκυλιά, όλο το story δηλαδή τους έκανε. Οπότε όταν τον συνέλαβαν, μετά από λίγο ομολόγησε, γιατί 27 χρόνια αυτός ο τύπος αναζητούνταν από την αστυνομία. Η αστυνομία τον παρακολουθούσε το τελευταίο διάστημα για μία εβδομάδα νυχθημερών. Τώρα... Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με το αίτημα έκδοσής του στις Αυστραλιανές αρχές.
0: Δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα μετά από 20 τόσα χρόνια.
3: Μάλιστα. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Στην Ευρώπη έχει παραγραφεί. Στην Ελλάδα έχει παραγραφεί. Στην Αυστραλία όμως δεν έχει παραγραφεί. Όταν κάνεις, όταν σκοτώνεις κάποιον, είναι ισόβιο αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτός είχε σκοτώσει λοιπόν τον Γιώργο Γιαννόπουλο στο Σίδνεϊ. Τότε πατέρα δύο παιδιών, να σας πω, και η οικογένειά του απεγνωσμένα, και φυσικά οι αρχές που τον είχαν επικηρύξει και αυτόν τον Τζιμ Νταλαμάγκα για 200.000 Αυστραλιανά δολάρια, δεν τον είχε βρει. Λοιπόν, συνελήφθηκε ο πατέρας του και η σύντροφός του και θα οδηγηθούν και οι τρεις στο αυτόφορο του Αιγείου για υπόθαλψη εγκληματία. Ο Νταλαμάγκας θα οδηγηθεί στο αυτόφορο γιατί είχε κάποια βέλη στο σπίτι του, κάποια μαχαίρια, πολλά κινητά τηλέφωνα, τέλος πάντων, αλλά θα οδηγηθεί και στην εισαγγελία εφετών, πατρών, στις 9.30 ώρα το πρωί, για το ένταλμα, το διεθνές ένταλμα σύλληψης, γιατί μόνο αυτό, εκεί μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα, να σας πω κάτι καινούριο, ότι αυτός θεωρείται ύποπτος στην Αυστραλία για έναν ακόμα φόνο, που έγινε το 1997, τον θεωρούν ύποπτο για τη δολοφονία του Τιμ Βουκελάτου, ο οποίος ήταν οικοδόμος και πορτιέρης. Θεωρούνταν τότε και γι' αυτό τον φόνο ύποπτο. Δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ των τοπικών αρχών να εξιχνιαστεί ένα έγκλημα, να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε μια δεύτερη ζωή ουσιαστικά τόσα χρόνια.
1: Βέβαια. 25 χρόνια τώρα είναι πολύ πράγμα.
0: Μισή ζωή.
3: Μισή ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε υπέροχα. Πάρα πολύ. Δεν πλήττεται και στην Πάτρα. Πολύ όμορφα.
3: Όχι, καθόλου, ναι. καθόλου καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Όταν θα σας επισκεφτεί κανένα σεναριογράφος του Hollywood, φροντίστε για τα δέοντα.
3: Ναι, ναι, θα ξέρουμε εμείς τα ονόματα, ξέρετε το τι γινόταν.
0: Έτσι.
3: Διονύση και Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανασία μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολα σήμερα.
0: Στην κίνηση.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα, παιδιά, είναι σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει. Αν δεν έχετε ξεκινήσει, να σας πω ότι έχει πολύ κίνηση και μέσα στην Αττική Οδό. Βλέπω, ας πούμε, στο ρεύμα. Ξεκινάει από πολύ πριν τη μεταμόρφωση του μποτιλιάρισμα και φτάνει με χαμηλές ταχύτητες μέχρι το ύψος του Αμαρουσίου και παραπέρα. και έχει και από την άλλη πλευρά, αλλά όχι τόσο άσχημα τα πράγματα, δηλαδή προς Ελευσίνα. Επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση σε όλο το μήκος του ποταμιού, δηλαδή φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη κάτω και στην Κάθοδο, και από εκεί ξεκινάει και αρχίζει και κλείνει. Είναι δηλαδή φορτωμένο. Τι είναι, γυρίζει κόσμος που έλειπε το Σαββατοκύριακο. Μπορεί. Η Αλεξάνδρας έχει προβλήματα πολλά.
0: Από την Αλεξάνδρας γυρνάνε όλοι.
1: Όχι. Όχι, αλλά αυτή η δρόμη που είπα είναι εξοχικά, μου μυρίζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και σου λέει όλοι θα γυρίσω μωρέ το πρωί.
0: Ναι.
1: Να μην πετύχω την κίνηση της επιστροφής την Κυριακή.
0: Για να γλιτώσω την κίνηση, ναι, θα πάω κατευθείαν δουλειά.
1: Και στην Κηφισία στο ρεύμα καθόδου.
0: Στη δουλειά είναι πάρα πολύ. Θα κατευθείαν από διακοπές.
1: Ναι, πολύ.
0: Από το Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο, ναι. Δύσκολα, ναι, τα πράγματα. Στη Μεσογείο, στο ίδιο σημείο, στο νομισματοκοπείο. Από το νομισματοκοπείο δηλαδή μέχρι το Πεντάγωνο. Στην Κατεχάκη επίσης έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Το ίδιο και στη Συγκρού που ξεκινάει από το ύψος του Νέου Κόσμου στο ρεύμα ανόδου. Έχουν γίνει και δύο τροχέα, βλέπω. Το ένα έχει γίνει στην Καλλιρόης. Και γι' αυτό, και το άλλο είναι λίγο πιο πάνω εκεί στο τελείωμα της Συγκρού. Επίσης, Κοιλία Ηλίου βλέπω είναι πολύ φορτωμένη. Στην Ηλιουπόλεως έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα. Δεν είναι καλά, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό ίσως είναι αυξημένη κίνηση. Πολλά ατυχήματα έχει σήμερα. Και στην Παραλιακή, προσέξτε τώρα, γιατί πριν από τη Λεωφόρο Αλίμου, είναι πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει μέχρι και το Φλίσβο. Και το ίδιο ξεκινάει από το Φλίσβο η κίνηση, φτάνει μέχρι την Καλαμακίου, μετά ανοίγει ο δρόμος όμως. Δύσκολα πράγματα.
0: Να
1: και στο ελληνικό.
0: Να πούμε ότι η νορμάλ είναι η κίνηση στην Εγνατία, ναι, όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Μπράβο,
0: που
1: Γιώργο.
0: Πηγαίνει στη γνωστή διαδρομή από Ξάνθη προς ΔΕΗ Ακαβάλας, μέσα της Εγνατίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας έστειλε τόσο καιρό μηνύματα γιατί είχε μια επίμονη λίμωξη του άνω αναπνευστικού που τον ταλαιπώρησε πάρα πολλές
1: μέρες. Σιδερένιος.
0: Και σήμερα επιστρέφει χωρίς να νιώθει ακόμα 100% έτοιμος.
1: Σιδερένιος
0: φίλε μας.
1: Ναι,
0: σιδερένιος.
1: Ναι, ναι.
0: Τις καλύτερες ευχές μου. Στέλνει τα φιλιά του σε όλους και εμείς με τη σειρά μας.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης μου έχει στείλει εμένα εδώ μήνυμα. Καλημέρα, σήμερα και αύριο μέρες πλήρους αστάθειας, πολλές καταιγίδες, προσοχή, ειδικά στα υπηρετικά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή, στη Θεσσαλονίκη. Έχουν γίνει 2-3 ατυχήματα. Το ίδιο και στην Λαγκαδά. Είναι πολύ φορτωμένα και στη Θεσσαλονίκη σήμερα τα πράγματα. Και από εκεί θα γυρνάνε. Στο λέω εγώ. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις.

0: ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Αν εδώ κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφο του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη θέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα. Ο καιρός. Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρους θα πελάγει. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28.

0: τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο Νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Άντε παιδάκια μας, καλή επιτυχία και σήμερα. Πέφτει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία και στις μανούλες. Είναι και οι μανούλες.
1: Μανούλες που γράφουν, δεν γράφουν όλες.
0: Γράφουν όλες, ναι, γράφουν.
1: Γράψαμε καλά, δεν γράψαμε καλά.
0: Δεν πήγαμε καλά.
1: Διαβάσαμε πολύ όμως.
0: Τα βρήκαμε βατά τα θέματα. Διαβάσαμε πολύ.
1: Δεν είναι όλες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλες έτσι.
0: Όχι, αλλά είναι αρκετές. Εγώ τις χαίρομαι τις μανούλες αυτές.
1: Τα παιδιά.
0: Τα παιδιά λυπάμαι. Τα παιδιά λυπάμαι. Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Αλήθεια το λέω, πέφτει η αυλαία των πανελλαδικών σήμερα. Καλή επιτυχία στα παιδάκια μας, πραγματικά. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι για τους υποψηφίους. Έτσι δεν είναι?
1: Πάντα ξεκινάει ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, ανεξάρτητα του πόσο καλά, μέτρια ή χειρότερα έχεις γράψει. Άλλωστε το λέμε κάθε φορά. Ξεκινούν βέβαια τα ειδικά μαθήματα.
0: Τα ειδικά
1: μαθήματα.
0: Ενώ συνεχίζονται...
1: Καλή επιτυχία και στα παιδιά που θα δώσουν, θα εξεταστούν σε αυτά τα μαθήματα.
0: Ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις και στα γυμνάσια. Ε?
1: Βέβαια.
0: Να πούμε αυτό. Λοιπόν.
1: Κοντοζυγώνει όμως. Τελειώνει σχολική χρονιά. Και για τα δημοτικά και για τα γυμνάσια, να χαλαρώσει και λίγο η κίνηση.
0: Σήμερα ο μήνας έχει 8, όχι 9, παρά μία 9.
1: Αύριο θα έχει 9.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα και καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, το αδερφάκι μου που γιορτάζει σήμερα.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Δηλαδή στην Καλλιόπη Πέπη. Στην Καλλιόπη την Πέπη,
1: την
0: Πόπη, την Κάλια. Τη Λίντα, γιατί έχουμε και μια Λίντα, όπως ξέρεις, που γιορτάζει.
1: Και η Λίντα γιορτάζει
0: βεβαίως,
1: σήμερα.
0: Βεβαίως, τη λένε και αυτή Καλλιόπη.
1: Χρόνια πολλά και στη Λίντα, λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά και στους ωκεανούς που γιορτάζουν. Και στα διδυμάκια που έχουν γενέθλια. Τα
1: ωραία.
0: Διδυμάκια. Τι ωραίο ζώο είναι τα διδυμάκια.
1: Ημέρα. Ωραίο.
0: Σε στέλνει κατευθείαν.
1: Γι' αυτό δεν κοιτάω έτσι.
0: Λοιπόν, λέμε τώρα, εντάξει.
1: Σε από τους λίγους. Άρχισα να σκέφτομαι ότι είσαι δίδυμος, αλλά ξέρω ότι δεν είσαι.
0: Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά των Εγκεφαλικών Όγκων, να το πούμε αυτό. Έχει μια σημασία. 8 Ιουνίου, κάθε χρόνο αφιερωμένου στους πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους και τις οικογένειές τους. Πρέπει να πούμε ότι χτες ήταν και μέρα, Παγκόσμια Μέρα των Επιζώντων από καρκίνο, όπου επιζών ή επιζήσασα. Έχει να κάνει με ασθενή, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία διάγνωσης και ανεξαρτήτως από τις διάρκειες επιβίωσης.
1: Ασθενή. Έτσι. Που δίνει, έδωσε και πολύ πιθανόν να δώσει ένα μεγάλο αγώνα. Δεν λέω πιάνισο, γιατί η επιστήμη έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Έχει βοηθήσει, βοηθάει, έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωής. Πολλές από αυτές τις παθήσεις έχουν σχεδόν θεραπευθεί.
0: Ναι, ή έχουν γίνει χρόνιες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι έχουμε μια μετασεισμική ακολουθία. Το πούμε και αυτό.
1: Ομαλή από την
0: Ομαλή,
1: καταλαβαίνουμε εκεί στην Εύβοια.
0: Αλλά τώρα τι να μας πούνε τα 5,2 Ρίχτερ όταν στις Φιλιππίνες είχε 7,8 στο Μιντανάο.
1: Μέγκα σεισμός.
0: Αυτό δηλαδή. Εμείς εδώ είμαστε.
1: Ευτυχώς.
0: Τίποτα.
1: Ευτυχώς.
0: Παρότι
1: ευτυχώς. Είχε και τσουνάμι, έχει και προειδοποίηση για.
0: Όχι στην Εύβοια.
1: Όχι στην Εύβοια, στις Φιλιππίνες.
0: Με μπερδεύεις.
1: Στις Φιλιππίνες, προς Θεού.
0: Ναι.
1: Στην Εύβοια πρόκειται για μια περιοχή που δίνει, είχε ξαναδώσει και πέρσι σεισμό και μάλιστα πάνω κάτω την ίδια εποχή, Μάιο, αλλά αυτού του μεγέθους, δηλαδή γύρω στο 5.
0: Ναι.
1: Να ευχηθούμε να εξελιχθούν όπως και εξελίσσονται όλα ομαλά. Σήμερα θα μεταβούν κλιμάκια βέβαια στην περιοχή, γιατί έχουμε ζημιές.
0: Ναι.
1: Σε σπίτια, σε καταστήματα. Θα παραμείνουν κλειστά σχολεία. Σχολεία.
0: Πού, στο Μιντανάο? Με έχεις μπερδέψει. Πότε μου λες για Εύβοια, πότε μου λες για Μιντανάο.
1: Με τρελαίνεις. Δευτέρα πρωί.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα εγώ κάτι. Επειδή μας λέει εδώ ο Λίσανδρος, καλημέρα στο φίλο μου το Λίσανδρο, μας έστειλε μήνυμα ότι δεν είπαμε τα μαθήματα που διαγωνίζονται τα παιδιά. Είναι η ιστορία, η φυσική και η οικονομία. Ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού,
1: ναι,
0: που διαγωνίζονται τα παιδιά
1: δες.
0: Σήμερα. Και ότι αύριο είναι και υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Εντάξει, Λίσανδρε, τα είπαμε. Τελειώσαμε τις πανελλαδικές στην παρούσα φάση. Τώρα, ακούτε και στα δελτία ειδήσεων η είδηση η οποία κυριαρχεί. Είναι η αναζωπήρωση, η νέα ανάφλεξη κάτω στη Μέση Ανατολή. Είπαμε, διανύουμε μια περίοδο που η επικαιρότητα θα μπορούσε κάλλιστα να εκφραστεί από την all time classic παροιμία, από το δόξα τω Θεώ στο Βόηθα Παναγιά.
1: Τώρα είμαστε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Γιατί έχουμε κατέρωθεν επιθέσεις. Ξεκίνησε από επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Το Ισραήλ απάντησε. Τα ξημερώματα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ, θα έλεγα ότι μιλάει για την εκεχηρία, αλλά ποια εκεχηρία, λοιπόν, θα μπορούσε να πει κάποιο.
0: Για κάτσε τώρα. Πάμε, θα έλεγα, να πάμε πάλι να συναντήσουμε, ναι, να πάμε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών και να συναντήσουμε τον διευθυντή του, τον κύριο Βασίλη Καραστάθη, προκειμένου να μάθουμε από πρώτο χέρι πώς εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Εύβοια. Είχαμε ένα νέο σεισμό, μετασεισμό 4,3 Ρίχτερ στις 5 τα ξημερώματα. Κύριε Καραστάθη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
0: Για πείτε μας ποια είναι η εικόνα της σεισμικής ακολουθίας.
2: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάση των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία. Έχουμε ξεπεράσει τους 70 μετασεισμούς με μέγεθος άνω του 2. Μάλιστα οι 12 εξ αυτών είχαν μεγαλύτερα μεγέθη και από 3, από 3 και πάνω. Το μεγαλύτερο, όπως είπατε και εσείς, ήταν 4-3, που είναι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο. Με βάση τους νόμους της σεισμολογίας, ο αναμενόμενος μετασεισμός, ο μεγαλύτερος αναμενόμενος μετασεισμός, συχνότερα είναι αυτής της τάξης μεγέθους, δηλαδή ένα βαθμό κάτω από τον κύριο σεισμό.
0: Και θεωρείτε, είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
2: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι, δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη, δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική. Σε λίγο θα αρχίσουμε να κάνουμε και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
1: Πότε θα είστε βέβαιοι? Πότε θα είστε βέβαιοι? Είπατε ακόμη δεν είμαστε βέβαιοι. Πότε θα είστε βέβαιοι?
2: Ήδη εντός της ημέρας που θα αρχίσουμε να κάνουμε και στατιστικές αξιολογήσεις της μετασεισμικής ακολουθίας, θα δούμε πόσο καλά ακολουθούν τα πρότυπα της συνήθους εξέλιξης μέχρι την εκτόνωση. Όσο περνάνε οι ώρες, και χτες θέλαμε να δούμε αυτή την κατάσταση σημερινή, την είδαμε. Πρέπει να μιλάμε πάντα με γεγονότα. Δηλαδή πάντα υπάρχει η αίσθηση, αλλά δεν πρέπει να προηγείται η αίσθηση από τα γεγονότα.
1: Μάλιστα.
2: Και τα δεδομένα.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να τεκμηρώνεται η αίσθησή μας με τα δεδομένα.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσουμε η μόνιμη ερώτηση, η οποία είναι κλισέ, αλλά τι να κάνουμε, είναι αναπόφευκτη και αναπόδραστη. Εάν θεωρείτε ότι όλη αυτή η κινητικότητα, η σεισμική διέγερση στην περιοχή ενδέχεται να διεγείρει και άλλα ρήγματα.
2: Δεν είναι πολύ μικρή η σεισμή αυτή.
0: Είναι μικρή.
2: Να διεγείρουν, ναι, δεν είναι. Και είναι, να σας πω, είναι σύνηθες το φαινόμενο να έχουμε έναν τέτοιο σεισμό. Περίπου ένα το μήνα είναι μέσα στον ελληνικό χώρο. Εμείς είμαστε απόλυτα εξοικειωμένοι. Απλά όταν γίνεται κοντά σε κατοικημένες ζώνες υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Αλλά γενικά είναι ένα σύνηθες μέγεθος για τον ελληνικό χώρο.
1: Αυτή η περιοχή μαθαίνουμε και διαβάζουμε ότι δίνει αυτού του μεγέθους σεισμούς. Δεν δίνει μεγαλύτερους.
2: Κοιτάξτε,
1: είναι
2: η
1: λάθος.
2: Περιοχή, ανάλογα το ρήγμα που συζητάμε, και υπάρχουν δομές σημαντικότερες μέσα στο, και αυτή μάλιστα που είχε ενεργοποιηθεί και το προηγούμενο διάστημα στην κεντρική Εύβοια ήταν σημαντικότερη. Από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει πολύ μεγάλο δυναμικό, αλλά αυτό πάντα το λέμε με επιφύλαξη, γιατί οι δομές οι χαρτογραφημένες στην περιοχή δεν είναι πολλές και με ακρίβεια.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καραστάθη. Να είστε καλά, μάλιστα. Καλή εβδομάδα, καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με τον κύριο Βασίλη Καραστάθη, τον διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Τι θα έλεγες να πάμε και στο Μαντούδη?
0: Να μην πάμε, θα έλεγα.
1: Όχι.
0: Φυσικά και να πάμε. Ο Γιώργος,
1: από ευγένειες το λέω, παιδί.
0: Ο Γιώργος Σαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου και λίμνης Αγίας Άννας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε, καλή εβδομάδα. Για πείτε μας, πώς ξημέρωσε σήμερα?
3: Είχαμε μια νύχτα, θα έλεγα, σχετικά ήσυχη. Είχαμε δύο μεγάλους μετασεισμούς. Ο ένας ήταν 4,3 Ρίχτερ. Δεν προκάλεσαν περαιτέρω βλάβες. Βέβαια, τα σπίτια αυτά τα οποία έχουν χτυπηθεί και από τον περσινό σεισμό και μετά και τη χθεσινή επιβάρυνση, πλέον θα έλεγα και με γυμνό μάτι δεν χρειάζεται καν αυτοψίες, δεν μπορούν να κατοικηθούν. Σήμερα έχουν ξεκινήσει αιτήσεις από τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Δήμος έχει ανοίξει δύο έκτακτα γραφεία για τις αιτήσεις των κατοίκων αλλά και για των επαγγελματιών που υπέστησαν ζημιές. Η ΔΑΕΦΚ θα έρθει νωρίς το πρωί, 10-11 περιμένουμε να είναι εδώ το συνεργείο, να ξεκινήσει τις αυτοψίες στις κατοικίες. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους, τις 3-4 οικογένειες οι οποίες είναι ευκολονόητο ότι πρέπει να βρούμε κάποια σπίτια να μείνουν.
0: Αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει λυθεί το θέμα.
1: Και που μείναν, που κοιμηθήκαν απόψε.
3: Χθες φιλοξενήθηκαν στο ξενώνα το ΣΥΟ Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπη.
0: Να.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά και σε συγγενικά σπίτια. Όμως θα πρέπει να δούμε για κάτι μόνιμο.
1: Mm-hmm.
3: Είναι, θα έλεγα, 4 οικογένειες οι οποίες και είχαν χτυπηθεί και πέρυσι. Δεν είχε γίνει η αποκατάσταση των σπιτιών από... Είχαν κηρυχτεί κίτρινα πέρσι. Φέτος βέβαια έχουν καταστραφεί όλος καιρός.
1: Μάλιστα.
3: Και θεωρώ ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές.
0: Όταν λέμε κτίρια, κατά κύριο λόγο μιλάμε για σπίτια.
3: Ενώ κυρίως σπίτια, αλλά έχουμε και σε δημοτικά ακίνητα. Από ό,τι ενημερώθηκα πριν από λίγο και από τον πρόεδρο της κοινότητας των Κεχριών, που είναι αρκετά πιο μακριά από το σημείο, έχει υποστεί βλάβη το κτίριο το οποίο ήταν να αρχίσει η επανακατασκευή του, το κονάκι των Κεχριών, αλλά και τα αποδυτήρια της ομάδας έχουν σχεδόν κοπεί. Και μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε καλύτερη εικόνα για όλο το Δήμο, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει σε όλα τα κτίρια και στα δημοτικά κτίρια και στα σχολεία.
0: Σχολεία κλειστά σήμερα.
3: Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας είναι κλειστά, προληπτικά εντελώς.
1: Οι πανελλήνες θα γίνουν κανονικά, διαβάζω.
3: Οι πανελλήνες γίνονται κανονικά στα δύο εξεταστικά κέντρα. Είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, αλλά και με το αρμόδιο Υπουργείο. Χθες ήταν εδώ ο Υπουργός, ο κύριος Τουρνάς. Αλλά και με την κυρία Ζαχαράκη είμαστε στη τηλεφωνική επικοινωνία συνεχώς και τον κύριο Κατσαφάδο.
1: Έχουμε και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
3: Κοιτάξτε, είχαμε
1: κατολιστήσεις, ναι.
3: Είχαμε κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο στο Δήμο μας. Αυτά αντιμετωπίστηκαν, θα έλεγα, σε χρόνο ρεκόρ με μηχανήματα έργου. Οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί αυτή τη στιγμή και χθες το βράδυ ήταν ανοιχτοί. Και ό,τι άλλο προκύψει, είμαστε εδώ να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Από εκεί και πέρα προέχει αυτή τη στιγμή να καλύψουμε τους ανθρώπους αυτούς σε πιο μόνιμη βάση και να πάρουν και τις πρώτες αποζημιώσεις ώστε να μπορούν να κινηθούν.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Εδώ να πούμε, Βασούλη, ότι έχουν ανακοινωθεί ήδη οικονομικές ενισχύσεις. Είναι έως 4.000 ευρώ για κτίρια με κίτρινο χαρακτηρισμό, 6.000 για κτίρια με κόκκινο και ως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για ανακατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί τις μεγάλες ζημιές, έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
0: Λοιπόν, 8 και 24 πρώτα λεπτά, μέσα σε όλα είχαμε και μια παρενόχληση του αεροσκάφους του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αλλά και των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο.
1: Γιατί είχαμε σύνοδο εκεί των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Συγκεκριμένα ο παράνομος πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο της Τύμπου στα κατεχόμενα επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Βέβαια, αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν.
1: Οπότε ήταν προετοιμασμένοι οι πιλότοι.
0: Ναι, είναι η γνωστή προσπάθεια να αποκτήσει υπόσταση στο ψευδοκράτος. Βέβαια, υπήρχε και παράλληλα ένα συμβάν, τώρα συνδυαστικά προφανώς, ότι τα αεροσκάφη των Υπουργών Άμυνας παρενοχλήθηκαν και οπτικά, καθώς απογειώθηκαν δύο από τα F-16 που είχε φέρει από το Μάρτιο η Τουρκία στην Κύπρο. Δεν πλησίασαν. Τα αεροσκάφη των Υπουργών παρακολουθούσαν. Αλλά βέβαια αυτό δίνει ένα στίγμα των τουρκικών προθέσεων και γενικότερα της αναταραχής που προσπαθούν να προκαλέσουν και εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία. Πάμε να συναντήσουμε τον στρατηγικό συντάκτη της ΕΡΤ, τον Γιώργο τον Διονυσόπουλο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα.
1: Και έτσι και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί γίνονται κοινωνοί της κατάστασης, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι. Ούτως ή άλλως η κατάσταση γενικότερα στη Μέση Ανατολή δεν πάει καλά, αλλά
3: Αυτό το οποίο έγινε είχε χρόνια να γίνει, παρενόχληση δηλαδή ελληνικών και πόσο μάλλον γαλλικών και ολλανδικών κρατικών αεροσκαφών. Να δώσουμε το χρονικό να πούμε ότι το αεροσκάφο που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Τέδια, είχε απογειωθεί χθες στις 6 το απόγευμα από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ένα C-27. Στις 7 και 4 υπήρξε μια ενημέρωση για παρενόχληση των αεροσκαφών που μετέφεραν τους Υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, όπου βεβαίως στη Λευκοσία θα γίνονταν η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγη ώρα αργότερα, στις 8 παρά 10, 40 περίπου λεπτά αργότερα, υπήρξε μια νέα ενημέρωση για ένα δεύτερο περιστατικό, αυτή τη φορά με το αεροσκάφο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κυρίου Νίκου Βέντια. Να σημειώσω ότι τα αεροσκάφη και τα τρία αεροσκάφη δέχτηκαν παρενόχληση, δέχτηκαν επί της ουσίας παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες από το πύργο ελέγχου του αεροδρομίου του ψευδοκράτου στην Τύμπο. Μάλιστα, στην περίπτωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είχαν απογειωθεί και δύο τουρκικά F-16, τα οποία σταθμεύουν τους τελευταίους μήνες εκεί. Παρακολούθησαν από απόσταση τα ευρωπαϊκά αεροσκάφη κατά την προσέγγιση τους στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, χωρίς ωστόσο να παρέμβουν. Να σημειώσουμε ότι για να θεωρηθεί παρενόχληση από ένα στρατιωτικό αεροσκάφο σε ένα πολιτικό αεροσκάφο, θα πρέπει να κινείται σε απόσταση περίπου 3 μιλίων. Τα τουρκικά αεροσκάφη κινούνταν από τις πληροφορίες που έχουμε σε πολύ βεβαίως μεγαλύτερη απόσταση. Από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι το αεροσκάφο που μετέφερε τον κύριο Νίκο Βέντια προσγειώθηκε κανονικά γύρω στις 8.30 στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Επίσης, να σημειώσουμε ότι μιλώντας νωρίτερα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μας έλεγαν ότι ένας από τους βασικούς λόγους πιθανών που είχε να κάνει με τη συγκεκριμένη παρενόχληση, όχι μόνο στο αεροσκάφο του κύριου Νίκου Βέντια, αλλά και στα αεροσκάφη που μετέφεραν άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους, κυρίως του Γαλλικού, γιατί εκεί της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, γιατί εκεί θεωρείται ότι ήταν το μεγάλο ζήτημα, θα λέγαμε, είχε να κάνει με την υπογραφή της συμφωνίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Λευκοσία ανάμεσα στη Γαλλία και την Κύπρο, μια υπογραφή συμφωνία σόφα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, η οποία προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος, αυστηρά σύμφωνα με τις αναφορές που έχει κάνει ο Κύπρος Πρόεδρος, για ανθρωπιστικούς λόγους. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο ανησυχεί την Τουρκία, αυτή η στάθμιση των γαλλικών δυνάμεων.
1: Δεν το έχει κρύψει από την αρχή, άλλωστε. Δεν το έχει κρύψει από την αρχή.
3: Γιατί είναι μια αναφορά που έγινε πριν από μερικούς μήνες, ότι θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Ούτως ή άλλως, το επίκεντρο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να βρεθεί γενικότερα η κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή. Το σκηνικό ένταση, το οποίο χθες είδαμε ότι και πάλι σε οδήγησε σε μια έξαρση λόγω των πυραυλικών επιθέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, των εκατέρθων πυραυλικών επιθέσεων. Ετούτοις όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, να πω ότι στα ελληνοτουρκικά παρατηρείται μια σχετική κλιμάκωση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις του εθνικού μας αέριου χώρου. Έχουμε και εμπλοκές για πρώτη φορά μετά από χρόνια και αρωμαχίες σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτό δείχνει ή αποτελεί, αν θέλετε, και τα προεόρτια για ένα θερμό φθινόπωρο το οποίο αναμένεται να υπάρχει λόγω και της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που πρόκειται να γίνει τον Οκτώβριο. Μάλιστα, το φθινόπωρο από τα τέλη Σεπτέμβρη και μετά, όταν και λόγω του ότι σταματά και το σύμφωνο βεβαίως του Παππούλια Γκυλμάς, αναμένεται μια έξαρση λόγω και των ασκήσεων στις οποίες πρόκειται να προχωρήσουν οι Τούρκοι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, να κλείσω λέγοντας ότι αναμένεται να υπάρξει μια αντίδραση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην ημέρα. Θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και ενδεχομένως να υπάρξει και επίσημη τοποθέτηση από τις Βρυξέλλες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Παρασκευή, την Τζιούφη. Λέει: καταγράφω το ότι είπατε ότι δεν συμπαθείτε τα διδυμάκια. Φυσικά και τα συμπαθούμε και τα αγαπάμε. Τους πάντες αγαπάμε εμείς εδώ. Καλημέρα, Παρασκευούλα μου, και φιλιά πολλά. Αλέξανδρε Μουχλή, καλημέρα. Σπυριδούλα Αναπιώτη επίσης. Ποθητή Βάλβη, αγκαλιά μεγάλη, όπως και στην Ευγενία την Κόκα και στο Βαγγέλη το Σαμαρά και στον Νίκο τον Γκαλία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξανά στις φλόγες η Μέση Ανατολή, η Ισραήλ και η Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα. Η Τεχεράνη απείλησε ότι θα μπλοκάρει το Μπαμπ Αλ Μαντέμπ, έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο μεταφοράς σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης από το Ισραήλ. Σε αυξημένη επιφυλακή οι αμερικανικές δυνάμεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός μετασεισμός σε 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Πληροφορίες για 8 νεκρούς, κατέρευσαν κτίρια, τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Συνευελπίδων σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ, πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Πρωινές διαδρομές στο Earth News Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Μόλις παρέλαβε τη σκυτάλη από τον Γιάννη τον Πρίτεζη και συνεχίζουν.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και η τρόπη επικοινωνία σήμερα είναι λίγο πιο περιορισμένη, ένας και μοναδικός. Δηλαδή, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από την ιστοσελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Ακριβώς επειδή έχουμε αλλάξει περιβάλλον σήμερα.
1: Που λέει,
0: θα με
1: δεις
0: με κάποιον
1: στούδιο.
0: Άλλον σε καινούριο περιβάλλον, το θυμάσαι αυτό?
1: Που
0: να το θυμάσαι το λαϊκό, άστο τώρα, άστο τώρα, μην το βάλεις quiz. Λοιπόν. Είμαστε στο άλλο στούντιο, άρα δεν έχουμε μαζί μας το Viber. Θα το έχουμε όμως, θα το έχουμε σε λίγες ώρες, γιατί θα αποκατασταθεί το πιο ζητηματάκι. Θα τα δούμε τα μηνύματά σας αν μας στέλνετε στο Viber. Θα τα δούμε όμως κατόπιν εκπομπής.
1: Αν θέλετε να τα δούμε τότε.
0: Κατόπιν εκπομπής, όχι κατόπιν εορτής, ναι, κατόπιν εκπομπής.
1: Θα τα στείλετε στο Messenger, αν θέλετε να τα δούμε τώρα. Στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και μέσω του Messenger θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Το σχόλιο, την παρατήρησή σας, δηλαδή θα μπείτε σε σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές και μέσω της εφαρμογής Messenger μπορείτε να μας στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Σχόλιο, κριτική, παρατήρηση, τα νέα σας, ό,τι θέλετε.
1: Έγινε έξαλλος,
0: Ναι, βλέπουμε. Εντάξει, βλέπουμε. Μία είδηση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση και νομίζω ότι στα κανάλια θα είναι ένα από το βασικό μενού σήμερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνηθίζει, είναι η αλήθεια, τις αντιπαραθέσεις με δημοσιογράφους και τις επιθέσεις εναντίον. Γυναίκες και άντρες, δεν έχει ζήτημα.
1: Νομίζω ότι οι γυναίκες έχουν την τιμητική τους την προηγούμενη εβδομάδα πάλι. Δεν επιτέθηκε σε μία γυναίκα δημοσιογράφου.
0: Ναι, αλλά δεν έχει ζήτημα να κάνει διαχωρισμούς.
1: Όχι.
0: Δεν έχει κανένα θέμα. Όποιος τον ενοχλεί. Όχι, όποιος τον ενοχλεί, όποιος τον ζορίζει.
1: Τον ζορίζει με την ερώτησή του. Με αυτό, φανταστείτε κάτι άλλο.
0: Εν προκειμένου, έχουμε μια κυρία η οποία έχει μια διαδρομή αρκετών ετών στην τηλεόραση. Έχει αρκετές χιλιάδες ώρες πει στο ενεργητικό της. Ακούει το όνομα Κριστίν Γουέκερ. Είναι ιδιαίτερος προβεβλημένη και τα τελευταία χρόνια εργάζεται για λογαριασμό του μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου NBC. Δουλεύει στο NBC News η κυρία Γουέκερ. Έκανε το λάθος να ζορίσει λίγο τον Ντόναλντ Τραμπ όταν εκείνος υποστήριξε ότι οι εκλογές του, μάλλον το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020 ήταν προϊόν νοθείας.
1: Είναι ένα αφήγημα, ένα από τα βασικά αφήγηματα του Ντόναλντ Τραμπ, και φαίνεται ότι τον πίεσε κιόλας. Με δεδομένα, με αποτελέσματα, με το πως πήγαν και οι ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές. Δεν άντεξε.
0: Ναι, είπε η κυρία Γουέκερ ότι δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν αυτά που υποστήριζε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα πρέπει να πούμε ότι είχε αμφισβητήσει την αξιοπιστία της δημοσιογράφου στην κριτική, εν πάση τόση στις αιχμηρές ερωτήσεις που του έκανε, λέγοντας πως είτε είναι διεφθαρμένη είτε είναι ηλίθια.
1: Είναι, και αποχώρησε από τη συνέντευξη.
0: Ναι, δηλαδή το βίντεο
1: θα το δείτε παντού. Εν τω μεταξύ, βλέπεις τώρα που γίνεται η συνέντευξη. Έχει τρακτέρ, έχει σανό.
0: Ναι, ένα περίεργο
1: σκηνικό. Σε κάποιο
0: σκηνικό,
1: στάβλο, νομίζω. Έγινε σε ένα στάβλο έγινε η συνέντευξη.
0: Ναι, και έγινε του στάβλου.
1: Έγινε του σανού.
0: Λοιπόν, του σανού γενικά. Του σανού όχι, του στάβλου. Γιατί σανό όχι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία, όπως διαβάζουμε, παρουσιάζει από το Σεπτέμβριο του 23 μία εκπομπή, λέγεται Meet the Press. Είναι η μακροβιότερη πολιτική εκπομπή στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης, στην οποία κάνει συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τη διεθνή πολιτική σκηνή.
1: Το συνηθίζουν πάντως οι πολιτικοί να επιτίθενται στους δημοσιογράφους όταν δεν τους αρέσουν οι ερωτήσεις?
0: Όχι πάντα.
1: Το συνηθίζουν, είπα. Δεν είπα πάντα.
0: Όχι,
1: είπα, το
0: θέλω να πω. Και όχι όλοι οι πολιτικοί. Έτσι.
1: Όχι, αλλά
0: διότι,
1: κάποιοι.
0: Διότι και στη χώρα μας, αλλά και όχι μόνο στη χώρα μας, βλέπουμε πολιτικούς οι οποίοι απαντάνε σε ανεξαιρέτως όλες τις ερωτήσεις.
1: Όπως και άλλους που δεν θέλουν να απαντήσουν.
0: Βεβαίως,
1: και άμα πιέζονται, επιτίθενται στους δημοσιογράφους.
0: Βεβαίως. Κοίταξε, επειδή τώρα θα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και θα καθυστερήσουμε λίγο τα προσέλιδα, δεν πειράζει.
1: Για δύο λεπτά μόνο.
0: Η άποψή μου. Πρέπει να σου πω ότι εγώ έχω μια άποψη. Είναι ενδιαφέρει, βέβαια, η άποψη. Θα μου πει, ναι. Νομίζω. Ταπεινή μου γνώμη που λέει. Γνώμη, ταπεινή μου που λέει κι ο άλλος, ναι. Ότι η ευπρέπεια θα πρέπει να είναι κοινό χαρακτηριστικό και του συνεντευξιαζόμενου, αλλά και αυτού που παίρνει τη συνέντευξη. Διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα Φυσικά και εννοείται ότι θα πρέπει ένας πολιτικός να ζορίζεται, να πιέζεται, να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.
1: Ναι, δεν είναι απρεπής.
0: Εμείς, ας πούμε, εδώ στην εκπομπή μας το προσπαθούμε.
1: Δεν είναι απρέπεια να πιέζει τον άλλο να απαντήσει. Πάντα με ευγένεια.
0: Αυτό λοιπόν ήθελα να πω. Διότι το τελευταίο διάστημα εγώ παρατηρώ. Βέβαια, θα μου πει, είναι και θέμα μανταλιτέ και θέμα πώς το έχει δει κανείς και πόσα. Ας πούμε, νούμερα θέλει να κάνει, επιδιώκει να κάνει. Έτσι, νούμερα εννοώ τηλεθέαση. Όχι, δεν βλέπω μια απρέπεια. Βλέπω μια γαϊδουριά απίστευτη και ένα ρούντνες που λένε. Από πολλούς. Ένα ρούντνες, ας πούμε, από ανθρώπους οι οποίοι υποδίονται το ρόλο όχι του ανθρώπου που παίρνει στέμψη, αλλά το ρόλο του τραμπούκου.
1: Ναι, ή του δικαστή. Δηλαδή,
0: γιατί δεν βλέπουμε στα κανάλια, δεν βλέπουμε στα κανάλια. Όχι, φυσικά.
1: Αλίμονα
0: να το κάνουν όλοι.
1: Ναι.
0: Κυρίους και κυρίες οι οποίες.
1: Ναι,
0: πούμε,
1: το δάχτυλο.
0: Ναι, και, σαφέστατα, είναι προφανές ότι δεν μπορείς να είσαι φίλος με έναν πολιτικό, εάν θέλεις να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, ούτε είναι δυνατόν να είσαι μη μου άπτου, ας πούμε, και να μην του κάνεις όλες τις ερωτήσεις. Είναι άλλο πράγμα όμως να κάνεις όλες τις ερωτήσεις, ακόμη και τις πιο ενοχλητικές. Εμείς, ας πούμε, εμείς επιδιώκουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, και άλλο πράγμα να είσαι αγενής. Έχει διαφορά το να
1: πει. Και για να περάσουμε και από την άλλη πλευρά, είναι άλλο πράγμα να απαντάς και άλλο επειδή δεν σου αρέσει η ερώτηση, να απαντάς άλλα αντί άλλων, να απαιτείται στο δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μιλάμε πάντα όταν η συνέντευξη γίνεται με όρους ευπρέπειας και ευγένειας. Τώρα, άμα είναι αγενής ο δημοσιογράφος ο οποίος παίρνει τη συνέντευξη.
0: Μην μου πεις, ας πούμε, ότι δεν έχεις δει, ας πούμε, λέω για παράδειγμα τώρα, απογευματινές εκπομπές που
1: και
0: θεωρούν.
1: Και τον Ντόναλντ Τραμπ, θυμάσαι τη συνέντευξη που σχολιάζαμε. Όταν είχαμε την επίθεση στο Λευκό Οίκο, αν θυμάμαι καλά, ενός ανθρώπου που είχε ανεβάσει μια ανάρτηση και δημοσιογράφος ρωτούσε τον Ντόναλντ Τραμπ αν είναι παιδεραστής.
0: Ναι.
1: Είπαμε, είναι απρεπές, όπως και να το κάνεις. Όταν είχε δεχτεί επίθεση.
0: Ναι.
1: Όταν είχε δεχτεί επίθεση. Προφανώς και το είχαμε σχολιάσει. Αλλά όταν σε πιέζει η ερώτηση, εσύ να λέει είσαι διεφθαρμένος και ηλίθιος.
0: Έτσι είναι. Ενοχλούνται οι πολιτικοί. Όντως, πολλές φορές ενοχλούνται.
1: Γιατί προσφέρονται συνεντεύξεις, πάνε συνεντεύξεις για να πούν το δικό τους βασισμένο στο αφήγημά τους.
0: Και αρκετοί πολιτικοί είναι που επιδιώκουν να βρίσκονται σε ένα εντός ή εκτός εισαγωγικών ασφαλές περιβάλλον. Δηλαδή.
1: Προσυνεννοούνται τις ερωτήσεις.
0: Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι αισθάνονται πολύ πιο ευρύχωρα και άνετα σε κάποιες εκπομπές. Θέλω να πω, δεν, λέω τώρα, δεν ξέρω. Λέω.
1: Και εμείς δημοσιογράφοι.
0: Λέω.
1: Όχι πως δεν γίνονται.
0: 8 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σήμερα δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, είναι Δευτέρα. Κυκλοφορούν μόνο οι απογευματινές. Συνεπώς θα ξεκινήσουμε από τα νέα που έχουν κύριο τίτλο Άδειες. Τι αλλάζει, οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες. Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Και ακόμη διαβάζουμε μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια, 3+2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι κατησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Μία ακόμη είδηση, θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς και τι πιστεύει η ΕΙΠ.
1: Μια είδηση του Σαββατοκύριακου, η οποία σήμερα έχει συνέχεια και θα τη συναντήσουμε σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Περνάω στην εφημερίδα Απογευματινή. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε το Δένδια, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό και μαντούδι, νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό.
0: Μάλιστα. Να έρθω εγώ τώρα στην εφημερίδα των συνταχτών, η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα». Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα. Η υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας εργαζόμενη, το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη, το 62% υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης, το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Διαβάζουμε επίσης. Αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. το δίλημα φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Και ακόμη διαβάζουμε. Κυβέρνηση, την Πέμπτη μήνυ ένα σχηματισμό. Έρχεται ο Σαμαράς και πιθανόν και οι εκλογές.
1: Από την εφημερίδα των συντακτών, να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Έχουμε βάλει ήδη την πολιτική ατζέντα της εβδομάδας και της ημέρας, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα μέχρι εδώ, και θα συνεχίσουμε. Εγώ συνεχίζω με τον ελεύθερο τύπο. Ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Το πρώτο θέμα. Αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Δεύτερο θέμα, όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυ ανασχηματισμού. Σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια και η γραμμή Φάμελου και η οργή Πολάκη. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα, χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης.
0: Λοιπόν, η Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Προβοκάτσια με πυρκαγιές στην Τουρκία». Σκηνικό έντασης σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Ο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα». Η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουρκιεύ δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί που εμπλέκουν την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόβλημα που συνιστά για την Τουρκία ο άξονας των τριών χωρών. Διαβάζουμε επίσης υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Και ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στη Μαξίμου, νέο μπαράζ επιθέσεων από κυβερνητικά στελέχη κατά του πρώην Πρωθυπουργού μετά την ομιλία την Παρασκευή στην Κρήτη. Το διαβάζω το ρεπορτάζ και σέβομαι mm-hmm. τις πληροφορίες των συναδέλφων. Mm-hmm. Οι δικές μου είναι σε άλλο πνεύμα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν διακρίνω εγώ. Δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος, να μην είναι σωστές οι δικές μου πληροφορίες και πολύ μεγάλο πανικό. Αντιθέτως, εκείνο το οποίο θεωρούν. Με βάση και τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων είναι ότι από τους αποφασισμένους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία ή από τους αναποφάσιστους που είναι στη δεξαμενή αυτή την γκρίζα ζών του 17% και βάσει τόσους οποίους αποσκοπεί να επαναπατρίσει η Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό, δύσκολα θα μπορέσει να απευθυνθεί ο Αντώνης Σαμαράς. Αντιθέτως, ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκει ευήκο αότα και μάλιστα.
1: Έχει άλλες δεξαμενές.
0: Ακριβώς.
1: Έχει άλλες δεξαμενές. Στο κόμμα Καριστιανού.
0: Στο κόμμα Καριστιανού, στο κόμμα Βελόπουλου
1: και στο κόμμα
0: Λαδινοπούλου.
1: Αυτό δείχνουν οι μετρήσεις μέχρι τώρα. Ας περιμένουμε.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ σέβομαι και το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Προφανώς κάτι θα ξέρουν.
1: Και είναι το ίδιο πάνω κάτω με την εφημερίδα Κόντρα. Η οποία τη γράφει Μαύρο Σεπτέμβριο για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπηρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Συναγερμός σε ήπια τρομοκρατική σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνος που συνελήφθη στην Κρήτη. Και βεβαίως οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δραματικές θα μπορούσε να τις πει κάποιος. Ο Κύβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τον Αλέξη Τσίπρα τον ρώτησα, θα συμπλήρωνα εγώ. Γιατί δεν έχουμε κάποια αντίδραση.
0: Η εφημερής Εστία έχει κύριο τίτλο «Βέτο σε στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας». Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα εν ώψη της συνόδου της Άγκυρας. Ως αντάλλαγμα, το βέτο σε στρατηγία του ΝΑΤΟ για την άρση της αρνησικυρίας ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο, δύο πρόσωπα στην πρώτη σελίδα, ο Αλέξης Τσίπρας με μαύρα γυαλιά ηλίου και ο Σοκράτης Φάμελος. Η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τίτλος. Κατάντια, η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους παρημαζέψει με το όπλο παραπόδα τι θα κάνουν οι αντάρτες και από συνάγωγοι Παπάς Πολάκης Δούρου.
0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Να πούμε ότι στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού του Θεοτόκου στο κημητήριο του Παπάγου η εξόδους ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Να πούμε ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να κατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Ο Γιώργος Σουφλιάς, μια από τις κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες της χώρας και της μεταπολίτευσης, συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, με μεγάλα έργα υποδομής, αλλά όπως διαβάζω στο earthnews.gr και πολλοί σου τα λένε συνάλφοι, και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Το σαν σήμερα είναι χαρακτηριστικό, διαβάζω ότι πριν ακριβώς από 20 χρόνια, τέτοια μέρα, ο Γιώργος Σουφλιάς, ως υπουργός ΠΕΧΟΔΕ, παρουσίασε το σχέδιό του για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατίθενται για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα ήταν δυνατή και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ναι, και τότε ξεκίνησε. Μπήκε. Όλη αυτή η υπόθεση.
1: Βέβαια. Και συνέδεσε το όνομά του και με δύο ακόμη πολύ μεγάλα έργα, την Εγνατία Οδό και την Ιόνια Οδό. Βεβαίως υλοποιήθηκαν στη συνέχεια, αλλά συνέδεσε το όνομά του. Και είχε ενδιαφέρον και η πορεία του στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιώργος Σουφλιάς, ένα πρόσωπο το οποίο, κακά τα ψέματα, συνδέθηκε έντονα με τις εσωκομματικές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία την δεκαετία του 2000.
1: Το 98 είχε διαγραφεί.
0: Το 98 διαγράφει και το 2001 επέστρεψε. Ναι, αν θυμάμαι. Μετά από λίγα χρόνια επέστρεψε. Ναι. Με την περίφημη ατάκα του Κώστα Καραμαλή: Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου. Του την είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάσαι.
1: Σαρακατσάνο δεν τον αποκαλούσαμε.
0: Ναι, ο Σαρακατσάνος. Ναι.

0: Και να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση που όπως βλέπω είναι πάρα πολύ αυξημένη στο Κηφισό και στην Αττική Οδό, στο ίδιο εργοθεατές για άλλη μια φορά. Αυξημένη γενικά στους μεγάλους οδικούς, βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, αλλά καθυστερήσεις έχουμε και στη Μεσογείον, κυρίως το ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, στην Κατεχάκη και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας. Για πες.
1: Το πιο εντυπωσιακό, τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτήν την ώρα τα έχουμε στην Αττική Οδό. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο θυμάζει ένα υπαίθριο πάρκινγκ σε πολλά σημεία του. Δηλαδή, σχεδόν από την αρχή της Αττικής Οδού μέχρι και την έξοδο για Κηφισίας, έχουμε μποτιλιάρισμα. Βελτιώνεται για λίγο με αργή ροή κυκλοφορίας και πάλι από το Μαρούσι μέχρι την Πλακεντίας έχουμε πολύ πολύ κίνηση. Στην Πλακεντίας έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στο Κηφισό, στην κάθοδο του Κηφισού, έχουμε ένα πρόβλημα στη λικόβρηση στο σημείο εισόδου στην Αττική Οδό και μετά από τη Φιλαδέλφια μέχρι και το Εγάλεο, πολλά χιλιόμετρα από το μποτιλιάρισμα. Και στην άνοδο, από το... έχουμε κάποιο τροχαίο στο Εγάλεο, βλέπω τώρα, γι' αυτό έχουμε τόσο πολύ κίνηση. Και στην άνοδο, στο ρεύμα νόδου, έχουμε από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Φιλαδέλφια. Η Ιερά Οδός από το Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, πολύ κίνηση, πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Και από το Περιστέρι στο αντίθετο ρεύμα μέχρι τον Κηφισό. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, η Λιουπόλεως, Αρδιτού, Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση αυτή την ώρα. Η Κατεχάκη. Η παραλιακή ξεκινάει από τον Άλυμο, σχεδόν από τον Άλυμο και μέχρι τον Πειραιά, με πολύ αργή ροή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά. Και η Συγκρού ξεκινάει περίπου από το Intercontinental μέχρι την είσοδο στην Αθήνα. Έχει πολύ αργή ροή κυκλοφορίας.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο το Θήμιο. Καταπληκτικές φωτογραφίες μαζί με τον φίλο του και επίσης ακροατή μας τον Κώστα του Παϊκονόμου. Παρατηρώντας και απολαμβάνοντας την παρέα των μελισσών, είναι μελισσοκόμοι και οι δύο και είναι στα μελίσια τους. Ναι, εκεί στην Καβάλα. Να είστε καλά. Καλημέρα και στους δύο. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή δύναμη. Και να φτιάχνετε το πιο όμορφο μέλι. Σας το ευχόμαστε όλο ψυχικά. Καλημέρα και στο Στέφαν, ο οποίος διερωτάται και θα το ψάξουμε, τι λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος για αυτά τα περίφημα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία,
1: ναι.
0: Κυρία Παλιαρούτα, έχουμε κανένα νεότερο?
1: Γιατί το συζητούσαμε, θα θυμούνται οι ακροατές, ότι το είχαμε αναδείξει αυτό το θέμα. Θα έχει ενδιαφέρον η αντίδραση. Και έχω να σου πω ότι από τώρα μπορούμε να δούμε και το Viber, γιατί οι τεχνικοί μας κάναν τα πάντα.
0: Τα μαγικά τους.
1: Έχουμε κάνει τα μαγικά τους και τα κατάφεραν. Μπορούμε να βλέπουμε και τα μηνύματα μέσω Viber. Earth News Radio, λοιπόν, θα πληκτρολογήσετε δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη, για να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Ήδη έχουν έρθει, αρκετά δεν το είχαμε πει, ναι. Αρκετά μηνύματα από τη Σοφία, τον Γιώργο τον Κωστόπουλο, τα λέω τώρα βιαστικά και μετά θα τα δούμε, ναι, αναλυτικά. Ναι. Το Φρανς, το Νίκο το Δρετάκη, το Γιώργο το Θήμη που μας έχει στείλει και φωτογραφία, το Στέφανο, την Ελένη την Παπαβασιλείου, τον Γιώργο, το Σταμάτη, το Γιώργο, τον άλλο Γιώργο, Ζόρζ υπογράφει, τον Βουίλιαμ, τον Βαγγέλη. Καλημέρα, περιμένω και άλλα μηνύματα.
0: Λοιπόν, με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μου έχει πει τι έχει γίνει. Το Σαββατοκύριακο είδαμε.
1: Ο κακός όμως.
0: Ναι, το Σαββατοκύριακο είδαμε την. Πώς το πω τώρα, κομψά. Την αντιπαράθεση. Άντε, να το πω έτσι.
1: Το βρήκε. Καλά το πας.
0: Που υπήρξε ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία του άλλοτε κυβερνώντος κόμματος της αριστεράς.
1: Ναι. Εντάξει, κάμε κεντρική επιτροπή.
0: Ναι.
1: Κάμε πολιτική γραμματεία. Την...
0: Κάτσε, προσπαθώ να βρω τις λέξεις να το πω όσο πιο κομψά γίνεται.
1: Σαφήνω.
0: Ήταν μια συνεδρία κεντρικής επιτροπής, στην οποία θα έλεγε κανείς ότι γράφτηκε η ληξιαρχική πράξη τέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι.
0: Πολιτικά, σε πολιτικό επίπεδο.
1: Παρότι η μειοψηφία. Τώρα, που τυπικά. Δεν μειοψηφία, λέει
0: είναι
1: ότι
0: το 1/4. Τώρα, οι ίδιοι λένε ότι είναι περίπου η μισή, αλλά λέει, έτσι όπως έχουν καταμετρηθεί, είναι το 1/4. Δηλαδή, βέβαια. Κάποιοι είπαν ότι ψηφίσαν μέχρι και τα δέντρα. Όπως το λέω.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το ότι ψηφίσαν μέχρι και τα δέντρα δεν είναι δική μου έκφραση.
1: Άλλη τη χρησιμοποίηση.
0: Είναι έκφραση στελεχών της μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή των προσκύμενων στον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρου.
1: Ναι, υποστήριξαν μετροπολογία την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος.
0: Ναι, και είπαν
1: στις
0: ότι
1: εκλογές.
0: Είδαμε ανθρώπους που ήρθαν και ψήφισαν και δεν τους έχουμε ξαναδεί ποτέ. Είπανε. Εν πάση περιπτώσει, από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επισήμως προκύπτει ότι τα 3/4 του ΣΥΡΙΖΑ έκανε δεκτή την εισήγηση Φάμελου.
1: Που ήταν πια.
0: Για συμπόρευση.
1: Ακριβώς.
0: Με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, όχι απέναντι. Δίπλα.
1: Πολιτική στήριξη.
0: Ναι, πολιτική στήριξη.
1: Βέβαια έχει ενδιαφέρον Δεν καταλάβαμε πώς το εννοούν, δεν καταλάβαμε πώς το εννοεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Μέχρι και ο φίλος μας, ο κύριος Χιακατάρης, έγινε κεντρικό πρόσωπο και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι,
1: και
0: είναι κεντρικό πρόσωπο, γιατί
1: έτσι κι αλλιώς είναι κεντρικό πρόσωπο.
0: Περίμεναν ένα νεύμα οι προσκύμενοι, βάση τόση στην άποψη αυτή, από την πλευρά της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και το έκανε ο Γιώργος Χιακαντάρης.
0: Και το έκανε ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είπε ότι ναι, είναι ευπρόσδεκτη χωρίς, πώς το είπε, προϋποθέσεις, και είναι προς το θετικό. Λοιπόν, τώρα κοίταξε, διαβάζουμε ότι υπάρχει πρώτη αντίδραση από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ για στήριξη. Κάνει λόγο για συστράτευση χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι είναι στη φάση του ναι μεν αλλά. Δηλαδή, σας θέλουμε, παιδιά, αλλά και λίγο αραία όμως. Μην πιάσουμε και κορέους. Μην πιάσουμε και κορέους.
1: Μου πάνε και μια σειρά ερωτήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση, έχει περιουσία. Τι σημαίνει αυτό?
0: Διακριτή παρουσία. Διακριτή παρουσία. Δεν είναι παρακολούθημα της Ελλάς.
1: Τι σημαίνει αυτή η απόφαση?
0: Ναι. Κοίταξε. Υπάρχουν στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάσαι, μιλήσαμε με την κυρία Δούρου, πρώτη της προάλλης, που δεν, πώς το πω, αφόρησε αυτό το χαρακτηρισμό που της είπαμε ότι ακούγεται. Κάνουν λόγο για τυχοδιοκτισμό. Ξεκάθαρα, έτσι. Δηλαδή, τώρα εδώ μην κρυβόμαστε το δαχτυλάκι μας. Είναι στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ, στην πλευρά αυτή που επιμένει στην αυτόνομη παρουσία και κάθοδο, που χαρακτηρίζουν τους άλλους και τους κατηγορούν για τυχοδιοκτισμό. Τους λένε τυχοδιώκτες. Ότι δηλαδή, κοιτάτε,
1: το κόμμα και ουσιαστικά το εξαφανίζουν. Το πάνε,
0: ναι, όχι, ότι κρατάτε τις έδρες και τα κουμάντα και τα φράγκα και τα λεφτά.
1: Και μιλάτε εξ ονόματος άλλου κόμματος.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι αυτό με το οποίο έχετε εκλεγεί. Βέβαια, τι λέει η άλλη πλευρά τώρα, για να έχουμε όλες τις απόψεις. Ναι. Ότι ξέρετε ότι δεν θα συνεργαστεί ο κύριος Τσίπρας με εσάς. Δεν θα σας απευθύνει πρόσκληση και γι' αυτό μένετε οχυρωμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό λέει η άλλη άποψη. Από την άλλη μεριά, από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ξέρουμε, είχε πει ότι δεν πρόκειται για συνασπισμό κομμάτων. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν θα είναι συνασπισμό κομμάτων. Άρα τι, θα είναι προσώπων? Ποιον προσώπων?
0: Είναι λίγο μπερδεμένη όλη
1: Πολύ.
0: Αυτή η ιστορία.
1: Πολύ.
0: Θα έλεγε, είναι λίγο μπερδεμένη.
1: Πολύ. Βέβαια, μέχρι τις εκλογές μπορεί να ξεμπερδευτεί, θα μπορούσε να πει.
0: Ναι,
1: κάποιος.
0: Και καθαρή δεν τη λες έτσι όπως εξελίσσεται. Με την έννοια αυτή που περιέγραψες νωρίτερα, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολιτική οντότητα. Δεν είναι μια λέσχη φίλων, ούτε ένας εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος.
1: Απ' την άλλη, θα έλεγε κάποιος, ναι, ο κύριος Τσίπρας, και θα το πω πολύ σύντομα γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων, ναι, θα φτιάχνει ένα νέο κόμμα έχοντας ως μαγιά το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποια μαγιά έχει δηλαδή?
1: Αυτό που μαθαίνω από το επιτελείο, ναι, του, καταρχάς ξεκινάει με τα νέα πρόσωπα. Με αυτά τα 300 πρόσωπα που υπέγραψαν την υποστήριξη.
0: Αυτή είναι η μαγιά, λες τώρα εσύ.
1: Αυτό
0: έτσι στείνονται τα κόμματα, αυτό τα κυβερνητικά.
1: Ας να το δούμε συνέχεια. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε κοντά σε λίγο.
0: Γιατί εγώ νομίζω πάλι ότι τον θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μην φαίνεται και τόσο. Κάπως έτσι.
1: Ας θα το δούμε μετά. Ναι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, όπου σημειώθηκαν εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, οι Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή

0: Η παρενόχληση στο αεροσκάφο του Υπουργού Άμυνα Νίκου Δένδια και των Υπουργών τη Γαλλία και τη Ολλανδία που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο τη Ανατολική Μεσογείου, μεταβαίνοντα στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνα. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τι ευρωπαϊκέ αποστολέ χωρί να σημειωθούν αναχαιτήσει ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλε οι πτήσει προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού. Δεκάδες σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μπορώ. Για μερικούς ανθρώπους τους βλέπω στα κανάλια, στα τηλεπαράθυρα. Πρέπει να σε ρωτάω.
1: Τι έπαθες πάλι.
0: Τι κόμμα είναι σήμερα. Δεν ξέρω τι κόμμα τους βλέπω. Κάποιους.
1: Δεν μου έχει σηκωθεί καλά. Δευτέρα πρωί-πρωί δεν μου έχει σηκωθεί καλά. Πες μου, για ποιον, για ποια
0: το λες. Βλέπω, ας πούμε, είναι η παλιά μας συνάδελφος, η Ράνια η Θρασκιά. Τώρα η Ράνια είναι. Πού είναι,
1: Πασόκ.
0: Α, είναι Πασόκ.
1: Είναι Πασόκ τώρα.
0: Είναι Πασόκ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ήταν.
0: Μετά δεν ήταν Κασελάκης.
1: Ναι.
0: Ήταν
1: μετά... Όχι Δημοκράτες όμως.
0: Όχι, κάτσε. Ξεκίνησε.
1: Ο κύριος Κασελάκης ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήσαντε Πασόκ πρώτα. Παλιά ήταν Πασόκ. Δεν ήταν. Πασόκ είμαστε όλοι.
1: Όλη χώρα.
0: Ναι, όλη χώρα. Λοιπόν, Πασόκ ήταν. Μετά το Πασόκ πήγε ΣΥΡΙΖΑ, δεν πήγε.
1: Καλά, όλο το Πασόκ πήγε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο μέρος του Πασόκ.
0: Ναι. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγε Κασελάκη.
1: Ήταν ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν πρόεδρος ο κ. Κασελάκης. Πήγε στους Δημοκράτες.
0: Ακολούθησε, δεν ακολούθησε. Αφού παραιτήθηκε, τα βρότησε.
1: Δεν θα σου απαντήσω με βεβαιότητα.
0: Όχι, τα απαντάω εγώ με βεβαιότητα. Απαντάω εγώ. Είχε παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθησε. Βεβαίως.
1: Πάτω τώρα είναι Πασόκ, το λέω με βεβαιότητα.
0: Εσύ το λες με βεβαιότητα. Αυτή το λέει. Δεν ξέρω. Λέω τώρα μου.
1: Εγώ το λέω.
0: Εν τω μεταξύ, να σου ρωτήσω κάτι.
1: Όλοι.
0: Ναι, την τρολάρω λίγο γιατί είναι φίλη, την αγαπάμε τη Ράνια, έτσι το ξέρει. Φαντάζω και να μην ήταν.
1: Λοιπόν,
0: να, πω. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Οι βουλευτές. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Οι οποίοι συντάσσονται με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση.
1: Συμπόρευση, ακριβώς.
0: Και συμπαράταξη. Συμπαράταξη με τη συμπαράταξη. Με την,
1: συμπόρευση με τη συμπαράταξη.
0: Συμπόρευση με
1: μπερδεύεις με τις λέξεις, ναι. Πρωί-πρωί δευτεριάτικα.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή έχω μία απορία, αλλά θέλω να μου τη λύσεις εσύ ή οι ακροατές. Είπαμε, θα πούμε τώρα και τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τη βουλευτική αποζημίωση, δεν είναι? ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, βέβαια. Είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εκτός αν ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Βρε, παιδί μου, αυτή τη στιγμή σου λέω.
1: ΣΥΡΙΖΑ είναι. ΣΥΡΙΖΑ. Στο λέω με βεβαιότητα.
0: Ναι, είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά. Αλλά είναι ΕΛΑΣ σε ό,τι αφορά την πρόθεση να κατέβουν σε εκλογές.
1: Το αίμα νερό δεν γίνεται, σου λένε. Δηλαδή, ο Τσίπρας δεν είναι και ένα πρόσωπο τυχαίο.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο άλλος στον Τάκη, το Τζουγκαλά. Είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Κάπως έτσι.
1: Αντεγιά, απαντούσε ο άλλος. Αντεγιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο εμβληματικό για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ΕΛΑΣ?
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΛΑΣ.
0: Εντάξει, οι άλλοι, ναι, η νέα αριστερά που δεν είναι νέα αριστερά, αλλά είναι.
1: Ναι, αριστερά παραμένει.
0: Ναι,
1: απλώς δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι. Αυτοί που φύγανε, ρε παιδί μου, λέω.
1: Ναι, ανεξάρτητοι.
0: Ναι, όχι, είναι νέα αριστερά, γιατί είδα και τον Γαβρίλη Σακελαρίδη σε ένα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε ένα, πώς το λέμε, social media spot που λέει. Ξεκινάει μια φωνή. Αυτό τρολάρεται. Λέει, καλά. Εσείς δεν διαλυθήκατε. Όχι, λέει, δεν διαλυθήκαμε. Εντάξει, αυτοί που φύγανε.
1: Ναι.
0: Τι είναι τώρα, δηλαδή.
1: Ανεξάρτητοι.
0: Ανεξάρτητοι, αλλά ελάς. Ανεξάρτητοι που.
1: Δηλαδή, πρόσεξε. Είναι ανεξάρτητοι, αλλά περιμένουν από την Ελλάδα.
0: Γιατί με έχει μπερδέψει τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν εξελέγησαν.
1: Ναι.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ εξελέγησαν.
1: Mm-hmm.
0: Μετά κάνανε κόμμα δικό του, κοινοβουλευτικό.
1: Τη Νέα Αριστερά.
0: Τη Νέα Αριστερά.
1: Όταν εξελέγει πρόεδρος αντί της κυρίας Αξιόγλου, θυμάσαι, ήταν η κυρία Αξιόγλου και ο κύριος Κασελάκης στις προεδρικές εκλογές, τον τελευταίο γύρο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο.
0: Και μετά φύγανε από τη Νέα Αριστερά
1: και
0: είναι ανεξάρτητοι και θέλουν να κατέβουν με την Ελλάς. Αλλά η βουλευτική αποζημίωση είναι λόγω. Επειδή εκλεγήκανε με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω λίγο.
1: Σαν πρόεδρος του Εδεσαϊκού μου μιλάς, πρόσεχε.
0: Όχι, εγώ.
1: Η πολιτική ζωή είναι έτσι, να μου
0: ξέρω. Έχω μπερδευτεί, με μπερδεύει συνέχεια. Καλημέρα σας, καλά να είστε. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε.
1: Εσείς έχετε μπερδευτεί.
0: Δεν ξέρω, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Πώς το λέει και η φίλη μας η Χριστίνα Ιβίδου. Ο χρόνος, λέει, είναι ένα δώρο, ο χρόνος που περνάει. Άλλοι δημοσιογράφοι δεν πρόλαβαν να φτάσουν τα 52. Χριστιανή μου, τι λες. Το είδα στο διαδίκτυο, τρελάθηκα.
1: Και η Μόνικα Μπελούτσι λέει κάτι ανάλογο.
0: Τι λέει, δηλαδή, γερνάμε.
1: Το λέει πιο γλυκά η Μόνικα. Κάτσε να δεις, το φέρω πιο γλυκά. Γερνάμε, λέει η Μόνικα Μπελούτσι, άρα ζούμε. Ζούμε και γερνάμε.
0: Χρόνια πολλά στις Καλλιόπες. Στις Καλλιόπες.
1: Μαυρόγατες
0: προϊόντα. Γιορτάζει και η αδερφούλα μου, το ξαναλέω.
1: Να
0: τη χαίρομαι, ναι.
1: Και εμένα είναι οι φίλες μου, έχω δύο φίλες.
0: Να σου ζήσουν.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στις Πόπες, στις Πέπες, στις Κάλιες, στις Λίντες. Έχουμε και μια Λίντα, φίλη μας που
1: γιορτάζει. Χρόνια πολλά και στη Λίντα.
0: Και στη Λίντα. Να είστε καλά, κορίτσια. Να σας χαιρετώ. Ήταν μία από τις 9 μουσες η Καλλιόπη, το ξέρεις αυτό.
1: Και νόμιζα ότι για πολλά χρόνια ότι γιορτάζε όταν γιορτάζουν όλες οι μουσες.
0: Όχι,
1: αλλά έχει αυτονομηθεί η Καλλιόπη.
0: Έχει την τιμητική της εδώ πάντα. Λοιπόν, Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Να την παρενοχλεί στο άλλο. Και απέναντί μας ο Νίκος.
1: Και να τον μπερδεύει.
0: Για να τον μπερδεύει και. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Και η Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Με ξόρκια, με κακή. Ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε και σας
1: περιμένουμε. Με ξεματιάσματα, ό,τι θέλετε.
0: Εάν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Λέει, αν ήσασταν στη Ρωσία δημοσιογράφοι, λέει εδώ ο φίλος μας ο Κώστας,
1: ναι,
0: θα σας είχαν κάνει σαπούνι. Γιατί το λες αυτό? Εγώ σαπούνι ξέρω. Μία συγκεκριμένη ιδεολογία έκανε τους ανθρώπους. Ναι.
1: Δεν είμαστε Ρωσία δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε.
0: Μπασίτος. Στην Παρασκευή της Γιούφη, καλημέρα. Η οποία μας λέει Παρασκευή γονιπετής, λέει, τρέχουν κάποιοι για να μην χάσουν τη βουλευτική αποζημίωση. Άστα Παρασκευούλα μου. Λοιπόν, πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη. Να, ο Γιάννης στέλνει τώρα το μήνυμά του και λέει: καλημέρα, οι κρατικοί δημοσιογράφοι, γιατί δεν αναδεικνύουν το σχεδιαζόμενο διπλασιασμό των μισθών των Μητροπολιτών? Είναι τόσο μικρό θέμα αυτό? Όχι καθόλου. Και φαντάζομαι θα ακολουθήσουν οι μισθοί των γιατρών, των εκπαιδευτικών.
0: Μητροπολίτε θα διπλασιάσουν τα σαποδοχά?
1: Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο ρεπορτάζ.
0: Ναι, δεν είναι. Σου προκύπτει σε ένα κάτι τέτοιο? Δεν είναι. Εμένα δεν μου προκύπτει. Δεν ξέρω.
1: Δεν μου προκύπτει, αλλά δεν έχει διαψευστεί και η πληροφορία, Βασίλη. Και αυτό με κάνει να είμαι λίγο καχύποπτη.
0: Αυξήσει, λέει, από 60 μέχρι 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω. Υπάρχουν ρεπορτάζ. Δεν έχει διαψευστεί, φαντάζομαι.
0: Από το παγκάρι θα είναι αυτό?
1: Δεν νομίζω. Μάλλον από το δημόσιο.
0: Που λέμε δια τα ανάγκα τη Μονή κλπ.
1: Δεν νομίζω ότι οι Μητροπολίτες πληρώνονται από το παγκάρι.
0: Ναι. Το άρθρο 56 του Πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης έθεσε δημόσια διαβούλευση πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και προβλέπει ότι αυξάνονται και εξισώνονται στο επίπεδο των 4.671 ευρώ οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών. Ναι.
1: Α, περιμένουμε απαντήσεις. Είναι σε διαβούλευση, άλλωστε.
0: Βοήθειά μας.
1: Πάντα υπάρχει χρόνος.
0: Βοήθειά μας. Κάνε τα πράγματα. Λοιπόν, έχει δει. Ποιος το είπε αυτό? Γιάννης, γεια σου,
1: ο
0: Γιάννη.
1: Ο Γιάννης θέτει το θέμα.
0: Γιάννη, εμένα πρέπει να πω διέλαθε της προσοχής μου αυτό. Γιατί ασχολούμαι με κάτι άλλα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική επικαιρότητα που είναι ο λίγον θολή το τελευταίο διάστημα.
1: Έως πολύ, από λίγο έως πολύ.
0: Ναι.
1: Για περιμένετε να δούμε στην ημέρα.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Ναι.
0: Για κάτσε να δούμε.
1: Ας περιμένουμε. Και θα έχουμε να λέμε μετά. Μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε. Καλημέρα από τον Πολύγυρο. Και τη διψασμένη Λούνα. Τι είναι η διψασμένη Λούνα?
0: Η Λούνα, βρε, είναι το σκυλάκι του.
1: Α, μάλιστα.
0: Ή το σκυλάκι ή η γατούλα. Πάτε να δούμε τη Λούνα.
1: Κάτσε τώρα να δούμε, γιατί ήρθαν νέα μηνύματα.
0: Μα στέλνουν μηνύματα με τα κατοικίδια του οι φίλοι μα και του ευχαριστούμε
1: και πολύ
0: πάρα πολύ.
1: Γιατί μα φτιάχνετε τη μέρα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Βλέπουμε
0: πολύ
1: τα ζωάκια σα. Και δεν μου έχει στείλει φωτογραφία, δεν μου έχει στείλει φωτογραφία. Α, να το, να το. Κοίτατε που δεν ανοίγει.
0: Η γατούλα του είναι.
1: Έχει στείλει βίντεο κιόλα, όχι μόνο φωτογραφία. Ασπρόμαυρη, καταπληκτική. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, να πούμε, τον Καραγιώργο. Καλημέρα στο Τζόρτζ που μα στέλνει. Η Τζόρτζ που μα στέλνει το μήνυμά του. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα μα τηλεοφόρο στρατού στη Θεσσαλονίκη πάνω από βενζινάδικο. Τώρα μα στέλνει ο Φρανς.
0: Και παρακαλούμε να το δούμε.
1: Ναι, να το δούμε το θέμα. Το δούμε. Ο Γιώργος ο Κωστόπουλος.
0: Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μα αυτή την ώρα. Πολιτικολογούμε, είπαμε πολύ ασύστολα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, γιατί και στο ΠΑΣΟΚ είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Μετά τις 10
0: τώρα θα πιάσουμε με τον Κατρίνη κουβέντα για δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τώρα.
1: Δεν θα τελειώσουμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Καλλιόπες.
0: Έτσι, έτσι, πίτσες κανονικά. Να σας πω, ο σιδεροκέφαλος και στα νέα καθήκοντα, να το πω τώρα. Γίνατε σκιώδης κυβέρνηση, λέει. Τώρα.
2: Κοιτάξτε, εμείς τόσοι άλλοι την πρεσάρουμε την κυβέρνηση και επιτελούμε αυτό το ρόλο αρκετό αιρό μέσα από τον κύριο βουλευτικό τομέα εργασίας.
0: Εσείς πρεσάρετε την κυβέρνηση, εσάς σας πρεσάρει ο Τσίπρας, άστε τα τώρα.
1: Επειδή
2: καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος για τις εκλογές κοντοζυγώνει, Ναι. Πρέπει λίγο τα πράγματα να γίνουν και λίγο πιο σφιχτά.
1: Εκτιμάται.
0: Κάτσε τώρα. Πότε εκτιμάει και πολλά. Αυτά τα ξέρω Μητσοτάκης, δεν τα ξέρω Κατρίνη. Εγώ να ρωτήσω άλλο τον Κατρίνη που τα ξέρει αυτά καλά. Δηλαδή τώρα τι θα γίνει σε περίπτωση όποτε και να γίνουν εκλογές, εάν το Πασόκ έρθει τρίτο, θα πάει πίσω από το, θα πάει με τον Τσίπρα μαζί και επικεφαλίσει τον Τσίπρα για την. Δεν ξέρω, έτσι άκουσα το Χάρη το Δούκα να λέει.
2: Κοιτάξτε, κύριε Αραμόπουλο, νομίζω κάνετε μια νοητική και λεπτή
0: υπέρβαση.
1: Το δυσκολεύει ο κύριος Δούκας γι' αυτό.
2: Ακόμα δεν τον είδαμε, λέει Γιάννη, το βαφτίσαμε.
0: Ξέρω, ο Χάρης ο Δούκας τα λέει αυτά.
2: Είναι λογικό σε έναν επικοινωνιακό ρημαδό που ακολούθησε την ανακοίνωση του κόμματος της κ. Καριστιανού και του κ. Τσίπρα. Νομίζω θα έλεγα ασύμμετρο επικοινωνιακό καταιγισμό όσον αφορά το ποιο κόμμα, ποια στελέχη, τι λέει, τι δεν λέει, τι υπονοεί κτλ. Κτλ. Όλο αυτό αποκαλεί ένα κύμα εντυπώσεων που δικαιολογημένα σε μια αυθόρμητη απάντηση στην ερώτηση για την πρόθεση του κ. Καταλληλότητα δίνει ένα προβάδισμα. Πόσο μάλλον σε έναν πολιτικό ο οποίος έχει θητεύσει και ως τέλος πρωθυπουργός. Εμείς λοιπόν λέμε ψυχραιμία και υπομονή, γιατί περιμένουμε να ακούσουμε και τις θέσεις και το πρόγραμμα και το τι πρεσβεύει. Το κάθε νέο, επιτρέψω να πω πολιτικό κόμμα, δεν θα το έλεγα, γιατί εδώ έχουμε το εξής, δημιουργούνται σχηματισμοί γύρω από τα πρόσωπα. Δεν έχουμε δει καταστατικό.
1: Εντάξει, είναι η νέα πραγματικότητα. Είναι η νέα πραγματικότητα, κύριε Κατρίνη. Άρα το αφήγημά σας παραμένει, δηλαδή το αφήγημα. Εγώ... Ο στόχος, να μην το πω αφήγημα. Το Πασόκ πρώτο με μία ψήφο διαφορά επιμένετε.
2: Κύριε Γεωργίου, θα σας πω κάτι. Ακόμα και ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου, νομίζω είναι η πιο εμβληματική πολιτική φυσιονομία της χώρας και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Mm. Όταν στο ξενοδοχείο. Ανακοίνωσε τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Ναι. Θυμάστε ότι ήταν
0: της 20, όπως και ο Τσίπρας.
2: Μαζί με 150 συνυπογράφοντες και κάθονταν μαζί. Ναι. Πρώτος, ήταν πρώτος μεταξύ ίσων στην ίδια σειρά με την Αμαλία Φλέμινγκ.
0: Ναι, καλά, για τη φωτογραφία τώρα. Εντάξει, το εκτόπισμα δεν συγκρινόταν. Το εκτόπισμα.
2: Καλά, αυτό το συζητάμε τώρα. Το εκτόπισμα του Παπανδρέου. Όποιο τολμάει να συγκριθεί, καταλαβαίνετε. Δεν περνάει κάτω από τη βάση, μπαίνει από κάτω. Αλλά πέρα από αυτό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα. Με αμερικάνικου τύπου έτσι εμφανίσει σε διάφορα show off συστήματα και ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσει. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή. Στη λογική του rebranding όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να κατανοήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες και επειδή τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, κύριε Γεωργίου και κύριε Αδαμόπουλε, σήμερα στη χώρα και τα προβλήματα απαιτούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αφαρές λύσεις και αξιοπιστία, το Πασόκ θα συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο γιατί το Πασόκ, ναι, κύριε Γεωργίου, έχει βάλει ως στόχο η νίκη και την ανατροπή της διακυβέρνησης του Πασόκ.
0: Δεν προκύπτει όμως αυτό τώρα. Δεν προκύπτει αυτό όμως. Κακά τα ψέματα. Και είναι απορίας άξιων. Πώς μετά από τόσα χρόνια, μετά από μία ακόμη κυβερνητική θητεία, με το Πασόκ στην αξιωματική αντιπολίτευση, τον Αλέξη Τσίπρα, τώρα κακά τα ψέματα. Ο Αλέξης Τσίπρας σιωπηλός ήταν αυτά τα χρόνια, εξαφανισμένος από την πολιτική σκηνή, να είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών. Το Πασόκ να έχει καταθέσει και κάποιες θέσεις. Ξεκάθαρα. Εμείς το έχουμε πει κατ' επανάληψη εδώ, δεν κρυβόμαστε εδώ.
1: Και έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Κατρίνη.
0: Το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο έχει καταθέσει 5 θέσεις για αυτά τα οποία τα μελούμενα, είναι το Πασόκ. Και όμως να έρχεται στη δημοσκοπήση να παλεύει για την τρίτη θέση τώρα με την Καριστιανού. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα, κύριε Κατρίνη. Μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό το θέμα.
2: Εγώ δεν προσπερνάω. Τίποτα, θα απαντήσω ένα-ένα αναλυτικά σε όλα όσα μου θέσετε. Προφανώς και μας προβληματίζει και προσωπικά, αλλά και ως Πασόκ. Μας προβληματίζει το γεγονός στις δημοσκοπήσεις όλη αυτή η δουλειά, οι προτάσεις και οι θέσεις που έχουμε και πραγματικά μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και εντός και εκτός Βουλής που δεν αποτυπώνουν τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως για την τωρινή εικόνα, εξήγησα και πριν, ότι είναι πραγματικά μια φωτογραφία της στιγμής υπό το βάρος έντονων επικοινωνιακών καταιγισμών.
0: Ναι, το έχετε ξαναπεί αυτό. Αυτό το έχετε ξαναπεί και εδώ στην εκπομπή. Ότι μπορεί να ξεφουσκώσουν, ας πούμε. Ναι,
2: πάμε να ολοκληρώσουμε. Άρα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση και πρώτη εμφάνιση των νεότερων κομμάτων ότι ήμασταν ικανοποιημένοι από την δημοσιοποιητική εικόνα. Για να είμαστε καθαροί. Γιατί ένα κόμμα το οποίο έχει θέσει ως στόχο τη νίκη στις εκλογές, πρέπει όσο περνάει ο χρόνος και φτάνουμε προς τις εκλογές, αυτό να τεκμηρύνεται και από τις δημοσιοποιήσεις. Βεβαίως, αυτή είναι η προσπάθειά μας. Γιατί λέτε εσείς, κύριε Αδαμόπουλε, πριν, όμως δεν αλλάζει η εικόνα. Ναι, αλλά ελάτε που οι 7 στους 10 Έλληνες δουν πολιτική αλλαγή και αυτό το ποσοστό, επειδή το παρακολουθώ στις έρευνες κοινής γνώμης, από τον Γενάρη μέχρι σήμερα αυξάνεται από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ψηφίζουν Πασόκ, κύριε Κατρίνη.
2: Αυτό θέλω να πω. Προσέξτε. Άρα, υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία που διαρκώς διευρύνεται, που ζητά πολιτική αλλαγή, η οποία όμως πολυδιασπάται και σε αυτό το κύμα πολυδιάσπασης και αντίδρασης προς το καθεστώς Μητσοτάκη, κάποιοι προσπαθούν να ψαρεύσουν στα θολά νερά, παίρνοντας μια εφήμερη ψήφο διαμαρτυρίας και τα λοιπά, όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Θυμάστε το 2012, πώς είχε ψηφίσει ο ελληνικός λαός, πάνω σκαμμένος με κόμμα από τα social media, είχε πάρει 10%, η Χρυσή Αυγή και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ λοιπόν και λέω, η αντίδραση και η διαμαρτυρία δεν δίνει λύση, δεν βελτιώνει την καθημερινότητα, δεν μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες μέρες για την πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελλήνων. Τι μπορεί να κάνει αυτό? Μια αξιόπιστη προγραμματική πρόταση από ένα κόμμα που και ξέρει και μπορεί και διαθέτει τα στελέχη και έχει αποδείξει ότι μπορεί να συγκρουστεί για το καλό των πολλών. Παράδειγμα, μία εβδομάδα πριν, 6 μέρες πριν μάλλον, όταν ανέβηκαν τα ασφάλιστρα υγείας, τα ιδιωτικά συμβόλαια υγείας, το 9 έως 30%, άρα περίπου 800.000 πολίτες που έχουν ιδιωτικά συμβόλαια υγείας, είδαν ξαφνικά να αυξάνονται οι υποχρεώσεις τους και να πληρώσουν παραπάνω, Ο Πασόκ ήταν το μόνο κόμμα που αντέδρασε στη Βουλή και ζήτησε να παγώσουν αυτές οι αυξήσεις. Και λέω, τα υπόλοιπα κόμματα, παλιά και καινούργια, δεν το αντιλήφθηκαν, δεν κατάλαβαν τι γίνεται στην αγορά. Είναι μήπως εκτός της πραγματικότητας της κοινωνικής? Και αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο, για να σας δείξω ότι εμείς και ακούμε τον πολίτη και προσπαθούμε τουλάχιστον να μεταφράσουμε την αγωνία και την ελπίδα του σε συγκεκριμένη πολιτική επιλογή που θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Και αυτή είναι η διαφορά του Πασόκ. Και με αυτό ως πλεονέκτημα εμείς θα κινηθούμε στον δρόμο προς τις εκλογές. Εκλογές οι οποίες καταλαβαίνετε ότι θα έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά ή πολλές φορές θα χρησιμοποιηθούν ακόμα και διλήμματα που κατά την άποψή μου δεν πρέπει να τεθούν στην προεκλογική αναμέτρηση,
0: όπως
2: π.χ. εργαλειοποίηση εθνικών θεμάτων. Γιατί όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Αδαμόπουλε, απευθύνει στο κομματικό κρατήριο το ερώτημα ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί, κάτι το οποίο δεν τόλμησε ποτέ να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή ο Κώστας Σιμίτης ή όλοι οι πρωθυπουργοί από τη μεταπολίτευση ως σήμερα, είναι ενδεικτικό ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο σημερινός πρωθυπουργός για λίγο ακόμα τουλάχιστον καιρό της χώρας μας, θα είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει ακόμα και εθνικά θέματα.
0: Ή ποντάρει
1: στο
0: ατού της κυβερνησιμότητας αυτό.
1: Όταν στην αντιπολίτευση έχει κόμματα τα οποία έχουν μικρά ποσοστά, η διαφορά είναι μεγάλη.
2: Εγώ δέχομαι οποιοδήποτε δίλημα για τη σταθερότητα που μπορεί να βάλει ένας πρωθυπουργός. Για την οικονομική σταθερότητα, για τη σταθερότητα στις επιχειρήσεις, για τη σταθερότητα στο δημογραφικό, για τη σταθερότητα σε οτιδήποτε άλλο. Δεν επιτρέπεται όμως σε ένα πρωθυπουργό την αυτονόητη υποχρέωσή του, που είναι, αν και εφόσον η χώρα απειληθεί από οποιονδήποτε, να δώσει την προσήκουσα απάντηση ότι η Ελλάδα δεν απειλείται και δεν παραχωρεί ούτε ένα χιλιοστό από τα κερδικά της δικαιώματα, να την χρησιμοποιεί σε κομματικό ακροατήριο και φοβάμαι και σε προεκλογική αναμέτρηση για λόγους που είναι πολύ κατώτεροι του ύψους μιας τέτοιας απάντησης.
0: Εγώ θέλω να επανέλθω στην περίπτωση Δούκα ξεκάθαρα. Ξέρω ότι είναι μια ερώτηση που μπορεί να ενοχλεί, αλλά δεν μπορώ να μην την παρακάνω.
2: Κύριε Γεωργίου, κοιτάξτε, εμείς είχαμε ένα πολιτικό σχολείο την Παρασκευή. το οποίο δεν ήταν μίλησε ο πρόεδρος και φύγαμε. Ξεκινήσαμε 12-25, τελειώσαμε 6 παρά 20. Άρα 5 ώρες συνεδρίαση του ανώτατου οργάνου του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο έγινε μια πολύ γόνιμη συζήτηση και για τη στρατηγική και για τις επιλογές του κινήματος και για αυτά που θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα. Και όχι μόνο θα αποκαταστήσουν την εικόνα τη δημοσκοπική, αλλά θα διαμορφώσουν μια καινούργια πολιτική εικόνα στον δρόμο προς εκλογές. Και σας διαβεβαιώνω ότι όλα αυτά τα οποία γράφονταν και προεξοφλούνταν για μια θυελλώδη συνεδρίαση, για διαγραφές, για απειλές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής στη Χαρολάτρικου 50. Να ξέρετε ότι εμείς στον ΠΑΣΟΚ, επειδή καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα σοβαρό διακύβευμα, και αυτό είναι ότι ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή, και ότι πρέπει εμείς να είμαστε σοβαροί απέναντι στον κόσμο και οποιασδήποτε διαφοροποιήσεις ή επιλογές κάνουμε ή λεκτικές επιλογές θα πρέπει να τις προσαρμόσουμε στρατηγική. Καταλαβαίνετε ότι ως ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα είμαστε ανεκτικοί και ακούμε όλες τις απόψεις. Όμως το κόμμα έχει πάρει αποφάσεις, κύριε Γεωργίου και Αδαμόπουλε. Η πρώτη απόφαση είναι ότι πάμε αυτόνομα μέχρι τις εκλογές. Και η δεύτερη απόφαση είναι ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Αυτές λοιπόν είναι αποφάσεις. Δεν είναι αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου ή της Κεντρικής Επιτροπής ή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που μπορούν εύκολα να αναθεωρηθούν. Είναι αποφάσεις του συνεδρίου που είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κινήματος. Άρα είναι αποφάσεις που μας δεσμεύουν. Εμείς βεβαίως ακούμε όλες τις απόψεις. Και καλό είναι και θεμητό είναι οι απόψεις να λέγονται μέσα στα όργανα και όχι στη δημόσια συζήτηση, γιατί πολλές φορές είτε παρεμηνεύονται.
1: Δηλαδή, αν επιμείνει ο κύριος Δούκας, ο κύριος Δούκας στην πρότασή του.
2: Εγώ δεν είδα να υπάρχει πάντως, σας το λέω ειλικρινά, αν και δεν είναι σωστό να σας μεταφέρω τα διαμυθέντα στο Πολιτικό Συμβούλιο, δεν υπήρχε καμία τέτοια συζήτηση στην πεντάωρη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Σας το λέω με τα βεβαιότητος, φέροντας το βάρος αυτών που λέω.
0: Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Πραγματικά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας. Ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος είναι και σκιώδη κυβέρνηση.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών Άμυνας.
0: Είναι ο τομέας
1: εξωτερικών
0: άμυνας. Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ πληθύντα. Δεν είναι ένα τέλεχος σκιώδης υπουργός. Είναι ομάδα ολόκληρη.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Ιράν με την Τεχεράνη να απειλεί με επέκταση του πολέμου πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μαχσάχρ του Ιράν. Εκενώνει τη βιομηχανική περιοχή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Νέο σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια. Κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, κανονικά οι πανελλαδικές. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Σήμερα στη Λευκοσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής. Στην Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εν τω μεταξύ, να σου πω, άλλος, ο γείτονας ευχήθηκε να γίνει νομάρχης Ιερουσαλήμ. Ο γείτονας, ο Τούρκος. Ο Τούρκος, ο υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Μουσταφά Τσιφτσί, εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης Ιερουσαλήμ. Λέγοντας ότι η πόλη θα μπορούσε να επιστρέψει υπό τουρκικό έλεγχο. Δηλαδή εδώ όχι ο αναθεωρητισμός που λέει
1: ότι πάει. Τίποτα,
0: ναι, δεν υπάρχει. Και συζητάμε εμείς τώρα για τη γαλάζια πατρίδα. Πρόσεχε, ο άλλος λέει θέλει να πάει να καταλάβει κράτος και να γίνει νομάρχης. Και εμείς τώρα κάνουμε εδώ κουβέντα για τη γαλάζια πατρίδα. Του απάντησαν, λέει οι Ισραηλινοί, ότι το όνειρο αναβίωση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, καλά. Καλημέρα σας. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τα διαβάζουμε, τα ακούμε και δεν πιστεύουμε στα αυτιά μας και στα μάτια μας.
1: Και γι' αυτό το αναπαράγουμε για να σας κάνουμε κοινωνούς και εσάς. Τώρα, λες τώρα για το Ισραήλ. Το ξέρεις βεβαίως ότι η άμεση συνέπεια της νέας έντασης στη Μέση Ανατολή και των εκατέρωθεν επιθέσεων είναι το ότι ανέβηκε και πάλι η τιμή του πετρελαίου, βέβαια.
0: Πάλι ξανέβηκε.
1: Δεν προλάβαμε.
0: Ξανέβηκε.
1: Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 96-15.
0: Πόσο?
1: 96-15
0: καλά
1: δολάρια
0: είναι,
1: το βαρελί.
0: Γιατί εγώ είδα στα βενζινάδικα που βλέπω.
1: Είναι εντάξει.
0: Κάτω είναι. 1,90 τόσο είναι.
1: Να σου πω, είδα και 1,95.
0: Τόσο είναι. 1,95 είναι. 1,95.
1: Και 1,99 στα ακριβά. Μου φαίνεται ότι σκαρφαλώσουμε πάλι στο 2.
0: Earth News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, το κάνετε είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, μέσω είτε, Messenger δηλαδή.
1: Μέσω Messenger, ναι, είτε μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη.
0: Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κεντρικός καλεσμένος εκπομπής μας σήμερα, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Καλή σας μέρα, κύριε Κοντογιώργη, και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους κορατές μας.
0: Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε, άρα νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Λοιπόν, είμαστε πια στα καλά, για τα καλά μέσα στην προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Με νέα δεδομένα, νέες συνθήκες να δημιουργούν έτσι μια έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό, αρχής γενομένης από την ίδρυση των νέων κομμάτων. Φαίνεται ότι τα δύο δεν μας φτάνουν, πάμε για ένα ακόμα. Κατά τα φαινόμενα, ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να το κάνει και το φθινόπωρο. Σας προβληματίζει αυτό ως κυβέρνηση και ως Νέα Δημοκρατία?
2: Αν με ρωτάτε γενικά για τα νέα.
0: Για τον κύριο Σαμαρά.
2: Για τον κύριο Σαμαρά, κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Νομίζω εκεί πέρα ότι ο κόσμος, ο οποίος ακόμα και καλόπιστη, θα σας έλεγα, συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι κοντά στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι με δυσκολία θα δεχόντουσαν μια κριτική ότι από όσο ακούγεται τον κύριο Σαμαρά σε σχέση με την αποπόρρωση εθνικών μας δικαιωμάτων.
0: Ξέρετε, γιατί σας ρωτάμε, κύριε Κοντογιώργη, γιατί σήμερα έχουν βγει στα πρωτοσέλιδά τους δύο εφημερίδες. Είμαι σίγουρος ότι τις έχετε δει. Η Δημοκρατία και η Κόντρα. Και λένε ότι η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά προκαλεί πανικό στο Μαξίμου, ότι θα είναι μαύρος ο Σεπτέμβρης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι θα είναι ο καθοριστικός παράγονας, πούμε, που η Νέα Δημοκρατία ενδέχεται να απολέσει οριστικά την όποια προοπτική αυτοδυναμίας.
2: Εντάξει, τώρα για τα συγκεκριμένα πρωτοσέλιδα και δεν άξιζε σχολιασμού, θέλω να πω ότι μένω λίγο στην ουσία. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Mm-hmm. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει. Επομένως λέω και πάλι, εκεί που είναι ο πυρήνας της κριτικής, γιατί με ρωτάτε για τον κύριο Σαμαρά, mm-hmm. κυρίως σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία από το 2019 ισορροπεί αμυντικά τη χώρα, έχει ενισχύσει το διπλωματικό κεφάλαιο με έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή και βέβαια με σύνεση ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και αυτό αποτυπώνεται νομίζω σε όλες τις διαστάσεις. Από εκεί πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι νομίζει και βέβαια όλα αυτά θα κρυθούν όπως ξέρετε και στην κάλπη. Το ναι. τι θα γίνει ναι. σε σχέση ναι. και με τους ψηφοφόρους, αυτούς που μπορεί να είναι κοντά ή μακριά, όλα αυτά θα κρυθούν τη δυναμική Άντως. Των νέων κομμάτων. Εμείς έχουμε μια βασική κατεύθυνση για τους επόμενους 10 μήνες μέχρι τις εκλογές, τη δουλειά μας. Προφανώς και με μια μεγάλη σημασία στην υλοποίηση του κυβερνητικού
1: Άντως
2: έργου και
1: ίδιος.
2: Βέβαια στο τι θα κάνουμε mm-hmm. την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Ο ίδιος είπε ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι και ιστορικά αναλυθές, αλλά μου προξενεί και μια εντύπωση γιατί ο κύριος Σαμαράς και επειδή θεωρώ ότι ήταν και ένας καλός πρωθυπουργός και είχα συνεργαστεί και εγώ μαζί του περίπου 12-14, έχει υποστεί, θα σας έλεγα, πολλές από τις πρακτικές. Έχει ζήσει το πετσί του τις πρακτικές του κ. Τσίπρα και το λαϊκισμό και το επέκεινα αυτού και ό,τι έφερε στη χώρα μας. Επομένως, νομίζω ότι αυτός ο παραλληλισμός είναι και ανακριβής και ατυχής.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δύο άλλα κόμματα, του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, ποιο είναι το σχόλιο σας, ιδιαίτερα για την περίπτωση του κ. Τσίπρα? Βλέπει κανείς εντυπωσιακές δημοσκοπικές επιδόσεις παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, θα έλεγε κανείς, είχε μείνει πολύ πίσω, δεν είχε εμφανιστεί καθόλου τα τελευταία δύο χρόνια.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο πάλε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ με τα κόμματα και τα αποκόμματα και με αυτά που είδαμε και το Σάββατο, έτσι νομίζω παράγει λίγο περισσότερο δράμα από αυτό που μπορούμε να αντέξουμε. Γιατί μην ξεχνάτε, ξεκίνησε μια διαδικασία από τότε που αποφάσισε ο κ. Τσίπρας αυτό το rebranding με την Ιθάκη, τον Εξώστη, την Πλατεία, την Νέα Αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ, όλη αυτή τη διαδικασία. Ο κάθε πολίτη μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και για το πώ μπορεί τα πράγματα να κινηθούν από εδώ και πέρα. Εγώ βλέπω κυρίω μια ανεπαλαίωση. Ίσως και με κάποια καινούργια πρόσωπα τα οποία τώρα έχουν εμφανιστεί και θα σας έλεγα και μια μανιέρα σε αυτά τα οποία ο κύριος Τσίπρας έχει ήδη πει, που κυρίως αφορούν το παρελθόν, αλλά και ό,τι αφορά το μέλλον είναι κάτι γενικόλογο. Και για έναν άνθρωπο που ήταν 15 χρόνια αρχηγός κόμματος, 4,5 χρόνια πρωθυπουργός, είναι, θα σας έλεγα, λίγο οξύμορο να λες ότι τώρα θα διαμορφώσω θέσεις και προτάσεις για τη χώρα. Επομένως νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι καινούργιο, αλλά βέβαια θα είμαστε εδώ πέρα όταν εκφραστούν αυτές οι απόψεις να συζητήσουμε για αυτές. Δημοσκοπικά, όπως ξέρετε, είστε και δύο αρκετά έμπειροι. Πάντοτε όταν εμφανίζεται κάτι το οποίο είτε είναι καινούργιο ή έχει το μανδύα του καινούργιου, πάντοτε υπάρχει ένα ενδιαφέρον και είναι λογικό. Τώρα, το ότι ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε επειδή έχασε ή έφτασε ένα ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο ήταν, περίπου 18% και τώρα μπορεί να σάται χαρούμε από το 14-15, είναι ένα άλλο θέμα, αλλά ας δούμε αυτό που θα κάτσει, γιατί ξέρετε η πολιτική ποτέ δεν είναι γραμμική και οι πρώτες δημοσκοπήσεις πάντοτε ενσωματώνουν ένα κλίμα, θα σας έλεγα, περιέργειας και βέβαια μπορεί να υπάρχει κάποιος κόσμος, δεν το αρνείται αυτό, ο οποίος είναι με τον κύριο Τσίπρα σταθερά, έχει ίσως μια καλή ανάμνηση, μια καλή προσδοκία. Αυτό δεν το υποτιμούμε, επομένως θα το δούμε όλα στην πορεία.
1: Και το κόμμα Καριστιανού, κύριε Κοντογιώργη, μάλιστα σύμφωνα με τους δημοσκόπους, φαίνεται ότι απευθύνεται στους ψηφοφόρους του καναπέ, δηλαδή σε αυτούς που τελευταίες εκλογές, ευρωεκλογές, δεν πήγαν να ψηφίσουν, είναι και αρκετοί δικοί σας.
2: Κοιτάξτε, και αυτό θα φανεί στην πορεία. Νομίζω ότι πλέον από τη στιγμή που έχει πάρθει απόφαση η κυρία Καριστιανού να κατέληξε στον πολιτικό στίβο, θα δούμε και τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσει. Γιατί φαντάζομαι ότι σταδιακά θα αρχίσει να παρουσιάζει και τις προτάσεις τις προσωπικές και του κόμματος. Και εκεί πέρα θα είμαστε εδώ εκεί να αντιπαρατεθούμε, να κρίνουμε και βέβαια να συζητήσουμε αυτό.
0: Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση, κακά τα ψέματα, αναμετράται κυρίως με τις δικές της ευθύνες απέναντι σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Και εκεί τα πράγματα είναι ζόρικα, είναι δύσκολα. Διότι από τη μια μεριά βλέπουμε κάποιες ευμενέστατες, θα πω εγώ, εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όπως για παράδειγμα του ΟΣΑ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και κάποια καλά σημεία και από την Κομισιόν. Από την άλλη μεριά όμως η καθημερινότητα είναι εδώ, με έναν πληθωρισμό που τρέχει στο 5%, με μια ακρίβεια που δεν τη θα σέβεται, με τον κόσμο να ζορίζεται να βρει στέγη, να ζορίζεται ένα μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας να βγάλει το μήνα. Και δεν έχει απομείνει παρά ελάχιστος χρόνος μέχρι τις εκλογές. Η κυβέρνηση πώς σκοπεύει να το διαχειριστεί αυτό?
2: Ξέρετε, μια πραγματικότητα ότι όντως υπάρχει θέμα και με την ακρίβεια και με τον πληθωρισμό. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, που σας άκουσα λίγο στην εισαγωγή σας, μιλήσατε και για τις χθεσινές εξελίξεις στον κόλπο. Εκεί που αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση, πάλι βλέπεις ότι οι εξελίξεις δεν είναι καλές. Επομένως, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί μια εισαγόμενη κρίση και πληθωριστική που προφανώς κοιτάζεις να αντιμετωπίζεις. Μην ξεχνάτε ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, βρισκόμασταν, θα σας έλεγα, σε μια σταδιακή συγκράτηση ή και αποκλιμάκωση, αλλά βέβαια αυτό δεν επιβεβαιώθηκε γιατί ήρθε και η κρίση από τον Ιράν. Κοιτάξτε, εμείς τώρα αυτό το οποίο κάνουμε και νομίζω ότι το έχουμε δείξει με πολλούς τρόπους, είναι προφανώς να προχωρήσουμε στη φορολογική μεταρρύθμιση προκειμένου να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το εισόδημα, αλλά βέβαια εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί αυτοί που ζορίζονται περισσότερο είναι αυτοί που αναφέρεται, κυρία Δαμόπουλε. Ναι. Αυτοί που μπορεί να είναι στο ενίκιο και αυτοί που δεν μπορούν εύκολα να αντιδράσουν και όταν συμβαίνει και μια κρίση. Επομένως, οι όποιες ενέργειες γίναν το. Ας το πούμε το πακέτο μέτρων το οποίο ανακοινώθηκε πριν λίγους μήνες λόγω και του πολέμου κατατείνως προς αυτό και βέβαια θα συνεχίσουμε στην ίδια λογική. Μην ξεχνάτε ότι ήδη αρκετά μέτρα σε σχέση με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο νίκαιο εφαρμόζονται και υλοποιούνται, όπως και βέβαια και τη φορολογική μεταρρύθμιση, οικογένειες, στην αστική τάξη και θα έχουμε και μια συνέχεια όπως αντιλαμβάνεστε στη ΔΕΘ να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική.
1: Πάντως αυτά τα προβλήματα, η οικονομία, η ακρίβεια, οι ιεραρχούνται πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι ενισχύουν και ένα κύμα αντισυστημισμού που υπάρχει και εκφράζεται και μέσα από κόμματα. Σας προβληματίζει σας αυτό?
0: Ο αντισυστημισμός γενικά, όλοι αυτοί που διαπερνά οριζόντια την κοινωνία.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα και ο καλύτερος τρόπος για να το αντιμετωπίσεις αυτό είναι αφενός ειλικρίνεια και αφετέρου βέβαια να είσαι συνεπής στις δεσμεύσεις σου. Γιατί νομίζω ότι έτσι επανακαθίσατε μια εμπιστοσύνη που μπορεί να υπάρξει στην πολιτική. Η κυβέρνηση είχε ένα συγκεκριμένο προεκλογικό πρόγραμμα, ενέσκυψαν βέβαια αρκετές κρίσεις και παράμετροι. Παρ' όλα αυτά έμεινε πιστή στις δεσμεύσεις και μπορεί να έρθει το 27 σε εκλογές και να πει στον ελληνικό λαό: αυτό το 23 αυτά δεσμεύτηκα, αυτά έκανα και αυτά προτείνω για τη συνέχεια. Βέβαια υπάρχουν πολλοί παράμετροι που επηρεάζουν αυτό και βέβαια υπάρχουν και πολλές κοινωνικές, θα σας έλεγα, δυναμικές. Που όντως όταν βιώνεις ένα πρόβλημα, αυτό δημιουργεί ένα διαφορετικό κοινωνικό πεδίο. Γι' αυτό και εμείς δίνουμε όση σημασία δίνουμε στο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης, δίνουμε αντίστοιχα στο κομμάτι της κοινωνικής ανάπτυξης και σε αυτή την πολιτική, αντιλαμβάνεστε, θα συνεχίσουμε απευθυνόμενοι σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
0: Αναμένεται εντός της εβδομάδας η όποια ανακοίνωση για τις, να πω τώρα, τοποθετήσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Έχουμε κάποια κενά με αφορμή και την απόφαση για τον κύριο Κυριανάκη και την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, του Νίκου Ταγαρά. Μέχρι την Πέμπτη φαντάζομαι, νομίζω θα γίνουν αυτό, έτσι δεν είναι? Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται.
2: Ναι, μέχρι την Πέμπτη θα πάρουν αυτές τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Ναι. Από και πέρα ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που υλοποιούνται και στο σκέλος του μεταφορών που ο κ. Κυριανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο.
0: Mm-hmm. Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Είναι προφανές, δεν σας έκανα ποτέ το ερώτημα για το αν οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο ή όχι, γιατί ήξερα ότι δεν θα πάρω απάντηση. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για προώρες εκλογές ή θεωρείτε ότι από το φθινόπωρο και μετά έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά η θητεία αυτής της κυβέρνησης?
2: Την απάντηση, κύριε Δαμόπουλε, είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Διαθέτει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες μπορεί να υπάρξει προώρη διάλυση της Βουλής. Επομένως, δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Αυτό που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τονίσει ότι θα είναι το 27 και γι' αυτό γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνεις μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις και τις κρίσεις, όσες και αυτές αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού. Επομένως, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
0: Λοιπόν, εγώ από την πλευρά μου για τις πλαγίες, αλλά η απάντηση μας την έχει ξαναδώσει ο κ. Κοντογιώτης.
1: Ναι, ναι,
0: ακριβώς
1: ναι,
0: την ίδια
1: ναι,
0: απάντηση εδώ στην εκπομπή. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση εγώ από την πλευρά μου. Επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι λογικό. Είχαμε αυτή την παρενόχληση χθες του αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αλλά και τους υπουργούς άλλων δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Από τουρκικά αεροσκάφη και από τον παράνομο πύργο ελέγχου εκεί στο Τύμπου, στα κατεχόμενα. Ποιο είναι το σχόλιο της κυβέρνησης γι' αυτό?
2: Εντάξει, δεν έχω κάποια παραπάνω. Με ενημέρωση αντιλαμβάνομαι όμως ότι αφορούσε και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους και είναι στο πλαίσιο των συνήθων πρακτικών, θα σας έλεγα, εκεί της τουρκικής πλευράς. Δεν αισθάνομαι ότι είναι κάτι, θα σας έλεγα, το οποίο ήταν... δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη σημαντικό, αλλά κάτι το οποίο, ναι, θα σας έλεγα, έγινε μεγάλη ανησυχία. Αλλά προφανώς υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Μαρία. Ήθελα να ρωτήσω εγώ αν έχετε κάποια εικόνα. Τι είναι αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τους μισθούς των Μητροπολιτών, κύριε Κοντογιώργη?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει γίνει εκεί πέρα μια, χωρίς να το γνωρίζω στην ουσία του, μια επιλογή. Ήταν, νομίζω, πολύ χαμηλές οι αμοιβές των Μητροπολιτών, συγκεκριμένων δηλαδή, τη συγκεκριμένη ιεραρχία τη Εκκλησία. Και έχει γίνει εκεί πέρα, ύστερα από ένα αίτημα τη Εκκλησία, μια επιλογή. Αλλά δεν έχω κάτι παραπάνω προς αυτό. Mm.
0: Και κάτι ακόμα, γιατί εδώ μας το θέτουν ακροατές, και μάλιστα όχι ένας, οι δύο, περισσότεροι. Για αυτή την ιστορία με τις περιουσίες των Ελλήνων στην Αλβανία. Επειδή είχαμε και τις δηλώσεις του Έντι Ράμα, ο οποίος κατηγορεί την Ελλάδα, ας πούμε, ότι υποκινεί, ότι οι Έλληνες ομογενείς ότι δημιουργούν προβλήματα κλπ.
1: Και αντιδράσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα.
2: Εντάξει, έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι και ο ευρωπαϊκός δρόμος της Αλβανίας περνάει μέσα από την πλήρη διασφάλιση και την προστασία και τον σεβασμό της ελληνικής μειονότητας. Επομένως, όλα αυτά εξετάζονται από αυτό το πρίσμα και η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς να είστε
1: καλά. Καλημέρα. Δεν νομίζω ότι άφησαμε ερώτηση που δεν κάναμε στον κύριο Κοντογιώργη.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως όχι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα.
1: Πήγες για τις πλαγίες να βγάλεις την είδηση για τις πρόωρες, αλλά δεν.
0: Όχι, επιμένει ότι θα γίνουν
1: το
0: 27.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, υπάρχει ένα ζήτημα τώρα εδώ στην κυβέρνηση σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, γι' αυτό και επιμείναμε πάρα πολύ. Εάν και κατά πόσο μπορεί να κλέψει ένα ποσοστό.
1: Να γρατζουνίσει, να το πω αλλιώς. Ναι, να γρατζουνίσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω είναι ότι δεν είναι και οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου από την προοπτική να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Εντάξει, είναι λίγο φαϊνότερο.
1: Θα ήθελα να το αποφύγουν.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά δεν βλέπω και πανικό. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Θεωρούν πως το ακροατήριο του Αντώνη Σαμαρά στην παρούσα φάση δεν συμπεριλαμβάνει ανθρώπους που θα μπορούσαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία σε ερχόμενες εκλογές τώρα.
1: Ότι μπορεί να είναι να βρίσκεται στο ποσοστό του 41% που πήρε το 23%.
0: Είναι άλλο αυτό.
1: Έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία ήδη. Ναι, αυτό φαντάζομαι.
0: Αυτό.
1: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ότι έχουν απομακρυνθεί και ότι δεν γυρίζουν.
1: Ότι έχουν κατευθυνθεί σε άλλα κόμματα ή στην αποχή.
0: Ναι.
1: Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί και να επαναπατρίσει ψήφους και κάποιος να σηκώσει από τον καναπέ από την αποχή να πάνε να ψηφίσουν. Να προσθέτουν στις κάλπες. Θα το δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως πως και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς είπε: ακούω ότι είμαι 75 ετών και τι θέλω και κάνω κόμμα.
0: Γιατί δεν κάθομαι ήσυχα.
1: Αλλά. Εμένα άλλο μου φαίνεται δύσκολο. Πόσο ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που έχει μάθει να ψηφίζει μεγάλο κόμμα, το πρώτο κόμμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, πώς θα το εγκαταλείψει και θα πάει να ψηφίσει ένα μικρότερο.
0: Πάντως,
1: όλα γίνονται, θα μου
0: πει. Η γραμμή αντιμετώπισης του πολιτικού εγχειρήματος του Αντώνη Σαμαρά, όπως ακούς μονότονα από τα κυβερνητικά στελέχη και εδώ στην εκπομπή μας και γενικότερα όπου μιλάνε, είναι αφορά στα προσωπικά κίνητρα του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή τι λένε ουσιαστικά, πως εδώ αυτό το κόμμα δεν θα έρθει να καλύψει κοινωνικές ανάγκες, αλλά προσωπικά ζητήματα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτή είναι η γραμμή.
1: Με το Μαξίμου, τον Κυριακό Μητσοτάκη.
0: Αυτή είναι η γραμμή αντιμετώπισης.
1: Ναι, αντιμετώπισης
0: του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό.
1: Ο ίδιος πάντως εστιάζει στα εθνικά θέματα, σε κάθε ομιλία του δεν χάνει ευκαιρία να αναφερθεί σε αυτά.
0: Ναι.
1: Και στη woke agenda. Που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει woke agenda.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο είναι τα θέματα εχμής που θέτει.

0: Και από την Πέμπτη μπαλίτσα.
1: Ξεκινάει το Μουντιάλ, ε. Ναι.
0: Και δεν θα αρχίσουμε αυτά τα σεξιστικά, τα απαράδεκτα. Κορίτσια, εσείς να βγαίνετε με τις φίλες σας και αφήστε μας εμείς να βλέπουμε μπάλα. Γιατί για αυτά ήταν last year. Μη σου πω last year. Τώρα τα κορίτσια κάθονται μαζί μας και βλέπουν μπαλίτσα και σχολιάζουν και κάνουν και εύστοχους σχολιασμούς πάρα πολλές φορές.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Όσα κορίτσια δεν βλέπουν μπαλίτσα, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Και αγόρια.
1: Και όσα αγόρια δεν βλέπουν μπάλα, ναι. Κάνουν ό,τι θέλουν. Αγόρια, δεν ναι. Βλέπουν πια όλοι μπάλα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αλλά εντάξει, ξεκινάει τώρα ένα γεγονός. Καταλαβαίνεις τώρα, βεράντα, ανεβαίνει η θερμοκρασία κιόλας λίγο. Δεν μου έχει πει καιρό σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, βεράντα, παρέα.
0: Λοιπόν, εδώ στο τελευταίο δελτίο που βλέπω στο Meteo.gr, επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι ότι η θερμοκρασία η μέγιστη ξεπέρασε την Κυριακή τους 37 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Εγώ θα συμφωνήσω με την Νικολέτα μας που λέει, ρε παιδιά, μην το κάνετε λύσα. Εντάξει, επειδή έτυχε σε κάποια περιοχή.
1: Δεν έχουμε και καύσωνα, ήρεμα, ναι, Ιούνιο.
0: Ήρεμα. Παρόλα αυτά, σήμερα θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικά σου λέω ότι στη Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, θα φτάσει στους 28-29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 33. Στην Ήπειρο 33, Θεσσαλία 32-33, Ηπειρωτικά 34, νησιά Αιγαίου και Κρήτη 32-34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική 33, απίστευτο, και Θεσσαλονίκη 28-29 βαθμούς. Αυτή την ώρα, εδώ στην Αγία Παρασκευή, θερμοκρασία είναι 27 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας 28, στον Πειραιά 27, στην Θεσσαλονίκη 26 βαθμοί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλοκαιράκι, για τα καλά μπαίνουμε πια.
0: 8 Ιουνίου είμαστε, εσύ.
1: Μα τι λες, Μαρία. Και όλο το Μάιο δεν είχε ζέστη.
0: Καλοκαίρι είμαστε.
1: Πολύ δροσερός Μάιο. Ναι, είμαστε το καλοκαίρι. Δεν... Χωρίς υπερβολές. Γιατί αρχίσαν πάλι οι υπερβολές. Με 35 άρια η εβδομάδα.
0: Με 35 άρια, ναι. Ζέστη, καύσον κλπ. Ναι.
1: Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Ανδρέα που σχολιάζει αυτό που είπαμε για τους μισθούς στο δημόσιο δασκάλων και τα λοιπά. Ποιοι είναι οι μισθοί σε σχέση.
0: Η μισθή είναι
1: χαμηλότατη.
0: Όχι, πρέπει να σου πω, μου στείλανε και στην εκπομπή πάρα πολλοί καθηγητές και εκπαιδευτικοί μετά την κουβέντα που είχαμε την Παρασκευή για τους απαράδεκτους μισθούς των εκπαιδευτικών. Τις αποδοχές, κάποιοι άνθρωποι στείλαν και το καθαριστικό τους, χωρίς το όνομα βέβαια, που είναι με πολλά χρόνια προϋπηρεσία, 20 και βάλε. Και ο μισθός στα 1.200 ευρώ, έτσι.
1: Και με προσόντα έχουν μεταπτυχιακά οι άνθρωποι.
0: Και διδακτορικά.
1: Διδακτορικά, ναι. Τώρα ο Ανδρέας εδώ το συγκρίνει με τη συζήτηση που κάναμε για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Τους μισθούς των εκπαιδευτικών και των γιατρών. Να πω καλημέρα στον Τίνο. Να πω καλημέρα στον Τίνο τον Ζορέγκο. Να πω καλημέρα στον Αθανάσιο. Να πω καλημέρα στον Στέφανο. Το Γιάννη, τον άλλο Αθανάσιο που το γράφει με λατινικούς χαρακτήρες. Αναφέρεται στο Πασόκ, σχολιάζει το Πασόκ.
0: Τι λέει για το Πασόκ.
1: Καλημέρα σας. Για το εκτόπισμα του Πασόκ. Το μεγάλο εκτόπισμα δεν είναι,
0: πάντα καλό.
1: Ναι. Για τη συζήτηση που κάναμε
0: το βλέπω και εγώ. Το βλέπω και εγώ. Κάθε φορά που κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, συμφωνώ μαζί σου. Το μεγάλο εκτόπισμα δεν είναι πάντα και πάρα πολύ καλό. Χώρια ότι.
1: Πάντα. Ναι. Κάποιες φορές είναι όμως.
0: Το εκτόπισμα εννοώ το φυσικό εκτόπισμα, ρε παιδί.
1: Εννοώ, μιλάει για το πολιτικό εκτόπισμα.
0: Αυτό είναι το πολιτικό.
1: Στην πολιτική είναι καλό το εκτόπισμα. Εκτός αν είναι τόσο μεγάλο που.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε απορρίπτουν οι άλλοι. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο. Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα στον άγνωστο, στον Γιώργο που στέλνει από τη Νέα Αγχίαλο τη Μαγνησία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Καραγιώργο, τον Ζόρζ. Τον Φρανκ.
0: Φρανκ. Τι ωραίο. Φρανκ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, France. Έλα, πάμε.
1: Έλα,
0: φύγαμε.
1: Πάμε, άντε, δεν ξεκολλάμε. Λοιπόν, είναι καλύτερη εικόνα της κίνησης. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Χαίρετε, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Τα στενά τορμούς θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Νέα σεισμική δόνηση μέγεθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι και στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη

0: τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος κατά την απολογία του παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ στα πελάγι. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τρίτη και Πέμπτη μιλάμε και αντιμαχόμαστε ευρωπαϊκά. Στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Αντιμαχίες στο πρώτο πρόγραμμα. Υποψήφιες και υποψήφοι παρουσιάζουν τις θέσεις των κομμάτων τους και το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Πόσο ευρωπαϊκές είναι αυτές οι ευρωεκλογές και ποια Ευρώπη θέλουμε. Ποιες και ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν καλύτερα. Συντονισμός, παρουσίαση, Έλενα Καραγιάννη, Ανδρέας Παπασταματίου. Τρίτη 14 Μαΐου, 6 με 8 το απόγευμα, στο πρώτο πρόγραμμα. Μένουμε πρώτο με ένα debate απολύτως σχετικό. Συντονιστείτε.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Air News Radio, 9-10 λεπτά τώρα μετά από τις 10. Τουλάχιστον όσον αφορά στην Αττική, θα είναι και αυτή μια κανονική εβδομάδα του Ιουνίου με τη θερμοκρασία κοντά στους 33-35 βαθμούς. Το πρωί σαφώς καλύτερα τα πράγματα. Από τα πλάνα τουλάχιστον που είδαμε και όχι μόνο, πολλοί κόσμοι χθες στις παραλίες, πάρα πολύ λογικό. Η θάλασσα είναι εντάξει, στη θερμοκρασία που πρέπει να είναι για αυτή την εποχή.

Όποιος μπαίνει και φλιαρή κρυώνει, όποιος κολυμπάει, μια χαρά είναι. Και έτσι έχω την εντύπωση ότι παρά το γεγονός πως είχαμε κάποιες πολιτικές εξελίξεις, ο κόσμος μάλλον είναι αλλού. Εντάξει, τα παρακολουθεί, τα ακούει, αλλά έχει τη ζωή να ζήσει.

Και αυτό είναι το μόνο, ας πούμε, θετικό για την αντιπολίτευση. Γιατί αυτή η ζωή που προσπαθείς να ζήσεις, κάνοντας τη βολτίτσα σου, να πας για μπάνιο την Κυριακή, να πας μετά σε μια ταβέρνα, να πάρεις κανένα καφέ, κανένα ξαπλώστρα, ό,τι κάνει ο κόσμος, να βάλεις βενζίνη. Εκεί βλέπεις ότι δεν φτάνουν τα λεφτά. Εκεί αντιλαμβάνεσαι την ακρίβεια. Θα μπορούσε να την αντιλαμβάνεται και η αντιπολίτευση και με κάποιο τρόπο να κάνει και συγκεκριμένες ουσιαστικές, αντικειμενικές, ρεαλιστικές προτάσεις γύρω από αυτό το θέμα, αλλά έχει τα εσωτερικά της προβλήματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι είμαστε στην τέταρτη σεζόν. Αν ήταν σε πλατφόρμα, νομίζω ότι ο τίτλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η διάλυση. Στην πρώτη σεζόν είχαμε μια προσπάθεια με την παρέτηση του κυρίου Τσίπρα. Στη δεύτερη σεζόν είχαμε την ανάδειξη του κυρίου Κασελάκη. Στην τρίτη το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Αυτή πρέπει να είναι η τέταρτη σεζόν και μάλλον και τελευταία. Είναι όμως λίγο κουραστικό σύριαλ και το κυριότερο, τι εμπιστοσύνη τώρα μπορεί να εμπνέει πολιτικά ένας κόσμος ο οποίος δεν πάντα βρει μεταξύ του. Πολιτικοί οι οποίοι ψηφίζουν κανόνες για το κόμμα τους, βάσει αυτών των κανόνων κάνουν εκλογές, βγάζουν έναν αρχηγό, άλλοι σε τρεις μέρες, άλλοι σε μια εβδομάδα, άλλοι σε δύο μήνες έχουν φύγει, μη σεβόμενοι το αποτέλεσμα της διαδικασίας που οι ίδιοι αποφάσισαν. Όλα τα κόμματα λένε ότι είναι κόμματα αρχών, συνέπειας, ιστορίας κτλ. Και βλέπεις ότι αρκούσε μόνο να γίνει ένα προσωποπαγές κόμμα όπως είναι αυτό του κυρίου Τσίπρα και πήγαν όλα περίπατο. Πώς θα φύγουμε, δηλαδή, όχι πώς θα φύγουν, πώς θα φύγουν και θα πάνε στο επόμενο, το οποίο τους λέει, εντάξει, να το δούμε, ελάτε, δεν υπάρχουν προνόμια, δεν υπάρχουν όροι. Στρατιώτες θέλετε? Σαν να έγινε όλο αυτό το εγχείρημα από τον κύριο Τσίπρα για να μπορέσει να βγάλει από την πλάτη του, από πάνω του, τα βάρη, τα κομματικά, τις συνιστώσεις, τη ρόζα, τις άλλες απόψεις, την γκρίνια, τη μυρμήρα, τα όργανα. Τα τεμάρια, τα ποσοστά ιδιοκτησίας.

οποίο μπορείς και να τον κατηγορήσεις. Ο κύριος Σαμαράς με τον τρόπο που μίλησε το Σαββατοκύριακο νομίζω σχεδόν το έκανε σαφές ότι έχει σκοπό να κάνει κόμμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι οργανώνει με τους γνωστούς συνεργάτες που έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι, πώς και τι θα καταφέρει, αφήστε να το δούμε και λίγο στην πορεία. Πάντως την προηγούμενη φορά που δοκίμασε και υπό καλύτερες συνθήκες σε νεότερη ηλικία και με αφήγημα να κάνει μια πολιτική πρόταση, στο τέλος κατέληξε, όπως ο ίδιος τουλάχιστον λέει, να κοιτάει το ταβάνι. Λοιπόν, παρακολουθούμε και την ιστορία στην Εύβοια με τα 5,2 τα οποία δημιουργήσαν προβλήματα. Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμούς ή απώλειες. Σε σπίτια όμως, ειδικότερα στα παλιότερα, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Τώρα θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες. Το πιο σημαντικό είναι να σταματήσουν και οι μετασεισμοί, να μπορέσει σιγά σιγά να προχωρήσει η επόμενη φάση. Εκείνο που είναι τρομερό όμως και θα το δείτε σήμερα, μπορείτε να δείτε και στο τώρα δείχνει το Earth News στην τηλεόραση, η Earth News. Αυτό που έγινε στις Φιλιππίνες, το μετρήσαν 8,1, μετά διορθώσαν στο 7,8. Κατεβήκανε κάτω κτίρια, από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, γιατί αργότερα θα δούμε περισσότερα, σαν τίποτα, λες και ήταν χάρτινα. Υπάρχει και ένα πλάνο με παιδάκια τα οποία ήταν σε μια εκδρομή και πάει πέρα δόθε το έδαφος. Είναι μια πρώτη εικόνα που μπορεί να δει κανείς. Μια δεύτερη είναι πως οι δασκάλες πέφτουν πάνω στα παιδιά, τα κρατάνε, τα παιδιά κρατάνε την ψυχραιμία τους. Είναι μια ωραία εκπαιδευμένη ομάδα. Δεν φαίνεται να ακούγονται φωνές, κλάματα, παρά μόνο όταν καταραίει δίπλα τους ένα υπόστιγο, κατά από το οποίο δεν νομίζω ότι ήταν κανένας. Είχαν φύγει από το υπόστιγο, είχαν πάει στον ανοιχτό χώρο. Αλλά η αντίδραση από τις δασκάλες και η ψυχραιμία που δείχνουν και τα ίδια τα παιδιά είναι καταπληκτική. Νομίζω ότι είναι ψέμα, ότι δεν συμβαίνει στα αλήθεια.

πολύ ενδιαφέρουσα και ιστορία με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Φαίνεται ότι είναι μια συντονισμένη επιχείρηση που έγινε με πληροφορίες των υπηρεσιών και από τη Γερμανία και από την Κύπρο. Προφανώς θα υπάρξει και εμπλοκή της Μοσάντ τώρα. Όλες αυτές οι πληροφορίες συνδυάστηκαν και κατέληξαν στη σύλληψή του. Η αστυνομία λέει ότι ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι ανήκει στην Χαμάς και στόχος ήταν το Κουλιασγερόπλιο. Έχει ταυτοποιηθεί και ο χειριστής του. Ενώ βέβαια έχουμε καινούριο γύρο στη Μέση Ανατολή, αν έχουμε καταλάβει καλά τη σειρά, γιατί όλα αυτά δεν είναι και πάρα πολύ σαφή. Το Ισραήλ χτυπάει στο Λίβανο τη Χεζμπολάχ, το Ιράν πετάει πυρόβλους στο Ισραήλ, το Ισραήλ απαντάει με επιθέσεις στην Τεχεράνη, η οποία λέει εσείς το ξεκινήσατε και ξαναεπιτέθηκε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνουν όλοι σε κακομαθημένα παιδιά, εάν κάτω από όλες αυτές τις επιθέσεις δεν ήταν άνθρωποι, κυρίως άμαχοι που χάνουν τη ζωή τους. Τώρα το Ιράν απειλεί να κλείσει κι άλλο πέρασμα, το οποίο είναι κομβικό για την ναυσιπλοεία, και μέχρι στιγμής η παρέμβαση, η επέμβαση της Αμερικής στην όλη υπόθεση δεν έχει αποφέρει απολύτως τίποτα. Νομίζω σήμερα συμπληρώνουμε περίπου 100 μέρες πολέμου που είναι 36 με σύραξη και 34 με αυτή την εκχυρία που ειδικά στην περίπτωση του Λιβάνου αρκετά εύθραυστη.

Η Αμερική δεν δείχνει για τεθειμένη να ξεκινήσει καινούργιες επιθέσεις. Αυτό έχουμε δει μέχρι στιγμής, εκτός από απειλές. Και ελάτε να διαπραγματευτείτε, τους λέει ο Τραμπ. Από την άλλη, το Ιράν, οι αναλυτές λένε ότι θέλει και με αυτές τις επιθέσεις να δείξει ότι στη διαπραγμάτευση υπάρχουν τρεις πάρα πολύ σημαντικές παράμετροι. Το ένα, να μπουν τέλη στα ορμούς, όχι γιατί είναι πολλά τα λεφτά, αλλά γιατί μπορεί να παρουσιαστεί ως μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη στο εξωτερικό και μια δήλωση στην ευρύτερη περιοχή. Το άλλο, να αποδεσμευτούν τα οικονομικά κεφάλαια που είναι πάρα πολύ μεγάλα και αφορούν και στους φρουρούς επανάστασης και στα στελέχη του, τα οποία διεθνώς έχουν δεσμευτεί. Και το τρίτο είναι και ένα μήνυμα στο ίδιο του το εσωτερικό, ότι είναι ένα ισχυρό, ακλόνητο καθεστώς, το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει μετά από όλη αυτή την ιστορία. Εάν είναι έτσι, φαίνεται ότι τα πυρηνικά είναι τέταρτο στη σειρά.

Τελειώνει σήμερα και η ιστορία των εξετάσεων. Με ιστορία δίνουν τα παιδιά, φυσική και οικονομία. Και φαντάζομαι μόλις τελειώσουν και αυτοί που έχουν να δώσουν ξένες γλώσσες, θα τηρηθεί το έθιμο, θα ξεχυθούν τα πιτσιρίκια, Πάρο, Νάξο, Μύκονο.

Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει και στην Αλβανία. Ο Ράμα δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ότι οι αντιδράσεις θα είναι τόσο ισχυρές, τόσο έντονες και τόσο παρατεταμένες για αυτή την επένδυση που πάει να γίνει σε μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, όπου υπάρχουν και όχι μόνο εκάτοικοι αλλά και οργανωμένες ομάδες ακτιβιστών, συγγνώμη, οι οποίες αντιδρούν, συγκρούονται με την αστυνομία και το κυριότερο επιχειρηματολογούν. Ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, ότι δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, οι κανόνες της περιοχής, της πολεοδομίας και πολλά άλλα τα οποία λένε, και σε όλα αυτά σαφή απάντηση εκτός από συνωμοσιολογία δεν υπάρχει.

βλέπω τώρα βγήκαν τα θέματα που έχουν πέσει στις Πανελλήνιες. Τώρα οικονομία και φυσική δεν μπορώ να σου βοηθήσω. Ιστορία όμως, που κάτι καταλαβαίνω καλύτερα. Ρωτάνε τα παιδιά, συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες από τα κείμενα που σας δίνουν, να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες προχώρησαν στην οργάνωση πελατειακών δικτύων κατά την προπανεσταλτική περίοδο. Και β, το ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση των πελατειακών δικτύων κατά την ίδια περίοδο.

Η απάντηση, τώρα τη λέω εγώ λίγο ερμηνευτικά και ως ενήλικας, μην σας λέω αναλυτικά τι λέει το βιβλίο, είναι ότι γίνανε πελατειακά δίκτυα που είχαν να κάνουν με φίλους και με συγγενείς, γιατί δεν υπήρχαν θεσμοί και άρα ο ένας έπρεπε να προσέχει τον άλλον. Αυτό εμείς το κρατήσαμε πάρα πολλές δεκαετίες και η μόνη απάντηση σε αυτό είναι να είναι σήμερα, τώρα φύγαμε από τις παντλίνες, να είναι ισχυροί οι θεσμοί για να μην υπάρχουν τα πελατάκια.

Σήμερα έχουμε τον τρίτο αγώνα στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι 1-1 η σειρά με το πλεονέκτημα έδρα στον Ολυμπιακό. Και στις 11 ξεκινάει το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Όπως κάθε φορά, υπάρχουν πάρα πολλές προβλέψεις. Η Goldman Sachs, νομίζω, παραδοσιακά κάνει μια πρόβλεψη. Έχει τους αναλυτές της, οι οποίοι είναι για επενδυτικά κεφάλαια κτλ. Και τους βάζει και κάνουν και μια πλάκα εδώ με το Μουντιάλ. Λοιπόν, οι αναλυτές της Goldman Sachs προβλέπουν την Ισπανία. 26% της δίνουν, 19% στη Γαλλία και 14% στην Αργεντινή. Τώρα, τι σχέση έχουν οι τραπεζικοί με την μπάλα? Όσον αφορά στα οικονομικά, πάρα πολλές. Όσον αφορά στο περιεχόμενο, η Goldman Sachs, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες στον κόσμο, στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε προβλέψει τελικό Βραζιλία-Γερμανία. Η Βραζιλία αποκλείστηκε στα προημιτελικά, η Γερμανία δεν πέρασε από τους ομίλους. Το πήρε η Γαλλία. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, φαντάζομαι την πλάκα τους κάνουνε, το έχουν σαν έτσι παράλληλη δραστηριότητα να διασκεδάσουν λίγο στη δουλειά. Δεν χρειάζεται τώρα να έχεις τελειώσει το London School of Economics για να βλέπεις ότι η Ισπανία φαίνεται να έχει τις περισσότερες πιθανότητες βάσει των παικτών, της απόδοσης, της συνοχής κτλ. Όπως δεν χρειάζεται να είσαι και ειδήμονας για να ξέρεις ότι όλα αυτά, όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πάνε περίπατο. Θα δούμε τότε.

Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ρα Παρανίου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα στη μουσικογραφική επιμέλεια. Όπως και η Λουίζα Μαραβελά και ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, κυρίε και κύριοι, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Viper. Γράφετε Earth News Radio. Το μήνυμά σας μας έρχεται και όταν έρθει η ώρα θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε μουσικά, καλλιτεχνικά, μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, η Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου, πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης. Άλμα 4,5% στο πετρέλαιο. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Δεκάδες μετασεισμοί στην Εύβοια, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Σήμερα στη Λευκοσία το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Συναγερμός στη Μολδαβία από έκρηξη ντρόουν. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Τα φτιάξω μηνά με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με τον Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έννη με το φίλο του Αρτένη και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγαπού.

0: Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα.
1: Ψιλομπέρδεμα σε αυτό το τραγούδι. Με ποιο κόμμαρα είναι να ταιριάζουν τα λόγια.
0: Τίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε εκείνη να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε η Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 10, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Ερκινς Radio. Στην Ουγγαρία, όπως ξέρετε, είχαμε 16 χρόνια Ορμπάν. Αναλαμβάνει τώρα ο επόμενος. Κάποια στιγμή θα τα ψάχνε. Δεν θα τα ψάχνε. Λείπουνε, λέει, κάτι δισεκατομμύρια από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Εντάξει, ωραία οι Ούγγροι. Μέχρι τώρα μιλάγαμε για σκάνδαλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέγαμε 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Φαγώθηκαν 70 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια. Με τι καρδιά να πάστε καλό. Στο νούμερο 10 η αστυνομία, η οποία εξάρθρωσε ένα κύκλωμα πολεοδομίας. Διεφθαρμένη πολεοδομία. Ποιος να το φανταζόταν. Πέσαμε από τα σύννεφα και με πάταγο. Στο νούμερο 9 ο Λάκης Γαβαλάς, τον οποίο ρώτησαν αν είναι ερωτευμένος και ευγενής όπως πάντα, αντί να απαντήσει με το ερώτημα, είπε: «Ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο με σύλλεκα 75 χρονών, τι ρόλο μπορεί να παίξει? Ευτυχώς δεν έχω ερωτευτεί ένα χάπι, ένα σιρόπι, μια βιταμίνη, εννοώντας ότι χαίρεται που είναι υγιής». Δεν θέλω και δεν μ' αρέσει να κάνω κριτική στους συναδέλφους, αλλά ειλικρινά τώρα, θα ρώταγε κανείς τη γιαγιά του στα 75 της, γιαγιά είσαι ερωτευμένη? Στο νούμερο 8 ο κύριος Φάμιλος που είπε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι δίπλα στο Τσίπρα και αυτό πέρασε από το όργανο. Ωστόσο δεν πάβει να είναι πρωτοφανές ένα κόμμα να κάνει συνεδρίαση και ο πρόεδρος να λέει με ποιο τρόπο θα εγκαλυφθεί. Αν και το δίπλα είναι εξέλιξη. Καλύτερη από το εκεί πάνω στον εξώστη. Στο νούμερο 7 ο κύριος Μωραήτης, Νίκος Τυχουργός, ο οποίος ξεκινώντας την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τον πολιτικό σύμβουλο και τώρα τον αναλυτή μέσω Twitter. Σχολιάζει τα της αριστεράς με παραδείγματα ταβέρνες, σούσι και μπέργκερ. Κάτι αναμενόμενο όταν έχεις μάθει να φτιάχνεις το μενού στην ταβέρνα και το καινούριο μαγαζί δεν σε καλεί ούτε στα εγγένεια. Στο νούμερο 6 ο υποψήφιος, ένας υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο οποίος έγραψε ένα τραγούδι για τον Τραμπ. Ο τίτλος του τραγουδίου είναι «Όπου πάω μ' αγαπάνε». Παίζει ένα λεπτό το τραγούδι και διαπιστώνουν αυτοί που είχαν την υπομονή ότι σε ένα λεπτό λέει 45 φορές τη λέξη Τραμπ και 29 τον Ντόναλντ. Ο Τραμπ το λάτρεψε. Και γιατί να γράφεις στίχους τώρα αλληγορικά ενώ μπορείς να πετύχεις το ίδιο γραφικά? Στο νούμερο 5 ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως συνέβη το εξής. Έγινε συνέδριο για να διώξει ένα πρόεδρο που ήθελε να μείνει, τον Κασελάκη. Και τώρα μερικοί ψάχνουν τρόπο να κρατήσουν ένα πρόεδρο που θέλει να φύγει, το Φάμελο. Άμα όλα αυτά είναι λογικά, οκ από μας. Στο νούμερο 4 ο Ντιμπλάντης, ο πρωταθλητής και κάτοχος πολλαπλών ρεκόρ στο άλμα επί κοντό. Ύστερα από 3 χρόνια και 40 αγώνες έχασε και μάλιστα στο Χόλμη πηδώντας 5.80, δηλαδή το ύψος που συνήθως το αφήνει ή το έχει για προθέρμανση. Όπως είπε, παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ και να στεναχωρηθώ. Τώρα το μόνο που με νοιάζει είναι ότι παντρεύομαι. Συνηθίζει σιγά σιγά στο δεύτερο ρόλο. Στο νούμερο 3 ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος είπε ότι εύχεται μια μέρα να γίνει νομάρχης στην Ιερουσαλήμ. Και μετά πήγε για μπύρες. Χωρίς αλκοόλ, γιατί είναι και καλός μουσουλμάνος. Στο νούμερο 2 ο Τραμπ, ο οποίος είπε σε μια γυναίκα, καταξιωμένη δημοσιογράφο, σε μια ερώτηση που δεν του άρεσε το εξής: «Είτε είσαι ηλίθια ή διεφθαρμένη», και αποχώρησε από τη συνέντευξη. Τώρα αν αλλάξεις στα δύο ουσιαστικά το γένος και χωρίς συνομιλητή, θα ακουγόταν και σαν προσπάθεια αυτοκριτικής. Και στο νούμερο 1, αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία κάνανε περιοδίες, κινήσεις, εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο και κάνανε και δηλώσεις όπου όλες κατέλεγαν ότι η μόνη διέξοδος για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, για να φύγει ο Μητσοτάκης, η μόνη διέξοδος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πάντως, αν δούμε λίγο πιο προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις, θα δούμε ότι δεν είναι η μόνη διέξοδος, είναι η τέταρτη.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο. Είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολούθησε όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, κύριε Μπουλέκο?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές σας.
0: Είναι λίγο, νομίζω, πρωτόγνωρα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κόμμα. Νομίζω είναι πρωτόγνωρα χωρίς και να εκλειψόμαστε. Έχουν γίνει και άλλα τα οποία δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένα, όπως με την περίοδο Κασελάκη. Η δική σας στάση ποια είναι στο δίλημα δίπλα, ξεχωριστά, αυτόνομα ή με τον κύριο Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε υπερβεί τις προσωπικές στάσεις, όπως καταλαβαίνετε, και υπάρχουν συλλογικές αποφάσεις. Εγώ την προσωπική μου άποψη την κατέθεσα και με ξεχωριστή τροπολογία, όπου ζητούσα να ξεκινήσουμε πρωτοβουλίες σύγκλησης επί προγραμματικής βάσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προβλεπόταν και προβλέπεται από τις συνεδριακές μας αποφάσεις. Από εδώ και πέρα όμως υπάρχει μια συλλογική απόφαση η οποία χρήζει περαιτέρω εξειδίκευση και αναμένουμε και από τον πρόεδρο να πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να υλοποιηθεί η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής.
0: Μας το εξηγείτε λίγο.
1: Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια συνεδριακή απόφαση η οποία μιλάει ότι συνεργαζόμαστε, επιθυμούμε τη διαμόρφωση εναλλακτικής πρότασης.
0: Πώς θα συνεργαστείτε με ένα κόμμα που λέει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τα άλλα? Ο κύριος Τσίπρας το έχει ξεκαθαρίσει, δεν κάνει συνεργασίες με κόμματα.
1: Άρα, επειδή όμως προέκυψε την επεφρασμένη άποψη από το κόμμα του κ. Τσίπρα, την έχουμε ακόμα και σήμερα, νομίζω έχει βγει μια διαρροή και έχει επεφρασμένη άποψη σε σχέση με τη συνεργασία των κομμάτων, εμείς αναμένουμε από τον πρόεδρο του κόμματος που εισηγήθηκε μια συγκεκριμένη πρόταση να φέρει τον οδικό χάρτη της επικείμενης συνεργασίας ή μη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Συγγνώμη, επειδή το έχω χάσει, η απάντηση ποια είναι του κύριου Τσίπρα?
1: Παραπάνω, σήμερα το πρωί νομίζω βγήκε μια αποκύκλωση του κόμματος της Ελλάς ότι δεν συνομιλούν με κόμματα και δεν συνεργάζονται με κόμματα και έχουν αδιαμεσολάβει τη σχέση με τον κόσμο της αριστεράς. Άρα εμείς,
0: αυτό δεν είναι διαρροή, αυτό είναι δήλωση της εκπροσώπου πολύ συγκεκριμένη που έγινε νωρίτερα σε άλλο ραδιόφωνο.
1: Όχι, ναι, προέκυψε και σήμερα το πρωί.
0: Σας είπα, ναι, δεν είναι διαρροή, είναι ξεκάθαρη δήλωση. Δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, μόνο με πρόσωπα.
1: Ωραία.
0: Άρα εσείς είπατε ότι θέλετε να συνεργαστείτε ως κόμμα. Απαντάει το ΕΛΑΣ ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα.
1: Από εκεί πέρα θα δούμε. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κύριε Μπουλέκο, πριν πάρετε αυτή την απόφαση, δεν ρωτήσατε τον κύριο Τσίπρα αν ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με κόμμα? Έχετε ρωτήσει. Και η απάντηση είναι γνωστή. Είναι όχι. Πώς παίρνετε μια απόφαση για κάτι? Δηλαδή, προτείνετε ένα γάμο που δεν το θέλει ο άλλος. Και το κάνατε και συλλογική απόφαση, όπως λέτε.
1: Εμείς, η συλλογική απόφαση, εγώ προσωπικά, επειδή έβλεπα αυτούς τους προβληματισμούς όπως και εσείς καταθέτε, ζήτησα να τροποποιηθεί το κείμενο της πολιτικής απόφασης και ζήτησα να πάρουμε μια άλλη διαφορετική απόφαση η οποία να μιλάει επί προγραμματικών συγκλήσεων και να μπορέσουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες για να καλέσουμε και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σε συνομιλίες. Από εκεί πέρα δεν εισακούστηκε η πρόταση η δική μου και, του Χρήστου Λαμπίδη και των υπολείπων συντρόφων που συνυπογράφανε την πρόταση που καταθέσαμε σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής. Άρα ο πρόεδρος που εισηγήθηκε την πολιτική στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ότι στεκόμαστε δίπλα, τη στηρίζουμε. Από εκεί πέρα θα δούμε με πρωτοβουλίες του Προέδρου το επόμενο χρονικό διάστημα, φαντάζομαι θα είναι σύντομες εντές, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση σε σχέση με το κόμμα μας και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και γιατί, αν επιτρέπετε, βέβαια, μια ερώτηση τώρα για διευκρίνηση. Γιατί κάνετε τα όργανα σας συνεδριάζουν και τα λοιπά για να δείτε τι θα κάνετε σχέση με ένα άλλο κόμμα και τι θα κάνει με αυτό σας? Γιατί ασχολείστε τόσο πολύ με ένα άλλο κόμμα, το οποίο έκανε ένας άνθρωπος που ήταν στο κόμμα σας και έφυγε?
1: Εδώ θα μου επιτρέψετε το προσωπικό τόνο του στην τοποθέτηση αυτή. Σε προσωπικό επίπεδο έχω τοποθετηθεί δημόσια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε δεν πρέπει να λειτουργεί ούτε σε επίπεδο ρευστοποίησης ούτε σε επίπεδο πολιτικού απομονωτισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξανασυνομιλήσει με τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες το στηρίξανε και τον έκαναν κυβέρνηση και να συμμετέχει στις κοινωνικές διαδικασίες και να πάει σε μια διαδικασία επανίδευση και επανασυγκρότηση κινήσει και να ισχυροποιήσει την πολιτική του θέση μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Αυτή είναι η προσωπική άποψη, η οποία κατέθεσε και στην Πολιτική Γραμματική, στην Κεντρική Επιτροπή. Και αναμένουμε από εδώ και πέρα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες από την ηγεσία του κόμματος, τον πρόεδρο, την γραμματεία, την Αναστασία του Σαπουνά και οι υπόλοιποι να συμβάλλουμε όπως πρέπει και όπου μας ζητηθεί για την υλοποίηση των πολιτικών μας αποφάσεων, γιατί οι πολιτικές μας αποφάσεις είναι ότι η χώρα μας χρειάζεται εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και από ό,τι αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, κανένα δεν
0: μπορεί να μισό λεπτό. Ότι η χώρα χρειάζεται εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, δεν μπορείτε να το αποφασίσετε, μπορείτε να το εκφράσετε ως σκέψη.
1: Ως σκέψη το έχουμε αποφασίσει και θεωρούμε ότι.
0: Πώς και το Πασόκ το αποφάσισε. Δεν επιβάλλεται αυτό. Όλα τα κόμματα πιστεύουν ότι πρέπει να κυβερνάνε.
1: Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε τη λογική του πολιτικού απομονωτισμού και μίλησε γι' αυτό νομικάθοδο. Εμείς έχουμε μιλήσει για τη λειτουργία των συγκλήσεων, της ανασύνθεσης και των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Ωραία, και με ποιον θα συνεργαστείτε.
1: Εμείς επιλέξαμε με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστούμε. Τους ανθρώπους
0: με
1: τους οποίους συμβάλαμε όλοι μας για να μπορέσουμε
0: ωραία,
1: να
0: συνεργαστούμε. Ωραία, με ποιους. Θα συνεργαστείτε με
1: το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν σας θέλει. Άλλος. Δεν θέλει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να συνεργαστεί μαζί σας.
1: Ωραία. Εφόσον υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν θα επιθυμεί τη συνεργασία
0: άλλος,
1: με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με ποιον άλλο μπορείτε να συνεργαστείτε.
1: Θα πορευτούμε με αυτούς που θέλουν και με αυτούς που μπορούν. Το έχουμε πάρει σε όση λογική
0: απόφαση. Ναι, ποιοι είναι αυτοί.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και το κόμμα της Νέας Αριστεράς που μπορούμε να συνεννοηθούμε και με το κόμμα του κ. Κοντζιά και την πρωτοβουλία της κ. Κατσέρη. Θα συνδιαμορφώσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει.
0: Αναφέρατε τρεις σχηματισμούς που ήταν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Επαναλαμβάνω, γι' αυτό είπαμε.
0: Αυτό δεν είναι εσύ, αυτό είναι επανασυγκόληση. Αληθινή συνεργασία με άλλο κόμμα.
1: Επαναλαμβάνω. Εμείς έχουμε μια συλλογική απόφαση ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε θετικά και στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, δεν στηρίζει ο ίδιος όμως αυτή την προσέγγιση. Όχι με εσάς. Καταλαβαίνω, δεν έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, δεν θέλω κανένα κόμμα. Θέλω πρόσωπα. Ολοκληρώστε τώρα.
1: Επειδή οι πολιτικές και η αλλαγή πολιτικών γίνεται επί πολιτικής βάσης και όχι επί προσώπων, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό υποκείμενο από πίσω και μια τεράστια πολιτική ιστορία, αλλά και ένα τεράστιο πολιτικό προστάσιο όπως είναι αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει δείξει ότι μπορεί να συνθέτει και να υπερβαίνει κομματικές αγκυλώσεις και προσωπικές αντιθέσεις. Εμείς έχουμε πάλι μια πρωτοβουλία. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία είναι στα χέρια του Σοκράτη Φάμελου για να υλοποιήσει την πολιτική μας απόφαση. Θα αναμένουμε τις εξελίξεις και θα συμβάλλουμε ως μέλη της πολιτικής γραμματείας όπου μπορούμε και όπου μας ζητηθεί
0: Μπουλέκο,
1: για την επίτευξη των πολιτικών μας στόχων.
0: Ναι, είπατε ότι έχετε ένα τεράστιο πολιτικό προστάσιο που αν ήταν τεράστιο δεν συζητάγατε να πάτε με τον Τσίπρα. Είναι πολύ μικρό σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και ότι τα κόμματα είναι πάνω από τα πρόσωπα. Πού δεν ισχύει. Έφυγε ένα πρόσωπο από το κόμμα σας και διαλύθηκε. Και έφτιαξε δικό του και αμέσως ξαναπήρε τα ποσοστά του.
1: Το κόμμα μας, αν θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική ανάλυση πόσα λάθη έχουν συμβεί από το καλοκαίρι του 2019 μέχρι σήμερα, δεν θα μας τάσουμε μια και δύο εκπομπές για να το αναλύσουμε. Εμείς όμως είμαστε εδώ, γιατί με την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου και μετά την περίοδο Κασελάκη, ο χώρος μας επανατοποθετήθηκε με αξιοπιστία στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Βγάλαμε τις προσωπικές μας φιλοδοξίες και υπερβαίνοντας τις πολιτικές αντιθέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολιτική παρακαταθήκη, η οποία είναι πέρα από την διακυβέρνηση του 2015-2019 που έβγαλε τη χώρα από τα διέξοδο, είναι και πολιτική παρακαταθήκη του ενός ιστορικού πολιτικού και ιδεολογικού ρεύματος της αρνητικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Πάνω σε αυτό το πολιτικό προστάσιο τοποθετούμαστε προγραμματικά.
0: Αυτό πάντως το πολιτικό ρεύμα που είπατε, που είναι υπακτό και είναι ιστορικό, ήταν το 3%. Εκεί είστε κι εσείς τώρα.
1: Ναι, αυτό το ιδεολογικό και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και τα διέξοδα.
0: Ναι, εντάξει, φυσικά ήταν μια συγκυρία πολιτική που φάνηκε ότι εκτόξευσε τα ποσοστά. Πριν από αυτό όμως. Καλά, δεν έγινε όλη η Ελλάδα αριστερή τώρα και ανανεωτική εκείνη την περίοδο. Ήταν μια εναλλακτική λύση, άφερτη κτλ. Καμία αντίρρηση.
1: Αμφιβάλλεται το 2015 ριζοσπαστικοποιήθηκε η ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, αυτό λέω. Όχι.
1: Τη στόχευση που επέφερε στη χώρα μας η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, δεν αμφιβάλλω, αλλά έκλεισε αυτή η παρένθεση. Όποιο έχει το λέω εγώ, γιατί το λένε τα αποτελέσματα.
1: Για ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος θέλανε το σχέδιο της πολιτικής παρένθεσης. Πιστέψτε με, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παρένθεση. Είναι εδώ για να συμβάλλει.
0: Ωραία.
1: Ώστε να υπάρξει ένα.
0: Κύριε Μπουλέκο, εάν υποθέσουμε ότι μένει στη στάση του ο κ. Τσίπρας και λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα σε αυτή τη φάση, ούτε με ανθρώπους που θα είναι στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές ή όχι? Θα υπάρχουν τα μέλη που ήσασταν χθες μαζεμένα ή θα έχουν αποχωρήσει πάρα πολλά προς Τσίπρα?
1: Εάν το σχέδιο της πολιτικής απόφασης Κεντρικής Επιτροπής έχει, δεν μπορέσει να υλοποιηθεί, εδώ είμαστε, θα συγκληθούν εκ νέου τα συλλογικά όργανα του κόμματος και θα επαναδιατυπώσουμε τη θέση μας και τη στάση μας σε σχέση με το πολιτικό περιβάλλον την ώρα και τη στιγμή που θα γίνει αυτό.
0: Οκ, okay, αλλά εγώ σας ρωτώ, θα κατεβείτε στις εκλογές και δεν είπατε ναι.
1: Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολιτική απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να συνθέσει και να ενώσει. Σε αυτό θα πορευτούμε και με αυτό θα πορευτούμε. Άρα, αυτό που επιδιώκουμε είναι η σύνθεση και η υπέρβαση των αντιθέσεων για να μπορέσουμε να δώσουμε πιστικές απαντήσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Πάνω σε αυτό θα κινηθούμε. Εάν η πολιτική απόφαση Κεντρικής Επιτροπής δεν μπορέσει να υλοποιηθεί, θα είμαστε εδώ για να αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε για κάτι το οποίο δεν θα υλοποιηθεί. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι για να υλοποιηθεί. Και από εκεί και πέρα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να δούμε το πολιτικό σκηνικό πώς θα έχει διαμορφωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Άρα φαίνεται ανοιχτό και το ενδεχόμενο να μην κατεβείτε στις εκλογές.
1: Δεν αφήνω.
0: Αφού πάτε να το συζητήσετε, όταν το συζητάμε, τα συζητάμε όλα. Κάνω λάθος.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν σε ένα ενωτικό σχήμα στις επόμενες εκλογές.
0: Ωραία. Κύριε Μπουλέκο, καλή επιτυχία. Σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ και τον χρόνο σας. Καλημέρα. Ο κύριος Μπουλέκος είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Eurostat, κυρίες και κύριοι, έκανε άλλη μια μελέτη. Μέτρησε πόσες ώρες δουλεύουν τη βδομάδα οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι από 20 μέχρι 64 ετών. Ποια χώρα έχει τις περισσότερες ώρες εργασίας την εβδομάδα? Η Ελλάδα. Μιλάμε για τις καταγεγραμμένες τώρα, έτσι. Αν δεν τη δηλώσεις, δεν μπορεί να μετρηθεί. Είμαστε κοντά στις 40 ώρες, 39,6. Και μετά η Βουλγαρία και η Πολωνία με 38,7. Δανία, Γερμανία 33,9, κάτω από 35 ώρες. Η Αυστρία κάτω από 35 ώρες. Η Ολλανδία κάτω από 32 ώρες τη βδομάδα. Και αυτό δεν είναι πραγματικό νούμερο, διότι οι αυτοαπασχολούμενοι στη χώρα μας προκύπτει να δουλεύουν 44-45 ώρες και το καθεξής. 50 μπορεί να φτάσουν. Το επόμενο στοιχείο είναι ότι οι μισθοί δεν είναι αντίστοιχοι. Δηλαδή, δουλεύουμε περισσότερες ώρες, παίρνουμε λιγότερα χρήματα. Όμως είναι πάρα πολύ λογικό. Γιατί η Ολλανδία έχει πετύχει να δουλεύουν οι μισθωτοί της 31,9, κάτω από 32 ώρες? Γιατί πάει καλά η οικονομία της, μπορεί να μοιράσει ικανοποιητικό χρήμα στο μέσο να δω για να βγάλει τη βδομάδα και να του δώσει και ελεύθερο χρόνο. Να του δώσει χρόνο για ξεκούραση, όπου χαλάει λεφτά και δουλεύει άλλο κομμάτι της οικονομίας. Όσοι πήγατε χθες για μπάνιο, τι καταλάβατε? Δούλεψε η οικονομία ή δεν δούλεψε? Από τα ρεπό των υπολείπων, την αργία των υπολείπων.

Λοιπόν, βλέπω και ένα πίνακα. Καθαρές αποδοχές εργαζομένου χωρίς παιδιά. Καλά, αφήστε το Λουξεμβούργο που είναι 55.000 και τα λοιπά. Πάμε στη Γαλλία. Γαλλία, 30.000 οι καθαρές αποδοχές ενός εργαζόμενου που δεν έχει παιδιά. Στην Ελλάδα, οι καθαρές απολαβές του εργαζόμενου χωρίς παιδιά είναι 15.000. 30 στη Γαλλία, 15 στην Ελλάδα. Πληρώνουμε τον ίδιο λογαριασμό ρεύματος.

Στην Κύπρο που παίρνουν 8.000 παραπάνω οι σύντροφοι, χωρίς παιδιά ο καθαρός είναι 23.000. Νομίζω στην Κύπρο είναι πάρα πολύ χαμηλές οι κρατήσεις.

Λοιπόν, γιατί τώρα είναι τα σιτάρια, λέει, και δεν θέλουν καθόλου βροχές. Το ακούω, κύριε Βάκο, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι δυνατότητες μας φτάνουν μέχρι ενός σημείου. Δεν επηρεάζουμε τις καιρικές συνθήκες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν. Κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε καταλυστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας.

0: Ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος εξ υποφόρου στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
6: Την Παρασκευή 26 Ιουλίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουλίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα, καλημέρα, μην πιέζετε λίγο πολύ τους εκπροσώπους των κομμάτων της αριστεράς. Αυτό διαλύθηκαν.

προς χάρη του ενός και μένοντας μακριά από την κοινωνία, και αυτούς τους έχουμε ανάγκη. Καλημέρα στον κύριο Άγγελο Δούκα, ο οποίος και αυτός σχολιάζει την προηγούμενη συνέντευξη με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και η κυρία Σιδηροπούλου. Το ίδιο και ο κύριος Νίκος και ο κύριος Καμαριάννης. Εντάξει, τα σχόλια δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξα για την αριστερά. Βλέπω μια δημοσκόπηση την οποία δημοσίευε εφημερίδα των συντακτών, που είχε κάνει το Ινστιτούτο 1 και την έκανε η Προράτα, σχετικά με το συνδικαλισμό. Το 88% λέει ότι τον εργαζομένο θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη και το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης. Το 43% θεωρεί τους συνδικαλιστές διεφθαρμένους και το 51% θα συμμετείχε, λέει, στο συνδικαλισμό, εάν η δράση είχε αποτέλεσμα. Εντάξει, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, υπό την έννοια ότι δείχνει τη γενική εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία για τη συνδικαλιστική δράση και το συνδικαλισμό. Από εκεί και πέρα η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη, στην οποία δεν συμμετέχει. Γι' αυτό και οι απεργίες όταν γίνονται έχουν ελάχιστη συμμετοχή. Στα όρια του μηδέν, δηλαδή, όταν έχουμε στο δημόσιο, για παράδειγμα. Το 62% λέει ότι είναι υπέρ της απεργίας, ενώ όντως ο καθένας να γίνει απεργία, να τον απολυθεί ο ίδιος. Και το 51% λέει θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Αφού δεν συμμετείχε, δεν υπάρχει δράση. Άρα σίγουρα δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι οι οποίοι διαχρονικά δεν έχουν συνδικαλιστική οργάνωση. Ο χώρος επικοινωνίας, της διαφήμισης, δεν έχει. Ή ας πούμε για παράδειγμα στον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας. Πόσοι συμμετέχουν στις εκλογές? Οπότε και εγώ θα μπορούσα να υποθέσω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να λες «Ας το μωρέ, δεν έχει αποτέλεσμα, ή όλοι οι ίδιοι είναι, ή είναι διεφθαρμένοι, και πας για μπύρες και θεωρείς ότι εσύ κάνεις κάτι καλύτερο από τους άλλους που αφιερώνουν χρόνο, ενέργεια, δύναμη, και έχουν και τις φιλοδοξίες φυσικά».

Όπως βλέπουμε και τι αλλάζει τις άδειες και για τις μονοήμερες και για τη δυνατότητα της επιχείρησης να τις δίνει σε δόσεις κτλ. Εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά. Οι επιχειρήσεις βρίσκαν εργαζόμενους. Σε αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι είναι πιο ισχυροί από τις επιχειρήσεις. Γιατί βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα τον επόμενο εργοδότη. Και γιατί πια ο εργοδότης ξέρει ότι δεν αρκεί ο μισθός. Πρέπει να είναι συνολικά οι συνθήκες εργασίας καλές για να κρατήσει τους εργαζόμενους και κυρίως τα νεότερα παιδιά που είναι πιο απαιτητικά, που είναι πιο διεκδικητικά, που έχουν μεγαλώσει με καλύτερες συνθήκες, είναι πιο καλομαθημένα και αυτό δεν είναι καθόλου κακό.

0: Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε από την Παρασκευή δηλαδή την αποκάλυψη για το κύκλωμα στις πολεοδομίες, το οποίο έκανε τα γνωστά. Μείωνε πρόστιμα, δεν έβαζε πρόστιμα, κάλυπτε αυθαιρεσίες ή κάλυπτε αυθαίρετα. Και υπάρχουν και τόσες πολλές διαδικασίες που υπάρχουν με τις πολεοδομίες, που μια δουλίτσα από εδώ, μια από εκεί. Μαζεύονταν τα ποσά, μαζεύονταν και οι παρανομίες. Και το κυριότερο που μας κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι θυμάμαι από όταν μπήκαμε στη δουλειά, διαχρονικά σε όλες τις έρευνες έβγαινε ότι το πιο διεφθαρμένο κομμάτι στο δημόσιο είναι οι πολεοδομίες. Εξού και είμαστε μια χώρα με τόσα πολλά αυθαίρετα, τα οποία στην αρχή λέγαμε ότι είναι της φτωχολογιάς, αλλά από τη δεκαετία του 80 και μετά δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Όχι ότι δεν είχαμε φτωχούς, ότι δεν είχαμε ανθρώπους να μένουν σε παράγκες, ξέρω εγώ, ας πούμε, σε παραγκουπόλους κτλ. Αλλά συνεχίζουν να χτίζονται κανονικά τα αυθαίρετα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, είναι αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Καλή σήμερα, κύριε Κωνσταντέλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Λοιπόν, εσείς είσαστε Βάρη Βούλη Βουλιαγμένη, σωστά?
1: Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και εκεί νομίζω, παλιότερα θυμάμαι, κάναμε ρεπορτάζ και σε αυτή την περιοχή ότι είχε πολλά αυθαίρετα, το γνωρίζετε το θέμα. Καταρχήν...
1: Τα αυθαίρετα βέβαια να πω ότι είναι παράγωγο όχι κακής εποπτείας η διαχείριση, αλλά είναι παράγωγο κακής νομοθέτησης. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι, γιατί με όλες αυτές τις διαδικασίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας με επίορκους, οι οποίοι προφανώς παραβαίνουν τον όρκο τον οποίο πήραν, στο τέλος της ημέρας ο μόνος ο οποίος βγαίνει στο απειρόβλητο είναι αυτός ο οποίος νομοθετεί ή αυτός που έχει την κεντρική ευθύνη διοίκηση, που είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην προκειμένη περίπτωση.
0: Αυτό είναι δικό σας συμπέρασμα πάντως, που δηλαδή ότι, δηλαδή ότι εγώ χτίζω ένα αυθαίρετο γιατί είναι κακός ο νομοθέτης. Συγγνώμη, εγώ ως πολίτης, αν χτίζω ένα αυθαίρετο, το κάνω γιατί είναι ο νομοθέτης και ο διπλανός μου που χτίζει νόμιμα δεν έχει τον ίδιο νομοθέτη?
1: Όχι, δεν μιλώ για το αυθαίρετο, μιλώ για τον τρόπο που χτίζουμε εν γέννη. Και επίσης μιλώ και για κάτι άλλο.
0: Άρα μιλάτε για αυθαιρεσίες. Είναι δύο διαφορετικά. Οι αυθαιρεσίες με τα αυθαίρετα είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι να φτιάχνει γενιές, η Δήμη, η αυτοδιοίκηση, επειδή δεν έχει την αρμοδιότητα, δεν φτιάχνει γενιές αυθαιρέτων. Αυτός ο οποίος φτιάχνει το αυθαίρετο και έχει την απέτηση στη συνέχεια να το νομιμοποιήσει, θα έρθει να το νομιμοποιήσει, γιατί θα έρθει ένα νομοθέτημα ακόμα και θα νομιμοποιήσει την 7η, την 8η ή την 1η γενιά αυθαιρέτων.
0: Όταν με τη σειρά, κύριε Κωνσταντέλο, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και θα φτάσουμε.
1: Αυτή είναι η μόνη ένσταση.
0: Με τη σειρά.
1: Ότι πρέπει να πούμε κάποια στιγμή τέρμα, ό,τι αυθαίρετο βρίσκουμε, το χτίζουμε, το γκρεμίζουμε. Ναι. Εμείς για να γκρεμίσουμε αυτή τη στιγμή εδώ αυθαίρετα, έχουμε αυθαίρετα τα οποία είναι 35-40 ετών και ακόμα βρίσκονται μέσα σε μια δικαστική διαδικασία, ατέρμονη, και τα οποία δεν θα τα γκρεμίσουμε ποτέ. Για ποιο λόγο? Όταν λοιπόν αυτός που το έφτιαξε το χρησιμοποιεί 40 χρόνια, έχει ξεπεράσει το κράτος, έχει ξεπεράσει τη δικαιοσύνη, μας έχει ξεπεράσει όλους. Μας κοροϊδεύει κοινός. Αυτό θέλω να πω.
0: Με τη σειρά, κύριε Κωνσταντέλο, οι πολεοδομίες υπάγονται στους Δήμους?
1: Βεβαίως.
0: Όταν έχουμε διεφθαρμένες πολεοδομίες, γιατί δεν αγγίζει και τους Δήμους αυτό?
1: Δεν αγγίζει γιατί. Θα σας πω γιατί δεν τους αγγίζει τους Δήμους. Γιατί αυτό το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος προφανώς ή και οι δημοσιογράφοι είναι ότι οι Δήμοι φιλοξενούν τις πολεοδομίες. Έχουν τη διοικητική μέρημνα, φροντίζουν για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, για τις άδειές τους, για τη στέγασή τους. Όμως τη διοικητική διαδικασία των πολεοδομιών την αποπτεύει ένας. Ποιος? Το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και κανένας άλλος. Αυτό γιατί δεν το λέει κανένας? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν μπορώ να πάω να ελέγξω την πολεοδομία, την ειδών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για μια άδεια που έκανε ή για μια αυτοψία την οποία έκανε, η οποία είναι άκυρη. Εγώ δεν έχω ούτε την αρμοδιότητα, ούτε τη δυνατότητα να τον ελέγξω. Ποιος έχει τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα? Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό το πράγμα είναι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα.
0: Άρα εσείς, οι Δήμοι, το μόνο που κάνετε είναι να προσφέρετε φιλοξενία.
1: Εμείς έχουμε
0: διοικητική μέρημνα, έσοδα. Ακριβώς. Έχετε από τις πολεοδομίες.
1: Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή έσοδα, ένα παράβολο το οποίο παίρνουμε με την έκδοση, η οποία είναι ηλεκτρονική μέσω του συστήματος του ΤΕΕ. Το ΤΕΕ, παραδείγματος χάρη, το Τεχνικό Επιμελητήριο, είναι αυτό το οποίο έχει τον απόλυτο έλεγχο των πολεοδομιών. Μέσω των δύο προγραμμάτων, του E-άδειες και το E-πολεοδομία, είναι μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα που το 95% της λειτουργίας των υπηρεσιών δόμησης περνάει μέσα από αυτήν. Εμείς εισπράττουμε ένα τέλος, το οποίο είναι και πολύ μικρό κιόλας για τη δόμηση αυτή, που είναι για την έκδοση της άδειας και τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι μπορεί ο διευθυντής της πολεοδομίας ή οι υπάλληλοι να ανταποκριθούν σε καταγγελίες οι οποίες γίνονται για αυθαίρετη δόμηση. Αυτή την αρμοδιότητα που σας δίνει.
0: Αν θυμάμαι καλά, κύριε Κωνσταντέλο, υπήρχε παλιά ένας νόμος που είχε περάσει η Βάσο Παπανδρέου. Ναι. Που έλεγε ότι όταν διαπιστώνεται μία αυθαιρεσία, μπαίνει ένα πρόστιμο το οποίο σε συνοδεύει όσο υπάρχει αυθαιρεσία.
1: Βεβαίως, και υπάρχει αυτό ακόμα. Μάλιστα. Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Σήμερα ο Δήμος ο δικός μας έχει να εισπράττει από πρόστιμα 28 εκατομμύρια ευρώ, μόνο ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, από πρόστιμα τα οποία έχει επιβάλει η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε παρανομούντες. Τι έχει εισπράξει από αυτά? Μηδέν. Τι θα εισπράξει? Επίσης μηδέν.
0: Αυτά γιατί δεν βεβαιώνεται στην εφορία και τα λοιπά.
1: Βεβαιώνονται στην εφορία, είναι μπλοκαρισμένα τα αφημί όλα αυτά. Όμως, όπως ξέρετε πολύ καλά, άπαντες καταφέρνουν και ξεφεύγουν από την ιστορία δημιουργώντας νέα αφημί και νέες λειτουργίες. Όμως είναι τόσο πολύπλοκη η διαδικασία, η νομική, όπου υπάρχουν, σας λέω, 28 εκατομμύρια τα οποία τα μεταφέρουμε κάθε χρόνο μέσα στον προϋπολογισμό του Δήμου. Και η μόνιμη εποδός και ερώτηση όταν ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό από την αντιπολίτευση, δικαίως και εγώ όταν είμαι αντιπολίτευση το ίδιο ρωτούσα, είναι τι κάνουμε με αυτά τα πρόστιμα. Αυτά τα πρόστιμα λοιπόν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε, παραμένουν εκεί, είναι βεβαιωμένα, μπλοκάρουμε τα αφημί, όμως είναι μπλεγμένα μέσα σε μια απίστευτη ατραπό δικαστικών προσφυγών, διοικητικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων, καταγγελιών κλπ. Αυτό το πράγμα.
0: Και συνήθως να ρωτήσω κάτι, αφού έχετε αυτή την εμπειρία. Έστω ότι εντοπίζετε ένα σπίτι με αυθαιρεσία, εγώ θα πω. Όχι, καλύτερα να πω ένα αυθαίρετο. Ναι. Πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει η δικαστική εκκρεμότητα?
1: Εμείς θα επιβάλλουμε τα πρόστιμα μετά τις αυτοψίες και θα τα βεβαιώσουμε μέσα σε 60 ημέρες. Μέσα σε 60 ημέρες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Δήμο και στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης ή ο κατασκευαστής, ο οποίος έχει τέλος πάντων ένομο συμφέρον για αυτήν την ιστορία, ξεκινά μια διαδικασία η οποία μπορεί να διαρκέσει και 15 και 20 χρόνια. Σήμερα σας λέω έχουμε σε εκκρεμότητα υποθέσεις στο Δήμο το δικό μου και στους Δήμους γενικότερα, οι οποίες υπερβαίνουν τα 30 και τα 35 χρόνια. Για να μπορέσουν να κατεδαφιστούν. Δεν κατεδαφίζεται δε στο τέλος τίποτα, γιατί ενδιαμέσως έρχεται ένας νόμος και λέει ότι έχει χτιστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2011 έναντι ενός τέλους ανέγερσης και ενός τέλους διατήρησης παραμένει και δεν κατεδαφίζεται για 50 χρόνια. Όταν λοιπόν σταματήσουμε να πολιτευόμαστε και να μετατρέπουμε τη θέληση του κόσμου για στέγη ή για περαιτέρω στέγη και στέγαση σε ένα εκλογικού τύπου εργαλείο. Όπου θα έρθουμε και θα κάθε 10 χρόνια μια γενιά αυθαιρέτων.
0: Δεκτό. Να σας ρωτήσω, υπάρχουν παρόλα αυτά τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης? Οι δήμαρχοι έχουν την πολιτική αντοχή να γκρεμίσουν σπίτια?
1: Θα σας πω το εξής. Εμείς έχουμε κατεδαφίσει εδώ πάνω από 30 αυθαίρετες κατασκευές.
0: Τι κατασκευές είναι αυτές? Τι κατασκευές?
1: Τμήματα ορόφων, κτίρια σε...
0: Μεζονέτες, καλά σπίτια ή παράγκες? Αυτό είναι το ερώτημα, είναι σαφές.
1: Συνήθως, τι γίνεται? Μεζονέτα να είναι όλη παράνομη δεν πρόκειται να βρεθεί. Όμως μεζονέτα να έχει 3 δωμάτια παραπάνω θα βρεθεί. Τα 3 δωμάτια παραπάνω είναι αυτά τα οποία θα κατεδαφιστούν. Θα κατεδαφιστούν μετά από έναν πολύ μεγάλο και μακρύ αγώνα. Μέχρι ότου, αν προλάβουμε να το κατεδαφίσουμε, δεν τα έχει νομιμοποιήσει ο επικείμενος νόμος, ο οποίος θα έρθει από μια άλλη κυβέρνηση.
0: Κύριε Κωνσταντέλο, άλλο ένα θέμα για να κλείσουμε, επειδή έχετε γίνει σαφής για άλλο λόγο. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι στην πραγματικότητα δίνουν πάσα στον ιδιοκτήτη να τους προσπεράσει? Δηλαδή είναι ακατανόητο γιατί εδώ δεν υπάρχει παράθυρο, γιατί εδώ δεν υπάρχει πόρτα ή γιατί εδώ δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ το χώρο μου.
1: Υπάρχει δυστυχώς μια πολυνομία, πολλές φορές και αντινομία. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια, ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο κώδικας ρημοτομίας και πολεοδομίας που μαζεύει όλα αυτά τα ατάξιο συρριμμένα διατάγματα δεξιά και αριστερά για να μπορέσει ουσιαστικά να υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο δομούμε τα σπίτια μας. Ενδιαμέσως όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη ήρθε ο νέος οικοδομικός κανονισμός. Ο νέος οικοδομικός κανονισμός τι έκανε? Ήρθε και νομιμοποίησε την υπερβάλλουσα δόμηση. Έβαλε 1-2 ορόφους παραπάνω, έβαλε 30% αυξημένο συντελεστή. Εκεί ποιοι σταμάτησαν αυτή τη διαδικασία? Τη σταμάτησαν οι Δήμοι. Και γιατί τις σταμάτησαν? Γιατί καταφέρνουν φιλοξενώντας τις υπηρεσίες δόμησης να μπορέσουν να.
0: Μιλάτε για τα ψηλά κτίρια που παίρνουν τον πόνους της οικολογικής χρήσης.
1: Ακριβώς. Τα ψηλά και τα χοντρά.
0: Αυτό όμως. Συγγνώμη. Ναι, αλλά αυτό όμως ήταν νόμιμο. Εδώ μιλάμε για αυθαίρετα.
1: Ήταν νόμιμα τα οποία δεν ήταν τελικά νόμιμα, γιατί το Σύμβουλο της Επικρατείας έκρινε ότι ήταν παράνομα.
0: Όχι, καμία αντίρρηση, αλλά δεν πήγε ένας κατασκευαστής από το κεφάλι του να φτιάξει 30% παραπάνω.
1: Όχι,
0: αυτό
1: το έδωσε το καλό έχει το κράτος. Γι' αυτό μιλώ για μνημεία κακής νομοθέτησης. Τώρα για αυτά θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο πάλι δεν το ξέρει ο κόσμος. Εμείς είμαστε οι εγκύτεροι, δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε στο αυθαίρετο γρηγορότερα από όλους. Το πρωί στις 9 η ώρα γίνεται η καταγγελία, στις 9.30 είμαστε εκεί και καταγράφουμε. Ήρθε πάλι το κράτος. Και πριν από 1,5 χρόνο και πήρε την αρμοδιότητα των αυθαιρέτων για να φτιάξει ένα παρατηρητήριο αυθαίρετης δόμησης, στο οποίο όταν εσείς παρατηρείτε το γείτονά σας να κάνει μια αυθαιρεσία, καταγγέλλεται επωνύμως ή ανωνύμως την αυθαιρεσία αυτή και ξεκινάει μια διαδικασία από ένα μητρό το οποίο θα φτιαχτεί για να κληθεί κάποιος να δεχτεί ή να μην δεχτεί. Και όταν δεχτεί, θα έρθει για να αρχίσει την καταγραφή του αυθαιρέτου, δηλαδή θα καταγράφεται στην καταγγελία όταν θεμελιώνει το παράνομο και θα τον πετύχει τελικά ο ελεγκτής αυθαίρετης δόμησης όταν θα βάζει τη σκεπή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η λογική του κράτους. Να συγκεντρώσει τα πάντα, ενώ η αποκέντρωση ή η εγκύτητα στο πρόβλημα ξεχνιέται ως άποψη, η οποία είναι πολύ λειτουργική. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Είμαστε και εγώ προσωπικά, αλλά και η ΚΕΔΕ, οι επίορκοι οι οποίοι πιάνονται με τη γίδα στην πλάτη. Είτε είναι δημοτικοί υπάλληλοι, είτε είναι υπάλληλοι του κράτους, γιατί αυτή η ομάδα η οποία αποκαλύφθηκε τις προηγούμενες μέρες δεν αποτελείται μόνο από μηχανικούς δημοτικούς υπαλλήλους, αλλά και από υπαλλήλους των Υπουργείων, υπαλλήλους της αποκεντρωμένης διοίκησης, του κράτους δηλαδή. Ποιος είναι ο κοινός τόπος? Ο κοινός τόπος είναι ότι όλοι οι μηχανικοί. Δεν θα έπρεπε να είναι υπόλογος λοιπόν το ΤΕΕ, μέλη του οποίου είναι όλη αυτή η μηχανική? Και γιατί να είναι υπόλογοι οι Δήμοι λοιπόν να απολογούνται επειδή φιλοξενούν τις υπηρεσίες δόμησης και μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να σταματήσουν την αυθαίρετη δόμηση? Μάλιστα. Ή την αυθαίρετη νομοθέτηση όταν αυτή υπερβαίνει.
0: Τότε έδερα τα αποκρίθηκε στο καλέσμά μας. Κύριε Κωνσταντέλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πολύ καλή συζήτηση.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Κύριος Κωνσταντέλος, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης. Αυτό το λένε οι δήμαρχοι, ότι ναι, τις φιλοξενούμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν τις ελέγχουμε. Δεν είμαστε η άρχουσα εξουσία, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το ίδιο είχε πει, ας πούμε, και ο δήμαρχος της Μήλου για τις άδειες που βγαίνανε σωριδών και μάλιστα ανάμεσα σε λίγα 24 ώρα ξαφνικά. Εδώ για να βγάλεις άδεια, κάνεις την υπομονή της υπομονής και μέσα σε 2-3 24 ώρα μέχρι να αλλάξει ή να εφαρμοστεί μια απόφαση κυβερνητική, βγήκαν 30 άδειες στο νησί. Θα σας πω και κάτι που είχα ακούσει παλιά, που κάναμε πάρα πολλά ρεπορτάζ για τα αυθαίρετα. Υπάρχουν αυτά τα σπίτια τα οποία είναι στις πλαγιές. Και τους έλεγε ότι μπορείς να κάνεις ισόγειο πρώτο. Το υπόγειο, που ήταν κανονικός όροφος και έβγαινε και ένα κανονικό σπίτι, στην πλάτη είχε το βουνό. Μπροστά του λέγανε ότι πρέπει να το κάνεις όλο με μπετά. Επαναλαμβάνω, είναι πλαγιά, έτσι. Δηλαδή είχε έξοδο σε κήπο. Τι κάναν όλοι? Μόλις παίρνανε την άδεια, το είχαν φτιάξει από την αρχή, το είχαν κλείσει με τούβλα και τα ανοίγανε για να έχουν έξοδο. Ή σε άφηνε μόνο παράθυρο, για παράδειγμα. Οπότε ανοίγανε και την μπαλκονόπορτα κανονικά. Το βλέπαμε κάποτε, όντως φαινόταν παράλογο. Λέμε, τι νόημα έχει, αφού το έριξε, πέσαν τα μπετά, ρίξανε, τι νόημα έχει? Και μας είχε πει τότε ένας, πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε, που ήταν ανώτατος στέλεχος στο Υπουργείο, αφήνουμε και καμιά εξώφθαλμη παρανομία να την κάνουν, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να παρανομεί. Και τότε και τώρα μου φαίνεται εντελώς ανόητο. Να κάνεις κάτι παράλογο για να έρθει ο άλλος να το ισοφαρίσει κάνοντας κάτι λογικό, αλλά ταυτόχρονα να έχει αυθαιρετήσει. Όμως δεν ήταν αυτό το πρόβλημα και δεν είναι αυτό το πρόβλημα της Ελλάδας. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι είμαστε θυσμένοι στις παρανομίες και ότι υπάρχουν κυκλώματα, κυκλωματάκια ή κυκλωματάρες που φροντίζουν μετά όλα αυτά να τα καθαρίσουν για προσωπικό τους όφελος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, η Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Νέο άλμα στην τιμή του Μπρεντ, ελπίδες να διατηρηθεί η μείωση του 2,8% στην αμόλυβδη. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Στη Λευκοσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Λετωνία. Οι ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για επικείμενη επιδρομή με ντρόουν σε περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Earth

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 11. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Ed News Radio. Έχουμε κοντά μας τη συνάδελφο Δέσποινα Σελιοπούλου, η οποία θα μας ταξιδέψει στον κόσμο. Από πού ξεκινάμε, Δέσποινα?
1: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το ChatGPT, που πλέον δεν είναι το πιο σημαντικό προϊόν
0: στην
1: τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει. Δεν επικεντρώνεται μόνο στην ποιότητα των μοντέλων, αλλά κυρίως στο πώς οι εταιρείες θα κλειδώσουν τους πελάτες. Αυτό πλέον είναι το μεγάλο ζητούμενο.
0: Να γίνει συνδρομητής δηλαδή.
1: Ακριβώς, και να ουσιαστικά να τους βάλουν μέσα στο δικό τους οικοσύστημα και στα διάφορα προϊόντα που παράγουν, ώστε να μην είναι εύκολο να βγουν. Η βελτίωση τώρα αυτών των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης κοστίζει πάρα πολλά δισεκατομμύρια, και τα πλεονεκτήματα μετά, αφότου βγουν τα προϊόντα, αντιγράφονται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε οι εταιρείες στρέφονται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν εργαλεία που αυτά με τη σειρά τους να δημιουργούν τεράστιες βάσεις με κώδικες που δύσκολα συντηρούνται χωρίς τη συνεχή χρήση των ίδιων των οικοσυστημάτων, δηλαδή των συστημάτων τα οποία παράγουν οι εταιρείες.
0: Καταρχήν, από κάτι για τις συνδρομές που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, για το να κατανοήσει και ο κόσμος. Ας υποθέσουμε ότι οι πολιτικοί μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν AI για να μπορέσουν να βγάλουν τις άδειές τους κτλ. Στην αρχή σου δίνει ένα τυρί. Σου λέει ναι, πάρε λίγη βοήθεια. Μετά από λίγο βλέπεις ότι δεν βγαίνει. Σου λέει συνδρομή. Και αρχίζει μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια. Αυτές οι συνδρομές είναι χιλιάρικα και πάνω, αναλόγως το αντικείμενο κτλ. Έτσι. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως? Δεν είναι. Έχουν όριο. Δηλαδή μπορεί να πληρώσεις για ένα χρόνο, αλλά δεν είναι απεριόριστο πόσο μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Χρησιμοποιούν, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, μονάδες. Κάπως υπάρχει
1: ανάλογα
0: μια άλλη
1: με
0: φράση.
1: Τη χρήση που κάνεις.
0: Ναι, έτσι λοιπόν μπορεί κάλλιστα να πληρώσεις μια ετήσια συνδρομή και να εξαντλήσεις τις μονάδες στους 6 μήνες. Συνεχίζεις, πληρώνεις το επόμενο χιλιάρικο. Έτσι θα γίνει το AI επιπληρωμή, γιατί είναι δαπανηρό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δεν μπορούν να το συντηρήσουν πρώτον, και δεύτερον δεν ρίχνουν τα δισεκατομμύρια από φιλανθρωπία, αλλά γιατί θα βγάλουν κέρδη.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα
0: και θα μείνει και αυτή η μπούρδα που του μιλάς, ας πούμε, και τα λοιπά, ας πούμε, που δεν θα ικανοποιεί τίποτα. Ούτε τις αναζητήσεις δεν θα ικανοποιεί ικανοποιητικά.
1: Όχι πια.
0: Επαρκώς, συγγνώμη. Δηλαδή και αυτό το απλό, το ChatGPT που είναι, ας πούμε, για τον πολίτη, και αυτό θα σου ζητάει κάποιο είδους συνδρομή για να μπορεί
1: έτσι,
0: να
1: ακριβώς,
0: να είναι
1: και μάλιστα λειτουργικό. Τώρα ρίχνουν πάρα πολύ βάρος στα εργαλεία γενετικής κωδικοποίησης, τα οποία λέει είναι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που βοηθούν τους προγραμματιστές λειτουργώντας ως έξυπνη βοηθή. Δηλαδή, αναλύουν την περιγραφή του προβλήματος, προτείνουν τμήματα κώδικα σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζουν σφάλματα και επιταχύνουν σημαντικά την ανάπτυξη λογισμικού. Δηλαδή, δημιουργούν ένα πακέτο το οποίο αυτό συνεχώς ανανεώνεται.
0: Ναι. Okay, προσπαθούν να μεγαλώσουν τον εθισμό και την εξάρτηση. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, τώρα, Microsoft ξεκινάει, δέχεται πάρα πολλές ερωτήσεις Dr. Google, δέχεται πολλές ερωτήσεις σε σχέση με την υγεία. Και μάλιστα προκειμένου να αποφύγει να δώσει πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανακριβές ή επικίνδυνες συμβουλές. Τι κάνει Microsoft? Συνεργάζεται, ξεκινάει τη συνεργασία με μία κλινική για την ανάπτυξη ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδευμένο αποκλειστικά σε ιατρικά δεδομένα. Ιατρικοί φάκελοι, επιστημονικές έρευνες, μελέτες, κλινική εμπειρία των γιατρών μέσα από την κλινική. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα βοηθά τους επαγγελματίες υγείας αλλά και τους ασθενείς. Βέβαια, αυτό, η ανάπτυξη του μοντέλου θα διαρκέσει χρόνια, αλλά έχουν ξεκινήσει και θα ευελπιστούν και
0: φιλοδοξούν.
1: Πάντως
0: οι γιατροί ήδη με το ίντερνετ είχαν φρικάρει που πηγαίναν οι ασθενείς και κάνανε τους γιατρούς.
1: Πόσο μάλλον τώρα θα δεις τι έχει γίνει. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από την τεχνητή νοημοσύνη και πάμε στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ρόσνεφ, τον Σετσίν, τον Ιγκόρ Σετσίν, ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στη Ρωσία και πολύ στενός του Προέδρου Πούτιν, ο οποίος είπε ότι οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες ήταν οι κύριοι ωφελημένοι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, και είπε ότι η συνεχιζόμενη ένταση θα υπονομεύσει την μακροπρόθεσμη ζήτηση του πετρελαίου. Μάλιστα. Εκείνο που είπε ήταν ότι η Κίνα ήταν η καλύτερα προετοιμασμένη χώρα για την κρίση χάρη στην καλά σχεδιασμένη κρατική πολιτική.
0: Ναι.
1: Και ότι αν ανοίξουν σύντομα τα στενά, η τιμή του πετρελαίου θα διαμορφωθεί 95 με 96 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου, και σε ένα χρόνο, το 27 δηλαδή, θα πέσει στα 80 με 85 δολάρια. Okay.
0: Και λοιπόν, πάμε, τελευταία είδηση,
1: και, πάμε ναι. και την τελευταία είδηση. Η Lego λοιπόν, η παρουσία με τα μικρά αυτά τα τουβλάκια παρουσίασε τη μεγαλύτερη κατασκευή που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, τη Sagrada Familia, της Ισπανίας, της περίφημης εκκλησίας του Γκαουντί. Μάλιστα την Τετάρτη ο Παπάς Λέοντας ο 14ος θα εγγενιάσει, γιατί είναι τα 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί. Λοιπόν, για τη Lego, η κατασκευή αυτή αποτελείται από 12.060 κομμάτια. Δημιουργήθηκε για να τιμήσει και αυτή τα 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί και να παριστά σε μικρογραφία την Βασιλική της Βαρκελόνης, η οποία μάλιστα ακόμα και τα πολύ μικρά τα βιτρό που έχει με τους χρωματισμούς. Θα κυκλοφορήσει την 1η Νοεμβρίου αυτή η κατασκευή, φτάνει τα 800 δολάρια και ήδη έχουν ξεκινήσει προπαραγγελίες.
0: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά.

0: Λοιπόν, ξεκινώντας σήμερα η μέρα σας, όλοι θα είδατε φυσικά, εκτός από το μεγάλο σεισμό στις Φιλιππίνες, ότι έχουμε πάλι σύραξη στη Μέση Ανατολή. Χτύπησε το Ισραήλ, το Λίβανο, απάντησε το Ιράν χτυπώντας το Ισραήλ, αναχαιτίστηκαν το Ισραήλ, χτύπησε πετροχημικά για να ξαναπαντήσει το Ιράν και χάνεται η μπάλα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κολφόπουλο, αντινάμεσο στην Αναπροστατεία και καλώς πολύ γνώστης και αναλυτής για τα γεγονότα.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε. Αναμενόμενα αυτά ήταν όλα.
0: Είναι, είναι επεισόδιο ή ξαναξεκινάμε τη σύραξη?
1: Όχι, ξεκίνημα δεν έχει τελειώσει και ποτέ. Κοιτάξτε, δεν είχε σταματήσει ποτέ. Τώρα, εάν δεν θέλανε να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις μέσα στο Ιράν οι Ισραηλινοί ή οι Αμερικανοί, ήταν γιατί έγινε προσπάθεια να γίνει ειρήνευση, να τα βρούνε, να οι εκατέρωθεν πλευρές να είναι ευχαριστημένες. Αλλά βλέπετε ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, διότι οι κόκκινες γραμμές όλων των πλευρών είναι αδιαπέραστες. Άρα πώς θα προχωρήσουμε? Άρα ήταν αναμενόμενο ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα συνέβαινε. Και βεβαίως αυτό σημαίνει και για έναν λόγο. Διότι δεν θέλει το Ιράν να πούνε ή να δείξει στον κόσμο ότι πλέον έχει απαρνηθεί τους πληρεξούσιους του, δηλαδή τους συμμάχους του, αυτούς που έφτιαξε, δηλαδή τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς, δεν μπορεί τώρα, αλλά τους Χούτις, και βεβαίως θέλει να δείξει ότι ακόμα είναι μία υπερδύναμη στην περιοχή.
0: Ένα λεπτό. Είπατε ότι δεν θέλει να δείξει ότι απαρνιέται τη Χεζμπολάχ και τους Χούτις, αλλά στην ουσία μήπως θέλει πια να τους ξεφορτωθεί, να κοπεί αυτό ο δεσμός?
1: Όχι, αυτό κύριε Πετρόπουλο δεν έχει δείξει ότι θέλει. Άλλωστε θα σας θυμίσω ότι προχθές ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο κύριος Σαούν, ο στρατηγός Σαούν, είπε ότι Ιράν στάσου έξω από το Λίβανο, δεν έχει καμία θέση το Λίβανο. Η γενεσιουργός αιτία αυτών που συμβαίνουν στο Λίβανο είναι η Χεζμπολάχ, οι οποίοι αφενός μεν έχουν καταστρέψει το Λίβανο με αυτές τις ακραίες θέσεις και όλα αυτά που παίρνουν, αφετέρου ο φανατισμός τους εναντίον του Ισραήλ, που κυρίως προέρχεται από τη συνεργασία και με το Ιράν, αντιλαμβάνεστε, δεν επιτρέπει να υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή. Αυτό λοιπόν, όταν λέει ο πρόεδρος μιας χώρας στάσου έξω, και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, πριν από μερικούς μήνες, τρεις μήνες νομίζω, είχε επισκεφθεί ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν στο Λίβανο, και πάλι τότε όλοι οι υπουργοί του Λιβάνου τους είπανε σταματήστε να ανακατεύεστε και σταματήστε να βοηθάτε τη Χεζμπολάχ.
0: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, γίνεται χρόνια, αλλά δεν μπορεί να το επιβάλλει, γιατί δεν έχει στρατό ο Λίβανος.
1: Άρα λοιπόν, δεν θέλει να τους ξεφορτωθούν. Αυτοί που θέλουν να τους ξεφορτωθούν και τώρα βρίσκονται σε δύσκολη θέση, και θα σας πω, είναι οι αραβικές χώρες. Γιατί οι αραβικές χώρες επιθυμούν να ζήσουν εν ειρήνη.
0: Γιατί οι αραβικές χώρες έχουν φτιάξει μια αραβική Disneyland, η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτές τις συνθήκες. Να φοβάται άλλος να πάει στο Ντουμπάι, να φοβάται να πάει στο Αμπου Ντάμπι και τα λοιπά, για να δει όλα αυτά τα ωραία και τα τρομερά.
1: Σωστό, αλλά έχουν όμως, προσέξτε, επειδή το καθεστώς του Ιράν είναι απολύτως θρησκευτικό, υπάρχει ένας θρησκευτικός φανατισμός, ο οποίος ανεξαρτήτως σουητών ή σιητών, σουνιτών ή σιητών, ανεξαρτήτως είναι σιήτες ή Ιρανοί, αυτός ο φανατισμός μπορεί εύκολα να επηρεάσει τους λαούς της Αραβικής Χερσονήσου, των Αράβων. Εκεί λοιπόν δημιουργείται πρόβλημα σταθερότητος του καθεστώτος του καθενός. Αυτές λοιπόν οι καταστάσεις, οι εξτρεμιστικές θρησκευτικές οργανώσεις, είναι πρόβλημα μεγάλο για τα καθεστώτα όλων των αραβικών χωρών. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν, από τη μία μεριά δεν μπορούν να βγουν να πούνε επισήμως ότι ξέρεις εσύ Ισραήλ κάνεις την βρώμικη δουλειά για μας για να υποστηρίξουν το Ισραήλ. Απ' την άλλη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την επίθεση που δέχονται από το Ιράν. Βλέπετε τώρα τα Ηνωμένα Αραβικά, όπως είπατε, να τους σκοντεύουν στο όριο της καταστροφικής.
0: Κύριε Κολφόπουλε, επειδή όμως τώρα όποιος μας ακούει, χωρίς να υποβαθμίζουμε ότι εκεί συμβαίνουν πράγματα που κοστίζουν ανθρώπινη ζωή και τα λοιπά, τον ενδιαφέρει και η συνέπεια σε εμάς, τα οικονομικά.
1: Αυτό είναι το τραγικό.
0: Σε λίγους μήνες θα παραγγείλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο έκλεισε στο 1,70, κάπου εκεί νομίζω.
1: Το ξέρω. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα που απασχολούν εμάς. Αλλά βλέπετε, δεν απασχολούν αυτούς.
0: Ναι, ήθελα να πω τώρα σε αυτό που απασχολεί εμάς. Δεν δείχνουν οι εξελίξεις ότι πάμε σε μια αποκλιμάκωση για να έχουμε και αποκλιμάκωση των τιμών.
1: Δεν τη βλέπω. Κύριε Πετρόπουλε, δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρξει τέτοια αποκλιμάκωση με τις θέσεις που έχουν πάρει και οι δύο πλευρές. Δηλαδή και η πλευρά της Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και η πλευρά του Ιράν. Δεν βλέπω να υπάρχει, διότι εδώ έχουν βάλει τέτοιες κόκκινες γραμμές, όπως σας είπα ευθύς εξ αρχής, που είναι αδιαπέραστες. Δηλαδή, προσέξτε, θα δεχτεί το Ιράν να παραδώσει τα πυρηνικά του, το εμπλουτισμένο ουράνιο, για το οποίο έκανε ολόκληρη πολιτική, έκανε ξοδέψει χιλιάδες δισεκατομμύρια δολάρια να κάνει όλες αυτές τις υποδομές. Mm-hmm. Σε αυτό βασίστηκε για να πει ότι, ξέρετε, εμείς είμαστε οι δυνατοί της περιοχής. Δηλαδή, μπορεί να δεχτεί μια πολιτική που ανέπτυξε τα τελευταία 30-35 χρόνια από τα 50 που έχει στην εξουσία να την απαρνηθεί σήμερα? Δυνατόν.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Κολφόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είσαστε καλά, κύριε Πετρόπουλε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, μια χαρά. Ο κύριος Κολφόπουλος, νάδοχος στην Αποστρατεία, ο οποίος μελετάει και αναλύει τα θέματα και πολύ ωραία και κατανοητά. Αν καταλάβατε, θα φάμε και το καλοκαίρι.

Βέβαια, η κυβέρνηση του Λιβάνου λέει συνέχεια στο Ιράν: μείνει απ' έξω, θέλει να διώξει τον πρέσβη κτλ. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση του Ιράν είναι να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ. Γιατί? Γιατί δεν έχει στρατό. Γιατί δεν έχει στρατό? Γιατί δεν έχει χρήματα. Γιατί δεν έχει χρήματα? Γιατί η χώρα έχει πτωχεύσει, έχει κλειστές τράπεζες, έχει διακοπές ρεύματος, έφαγε και αυτή την κρίση που ήρθε μετά με την έκρηξη στο λιμάνι κτλ. Και τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να μπει στο Δουνουτού. Ωραία, και γιατί δεν μπαίνει στο Δουνουτού? Γιατί το Δουνουτού ζητάει πρόσβαση στα αρχεία και να κάνει ελέγχους. Και γιατί δεν θέλουν τους ελέγχους? Γιατί είναι διεφθαρμένοι όσο δεν πάει. Αλλιώς, οποιαδήποτε λογική δυτική δύναμη αυτό θα έκανε. Θα ενίσχυε την κυβέρνηση σιγά σιγά να σταθεροποιηθεί, να είναι ισχυρή, να κάνει και τις συμμαχίες της κτλ. Γιατί τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα με τα κόμματα και την οικογενειοκρατία. Και να τροφοδοτεί την οικονομία, να φτιάξει με το καλό κάποια στιγμή στρατό, όποτε το κάνει αυτό, και να του πει: τώρα που έχει ισχυρό στρατό, κοίτα να καθαρίσουμε τη Χεζμπολάχ. Αλλά όλα κολλάνε στο ότι πρέπει για να μπουν λεφτά να γίνουν έλεγχοι. Κανείς δεν στα δίνει έτσι.

0: Και έτσι μια χώρα με τεράστια δυναμική, με καταπληκτικούς πολίτες, με μια οικονομία η οποία θα μπορούσε να πετάει, μια χώρα η οποία με τόσο κόπο και τόσες θυσίες και τόσο αίμα έχει καταφέρει να απεξαρτηθεί από θεοκρατικά καθεστώτα και να έχει ένα κοσμικό χαρακτήρα χωρίς να εμποδίσει κανένα να ασκεί τη θρησκεία που ο ίδιος θέλει με τον τρόπο τον οποίο θέλει. Είναι μια χώρα διαρκώς πτωχευμένη, ταλαιπωρημένη, σε εμπόλεμη κατάσταση, με θύματα κτλ. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Τάσο Επιτρόπου, τον συνάδελφο για τα αθλητικά. Καλημέρα, Τάσο. Τάσο.
1: Σας ακούω κανονικά εγώ.
0: Ωραία, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, ευχόμαστε. Είναι η εβδομάδα που ξεκινάει το Μουντιάλ και θα πρέπει να συνηθίσουμε και κάποιους καινούργιους κανόνες που θα βλέπουμε πλέον στις τηλεοράσεις μας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εκτός όλων των άλλων παράξενων πραγμάτων που μπορούμε να δούμε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες αποφάσεις της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας της FIFA που ενδεχομένως αλλάζει και λίγο το ποδόσφαιρο, το κάνει πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό. Θα το δούμε πιο δίκαιο, δεν το ξέρουμε. Αυτό θα το δούμε στη
0: Ωραία, ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε αυτές τις καθυστερήσεις που κάνουν οι τερματοφύλακες πολλές φορές και ενοχλούν τον κόσμο. Είναι στο όριο των 8 δευτερολέπτων. Δηλαδή, μόλις η μπάλα κρατήσει την μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακας, κατευθείαν θα μετράει ο διαιτητής με τα δαχτυλάκια του. 1-2-3. Αν ξεπεράσει τα 8 δευτερόλεπτα, παράβαση. Κόρνερ η μπάλα υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Κάτι διαφορετικό το οποίο θα το δούμε. Ωραία. Σε αυτό το παγκοσμίου.
0: Δύο. Οι αλλαγές πρέπει να γίνουν σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Οι αλλαγές, άλλο κομμάτι βεβαίως, είναι τα 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή με το που σηκωθεί τα μπέλα θα μετρηθούν 10 δευτερόλεπτα. Πολλές φορές δεν θα μετράνε και οι διαιτητές, θα μετράει και ο VAR. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, οπότε η απόφαση μπορεί να είναι άμεσα και εκτελεστέα. Τι σημαίνει αυτό? Αν σε 10 δευτερόλεπτα δεν έχει βγει, γιατί περπατάει, ξέρεις, κάποιοι περπατάνε και όλα αυτά τα σχετικά, κατευθείαν θα βγαίνει έξω η αλλαγή, αυτός που είναι υποψήφιος να βγει δηλαδή, και αυτός που είναι να μπει θα καθυστερεί 1 λεπτό. Είχαμε ένα τρανό παράδειγμα σε ένα φιλικό Ιαπωνία-Ισλανδία που εφαρμόστηκε. Και σκόραρε η Ιαπωνία γιατί ο Ισλανδός καθυστέρησε να βγει και πήρε ποινή ο συμπαίκτης του 1 λεπτό. Σε αυτό το λεπτό η Ιαπωνία σκόραρε σε αυτό το φιλικό. Και είχε εφαρμοστεί με επιτυχία, όπως λένε, και στο MLS.
0: Ωραία. Οι παίκτες δεν θα μπορούν να μιλάνε και να βάζουν το χέρι μπροστά. Αυτό είναι κάρτα. Κόκκινο είναι αυτό.
1: Λοιπόν, εδώ περίμενε, γιατί με παίρνει από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά πάμε να το πούμε.
0: Όχι, κανονισμός δεν είναι κι αυτός.
1: Η περίπτωση του Πρεστιάνη με τον Βινίσιους.
0: Ναι, που λέει ο Βινίσιους ότι τον έβριζε ρατσιστικά.
1: Ακριβώς. Απαγορεύεται αυστηρά, θα δέχονται κόκκινη κάρτα. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι εξύβριση, μπορεί να είναι για ρατσιστικό σχόλιο, μπορεί να είναι για επίθεση στο διαιτητή, για οτιδήποτε. Οπότε τα χέρια στο στόμα, πολλές φορές χρησιμοποιούν οι ποδοσφαιριστές γιατί δεν θέλουν κάποιος να διαβάσει τα χείλη τους, θα είναι μια απόφαση η οποία θα καταδικάζει και την ομάδα του. Οπότε πρέπει αυτό να το αποφύγουν. Τώρα,
0: νομίζω ότι εξαιρείται αν είναι εμφανές το φιλικό κλίμα.
1: Ναι, όταν κάνουν χιούμορ μεταξύ τους και γελάνε.
0: Ότι δεν μπαίνει θέμα εκεί.
1: Είναι και κάποια συνήθεια που πρέπει απλά σιγά σιγά να την κόψουν οι ποδοσφαιριστές. Οπότε εκεί πέρα δεν θα είναι απόλυτα, φαντάζομαι, δεν θα είναι απόλυτα αυστηρή. Έχουμε το ελεύθερο χτύπημα το οποίο το παραλείψαμε. Σύρει την μπάλα, παίρνει φόρα ο τερματοφύλακας, δεν μπαίνει, χτυπάει τα τακούνια του, χτυπάει τα δοκάρια, χτυπάει τα. Το όριο είναι 5 δευτερόλεπτα. Μόλις στηθεί η μπάλα, 5 δευτερόλεπτα με το χεράκι πάλι. Μετράει. Εκεί κατευθείαν corner υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Το ίδιο θα ισχύει και για το πλάγιο out. Με το που πάρει στα χέρια την μπάλα ο
0: ποδοσφαιριστής έχει 5 δευτερόλεπτα να το εκτελέσει.
1: Αν δεν το εκτελέσει 5 δευτερόλεπτα, γεια σας, αλλαγή.
0: Έχω την εντύπωση πάντως όλοι οι κανονισμοί που ακούω είναι για να σταματήσουν διάφορες κουταμάρες και τακτικισμοί που γίνονται μέσα στο παιχνίδι και να γίνει πιο γρήγορο. Δεν είναι τίποτα extreme όλα αυτά, έτσι. Εντάξει, normal μου ακούγονται όλα μέχρι εδώ. Να σταματήσουν οι ποδοσφαιριστές να προσπαθούν να κερδίσουν με χαζομαρίτσες, ας πούμε, και να παίζετε ποδόσφαιρο.
1: Ναι, επίσης, σε αυτό ακριβώς που λες, πολύ σωστά το λες, είναι και η περίπτωση του τραυματισμού. Όταν κάποιος παίκτης τραυματιστεί, θα μένει ένα έξω, δηλαδή και μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα και όλα αυτά. Ναι.
0: Και ξαφνικά σηκωθεί, γίνει καλά.
1: Ναι, ναι, αυτά προσπαθούν να κερδίσουν. Θα μένει ένα λεπτό έξω, υποχρεωτικά. Οπότε ναι, και αυτό είναι ένα θέμα, σου λέει και τραυματίας και έξω. Okay. Υπάρχουν οι διαιτητές που έχουν το ελεύθερο να δείχνουν κόκκινη κάρτα σε παίκτη που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο. Θυμάστε το τελικό.
0: Με τη Σενεγάλη.
1: Ακριβώς, Σενεγάλη με το Μαρόκο. Εκεί δηλαδή ο παίκτης, δεν μου αρέσει, παίρνω την μπάλα μου και φεύγω. Πάρε την κόκκινη και φύγε τότε.
0: Άρα δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει όπως έχει κάνει η Σενεγάλη που επέστρεψε στο γήπεδο και κέρδισε.
1: Δεν θα υπάρχει επιστροφή. Δεν θα υπάρχει επιστροφή ακριβώς. Δηλαδή. Θα σβήνονται κίτρινες κάρτες, είναι και κάποια διαφορετικά, ας πούμε, που μετά τη φάση των ομίλων, ξέρεις, να μην κουβαλάει.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Να θυμίσουμε στο τελικό του Euro 2004 δεν έπαιξε ο Καραγκούνης, παράδειγμα, γιατί είχε κίτρινες κάρτες. Τώρα δεν θα είναι κάπως έτσι τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, αυτά βέβαια θα τα βλέπουμε και στην πορεία.
0: Νομίζω ωραία είναι όλοι οι κανονισμοί, αν εφαρμοστεί και ο βασικότερος όλων, ότι πρέπει να σταματήσουν να παίζουν με τα χέρια.
1: Αυτό είναι για το screen. Υπάρχει το screen.
0: Το τζαρτζάρισμα. Όχι, το screen είναι άλλο. Επιτρεπόταν το τζαρτζάρισμα για πολλές δεκαετίες. Τώρα τραβάς παίχτη κανονικά και μπορεί να σου δώσει απλό φάουλ. Ή στα κόρνερ αγκαλιάζονται, κεφαλοκλειδώματα.
1: Το τράβηγμα φανέλας δεν είναι ποδόσφαιρο. Έχει πει και η FIFA, δεν είναι ποδόσφαιρο. Και είναι η κίτρινη κάρτα το τράβηγμα της φανέλας. Τώρα, αν ο ένας τραβάει τον άλλον, εντάξει, θα δώσει ένα φάουλ προφανώς.
0: Θα δώσει και στους δύο κίτρινη. Εγώ θα έλεγα και κόκκινη. Και τι έγινε, στο επόμενο παιχνίδι θα σταματήσουν να το κάνουν και θα βλέπουμε μπάλα. Αυτό είναι όλο.
1: Ναι,
0: θα προσαρμοστούν σε ένα παιχνίδι μέσα. Εδώ τώρα διδάσκονται. Έχεις δει ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί, που είναι ένας προπονητής ακαδημίας κάπου στην επαρχία και στο κόρνερ του λέει: μην κοιτάς καθόλου την μπάλα. Να, αυτό κάνει και δείχνει ότι πάει και κολλάει στον επιθετικό και με τα χέρια του τον περικυκλώνει. Αυτό του λέει: ας την μπάλα, δεν έχει σημασία. Αυτός να μην κουνιέται. Και του δείχνει πως θα χρησιμοποιεί τα χέρια.
1: Αυτό είναι το screen. Δηλαδή,
0: το φράγμα.
1: Το εφαρμόζουν πολύ και στην Άρσεναλ, και αυτό είναι και το κανονισμό τη Άρσεναλ, έτσι να έχει αποκαλέσει η FIFA. Δεν θα επιτρέπεται αυτό. Δηλαδή, κατευθείαν όταν υπάρχουν σκρινά και πολλές φορές κρατάς έναν αντίπαλο αμυντικό. Πρόσεξε, αμυντικό αντίπαλο, ο επιθετικό, ο κόρνερ, παραδείγματι, ώστε να το σκρινάρει και να μην πάει να διεκδικήσει την μπάλα. Αυτό είναι κατευθείαν. Φάουλ. Κατάλαβες. Και κάτι πολύ σημαντικό, θυμάσαι.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι φάουλ στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πέναλτι.
1: Αυτό εγώ λέω για τον επιθετικό που σκρινάρει.
0: Τον επιθετικό που σκρινάρει. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Άρα ισχύει και το ανάποδο. Είναι πέναλτι. Από κόρνερ πέναλτι.
1: Αυτό που λες, τον αγκαλιάζει και τον κρατάει, δηλαδή, και σε περίπτωση ειδικά που πέσει κάτω, κατευθείαν θα δίνεται πέναλτι. Γι' αυτό τα μαρκαρίσματα πρέπει να είναι πεντακάθαρα. Τώρα, πόσο θα εφαρμοστούν, αν θα έχουμε 4 πέναλτι σε κάθε αγώνα και όλα αυτά, αυτό είναι μια ιστορία.
0: Ας έχουμε, τι έγινε, άμα τα κάνουν, ας υπάρχουν.
1: Η FIFA είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει τον κανόνα των καθαρών καθυστερήσεων, έτσι το ονομάζουν, και είναι εφαρμόσει στο Κατάρ. Θυμάσαι κάποια στιγμή στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων τελειώνουν τα παιχνίδια. Στο 1ο θα μετρούνται λοιπόν λεπτό προς λεπτό, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, οι καθυστερήσεις και θα εφαρμόζονται αμέσως μετά. Δηλαδή αυτό το καθυστερώ για χίλιους δύο λόγους δεν θα υπάρχει. Οπότε μπορεί να δούμε και παιχνίδι να τελειώνει, ξέρω εγώ, στο 100. Οπότε μην το πάρει ξεκινούν, δηλαδή στο 90.
0: Δεν είναι παράταση.
1: Ναι, δεν θα είναι παράταση. Λέω στο 100, γιατί η αλήθεια είναι 90 συν.
0: Ωραία.
1: Καθυστέρηση
0: υπάρχει. Τάσο, φάγαμε όλη την ώρα με τους κανονισμούς που είναι όμως σημαντικοί. Δεν πειράζει. Εντάξει, και το βράδυ έχουμε το τρίτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ναι, η ώρα από την αρχή.
0: Το καθάρισε ο Αταμάν. Είπε, άμα είναι καλή διαιτησία, θα πάρουμε πρωτάθλημα. Άρα, άμα δεν πάρουμε πρωτάθλημα, ποιο φταίει.
1: Εντάξει, τα κλασικά αυτά είναι οι προπονητές θα χρησιμοποιούν κατά κόρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλή μέρα, καλή εβδομάδα. Γεια χαρά. Κύριος Καλαθάς λέει: είμαστε μοναδική χώρα που έχει γραφεία τακτοποίησης αυθαιρέτων, δηλαδή γραφεία που παραβλέπουν τον νόμο. Καλή είμαστε. Νίκος Ψωμιάδης, Γιάννης Πρίντεζης, ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαρεβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ευαγγελία Παλτατσή με τον Δημήτρη Τάκη. Για χαρά από μας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτόριο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισχυρή άνοδο που ξεπερνά το 4,5% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $97,70 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $94,5. Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι θα είναι το 2027. Υπογράμμισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, και επανέλαβε ότι όταν παίρνεις μία εντολή 4 χρόνων, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίζεις τις κρίσεις όποιες και αν είναι, και βέβαια όλα αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού. Όσον αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, τόνισε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο ενίκιο, ενώ προχωρά και η φορολογική μεταρρύθμιση και θα έχουμε και μία συνέχεια στη ΔΕΘ. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντογεώργης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε ότι προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα, και πρόσθεσε ότι τα κόμματα γεννώνται όταν υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες, ενώ η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν μακροημερεύσει. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σήμερα θα αρχίσουν από κλιμάκια μηχανικών και οι αυτοψίες. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκοσπίνες, σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

0: οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων. Συναγερμό σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο της. Κινητοποιήθηκαν νατοϊκά αεροσκάφη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Δευτέρα, καλή εβδομάδα σήμερα. Από σήμερα να έχουμε. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Και αν έχουμε πράγματα να πούμε σήμερα, εκτός συνόρων, εντός συνόρων, τα εκτός συνόρων πιθανότατα τα έχετε ακούσει, τα βλέπετε. Ο Τραμπ επιχειρεί και προσπαθεί να πετύχει την εκεχηρία. Ο Νετανιάχου βρίσκεται ξανά σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ιράν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Κανείς δεν μπορεί προφανώς να καταλάβει τι είναι και τι σημαίνει όλο αυτό, αν είναι μια ενέργεια του Νετανιάχου που επί της ουσίας υπονομεύει την προσπάθεια εκεχηρίας του Τραμπ, ή αν κάποιος το σκεφτεί ακόμα έτσι πιο συνωμοτικά, εάν αυτό είναι μια κίνηση του Νετανιάχου που διευκολύνει τον Τραμπ να δείξει πως δεν μπορεί να απεμπλακεί από τον πόλεμο. Τα πράγματα έχουν κάπως έτσι, οι δυσκολίες είναι δεδομένες. Το Ιράν είχε από την αρχή θέση ως προϋπόθεση για την εκεχηρία και την εκεχηρία στον Λίβανο, αυτό που δεν κάνει δηλαδή το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τα κτυπήματα και η Μέση Ανατολή επί της ουσίας να βρίσκεται ξανά στις φλόγες.
1: Αυτά στα διεθνή. Καλή εβδομάδα επίσης. Να είμαστε καλά και καλό μήνα. Καλό μήνα, εντάξει, είναι πια πόσο έχει ο μήνας.
0: Καλή, τα πάμε.
1: Ναι, τα πάμε. Είδες, δεν πειράζει. 8 έχει.
0: Τρέχει ο χρόνος. Τρέχει και φεύγει.
1: Και εδώ στα εσωτερικά έχουμε πολλά θέματα. Καταρχάς έχουμε τον ανασχηματισμό που θα γίνει την Πέμπτη. Έχουμε την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει την Τετάρτη.
0: Αυτό είναι αφού έχει ανακοινωθεί.
1: Ακριβώς. Τον ανασχηματισμό περιμένουμε. Θα δούμε τώρα τι θα παίξει και τι δεν θα παίξει. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις που η μία έρχεται πίσω από την άλλη.
0: Έχουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς.
0: Το λέω ολοκλήρωση. Δηλαδή θα τα δούμε όλα.
1: Πρόσεξε
0: αυτά.
1: Πρόσεξε όμως τώρα.
0: Εγώ
1: βλέπω σήμερα ότι ο κύριος Παπάς έχει κάνει μία. Πώς να το πω. Έχει στείλει ένα τελεσίγραφο στην πλευρά Φάμελου. Λέει ότι ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να φέρει τώρα συμφωνία με τον Τσίπρα. Αλλιώς θα έχουμε μείζον πολιτικό πρόβλημα. Και ότι πρέπει να εξηγήσει ο κύριος Φάμελος γιατί από το 10% πήγαμε στο 1%.
0: Ναι. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Πολάκης, ναι. Ξέρει γιατί
1: Παπάς.
0: Τα λέει. Ο κύριος Παπάς, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ξέρει γιατί τα λέει ο κύριος Παπάς. Φαντάζομαι θα ακολουθήσει και καμιά νεότερη δήλωση του κύριου Πολάκη. Όλα αυτά προφανώς και δεν είναι τυχαία. Σε πολύ λίγο όλα αυτά και άλλα πάρα πολλά, γιατί είχε ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο όλη αυτή η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που κλείνει, τι μένει, πώς θα αντιδράσουν. Να, μόλις τώρα μας είπε ο Δημήτρης, ο Νίκος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, μια ομάδα
1: και άλλοι.
0: Ναι, βεβαίως, που και αυτοί μετρήθηκαν και καταμετρήθηκαν, έχω να σας πω, στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ως προς το επίδικο της ψηφοφορίας, εννοώ. Θα τα δούμε όλα αυτά
1: και
0: σε λίγο.
1: Και θέλω να σου πω έτσι και για το χιουμοριστικό του πράγματος. Χθες οι συνάδελφοι που είχαν πάει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές αυτές που υπάρχουν στα social media και στα κινητά και έβγαλαν μια φωτογραφία με τίτλο 2046, ακόμα μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι όλοι πια έχουν φτάσει 80 χρονών και περιμένουν ακόμα να δουν τι θα γίνει.
0: Black humor, έτσι.
1: Ναι, και έχει γίνει viral αυτή η φωτογραφία.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ, ελπίζω ότι είστε όλοι και όλες εκεί. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρυθμίση του ήχου, η Ήρα Πανανίου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, και πάμε γρήγορα γιατί να είναι το άμα και το θάμα. Σας είπα ότι θα έχουμε ρεπορτάζ από ό,τι ακριβώς συνέβη και στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από τότε έως πριν από λίγο, και το λέω πριν από λίγο γιατί κυριολεκτικά υπάρχει ένα παρασκήνιο επαφών, ρεπορτάζ εν γέννη. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον αγαπημένο μας φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά. Γιάννη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Άκουγα τον Δημήτρη και έλεγε αυτή η φωτογραφία γιατί ήμουν μπροστά όταν
1: βγάζει. Α, έτσι, μπράβο. Για πες. Για πες.
2: Τουλάχιστον προσωπικά εμένα δεν με αφορά, διότι έχω συμπληρώσει ήδη 30 χρόνια, άρα είμαι μπροστά. Όσον αφορά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το έχω.
1: Ναι, δηλαδή αποκλείεις να είσαι το 2047 σε μια κεντρική, κρίσιμη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν αποκλείω τίποτα πλέον.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Συγγνώμη για το γέλιο, αλλά εντάξει, μ' άρεσε ο τρόπος που ξεκίνησε ο Γιάννης.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Μα είδα όλες τους συναδέλφους, έχουν γεράσει. Είναι πια πολύ, μπορεί να είναι και με μπαστούνι. Αλλά είναι ακόμα.
0: Κάτσε, ας την φωτογραφία. Θα βγάλουν κι άλλες, θα έχουν ευκαιρίες πολλές.
2: Συγγνώμη, Δημήτρη, αλλά μια και το ξεκίνησες έτσι να την ελαφρύνουμε λίγο τη συζήτηση, πριν πάμε στα πιο βαριά. Έρχεται ένας κύριος εκεί, ένας τέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής. Καθόμουν απ' έξω εκεί στο, όπου καθόταν όλοι οι συνάδελφοι και στα πρόχειρα γραφεία που είχαν φτιάξει τα μέλη του γραφείου τύπου. Ο οποίος ήταν μεγάλο σε ηλικία και μου λέει έτσι: «Φίλε μου, εσένα, σε θυμάμαι σε όλες τις διαδρομές. Του λέω από ποιο χρόνο?» Ήσουν, μου λέει, εδώ. Προσέξτε, ήσουν, λέει, εδώ. Στην τάδε διάσπαση, στην τάδε διάσπαση.
1: Πολύ ωραία.
0: Έλα τώρα και εσύ με τις υπερβολές του, του συντρόφου εκείνου. Διότι εντάξει, θα νομίζει κανείς από τους ακροατές ή τις ακροάτριες ότι είσαι κανένας γύρευες σε τη ηλικία. Γιάννη, έλα να συγκεντρωθούμε. Πάμε λίγο να μας δώσεις τώρα όλο αυτό το ρεπορτάζ. Γιατί αρχίζουν τώρα τα. Δεν ξέρω αν αυτά θα είναι παρατράγουδα, αν θα είναι τα θολά απόνερα που άφησε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βλέπουμε ήδη, ο Δημήτρης μας είπε για την δήλωση του Νίκου Παπά, τη κυρία Δούρου δηλώνει ναι σε ενωτικό ψηφοδέλτιο μετά από προγραμματική σύγκληση, όχι με βάση το face control της Αμαλίας. Ο κύριος Πολάκης προς το παρόν σιωπά, δεν έχουμε κάτι από αυτόν, δεν ξέρω αν έχεις εσύ. Και σε αυτό υπάρχει και ένα ακόμα πρόσωπο που θα το βάλω στη διάρκεια της συζήτησης. Για πάμε.
2: Λοιπόν, ας πάρουμε τι έχουμε ως δεδομένο αυτή τη στιγμή. Δεδομένο έχουμε μία απόφαση η οποία λέει ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση αυτή υπερψηφίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή, 80% συν θα έλεγα εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα το 60-40 της... δεν ισχύει, λες εσύ.
2: Όχι, όχι, το 60-40 αναφέρθηκαν η πλευρά από Λάκη Παπά σε διάφορες τροπολογίες, αλλά όπως το είδα, αυτό το 60-40 δεν ισχύει κατά την προσωπική μου άποψη και εκτίμηση όπως το είδα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αλλά εμείς μιλάμε για την κεντρική ψηφοφορία που αφορεί το θα πάμε με τον Τσίπρα ή δεν θα πάμε με τον Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί ήταν συντριπτικό το ποσοστό. Οι ψηφοφορίες, να ξεκαθαρίσουμε, γινόντουσαν δια ανατάσεως της χειρός. Δεν υπήρχε ψηφοφορία η οποία έγινε ονομαστικά.
1: Ναι. Διαβοής δηλαδή.
2: Στέλνει, με συγχωρείτε παιδιά, αν κάποιο θέλει, επειδή έχουμε την εμπειρία, αν κάποιο θέλει να καταγράψει ή το 60-40 ή το 55-45 ή δεν ξέρω ποιο θέλει να καταγράψει.
0: Πάει σε ονομαστική ψηφοφορία.
2: Ακριβώς. Πάει λοιπόν σε μια ονομαστική ψηφοφορία ή πάει μέσω της κάλπης και λέει, αφού έχω τη δυνατότητα να το καταγράψω προκειμένου βγαίνοντας από εδώ να πω ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση ή το άλλο στρατόπεδο είναι ισχυρό, σου δίνει τη δυνατότητα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επειδή λοιπόν τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε ξαναζήσει όλα αυτά τα έργα πάρα πολλές φορές, λοιπόν ξέρουμε και πώς παίζεται το επικοινωνιακό παιχνίδι και επιστρέφω. Δεδομένου λοιπόν έχουμε μία απόφαση. Δεύτερον, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Αυτή η Κεντρική Επιτροπή ήταν η τελευταία?
0: Ναι.
2: Ή θα ακολουθήσει και άλλη Κεντρική Επιτροπή?
0: Έλατε.
2: Σε κάθε περίπτωση πάντως, από σήμερα, επί της ουσίας, παρά το γεγονός ότι αυτό που έλεγε η προεδρική πλευρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υφίσταται όντως ως κομματικός οργανισμός, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι θα είναι απονευρωμένος. Με ποια έννοια το λέω?
1: Όταν λέμε, συγγνώμη Γιάννη, όταν λέμε θα συνεχίσει, θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι.
2: Θα έρθω σε αυτό. Βιάζει Δημήτρη, θα φτάσουμε στο τέλος του δρόμου. Όταν φτάσουμε στο τέλος του δρόμου,
0: θα σου πω. Πάει την ανηφόρα τώρα, περίμενε.
2: Για πες. Λοιπόν, θα είναι απονευρωμένος. Διότι από τη μια έχεις πάρει μια απόφαση που λες, η οποία βέβαια μεταπολιτευτικά, σε ό,τι αφορά το μάθημα της πολιτικής επιστήμης, θεωρώ ότι θα αποτελέσει αντικείμενο κάποια στιγμή στην έδρα των πολιτικών επιστημών, την οποία έχω τις οποίες έχω την τιμή να έχω αποφοιτήσει και να έχω σπουδάσει.
1: Μη σου πω και λοιπόν, παγκόσμια θα αποτελέσει αντικείμενο.
2: Ναι, αντικείμενο. Δηλαδή ότι υφίσταται ένα κόμμα το οποίο στηρίζει κάποιο άλλο κόμμα. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Στον δρόμο, λοιπόν, θα είναι πράγματι απονευρωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικός οργανισμός. Θα υφίσταται σαφώς ως κομματικός οργανισμός. Λοιπόν, αλλά όταν φτάσουμε εκεί, όταν θα χτυπήσει το καμπανάκι για τον τελευταίο γύρο, και λέω το καμπανάκι εννοώ ότι θα πάρουμε το σήμα ότι πηγαίνουμε για εκλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί, λοιπόν, στον τελευταίο γύρο, ενδεχομένως, λέω εγώ, το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια κεντρική επιτροπή, η οποία επί της ουσίας θα πάρει και την απόφαση τυπικά πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σε ποιο χρόνο οι συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής?
2: Νομίζω ότι τον χρόνο της Κεντρικής Επιτροπής θα τον καθορίσουν πολύ και οι εξελίξεις. Δηλαδή, αν οι εξελίξεις λένε, που λένε εδώ οι πληροφορίες, τα σενάρια κτλ., ότι θα παίζει το σενάριο του Οκτώβρη για εκλογές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας, mm-hmm. ο οποίος είναι πολύ πιθανόν, όχι πιθανόν, το πιθανότερο, να γίνει μια τέτοια συνεδρία προκειμένου να
1: ξεκινήσει.
0: Ναι, γιατί. Συγγνώμη, Δημήτρη μου, δύο λεφτά. Ναι, γιατί επί της ουσίας δεν είναι τι θέλει η από εδώ πλευρά, είναι και τι πλαίσιο έχει βάλει η απέναντι πλευρά, ενώ του Τσίπρα. Ως προς τις προσελεύσεις και.
2: Ένα λεπτό. Ένα, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν τι λέει η πλευρά Φάμελ. Okay, γνωρίζουμε τι έχει πει, γνωρίζουμε πώς θα κινηθεί.
1: Μάλιστα.
2: Πώς θα κινηθεί τώρα η πλευρά Πολάκης, Παπάς, Δούρου. Αν προσέξατε στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί εμείς αυτό το καταγράψαμε και μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν το γεγονός ότι οι τόνοι δεν σηκώθηκαν ιδιαίτερα. Δηλαδή,
0: όχι. Στη συνεδρίαση
2: έλεγα.
0: Όχι.
2: Ναι, να το πω πολύ απλά. Επειδή χρησιμοποιούμε εμείς ένα όρο, οι δημοσιογράφοι, έπεσε πολύ ξύλο, όχι με την έννοια του
0: δημοσιογράφου
2: προς Θεού. Γίνει παρεξήγηση. Λέμε ξύλο με την έννοια δηλαδή ότι ήταν σφοδρή αντιπαράθεση, υπήρξαν σκληρές κουβέντες και δεν ξέρω εγώ τι. Πράγματι, υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις μέσα, οι οποίες ήταν και με πάθος και με φωνές, αλλά μέχρι εκεί δεν υπήρξαν, δεν ξέφυγαν δηλαδή από το πλαίσιο. Αυτό το κρατάω και ήταν πάρα πολύ σημαντικό ως αποτέλεσμα μιας συνεδρίασης η οποία αφήνει ένα ιστορικό αποτύπωμα. Λοιπόν, η πλευρά λοιπόν Πολάκη, Παπά, Αδούρου, τι θα κάνει από εδώ και πέρα? Θα ασκεί καθημερινά πίεση, έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα με τον Νίκο Παπά.
0: Ναι,
2: λοιπόν, προς την ηγεσία, η οποία τι θα λέει? Φέρτε μας τον οδικό χάρτη μέχρι τις κάλπες, φέρτε μας τη συμφωνία που έχετε ή που θα κάνετε με τον Τσίπρα, για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Μην περιμένετε να έρθει κάτι τέτοιο, σας το λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και πείτε μας τι θα κάνετε. Ελπίζουν δε στο φιλορόισμα της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου αν σε μια άλλη Κεντρική Επιτροπή αλλάξουν οι συσχετισμοί, να μπορέσουν να διεκδικήσουν το κόμμα.
0: Το κόμμα.
2: Εδώ, εκτίμηση. Γιατί εδώ μόνο με εκτιμήσεις μπορούμε να πάμε. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά αριθμητικά δεδομένα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεύτερο, τα σήματα που στέλνει η Αμαλίας είναι: μη φύγετε, μείνετε εκεί όπου είστε μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι. Γι' αυτό είπα για την απέναντι πλευρά, Γιάννη. Ναι, ακριβώς.
2: Ναι, δεν χρειάζεται αυτή την ώρα να φύγει κανείς και να κάνει και να ράνει. Υπάρχει χρόνος, αν το μεταφράσουμε δηλαδή. Λοιπόν, διότι δεν θα θέλουμε τα κλειδιά να παραχωρηθούν σε τρίτους. Να καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι House of Cards, δεν είναι διεργασίες στην αριστερά. Αυτό τώρα το παρακολουθούσαμε στο House of Cards.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα είπαμε.
2: Κοίτα, νομίζω ότι το έργο ΣΥΡΙΖΑ, όχι σήμερα, όχι με την Κεντρική Επιτροπή την οποία έκανε χθες, γενικότερα το έργο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι κάποια στιγμή διεκδικεί μια θέση στο Netflix.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Ούτως ή άλλως, Γιάννη, αυτό που λες σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα την Ελλάς, το βλέπουμε και από την διαρροή που έχει γίνει από την πλευρά της ελληνικής συμπαράταξης, που λένε ότι οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές. Εμείς από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε ούτε σχολιάζουμε τις διεργασίες και για το θέμα των υποψηφιότητων και τα λοιπά παραπέμπουν.
2: Πρόσεξε, υπάρχει η τελευταία παράγραφος αυτής της διαρροής έχει, είναι όλο το ζουμί.
0: Ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και first class για κανέναν. Αυτό.
2: Μπράβο. Ναι, λέει, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα.
0: Το επαναλαμβάνουν σταθερά αυτό.
2: Ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν έχουμε μέλη μας βουλευτές ναι, της ναι, παρούσας ναι. βουλής. Και ότι δεν έχουν προκρατημένες θέσεις first class μάλιστα. για κανένα.
0: Και σε, αυτό, και σε αυτό λίγα... απαντάει επί της ουσίας Ιδούρου όταν λέει όχι με βάση face control της Αμαλίας.
2: Ακριβώς. Ναι, αλλά η Αμαλίας όμως τι λέει. Ακούστε να δείτε. Εμείς εδώ, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έχουμε κάνει κάτι καινούριο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το καινούριο έχει βάλει κάποιους κανόνες. Οι κανόνες λένε το εξής. Εμείς δεν σας κλείνουμε την πόρτα προς Θεού.
1: Σας θέλουμε ως απλά μέλη.
2: Ακριβώς. Οι πόρτες είναι ανοιχτές.
1: Ωραία. Ερώτημα λοιπόν. Τώρα. Μισό λεπτό. Ναι. Εσύ λες ότι τους είπαν μη φύγετε για να μην πάνε τα κλειδιά του κόμματος αλλού, σωστά?
2: Το μήνυμα που στέλνετε με τον
1: ωραία.
2: Τρόπο του είναι αυτό.
1: Ερώτημα λοιπόν.
2: Ερμηνεία κάνουμε τώρα.
1: Μάλιστα. Ώρα, ναι. Ωραία. Αν ναι. δεν φύγουν και οι εκλογές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Απλά θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να κρατάνε τα κλειδιά, μην τα πάρει κανένας άλλος?
2: Όχι, όχι, όχι. Θεωρώ ότι το περιθώριο που θα δώσει η δυνατότητα, ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, θα χρειαστεί ένας μήνας για να προεκλογικές διαδικασίες. Νομίζω ότι είναι μικρός πολιτικός χρόνος για μετακινήσεις, για εντάξεις, για
1: ωραία. Και τότε λοιπόν θα φύγουν και θα μετακινηθούν και θα πάρθει μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει σε εκλογές, αν το καταλαβαίνω
2: ακριβώς.
1: σωστά.
2: Ακριβώς. Όσεξ όμως να σου εξηγήσω ένα πράγμα.
0: Λίγο γρήγορα, γιατί θέλω να
2: δει. Η απόφαση είναι ήδη ηλυμένη από αυτή την Κεντρική Επιτροπή.
1: Σωστά.
2: Μια επιβεβαίωση ενδεχομένως να γίνει εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Μια επιβεβαίωση της απόφασης μπορεί να γίνει. Αλλά θα σου πω και κάτι,
1: ναι.
2: θα σας πω και κάτι το οποίο έχει την δική του αξία.
1: Mm-hmm.
2: Το έχουν επισημάνει εξάλλου τα στελέχη μέσα από τις ομιλίες τους. Οι οργανώσεις έχουν αδειάσει.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Καιρό τώρα.
2: Μιλάμε για ένα άδειο πουκάμισο στην ουσία. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Που έχει λεφτά όμως.
0: Που έχει περιουσιακά στοιχεία, έχει
2: για
0: πολλά.
2: Περιουσιακά στοιχεία και χρήματα για την ώρα, σου έπρεπε να την χρηματοδότηση.
0: Ναι, πάμε τώρα μία μικρή παράμετρο να βάλουμε, να προλάβουμε να τη βάλουμε. Α, είπαμε λοιπόν για τον Παπά, είπαμε για την Δούρου, είπαμε όλα αυτά τα πράγματα. Εννοώ τα πρόσωπα, με συγχωρείς, και τις παρεμβάσεις τους. Όμως, Σάββατο βράδυ, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, είδαμε μία ανάρτηση από τον Νίκο Κοντζιά. Που μιλάει για ανήθικες πρακτικές και σχέδιο ομοιρίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Κοντζιάς δεν είναι παροπλισμένος όπως μπορεί κάποιος να νομίζει, αλλά είναι ένας άνθρωπος που κινείται όλο αυτό το διάστημα με έναν δικό του τρόπο. Με αυτή λοιπόν την καυστική του παρέμβαση καταγγέλει επί της ουσίας μεθοδεύσεις που πλήττουν την ηθική της αριστεράς.
2: Ναι, δεν καταγγέλει όμως αυτό μόνο. Με την παρέμβαση του αυτή ο κύριος Γκοντζιάς λέει «Εγώ είμαι εδώ». Λοιπόν,
0: προφανώς.
2: Είμαι παρόν στις εξελίξεις. Και θυμίζω κάτι, γιατί οι ακροατές δεν είναι υποχρεωμένοι να τα παρακολουθούν και να τα ξέρουν όλα, ότι προημερών, προ 3-4 εβδομάδων, δεν ξέρω ακριβώς το θυμάμαι τώρα τη μέρα, έγινε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική,
0: στην Παιανία,
2: κάπου εκεί, όπου ήταν κεντρικός ομιλητής ο κύριος Κοντζιάς και σε αυτήν προσεκλήθη να μιλήσει και ο κύριος Πολάκης.
0: Υπέροχα.
2: Δεν ήταν στο τραπέζι, προσεκλήθη να μιλήσει ο κύριος Πολάκης. Ναι. Ο κύριος Κοντζιάς είχε κάνει και μια ανάρτηση στο μεσοδιάστημα που λέει ότι με παίρνω, ακριβούμε κόμμα.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι
2: Όμως.
0: Γιάννη, κλείνουμε. Για πες, γιατί πρέπει να πάμε στο
2: όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ας τα κρατήσουμε μέσα στο κάδρο, διότι το επόμενο διάστημα η κινητικότητα θα είναι εντονότατη.
0: Και πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Γιάννη Φασουλά, πολύ σε ευχαριστούμε.
2: Να,
0: πολύ σε ευχαριστούμε. Για χαρά. Πάμε γρήγορα, τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Νέο άλμα στην τιμή του μπρεντ. Ελπίδες να διατηρηθεί η μείωση του 2,8% στην αμόλυβδη. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι, θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάτης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Στη Λευκοσία, το άτυπο συμβόλαιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι ενός μέτρου από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Λετωνία, οι ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για επικείμενη επιδρομή με ντρόουν σε περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Το τραυματισμό ενός 28χρονου προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θαλαμιγό σκάφος με σημαία Ρουμανία, στο οποίο βρισκόταν ελιμενισμένο στη Μαρίνα Αμφιλοχίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, για πάμε γρήγορα στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τους πολιτικούς συντάκτες, να ακούσουμε τι λέει.
4: Και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 ρίκτερ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφησαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν άνω των 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας που βρίσκεται στην περιοχή πραγματοποιεί μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην πλειονότητά τους φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 380.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Η αύξηση αυτή ύψους 28% είναι μεγαλύτερη από τον σορευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, ο οποίος ανέρχεται σε 20,8%. Το ακατάσχετο οφείλει να αντανακλά τη σημερινή πραγματικότητα και όχι εκείνη του χθες. Το 2015, όταν ορίστηκε στα 1.250 ευρώ, η Ελλάδα βρισκόταν υπό δημοσιονομική ασφυξία. Η αύξηση του ακατάσχετου εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη ορατά.
3: Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι με τη σεισμική δραστηριότητα. Στη σεισμική δραστηριότητα αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος τοποθέτησης του ο κύριος Μαρινάκης και στο δεύτερο στο ακατάσχετο λογαριασμό που ανακοίνεσε την Παρασκευή ο κύριος Πιερακάκης. Όλα αυτά αναλυτικά. στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Συζητάμε, συνεχίζουμε τη συζήτηση αυτή που είχαμε μόλις πριν από λίγο με τον συνάδελφό μας τον Γιάννη τον Φασουλά, γιατί όσο περνάει ο καιρός, όσο οι εξελίξεις καταγράφονται και αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, ενώ προφανώς και αναφέρομαι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Ξέρεις πόσες έγιναν τη βδομάδα και 4, που μας 5, πέρασε?
0: 5,
1: 11.
0: 11, 11, υπέροχα.
1: Ακριβώς, ναι. 11.
0: Οκ, okay, υπέροχα, γιατί πια εγώ μπαίνω και σε μια λογική να ξέρω, να προσέχω τι είναι αυτά που διαβάζω, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, γιατί δραστηριοποιούνται πάρα πολλές εταιρείες στον χώρο. Και επίσης 11 μετράς και αυτές οι οποίες έχουν γίνει περιφερειακά, φαντάζομαι.
1: Όχι, μετράω
0: γιατί
1: μόνο.
0: Γιατί είδα ότι έχουν γίνει και περιφερειακά, έτσι.
1: Από τις 11 που έχουν γίνει πανελλαδικά, να σου πω μέσο όρο, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου. Ο μέσος όρος στην εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία είναι 29,33.
0: Ναι.
1: Για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,2. Mm-hmm. Για το Πασόκ 11,16. Και για την κυρία Καριστιανού 10,9.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή κονταροχτυπιούνται Πασόκ Μαρία Καριστιανού για την τέταρτη θέση, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος, και έχει περάσει καθαρά δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και η Νέα Δημοκρατία πάντα πρώτη.
0: Έλεγα λοιπόν ακριβώς με βάση αυτό, γιατί στην ουσία έχουμε αποκρισταλώσει μια εικόνα που είναι αυτή που λες, με τις δημοσκοπήσεις που έτρεξαν, που τρέχουν και που θα βγουν και άλλες, φίλες και φίλοι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Υπάρχει ένας πια αναβρασμός σε αυτό που λέμε πολιτικό σκηνικό. Και πυκνώνουν, φίλες και φίλοι, και το ρεπορτάζ, οι πληροφορίες, ότι προφανώς αναγνωρίζει κανείς την θεσμικότητα, θα το πω λοιπόν εγώ έτσι, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, που πάντα και σταθερά επαναλαμβάνει εκλογές στην τετραετία κτλ. Κτλ. Στο τέλος της τετραετίας, αλλά πάρα πολλές φορές είναι άλλο τι θέλουμε να συμβεί και που πραγματικά οδηγείται κάποιος πρωθυπουργός προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα κλίμα πολιτικό που υπάρχει, που βεβαίως δεν είναι το εγχώριο μόνο, είναι συνεκτίμηση με το διεθνές περιβάλλον, της οικονομίας κτλ. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εξ αυτού λοιπόν εμφανίστηκαν και πάλι δημοσιεύματα που μιλάνε για το ενδεχόμενο διεξαγωγής των εκλογών εντός του Οκτωβρίου. Σενάρια, επαναλαμβάνω, είναι αυτά. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε εμείς, φίλες και φίλοι, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου, καλή εβδομάδα.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς τους ακροατές. Καλή εβδομάδα να έχω.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
0: Φαίνεται να, ας ξεκινήσουμε λοιπόν και τη συνομιλία μας με βάση αυτό που λέγαμε πριν από λίγο με τον Δημήτρη, ότι
2: το πολιτικό σκηνικό,
0: οι εξελίξεις, το πώς τοποθετούνται και τι θέση παίρνουν τα νέα πολιτικά κόμματα που ανατρέπουν ένα παγιωμένο σκηνικό που υπήρχε για τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ενδέχεται λοιπόν, λέγεται, γράφεται, ο Πρωθυπουργός να θελήσει πράγματι να κάνει εκλογές προς το τέλος της χρονιάς, ας το ορίσουμε έτσι γενικότερα.
2: Θα έλεγα ότι είναι σενάρια, όπως το είπατε, μισοπλασία, και ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Ναι, με βάση πιο σκεπτικό θέλω να πω. Ναι, εύκολα μπορεί να το πει κανείς σενάρια και όλοι είμαστε επιφυλακτικοί κτλ. Αλλά όμως διαμορφώνεται και μια πραγματικότητα και σε επίπεδο, προσέξτε, πολιτικού σκηνικού, και σε επίπεδο κοινωνικό. Βλέπετε τι γίνεται με την ακρίβεια, την άνοδο του πληθωρισμού, την ανησυχία της Ευρώπης, την λήψη μέτρων και ένα περιβάλλον γεωπολιτικό το οποίο μόνο ασταθές είναι.
2: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, θέλουμε τις εκλογές την άνοιξη του 27 με βάση το ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Το είπε ο Πρωθυπουργός, έχει δουλειά η κυβέρνηση, όλα αυτά που λέτε είναι σίγουρα λόγος για να ολοκληρωθεί αυτή η κυβερνητική θητεία, να ρίξουμε και μια ματιά λίγο τι γίνεται στον κόσμο έξω και πώς κάθε πρωί που ξυπνάμε βλέπουμε στο διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό να συμβαίνουν, έτσι να έρχονται πάνω κάτω, οπότε θέλει και μια πολύ προσοχή στο κομμάτι το δικό μας, κυρίως πώς επηρεάζει ο πόλεμος τις επιπτώσεις που έχει στην οικονομία μας.
0: Ναι.
2: Να σας πω όμως κάτι για γενικότερο σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι όλο αυτό που σχολιάζεται προηγουμένως, το σκηνικό, δηλαδή το πώς αναδιαμορφώνεται, έχει μια διπλή ιδιότητα, εγώ θα έλεγα. Είναι ταυτόχρονα καινούριο, αλλά είναι και πολύ παλιό. Καινούριο προφανώς γιατί βλέπουμε τα νέα κόμματα, το κόμμα του κ. Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όλη αυτή η κουραστική συζήτηση, μετακινήσεις, ανακατατάξεις μέσα στην αντιπολίτευση. Στέκομαι στο παλιό γιατί πίσω από αυτά τα καινούρια που συζητήσαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, λογότυπα, ονόματα, η νοοτροπία είναι εντελώς ίδια.
0: Οι δημοσκοπήσεις όμως, κυρία Σδούκου, με συγχωρείτε, έχουν και αυτό που λέμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και εκεί είναι συνήθως τα εργαλεία δουλειάς όλων των κομματικών επιτελείων. Παραδείγματος χάρη, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς μετακινούνται, πώς φαίνεται, καταγράφονται τη στιγμή που γίνεται η δημοσκόπηση, ξαναλέω, να μετακινούνται οι ψηφοφόροι ή κάποιοι ψηφοφόροι. Η υποχώρηση, παραδείγματος χάρη, του Πασόκ στην τέταρτη θέση εκτιμά μία σειρά αναλυτών ότι είναι και αυτό ακόμα ένας λόγος να ξανασκεφτεί ο Πρωθυπουργός τις πρόωρες εκλογές, υπό την έννοια ότι θα του είναι περισσότερο εύκολο να διεμβολήσει την εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ που δείχνει αστάθεια. Και πάντα ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός ο πολιτικός χώρος του κέντρου παραμένει ψηλά στο ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού, πολύ περισσότερο που έχει διαρροές από τα δεξιά του.
2: Κοιτάξτε, το ότι το Πασόκ έχει φτάσει στη θέση που έφτασε, μάλλον θα πρέπει να αναρωτηθεί το ίδιο το Πασόκ τι έφτεξε και κατρακύλησε εκεί. Γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν του λέγαμε του Πασόκ, γίνε πιο σοβαρός, πιο θεσμικός, μη λαϊκίζεις, μην ισοπεδώνεις, μην γίνεσαι κι εσύ σαν το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάς διαρκώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο του κλίματος της σκανδαλολογίας. Φέρε προτάσεις. Ξέρετε κάτι, όταν συζητάμε με το ΠΑΣΟΚ στο δεκάλεπτο, τα 9 λεπτά είναι αυτός ο τοξικός λόγος, είστε χάλια, πρέπει να φύγετε, δεν αντέχει άλλο κανείς. Αυτό. Ναι. 9 λεπτά είναι αυτό ένα λεπτό θα συζητήσουμε και κάτι.
1: Μια και το λέτε, ναι, αυτό, κυρία Σδούκου, είδα σήμερα τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να θυμάται τον Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος είχε πει ότι στην πολιτική καλύτερα από φίλους είναι καλύτερο να έχεις εχθρούς, και λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι επιχειρείτε να σκηνοθετήσετε ένα σκηνικό επανάληψης του 23 και να έχετε αντίπαλό σας τον κύριο Τσίπρα, γιατί ξέρετε ότι μπορείτε εύκολα να τον νικήσετε.
0: Ότι έχετε επιλέξει ήδη αντίπαλο.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Και το ακούω να το λέει συχνά αυτό το τελευταίο διάστημα, ότι για το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος, φταίτε εσείς.
2: Δεν το σκεφτόμαστε έτσι καθόλου, κύριε Τάκη. Μας βολεύει και επειδή μας ακούει και κόσμος τώρα, τα μέτρα που παίρνουμε να πιάνουν τόπο, να βελτιώσουμε τις συνθήκες.
0: Καλά, δεν φαίνεται αυτό να αποδίδει όμως, κυρία Σδούκου.
2: Το τι θα κάνει...
0: Σύμφωνοι, αλλά...
2: Επιτρέψτε μου να πω ότι κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, κυρία Παλτατζή. Το μαγικό ραβδί για να διορθωθούν όλα δεν υπάρχει ακόμη. Το τι θα κάνει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ότι δεν μας αφορά, το έχουμε ξαναδεί. Το είδαμε και το 2015, το είδαμε πώς το αξιολόγησε στη Μυθάκη. Είδαμε και τι θεωρεί λάθος, το ότι δεν έκλεισε απευθείας στις τράπεζες και όλα αυτά. Άρα, ας επιλέξει ο κόσμος που ψηφίζει ποιον θέλει για δεύτερο και τρίτο. Για μας έχει τεράστια σημασία να, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ό,τι ακριβώς υποσχεθήκαμε το 23, το κάναμε, το υλοποιήσαμε, άρα αυτό είναι ένα στοιχείο αξιοπιστίας και μια φυγή προς τα μπρος, και να συνεχίσουμε αυτά τα θετικά που ήδη γίνονται στη χώρα. Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συγκρουστούν δύο μέτωπα, δύο φιλοσοφίες πολιτικής. Από τη μια είναι η ορθολογική άσκηση πολιτικής, αυτή που πρεσβεύουμε εμείς, που είναι η ευθύνη και οι συγκεκριμένες λύσεις. Και από την άλλη είναι αυτό το μέτωπο του θορύβου των εύκολων συνθημάτων. Γιατί, να το πω λίγο πιο συγκεκριμένα.
0: Ακούμε στην ουσία δηλαδή τι μας λέτε, γιατί αυτό που μας λέτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι η επανάληψη των εκλογών του 23, η επανάληψη των εκλογών του 19, γιατί η Νέα Δημοκρατία έτσι συστήθηκε ξανά και ξανά και κατέβηκε στις εκλογές ως ένας πολιτικός φορέας, ως ένα κόμμα που εγγυάται την ασφάλεια, την ευημερία, την προοπτική και απέναντι το χάος.
2: Εσείς θεωρείτε, δεν ξέρω κυρία Μπαλτατζή, ότι σήμερα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε και των οικονομικών και σε σχέση και σε συσχετισμό με το τι συμβαίνει στον κόσμο όλο, δηλαδή πέφτουν πύραυλοι ας πούμε στη Μέση Ανατολή, η χώρα μας δεν προσπαθεί να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας, πολιτικής σταθερότητας, συνέχισης της οικονομικής μας πορείας. Άκουγα το πρωί τον Υπουργό Οικονομικών σε μια συνέντευξη που έδινε ως προς το τι σημαίνει ακόμη και αυτό που σας φαίνεται, εντάξει δεν είναι τίποτα, το ότι βγήκαμε πια από την επιτήρηση και άρα μπορούμε να δανειζόμαστε καλύτερα, μπορούμε να έχουμε περισσότερες επενδύσεις και μετά αυτό στο τέλος να φτάσει και στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Αυτό ακόμη και ο δυσαρεστημένος, ο επιφυλακτικός δεν το αναγνωρίζει. Βεβαίως όμως έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά ακούω πολλά παραδείγματα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούω τώρα τελευταία και αυτά τα συνθήματα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Εγώ να πω για την οικονομία της συζήτησης.
0: Καλά, ωραία, να σας πω, κυρία Σδούκου, τα λένε. Τα λέει ο πολίτης. Καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί υπάρχει ένα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί υπάρχουν υποκλοπές. Γιατί έγιναν τα τέμπη. Θέλω να πω, δεν γεννήθηκαν από τη φαντασία τους.
2: Συμφωνώ εν μέρη ως προς αυτό. Ναι, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς της χώρας. Είδατε την αστυνομία που έπιασε το κύκλωμα αυτό με τις πολλοδομίες. Δεν είναι άλλη μια περίπτωση διαφθοράς η οποία αποκαλύπτεται.
0: Ναι, και μια και το αναφέρετε.
2: Πόσα τέτοια περιστατικά, κυρία Μπαλτατζή, τα τελευταία χρόνια που ήταν κρυμμένα κάτω από το χαλί, στο βαθύ κράτος.
0: Μια και το αναφέρετε, κυρία Σδούκου, και συγγνώμη που σας διακόπτω, να πούμε ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Συγγενείς του φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες.
2: Ναι.
1: Που εξαρτώθηκε προχθές από την ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
2: Πάντως σας λέω ότι όταν ακούγονται από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κράτος δικαίου και δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν πρέπει να μας πούνε ποιες αλλαγές θα κάνουν, με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποια εργαλεία, ποιο αποτέλεσμα. Όταν συζητάς για πολιτική χωρίς σχέδιο, αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι...
1: Ναι, άκουσα σήμερα και τον εκπρόσωπο της κυρίας Καριστιανού να λέει ότι δεν έχουμε ακόμα έτοιμο το πρόγραμμά μας, θα το εξαγγείλουμε το επόμενο διάστημα όταν ρωτήθηκε για οικονομικά θέματα. Ωστόσο, κυρία Σδούκο, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή από την Παρασκευή και όσον αφορά τη δική σας παράταξη έχουμε κάποια νέα δεδομένα με την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εν καιρό. Αυτό που έκανε σε όλους εντύπωση είναι η εξίσωση Μητσοτάκη και Τσίπρα. Είπε ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και λένε πολλοί ότι αυτή την εξίσωση ο κύριος Σαμαράς δεν την έκανε τυχαία. Θέλει να τη ρίξει ως απάντηση στο δίλημα, αν προκύψει αυτό τελικά από τις εκλογές, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, όπου η Νέα Δημοκρατία θα βγει και θα πει «Μα είναι δυνατόν να ψηφίσετε τον Τσίπρα αφού έχετε ζήσει την πενταετία 15-19» και ο κύριος Σαμαράς λέει «Μην τσιμπάτε σε αυτό το δίλημα, Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι το ίδιο».
0: Εσείς και μάλιστα έχει απαντήσει και ο κύριος Μερνάκης αυτό, ναι, έτσι, ναι, ότι στερείται λογική στο...
1: Εσείς αν ο κύριος Σαμαράς δομήσει όλη του την προεκλογική εκστρατεία, εφόσον τελικά κάνει κόμμα σε αυτό, για να ακυρώσει το δικό σας δίλημα και επί της ουσίας να απεγκλωβήσει ένα κομμάτι παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να μην θέλουν μια επιστροφή Τσίπρα, στη λογική ότι και οι δύο είναι οι ίδιοι, τι θα πείτε?
2: Την θεωρώ πολύ άστοχη την δήλωση αυτή και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μπουν στην ίδια ζυγαριά δύο εντελώς διαφορετικές πορείες για τη χώρα. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί, κύριε Τάκη, μια παράταξη που έχει πετύχει επενδυτική βαθμίδα, έχει ενισχύσει την άμυνα, έχει μειώσει τους φόρους, έχει αυξήσει γεωπολιτικά το αποτύπωμα της Ελλάδας. Και έχουμε ένα Τσίπρα ο οποίος έχει ταυτιστεί με τα capital controls, με το δημοψήφισμα, με το τρίτο μνημόνιο, με μία περίοδο αβεβαιότητας και η κοινωνία, αν θέλετε, έχει ήδη απαντήσει αν είναι οι ίδιοι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Ο ένας παρέλαβε μία χώρα εκτός αγορών και την οδήγησε σε επενδυτική βαθμίδα και σε ανάπτυξη και ο άλλος έκλεισε τις τράπεζες και φόρτωσε τη χώρα
1: Κατά αυτή την έννοια, γιατί πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει αυτή την εξίσωση?
2: Εγώ θεωρώ ότι ασκεί μια εξαιρετικά σκληρή κριτική που δεν μένει απλά σε μια πολιτική διαφωνία, αλλά όντως έτσι περνά και σε πιο προσωπικές αιχμές και χαρακτηρισμούς, όπως είπατε προλίγου. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο τρόπος, αυτός ο τρόπος άσκησης δηλαδή της πολιτικής κριτικής ήταν και η αιτία της διαγραφής, γιατί δεν ήταν η διαφωνία. Γιατί προφανώς σε ένα δημοκρατικό κόμμα η διαφωνία είναι απολύτως θεμητή. Αλλά είναι άλλο πράγμα η διαφωνία, άλλο προσωπικές επιθέσεις ή χαρακτηρισμούς.
0: Θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας εάν ο κύριος Σαμαράς τελικώς κάνει κόμμα και κατέβει σε εκλογές.
2: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των Νέων Δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
0: Θα απευθυνθεί στα 1.000.400 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς?
2: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
0: Μάλιστα.
2: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε, σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών και πιστεύω ότι θα πλήξει, κύριε Τάκη, πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
0: Ναι. Αλλά σας προβληματίζει το γεγονός ότι σε ένα μέρος της σκληρής κριτικής έναντι του κυρίου Μητσοτάκη συντονίζονται Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς?
2: Είναι διαφορετικό και δεν θα ήθελα να το εξομοιώσω. Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κύριο Καραμαλή.
0: Πώς έχει μιλήσει, παραδείγματος χάρη, για χειραγώγηση της δικαιοσύνης?
2: Προσωπικούς χαρακτηρισμούς προς τον Πρωθυπουργό. Θέτει ευρύτερους προβληματισμούς και πολλές φορές και προβληματισμοί που είναι ευρωπαϊκοί προβληματισμοί. Το πώς λειτουργεί η Δύση, το κράτος δικαίου γενικά, η έλλειψη εμπιστοσύνης μέσα σε ένα τέτοιο ευρύτερο. Και βεβαίως κάθε πρώην Πρωθυπουργός έχει την ελευθερία να εκφραστεί δημιουργικά όμως και να πει ποια πράγματα βλέπει ότι δεν κινούνται σωστά. Είναι όμως κάτι εντελώς διαφορετικό με την περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, γιατί νομίζω ότι εδώ συγκρούεται με την ίδια την πραγματικότητα. Αν είναι όλα λάθος που γίνονται, τότε πώς, ας πούμε, έχουμε αποκτήσει ποιοτικό πλεονέκτημα, αναφέρομαι
0: στα εξάρτηματα. Κυρία Σδούκου,
2: ναι.
0: Όχι, τίποτα, τέλειωσε ο χρόνος.
2: Ωραία.
0: Πάντα περνάει ο χρόνος γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Σδούκου. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου ήταν εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, και εμείς με αυτά και με τούτα ροκανίσαμε το χρόνο όλο. Βλέπω τα μηνύματά σας και το δικό σου Αντρέα και το δικό σου Γιάννη και το δικό σου Αθανάση και σένα Γεράσιμε και τους υπόλοιπους όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Εντάξει, κάπως έτσι θα πορευόμαστε.
1: Και αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό που μας προέβλεψε σήμερα η κυρία Σδούκο, ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27, καταλαβαίνεις τι θα υποθεί μέχρι τότε, τι θα βγει μέχρι τότε στο προσκήνιο και πόσες συγκρούσεις θα δούμε ακόμα.
0: Καλά, έχουμε πολλά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Στο κόκκινο και πάλι, η ένταση στη Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μπαξάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Μάλιστα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του πριν λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για όλα τα σενάρια, από τις επιχειρήσεις που μπορεί να κρατήσουν λίγες ημέρες μέχρι μια παρατεταμένη εκστρατεία για όσο χρειαστεί, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. Επιβεβαίωσε ότι επλήγει πετροχημικό εργοστάσιο στο νότιο-δυτικό Ιράν, για το οποίο πρόσθεσε ότι χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή βαλιστικών πυράβλων. Σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις του Ιράν, είπε ότι εκτοξεύθηκαν πάνω από 30 πύραυλοι κατά του Ισραήλ, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν συστήματα εράμινας που είχαν αποκατασταθεί από παλιότερα πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν πετροχημικό εργοστάσιο στο Ισραήλ. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο Υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, δηλώνει διαθέσιμος να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση και στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτησή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς στις πολυοδομίες. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κινητά. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σε εξέλιξη διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα από κλιμάκια μηχανικών. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές πρόσφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές πρόσφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της

0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο τραγούδι, γιατί Ήρα, ποιο είναι το μοναδικό τραγούδι του Bruce Springsteen που έχει διασκευαστεί στα ελληνικά.
1: Βέβαια, βέβαια. Και με τρομερό τρόπο, έτσι. Έτσι. Έχει μια δυναμία στον Bruce
0: το αφεντικό,
1: Ήρα,
0: εντάξει,
1: το ξέρουμε. Συζητάμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό καλοκαιράκι να έχουμε.
0: Ξεκινήσαμε τώρα λίγο με παρετήσεις, θα τα πούμε στην. Ναι. Παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κ. Ευθύμης Μπακογιάννης, λόγω εμπλοκής σε συγγενικού του προσώπου στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Πρωτού σκάσει αυτό το θέμα.
1: Βέβαια, στην επιστολή του δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Αναφέρει ότι επικαλείται προσωπικούς λόγους, ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος κτλ. Και ότι θέλει να επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Και ο αρμόδιος υπουργός έκανε δεκτή την παρέτησή του.
0: Με αφορμή την είδηση όμως.
1: Ο Σταύρος
0: το
1: Πασταύρο.
0: Σκεφτόμαστε από το πρωί, λέω να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Τόσες φορές οι κυβερνήσεις έχουν πει ότι ειδικά το θέμα των πολεοδομιών, γιατί θυμάστε ότι για πάρα πολλά χρόνια πολεοδομίες και εφορίες ήταν στην αρχή της λίστας της διαφθοράς.
1: Ναι.
0: Και έχουμε βρει τρόπους να το θωρακίσουμε, δεν περνάει λαμογιά κτλ. Και βλέπεις ότι κάθε τρεις και λίγο σκάει ένα σκάνδαλο. Τώρα ήταν με τις πολεοδομίες, ήδη έχουμε 6 συλλήψεις για κύκλωμα διαφθοράς.
1: Ναι.
0: Κάτι για τις εφορίες που σημαίνει ότι το σύστημα είναι ακόμα.
1: Δεν έχει εγκριζωθεί.
0: Για αυτούς που ξέρουν πώς λειτουργεί από μέσα, είναι διάθετο. Είναι σαν ναι. ελβετικό τυρί.
1: Υπάρχουν βέβαια ξεριζώματα κυκλωμάτων. Η αλήθεια είναι που στο παρελθόν δεν υπήρχαν. Θέλω να είμαστε τίμοι γενικά. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσο το μαύρο χρήμα και τόσο τα χέρι-χέρι και τα χεράτα και τα λοιπά. Καλή ώρα. Που είναι πολύ δύσκολο. Θέλει πολύ χρόνο και πάρα πολύ κόπο για να εκριζωθεί όλη αυτή η ιστορία.
0: Και θεωρείς ότι χωρίς να λαδώσεις ακόμα δουλειά δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό δεν μας έχει φύγει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Νομίζω
0: δυστυχώς.
1: Νομίζω είναι κάτι σαν τα φακελάκια στους γιατρούς.
0: Στους γιατρούς που το θεωρείς,
1: που ναι. μπορεί να έχει περιοριστεί, γιατί υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν τσιμπήματα και τα λοιπά διαφόρων. Αλλά έχει μπει τόσο στο DNA του Έλληνα.
0: Θεωρείς ότι αν
1: ότι
0: δεν
1: ρε
0: δώσεις,
1: φίλε,
0: δεν θα γίνει
1: ναι,
0: δουλειά.
1: Ότι πρέπει κάτι να δώσεις. Δεν γίνεται. Τώρα το ποσό, το ποσό παίζει.
0: Το έχουν περάσει αυτό. Ότι παιδιά χωρίς τον πικικίνι,
1: ναι,
0: το ρουσφέτι, ας πούμε, όπως λέμε
1: στην καθομιλουμένη.
0: Στην καθομιλουμένη. Δεν προχωράει.
1: Λοιπόν,
0: τα
1: γενικότερα πολιτικά είχαμε αυτή την εξέλιξη με το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εντυπωσιακή τώρα. Σαν εμφανιστεί ένας πρόεδρος ομάδας με κασκολάλης ομάδας.
0: Ναι, εντάξει, υπήρχαν και οι αντιδράσεις.
1: Δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, η αλήθεια.
0: Όχι,
1: είναι. Η ανακοίνωση του κ. Φάμελου ότι δεν πρόκειται να είμαστε απέναντι στην Ελλάς και στον κύριο Τσίπρα. Και επί της ουσίας άνοιξε την πόρτα. Πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ πορτιέριδες μένουν η τριάδα Πολάκης Παπάς Δούρου, οι οποίοι κατά την ταπεινή μου άποψη έτσι είναι υπερασπιστές ενός άδειου πουκάμισου επί της ουσίας.
0: Κράτας ένα brand name το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία ουσιαστική αγοραστική δύναμη.
1: Ευελπιστείς
0: δηλαδή
1: μάλλον να επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ στη δύναμη των ριζών του. Δηλαδή τότε που πάλευε να μπει στη Βουλή, 3-3,5 και τα λοιπά. Και αν βέβαια, και γιατί οι δημοσκοπήσεις τώρα τον δείχνουν
0: και
1: πολύ,
0: αν
1: πολύ
0: δεν
1: κάτω
0: τους
1: από
0: πάρει,
1: αυτό.
0: Γιατί τώρα οι άλλοι λένε
1: αυτό.
0: Αν δεν σας δεχτεί ο Τσίπρας,
1: βλέπουμε.
0: Όπως έγινε και με τη Νέα Αριστερά. Και αν δεν προχωρήσει εκεί πέρα.
1: Άνοιγμα Βαρουφάκη στη Νέα Αριστερά, είπε.
0: Σως έχουν μείνει.
1: Ναι, και ανέφερε ονομαστικά μέλη, βουλευτές και στελέχη της Νέας Αριστεράς που θα ήθελε στο Μέρα 25. Γίνονται πράγματα.
0: Ο Βαρουφάκης έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν το συναντάς εύκολα σε πολλά κόμματα. Έχει. Πιστούς, δηλαδή είναι ένα κόμμα που έχει μείνει εκτός κοινοβουλίου,
1: ναι.
0: δεν τα έχει καταφέρει. Είναι κάτω από το 3% στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. αλλά αυτό το ποσοστό δεν αλλάζει κατά πολύ. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο ένα γκρόπετο που θυμίζει η λειτουργία άλλων κομμάτων πιο παραδοσιακών. Και, και εντάξει, ενδεχομένως μπορεί να κολλήσει το, το κάτι παραπάνω.
1: Ο πόλεμος ξανά.
0: Ναι, όλα αυτά καλά ξεκίνησε. Άμα θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
1: Πάλι το, πάλι το πετρελαιάκι αρχίζει να παίρνει την ανηφόρα.
0: Ναι, γιατί ο Μπίμπης.
1: Γιατί ο Μπίμπης.
0: Δεν καταλαβαίνει τα λόγια εκεί πέρα και του είπε ο Τραμπ ότι εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει. Παίξατε ό,τι παίξατε, τέλος τα παιχνίδια, μαζέψτε τα κουβαδάκια να μιλήσουν οι άντρες. Έτσι δεν είναι, Έλληνα Λεβίζου. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Μέρι.
1: Μέρι, μη φοβάσαι πια.
0: Η Μέρι. Ο Αταμάν.
2: Είχαμε ένα νέο post από τον Ντόναλντ Τραμπ που ζητά από Ισραήλ και, Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις άμεσα.
0: Αναζωπήρωση το Σαββατοκύριακο. Είχαμε κλιμάκωση.
2: Ναι, η οποία μάλλον συνεχίζεται. Βρίσκεται σε εξέλιξη η κλιμάκωση αυτή.
1: Χαμός, με παίρνει ο Ντόναλντ.
2: Δεν ξέρουν ότι κάνουν.
1: Ο Ντόναλντ,
2: Δεν τον ενδιαφέρει. Λοιπόν.
0: Είναι τόσο μεγάλο το fan club που δεν είναι.
1: Μα μου έλεγε ο Ντόναλντ για αυτή την συνάδελφο τώρα που του την μπήκε άσχημα και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Μα είναι δυνατό τώρα με. Από πίσω βάλαμε ένα.
1: Πού είναι, μου λέει, οι δικές σου οι συνεντεύξεις.
0: Ένα τρακτέρ και μια θεριζοαλωνιστική. Θα τα πούμε όμως μετά. Πάμε με την κλιμάκωση, τι γίνεται. Με τον Μπίμπι.
2: Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν από την επίθεση του, τη νέα επίθεση, παρά το γεγονός ότι υπήρχε αυτό το μορατόριο στις επιθέσεις στη Βηρυτό, υποτίθεται. Από την επίθεση λοιπόν του Ισραήλ στη Βηρυτό, στην Ταχίγια, στα νότια προάστια. Αυτό λοιπόν προκάλεσε τα αντίπεινα, όπως είπε το Ιράν, όπως λέει η Φρούτη της Επανάστασης, με τουλάχιστον τρεις γύρους επιθέσεων προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ λέει ότι τουλάχιστον 30 βαλιστικοί πύραυλοι του Ιράν στόχευσαν το Ισραήλ και το Ιράν λέει ότι στόχευσε τουλάχιστον 2 στρατιωτικές βάσεις και ένα πετροχημικό εργοστάσιο σε αντίπεινα για το πετροχημικό εργοστάσιο που χτύπησε το Ισραήλ στην πόλη Μασχάρ. Επίσης το Ισραήλ χτύπησε παρά το γεγονός ότι υπήρξε επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου και ο Τραμπ είπε. Εδώ έρχεται λοιπόν, έχουμε να συμπληρώσω αυτό που είπατε. Είπε στον Νετανιάχου ότι να μην ανταποδώσει αυτές τις, να μην απαντήσει σε αυτές τις επιθέσεις. Και σε μια συνέντευξη στο Financial Times είπε ότι ο Νετανιάχου θα δεχτεί την όποια συμφωνία με το Ιράν, γιατί εγώ παίρνω τις αποφάσεις, εγώ κάνω κουμάντο και όχι ο Νετανιάχου. Παρ' όλα αυτά, ο Νετανιάχου.
0: Σκληρός τον τελευταίο καιρό με τον Νετανιάχου ο Τραμπ. Δηλαδή.
2: Εντάξει, σκληρώσε κάποιες δηλώσεις, αλλά επί της ουσίας είναι πάρα πολύ
0: φαίνοι
2: σύμμαχοι. Ναι, ναι. Κάνει του κεφαλιού του, όπως λες, διότι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν διαφορετικούς στόχους. Ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ είναι η έξοδος από αυτή την πολεμική σύραξη και είναι ξεκάθαρο ότι το θέλει με μια διπλωματική λύση. Ο στόχος του Ισραήλ όμως είναι άλλος. Ο στόχος του Ισραήλ είναι η αποδυνάμωση των δορυφόρων του Ιράν, της Χεζμπολάχ και της Χαμάς. Και η αποδυνάμωση περαιτέρω του καθεστώτος του Ιράν. Το Ισραήλ δεν θεωρεί ότι έχουν ολοκληρωθεί οι στόχοι τους στο Ιράν.
0: Δεν νομίζω ότι κανένας να το θεωρεί. Δηλαδή τους άλλους και διαπραγματεύσεις τώρα που γίνονται με αυτούς που θεωρητικά θα είχαν φύγει. Και η διαπραγμάτευση
2: εντάξει,
0: είναι που θα καταλήξει το ουράνιο.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι μιλάει με ένα άλλο καθεστώς όμως.
0: Με ποιο, και να σας με τους Νεφελίμ, τους Ελοχίμ.
2: με τους άλλους, με ένα πιο συνεργάσιμο καθεστώς.
1: Οι άλλοι, που λέγε η Νικόλ Κίτμαν,
2: όπως,
1: οι
2: άλλοι.
0: Όπως χτυπάς την τουαλέτα, πάντα εκεί υπάρχει ο άλλος. Πώς γίνεται όταν χτυπάς την τουαλέτα να είναι μέσα ο ίδιος άνθρωπος, να λέει ο άλλος,
1: άλλος, όχι ο άλλος.
0: Πάντα τον ίδιο άνθρωπο πετυχαίνω, άλλος.
2: Ναι, συνήθως δεν σου πάντων με ονοματεπώνυμο.
1: Και το γνωστό επιφώνυμο όταν το συναντάς. Τι έγινε.
0: Το οποίο σημαίνει τι κάνεις, όλα καλά.
1: Όλα, τι κάνουν τα παιδιά, η οικογένεια, αυτά, όλα κομπλέ.
0: Εντάξει.
1: Θα τα πούμε.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Λοιπόν, ξέχασα τι έλεγα, γιατί ως συνήθως κόψετε τον ιδμό μου.
1: Ως τέλειο.
0: Εγώ δεν θέλω. Ότι διαπραγματεύεται με τους άλλοι.
2: Αλλά θα συνεχίσω λέγοντας ότι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνέντευξη στο Fox News ότι ήταν πολύ κοντά στη συμφωνία. Θα μπορούσε να υπογραφεί τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, αυτή που διανύουμε τέλος πάντων την εβδομάδα. Αλλά να λέει, μετά έγινε αυτό, αναφερόμενος σε αυτά τα νέα χτυπήματα.
0: Και χτύπημα έλεγα, από την Ιεμένη, κατήγγειλαν οι Ισραηλινοί.
2: Ναι, ναι, δύο πύραυλοι από τους Χούθη, και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για το στενό του Bab el-Mandeb, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για την αυσιπλοεία. Δηλαδή, αν κλείσει και αυτό.
1: Είναι και αυτό υπάρχει... πολύ στενό.
0: Είναι ακόμα πιο στενό.
1: Είναι ακόμα πιο στενό.
2: Ωραία,
1: φίλε.
0: Άστα να πάνε.
1: Πάρε τη βούλτεψη.
2: Και ήδη οι Χούθη είπαν ότι απαγορεύουν τη διέλευση από εκεί πλοίων Ισραηλινών συμφερόντων. Οπότε η κλιμάκωση είναι η πιο σοβαρή από τις 8 Απριλίου, οπότε και υπήρξε η κατάπαυση του πυρός. Έλεγα λοιπόν ότι το Ισραήλ έχει αυτούς τους στόχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως θέλει να υπάρξει αυτή η διέξοδος, η έξοδος μέσω διπλωματικής λύσης. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν αφήνει στο τραπέζι και το θέμα της μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης, και είναι κάτι για το οποίο όχι πιέζουν ακριβώς, αλλά σίγουρα είναι υπέρ η στρατηγή.
1: Μάλιστα. Τι μελγενέστε τώρα, θα πιστεύεις
0: ότι ο καθένας και το κεφάλι του εδώ πέρα.
1: Ενώ, ρε παιδί μου, θα πάμε πάλι από την αρχή σε ένα νέο κύκλο αυτό. Κοιτάξτε, ή λίγο ο Μπίμπι θα κάνει
0: πίσω.
2: Τι μέλη γενέστε δεν μπορώ να το πω. Ναι. Μπορώ να πω ότι από τη μία οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι αυτά τα χτυπήματα θα συνεχιστούν μέσα στην εβδομάδα, για μία εβδομάδα, και το Ισραήλ πριν από λίγο είπε ότι είναι έτοιμο και αυτό να συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες. Οπότε μιλάμε, αν ισχύουν αυτά, για τουλάχιστον τις επόμενες μέρες μέσα στην εβδομάδα αυτά θα συνεχιστούν. Και όλα αυτά βέβαια βάζουν σε κίνδυνο και την κατάπαυση του πυρός, σε πολλά εισαγωγικά που υπάρχει, και τις διαπραγματεύσεις, επίσης σε πολλά εισαγωγικά. Σε αυτές να θυμίσω ότι βρισκόμαστε στο σημείο όπου το Ιράν εξετάζει την αντιπρόταση του Ντόναλντ Τραμπ στις προτάσεις που είχε στείλει το Ιράν.
0: Γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κάποιες λέξεις μένουν να διορθωθούν.
2: Ναι, κοίταξε να δεις, είναι αυτό που το επισημαίνουν αυτά τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα για τις διαπραγματεύσεις, το πόσο, και όχι μόνο βέβαια, και των αξιωματούχων όπως του Μάρκο Ρούμπιο για παράδειγμα, ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά σε λύση. Βέβαια αυτό δεν προέκυπτε ποτέ από τις δηλώσεις των Ιρανών αξιωματούχων, αλλά βέβαια και αυτό μπορεί να είναι μέσα στο παιχνίδι των δηλώσεων. Μπορεί, ας πούμε, η Τεχεράνη όντως να βρίσκεται κοντά, αλλά να μην δηλώνεται αυτό. Και βλέπουμε ότι και η κάθε πλευρά, πώς να το πούμε τώρα, αυτό που η φράση που λέμε ότι μετακινεί τα goalpost, και ένας κατηγορεί τον άλλον για αυτό. Το τελευταίο ήταν ότι το Ιράν ζητάει το ξεπάγωμα και των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα κεφάλαια του στο εξωτερικό, ενώ υπήρξε η πληροφορία πριν από μερικές ημέρες ότι θα ζητούσε το άμεσο ξεπάγωμα με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης των 12 από τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα το δούμε και αυτό. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει βγει κανείς να πει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν καταρρεύσει. Αντιθέτως είχαμε τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, που είπε βέβαια ότι αυτό συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αμέτωχες σε όλο αυτό, ότι ουσιαστικά και αυτές ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, και όλο αυτό θα έχει επίπτωση στις διαπραγματεύσεις που είναι ούτως ή άλλως χαοτικές.
0: Χαοτικές εδώ, χαοτικές στην Ουκρανία. Πάμε λίγο Μουντιάλ, γιατί είμαστε τρεις ημέρες πρωτού ξεκινήσει το Μουντιάλ και υπάρχουν
1: το επιβεβαιώνω.
0: Και προβλήματα ασφάλειας με χτύπημα αιματηρό κοντά σε βάση που προετοιμάζεται η Αγγλία. Αλλά υπάρχει και μεγάλο θέμα με τις βίζες. Δηλαδή υπάρχουν και φίλαθλοι που δεν μπορούν να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των πολλών αλλαγών που έχουν γίνει.
1: Ο Ταρέμι θα μπει.
0: Δεν ξέρω αν θα βγει.
1: Βασικά. Τι θα του κρατήσουν ο Μύρους μετά.
0: Μετά τι θα γίνει.
2: Και αποκαλύπτεται και ότι υπήρξε πρόβλημα και με βίζες των Ιρανών και γι' αυτό επιλέγει το Μεξικό για τη βάση της ομάδας. Επίσης, στο θέμα της ασφαλείας που είναι αρκετά...
1: Μπορεί επίσης ο Ντόναλτ επ' αφορμή αυτού να μπει στο Μεξικό.
0: Τώρα θέλει να πάρει
1: είναι κάτι Ιρανή εκεί.
0: Τώρα θέλει το Μαυρίκιο. Κάτι του έκανε μια πρόταση για κάτι.
1: Ναι, ρε,
0: όπως έκανε τη Γρυνάδη,
1: όχι το Μαυρίκιο, το μουσικό, το
0: όχι,
1: Κύπριο.
0: Όχι, όχι.
1: Το νησί.
0: Δεν λέγεται
1: όχι το Μαυρίκιο Μαυρικίου. Λέγεται Μαυρίκιο Μαυρικίου.
2: Το εξωτικό νησί.
0: ένα κομμάτι του Μαυρικίου. Είναι ένα κομμά, είναι τα
1: ούτε
0: νησιά,
1: τα τριζόνια δεν θα γλιτώσουν όταν μιλάμε για εξωτικά νησιά. Τίποτα. Θα ταμπουρωθούμε. Θα βάλουμε τσουβαλάκια μπροστά με άμμο και σαν τον Μπρέκα θα κάνουμε. Ελάτε να τα πάρετε και τέτοια. Δεν έχει.
2: Ωραία, ωραία. Yeah. Ένα πρόσθετο πρόβλημα στην ασφάλεια είναι αυτό στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει, θα γίνει το παιχνίδι των New York Knicks με τους San Antonio Spurs.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και θα πάει και ο Donald Trump σε αυτό το παιχνίδι. Καλά, εντάξει, εννοείται.
1: Εντάξει, ρε,
2: τη μέση εισιτηρίων είναι.
1: Αλλά είναι 2-0, νομίζω.
0: Είναι αδιάριστα πατήσια.
1: Ναι. Σα πατήσα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν θα είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που θα πάει σε ένα παιχνίδι τελικών του NBA.
1: Έλα.
2: Να το πούμε και αυτό.
1: Ωραίο.
2: Ναι, βεβαίως. Υποστηρίζει τους New York Knicks. Η ασφάλεια λοιπόν σήμερα θα είναι, όπως καταλαβαίνουμε, πάρα πολύ μεγάλη και σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα έχουν δημιουργηθεί διάφορα θέματα με τους οπαδούς των Knicks που θέλουν να πάνε, γιατί γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και γύρω από το γήπεδο. Αλλά όλος αυτός ο χώρος λοιπόν θα είναι αποκλεισμένος τώρα και οι δρόμοι και οι πεζόδρομοι θα είναι κλειστοί. Οπότε υπάρχουν παράπονα και από εκεί και λένε λοιπόν ότι αν οι τελικοί του NBA πάνε και σε άλλα παιχνίδια και ξαναγυρίσουν στη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνουν το 3-0, δηλαδή είναι στα 5
1: νομίζω
2: παιχνίδια,
1: είναι στις,
2: αν δεν κάνω λάθος,
1: στις 4 νίκες είναι. Είναι στις 4 νίκες. Μέχρι 7 παιχνίδια μπορεί να γίνουν.
2: Ωραία. Αν λοιπόν ξαναγυρίσουν στη Νέα Υόρκη, τότε μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει αυτό. Θα υπάρχει θέμα γιατί το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ θα γίνει στο στάδιο του New Jersey. Που λέγαμε με τα
1: πανάκριβα,
2: με τα πανάκριβα εισιτήρια με τις συγκοινωνίες, θυμάστε που λέγαμε. Πρώτοι από εδώ το είχαμε επισημάνει.
1: Τα 150 δολάρια, πώς ήταν.
2: Τα 13 δολάρια.
1: Που γίνανε 150.
2: Γίνανε 150 και μετά από διαμαρτυρίες γίνανε 105. Mm. Και επίσης υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα και με το πάρκινγκ. Διότι αν κάποιος θέλει να πάει με το αυτοκίνητό του, θα πρέπει να πληρώσει για μία ημέρα παραμόνηση εκεί για να δει τον αγώνα 180 με 200 δολάρια.
1: 180 με 200 δολάρια για να παρκάρεις.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Δεν το κόβουμε τα πόδια από τώρα, να ξεκινήσουμε.
1: Εντάξει.
0: Με τη συγκοινωνία.
2: Με τη συγκεκριμένα κολυμπώντα. Υπάρχουν, και μετά με τα πόδια.
0: Υπάρχουν 11 χώρες που έχουν ποσοστό απόρριψης στις βίζες που ζητάνε για τους φιλάθλους τους. Η σημερινός, Αίγυπτος, Αϊτή, Αλγερία, Ουσμπεκιστάν, Πράσινο Ακροτήρι, Ιορδανία, Ιράν, Κόγκο, Γκάνα, Σενεγάλη. Λέω χώρες που έχουν προκριθεί εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Που μας φαίνεται λίγο περίεργο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές έχουν προκριθεί.
1: Θαύμα.
0: Πάνω από 40% η απόρριψη.
1: Ήρθαν οι τίτλοι.
2: Ναι, πολλές από αυτές τις χώρες είναι και στη λίστα των ΗΠΑ, έτσι, με την απαγόρευση βίζας κτλ. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί.
1: Ένα conflict. Για το μπάσκετ αύριο, επί αποτελέσματος, φιλιά πολλά.
2: Ναι, ναι, για το τις Παρασκευές.
1: Να κερδίσει ο καλύτερος.
2: Ποια
1: Παρασκευή έχουν περάσει τρεις μέρες τώρα. Είναι ρε φίλε, μαγιάτικα αυτά.
0: Εδώ πάμε μπροστά.
2: Το σεφ σίγουρα θα κερδίσει ο καλύτερος. For sure.
1: Για να δούμε.
2: Αύριο.
1: Αύριο. Χρύσα Μπιλάλη, δύναμη τίτλου ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ. Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προέβη σε νέα ανάρτηση στο Truth Social και ανέφερε ότι Ισραήλ και Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παρέτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι. Θεωρώ ότι εξέλισσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλία στις 9 απόψε το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Γενικά έθρος ο καιρός, έως 31 βαθμού στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: 36 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάνω το Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα
1: και Στέλιο Βραδέλη.
0: Τα μικρόφωνα με Νίκο Ψωμιάδη, αγχωμένο για τη σημερινή, εντάξει, 9 η ώρα το.
1: Είναι κρίσιμο το Game 3, φίλε, γιατί μπαίνεις 2-1 μπροστά και έχεις άλλη μια νίκη. Απέχεις από τον τίτλο. Παίζεις το σεφ η ομάδα.
0: Όταν έχεις κερδίσει τη μεγάλη την κούπα, μετά μπορείς να συγκεντρωθείς.
1: Αυτό είναι η δική μου η προσέγγιση.
0: Έχουν παίξει εντωμεταξύ και καμιά 80-90 παιχνίδια. Δηλαδή ναι. Είναι και...
1: Και η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι σκέφτονται τις διακοπές, βέβαια. Τώρα είναι η εποχή τέτοια, αλλά τέλος πάντων. Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε σε Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ήρα Πανίδου στα ωραία τραγούδια που ακούτε. Μέσω Viber, δικές σας απόψεις, γνώμες, ό,τι θέλετε να μοιραστούμε εδώ μαζί. Και πάμε και σε κάτι ευχάριστο. Γιατί τώρα λέμε που να βρούμε ευχάριστες ειδήσεις, και όμως συμβαίνουν, και είναι μια είδηση στην οποία πρωτοστατεί και πρωταγωνιστεί η ΕΡΤ. Να καλησπέρισουμε την συνάδελφό μας, την Αλεξάνδρα Αγγέλη, για την πρωτοβουλία της ΕΡΤ να δοθούν υπολογιστές σε χωριά, σε ορεινά χωριά του νομού Ιωαννίνων. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα μας.
2: Από τα Γιάννενα θα σας πω, από το Κεφαλόβρισκο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήταν μια ουσιαστική πρωτοβουλία στήριξης της εκπαίδευσης στις ακριτικές περιοχές που ανέλαβε η ΕΡΤ, προσφέροντας 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
1: 42.
2: Σε 8 σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Με τη δράση αυτή, η δημόσια ραδιοτηλεόραση στέκεται έμπρακτα δίπλα στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς της παραμεθωρίου, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στη γνώση και στις σύγχρονες τεχνολογίες. Οι υπολογιστές παραδόθηκαν στα δημοτικά σχολεία Καλπακίου, Παρακάλαμου, Δελβινακίου, Πογωνιανής, Κεφαλόβρισου και ο τελευταίος σταθμός που είναι τώρα που ακολουθούμε και εμείς τον πρόεδρο μαζί, στην Κόνιτσα, ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν στην Πράματα καθώς και στο γυμνάσιο και λύγιο των Γωνιανών. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, θα επισκέφτηκε όλα αυτά τα σχολεία προκειμένου και ο ίδιος μίλησε μαζί με τους μαθητές και με τους εκπαιδευτικούς, παρέδωσαν τον εξοπλισμό και είδαμε ότι και τα παιδιά τον αγκάλιασαν πάρα πολύ ωραία, εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους, γιατί του είπαν κιόλας ότι θα πηγαίνουμε πλέον στο σχολείο με άλλη μια χαρά, έχουμε υπολογιστή που δεν μπορούσαμε να έχουμε ας πούμε στο σπίτι μας, καταλαβαίνετε εδώ είναι μικρές περιοχές. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Μικρές αλλά απαραίτητες έτσι πρωτοβουλίες, και δείχνει και το κοινωνικό πρόσωπο της ΕΡΤ ότι
2: ακριβώς, αλλά βοηθάει η δήλωση που μας έκανε και ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΡΤ, συγγνώμη που σας διακόπτω, ανέφερε ότι από εδώ ξεκινάει αλλά θα συνεχίσει για τα 60 χρόνια της ΕΡΤ. Είναι μια δράση που πρόκειται να συνεχίσει και σε άλλες περιοχές για να στηρίξει όσο γίνεται πιο έμπρακτα τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά, όπως ανέφερε και στη δήλωσή τους, δύο λεπτάκια να σας πω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου, στηρίζουν το μέλλον. Είναι το μέλλον μας, είπε χαρακτηριστικά, να ξέρετε και στη συνέντευξη που έδωσε.
1: Είναι ουσιαστικό αυτό και στέκομαι, Αλεξάνδρα, σε αυτό ότι είναι ουσιαστική συμβολή, γιατί πραγματικά σε μια εποχή που το διαδίκτυο και τα PC, τα κομπιούτερ είναι πλέον απαραίτητα για κάθε παιδί, για να ενημερώνεται, για όλες τις δραστηριότητές του, είναι ουσιαστική συμβολή αυτό, πιστεύω. Και έμπρακτη. Και είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία της ΕΡΤ.
0: Και θα συνεχιστεί αυτό σε άλλες περιοχές.
2: Να
0: σας
2: πω την αλήθεια, είναι ακόμα μία φορά, είναι στη ΔΥ και όλες εδώ αυτές οι απομακρυσμένες περιοχές της Ηπείρου, κάποιες είναι πολύ μικρά τα χωριά.
1: Μονοθέσια είναι τα σχολεία και αυτά εκεί, ή έχουν αρκετούς μαθητές.
2: Σας είπα, σας ανέφερα ποια σχολεία ήταν λίγο νωρίτερα, αλλά δεν έχουν πολλοί μαθητές. Κάποια έχουν 8, κάποια έχουν 10,
1: ωραία,
2: κάποια έχουν 30.
1: Μια χαρά.
2: Να ξέρετε όμως αυτό που ήθελα
1: ακόμα,
2: να σας πω.
1: Ακόμα καλύτερα να ενισχυθούν.
2: Ναι, αυτές οι περιοχές στηρίζουν και την ΕΡΤ. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που παίρνουν και σήμερα ο πρόεδρος και λέει: το βλέπουμε, είναι παντού η ΕΡΤ. Και πραγματικά το νιώθουν κοντά τους. Μπορούν να δουν, έχουν τη συχνότητά τους, ενημερώνονται ακόμα και σε πιο μη προσβάσιμες περιοχές. Και έτσι ήταν μια κίνηση ακόμα πολύ δυνατή.
1: Είναι σωστό που επιλογή γίνεται και σε περιοχές όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες προφανώς. και δεν έχει να κάνει με τον αριθμό των μαθητών εννοώ.
2: Ναι. Και ακριβώς γι' αυτό επιλέχθηκαν για αυτές οι περιοχές. Έτσι νομίζω ότι θα γίνει και το επόμενο διάστημα σε κάποιες άλλες.
1: Θαύμα.
2: Αυτά από τα Ιωάννη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα, Αγγέλη. Μαζί μας για αυτή την πρωτοβουλία της ΕΡΤ.
1: Θα ευλογήσουμε και τα γένια μας, αλλά γενικά εμείς δεν τα ευλογούμε πάντα. Αλλά εν προκειμένου είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντική αυτή η πρωτοβουλία.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: Τι άλλο έχουμε.
0: Έχουμε πολλά, δεν είναι που περιμένουμε.
1: Λοιπόν,
0: τα χαιρετίσματά μας καταρχήν στο Γεράσιμο. Χρόνια πολλά για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης μας εύχεται και πάμε γερά θρύλε.
1: Ωραία. Δυνατός ο Γεράσιμος, αδερφός μου. Βατά τα θέματα στη φυσική για καλά προετοιμασμένους ιστορία και οικονομία. Διαβάζω τελευταία μέρα του Πανελλαδικού στα Γενικά Μαθήματα σήμερα.
0: Όπως ελευθεριά για τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Ανακούφιση, έτσι, λύτρωση.
0: Κάποια ειδικά μαθήματα. Τα υπάλληλα. Απλά τώρα λέμε για τους πολλούς.
1: Στην ιστορία και στην οικονομία διαβάζω ότι ήταν βατά τα θέματα, όμως ήταν αρκετά χρονοβόρα. Ήθελαν μία έτσι καλή εκμετάλλευση του χρόνου. Θαύμα.
0: Και πάμε, Πινελόπη Μητρούλια, για το θέμα που σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα.
1: Φαν της εκπομπής η Πινελόπη, φαν της Πινελόπης εμείς.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Έλα, Πινελόπη μας.
0: Παρέτηση λοιπόν του κυρίου Μπακογιάννη. Πάμε.
2: Ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης.
1: Είναι συνωνυμία, καταρχήν είναι συνωνυμία, έτσι δεν έχει καμία σχέση με.
2: Όχι, δεν έχει καμία σχέση με την οικογένεια. Είναι συνωνυμία, πραγματικά.
1: Μπράβο. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε από τα βασικά.
2: Ναι, υπέβαλε την παρέτησή του τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Στο κείμενο της παρέτησής του που υπέβαλε στον Υπουργό τον κύριο Παπασταύρου, επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο Υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Δηλώνει επίσης ότι είναι διαθέσιμος να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση και τη διασφάλιση της συνέχειας του έργου.
1: Ήταν πολλά χρόνια, Πινελόπη,
2: σε αυτή τη θέση. Πραγματικά έχει δει τουλάχιστον 2-3 υπουργούς να αλλάζουν όσο ήταν εκείνος στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Σήμερα παραιτήθηκε επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, αυτό στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Και να πούμε ότι ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο οποίος είπε ότι η παρέτηση του κ. Μπακογιάννη ήταν για λόγους που αναφέρεται στην επιστολή του και δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
1: Ωραία.
2: Αυτή ήταν η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά αντίστοιχη είναι και η αναφορά από τίτλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίοι εμένουν σε όσα έχουν διατυπωθεί στην επιστολή παρέτηση του κ. Μπακογιάννη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα
0: κάποια
1: το παρακολουθήσουμε.
0: Θα σε πάρουμε τηλέφωνο για την ενέργεια, ξέρεις, τα άλλα μας, τα αγαπημένα. Αλλά όχι σήμερα.
2: Ελπίζω να μην έχει δει πάλι τι γίνεται στις σκανδιναβικές χώρες.
0: Επειδή βλέπω το τι γίνεται, για
1: πάντα βλέπει ο Βραδέλης ρε στην τηγή.
0: Κάθε μέρα, ενημερώνω από εκεί πέρα.
1: Εννοείται.
0: Αλλά εντάξει, άντε, λέω σήμερα δεν είναι. Μην την ρωτήσουμε.
1: Μην τη φουρκίσω. Μην τη φουρκίσω.
2: Γιατί και αυτές τις μέρες παρακολουθούμε κυρίως το πετρέλαιο, το οποίο ανεβαίνει.
1: Τώρα ξέρεις τι γίνεται, Πινελοπάκη. Κατεβαίνει κάτω από τα 2, γράφει 1,90 κάτι. Και λες, τι ωραία, η βενζίνη μια χαρά είναι.
0: Πάνω φουλάρω.
1: Έτσι, φοβερά πράγματα, έτσι.
2: Το αφήσαμε στο 1,70, 1,60, 1,70.
1: Ναι, 1,60 κάτι. 1,99
2: μας φαίνεται φτηνό.
1: Μπράβο, πήγαμε στο 2,15 και τώρα στο 1,95 είμαστε τίποτα. Αυτήνια, φίλε, ευκαιρία.
0: Για να δικαιωθεί ο Χότζας.
1: Λοιπόν, Χότζας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη μας.
0: Αυτά για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Μπακογιάννη.
1: Εντάξει. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε.
0: Εν αναμονή τώρα έχουμε, αν φαίνεται ότι πλησιάζει ο καιρός που ο Αντώνης Σαμαράς θα φτιάξει κόμμα. Δηλαδή και οι αναφορές του και από την Κρήτη εκεί που βρέθηκε.
1: Υπάρχει έτσι μια παστρατιά από,
0: ότι είμαι 75
1: από βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε μη Αντώνη, μην το κάνει σε μεγάλη παράταξη, χωράει όλους κτλ. Φαίνεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς κυρίως με την σφοδρή κόντρα και αντιπαράθεση που έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα προχωρήσει στο εγχείρημά του. Οπωσδήποτε αυτό είναι.
0: Άρα θα προσθεθεί άλλος ένας παίκτης.
1: Ναι, και σύμφωνα με τους αναλυτές και τους δημοσκόπους αυτό θα είναι άλλο ένα εμπόδιο αρκετά υψηλό για το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία. Βέβαια την αυτοδυναμία την επικαλούνται όλοι. Και το Πασόκ λέει αυτοδυναμία και η Καριστιανού λέει αυτοδυναμία.
0: Ο Τσίπρας ακόμα δεν έχει πει.
1: Ο Τσίπρας ακόμα, αλλά θα πει και εκείνος που θα πάει.
0: Νομίζω επειδή είναι πιο. Φίλε,
1: άμα έχει πει ο πρώτος, ο τρίτος και ο τέταρτος στις δημοσκοπήσεις. Και ο δεύτερος κάποια στιγμή.
0: Λέει με μία ψήφο μπροστά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πει αυτοδυναμία, με μία ψήφο μπροστά.
1: Ναι, με μία ψήφο μπροστά.
0: Είναι
1: ενδιαφέρον. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Κάτσε μέχρι να φτάσει το Πασόκ με αυτή την.
1: Μουρμούρα πάντως.
0: Με αυτή τη μορφή.
1: Καταγράφεται.
0: Με αυτή την εντεκάδα. Γιατί βλέπω να έχουμε αλλαγές στην πορεία.
1: Εγκινήσεις, σαν την αλυσίδα με τον Γιώργο.
0: Δεν ξέρω, εντάξει. Δεν πετυχαίνουν όλες οι αλλαγές εγκινήσεις. Καμιά φορά έχουμε και πτώσεις.
1: Πάντως,
0: και...
1: ό,τι καλύτερο για εμάς νομίζω, ό,τι καλύτερο για εμάς, ό,τι καλύτερο για εμάς. Είναι από το Σεπτέμβριο και μετά πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες θα γκαζώσουν από δεθ και μετά και θα μπούμε πλέον με τα μπούνια
0: τελική ευθεία.
1: Στην τελική ευθεία, στην προεκλογική περίοδο, είτε γίνουν οι εκλογές φθινόπωρο που έχει τις λιγότερες πιθανότητες, είτε γίνουν κατά την άνοιξη, κατά το Μάρτιο, όπου είναι και το πέρας της θητείας της κυβέρνησης. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Στην τελική ευθεία όμως έχουμε πρωτάθλημα μπάσκετ και μουντιάλ. Και έτσι. Γι' αυτό έχουμε Τάσο Επιτρόπου μαζί. Πάμε χρονικά.
3: Γεια
0: σας. Γεια σου.
1: Γεια σας και εσάς.
3: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα θα είναι γιατί ξεκινάει το μουντιάλ.
1: Ναι.
3: Ναι, εντάξει. Οπότε... αρκετές παρενέργειες όμως, καθώς έχουμε θέμα, έχει γίνει και θέμα παγκοσμίως, με την εθνική Ιράν, η οποία επισήμως πλέον θα μπαίνει, θα δίνει τον αγώνα, θα μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως μετά, χωρίς χρονοτριβή, θα παίρνει αεροπλάνο και θα φεύγει για να γυρίσει στο Μεξικό, εκεί όπου θα είναι η έδρα της.
1: Αφού δεν γυρίζει στο Ιράν,
0: κάτσε να γυρίσει στο Μεξικό.
1: Και να κάνει Παγκράτη Κολιάτσου το Ιράν.
0: Μην γυρίσει Γκουαντάναμο, είναι κοντά εκεί πέρα η Κούβα.
3: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο έχει ταρακουνήσει αρκετά και τη FIFA πάντως, διότι δημιουργούνται και συνθήκες, πώς να το πω, αθέμητου ανταγωνισμού. Δεν μπορεί, είναι
1: γιατί κούρασε, ρε φίλε.
0: Οι μισοί φιλάθλοι δεν μπορούν να μπουν μέσα, τρώνε απαγορευτικό γιατί, για τον ΑΒ λόγο.
3: Το πρόβλημα έχει και το Ιράκ, έτσι, να το παραλύσουμε και αυτό. Καθώς ο Αϊμέν Χουσέιν, ο ποδοσφαιριστής του Ιράκ, επιχείρησε. Μα είναι πολύ αποστολή να μπει, είχε πρόβλημα λέει στη Βίζα, ανακρίθηκε επί 7 ώρες και μάλιστα και ο φωτογράφος της ομάδας, γιατί έχουμε και ένα φωτογράφο.
1: Εκτελέστηκε.
3: όχι, το απαγορεύτηκε οριστικά να δεν μπήκε καν, ενώ πρώτα ανακρίθηκε για 10 ώρες.
1: Είναι το αθλητικό πνεύμα, το πνεύμα του αθλητισμού, του Ολυμπισμού. Και όλα τα ισμού.
0: Όλα αυτά θα ξεχαστούν με το που θα πέσει, θα γίνει
1: η πρώτη επαφή
0: έτσι με την μπάλα. Ποιος ξεκινάει την Πέμπτη?
1: Αυτό είναι να ξεκινήσεις τώρα κάτι τύπη να πούμε ωραίοι και στοιχηματζίδες που θα ξυπνήσουν 4 η ώρα να δουν το κουρασάο. Γουινέα, ξέρω εγώ.
3: Το κουρασάο θα το δούμε όλοι γιατί είμαστε όλοι φαν. Αλλά...
0: πρώτο παιχνίδι ποιο είναι, Τάσο?
3: Είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, στις 10 η ώρα την...
0: Μεξικό, Νότια Αφρική,
1: Μεξικό,
0: εντάξει. Δεν θα τρελαθούμε κιόλας.
1: Δεν βάζα πάντα ότι διοργανώτρια πρώτο παιχνίδι.
0: Είναι και το Μεξικό.
1: Α, Μεξικό, Μεξικό, σωστά.
0: Θα μπορούσαν να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσαν να είναι Καναδάς.
1: Ωραίος ο Γιωργάκης. Λοιπόν,
0: Μεξικό.
1: Σήμερα το βράδυ δεν πρόλαβα στην Αλεβίζου γιατί θέλω να την έχω να την χαλαρώνω. Δεν θέλω να την πηγαίνω στα κόκκινα συνέχεια. Δεν πρόλαβα, αλλά μ' αρέσει.
3: Να την πα, το είναι ένα-ένα.
1: Ναι. Αλλά να τη πω, ρε παιδί μου, το λέω σε σένα για να μου βγει. Φοβερή δήλωση Αταμάν.
3: Αν μας αφήσουν.
1: Πώς το λέει, ναι. Μονά κερδίζω, ζυγά χάνεις. Δηλαδή, αν μας αφήσουν θα το πάρουμε. Αν δεν μας αφήσουν θα το χάσουμε. Άρα είμαστε καλυμμένοι σε όλες τις φάσεις.
3: Ναι.
1: Ωραίος, ωραίος.
3: Είπα και μια απάντηση της ΕΡΤ στην επιστολή του Ολυμπιακού.
1: Ναι, μακροσκελέστατη.
3: Ναι, διευκρινίζει πράγματα και καταστάσεις.
1: Ναι, για τη μη λήψη της εισόδου του Γιαννακόπουλου. Και μετά χάθηκε λίγο εκεί στις πληροφορίες και στους ρεπόρτερ και το μετέφεραν βέβαια στη συνέχεια όλο αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει τις θέσεις του. Η ΕΡΤ απάντησε με τον
0: για να δούμε μετά το σημερινό πάλι τι θα έχουμε.
1: Εντάξει, κοίταξε, να σου πω, δεν είναι μια, απλή ιστορία.
0: Τόση τοξικότητα κάνει κακό.
1: Μπράβο, δάθλημα. Γιατί συνήθως επειδή ο χαμένος ψάχνει γύρω-γύρω να βρει χιλιάδες πράγματα που του έφτεξαν εκτός από την ουσία το μπάσκετ, παίρνει μπάλα όλους, η αλήθεια είναι. Εντάξει,
0: νομίζω ότι είναι, είναι κουραστικό για όποιους είναι πέρα από το στενό κύκλο έτσι τον...
3: Αυτό το παδικό κύκλο.
1: Ναι, μωρέ, παδικό κύκλο, και να σας πω και κάτι, εντάξει, εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώνται για καλά, αλλά πραγματικά όταν έχεις ένα καλό προϊόν, δεν μπορεί να θέλεις να το δυναμητήσεις. Ναι. Αυτό που θα θέλεις είναι να το αξιοποιήσεις.
0: Για να καταλήξουμε.
3: Ξαφνικά το πρόβλημα ήταν η ΕΡΤ, δηλαδή το αν τρελαθούμε κιόλας. Ναι.
0: Για να καταλήξουμε, Τάσο, στο ερώτημα, είναι ο Αταμάν ο Λουτσέσκου του μπάσκετ ή ο Λουτσέσκου είναι ο Αταμάν του ποδοσφαίρου?
3: Όχι, μόνο εντάξει, δεν είναι.
0: Αφού για τη διαιτησία. Μα είναι δυνατόν πάλι διαιτησία. Το μόνο που έχει να πει είναι το κράτος των Αθηνών, αλλά δεν μπορεί να το πει ο Αταμάν.
1: Εγώ νομίζω ο Αταμάν είναι πιο εγκαζωμένος από τον Λουτσέσκου.
3: Υπάρχει μια είδηση που έκανε το γύρο του κόσμου, έχει να κάνει με τον Ντουμπλάτιτς, ο οποίος δεν παντρεύεται, αλλά γνώρισε την πρώτη του ήττα έπειτα από το 23 και έπειτα από 40 διοργανώσεις.
0: Και μέσα στο σπίτι του.
1: Πάλι γυναίκα φταίει. Πάλι γυναίκα φταίει.
3: Όχι, είναι τρισευτυχισμένος.
1: Ναι, λέει, έχω το μυαλό μου στο γάμο μου και τα λοιπά. Έτσι το δικαιολόγησε κάπως.
3: Ναι, προφανώς δεν είχε προετοιμαστεί και κατάλληλα, γιατί έμεινε στα 5,80, δεν μπορούσε να περάσει ούτε 6 μέτρα για πρώτη
1: τραγικό
3: φορά.
1: Εντάξει, όχι, όχι. Εντάξει, μάλλον,
0: να κάψει το κοντάρι του, Τάσο.
1: Μάλλον, ρε παιδί μου, ήταν και μια προσπάθεια για να δούμε ότι είναι από δέρμα, δεν είναι, δεν είναι ρομπότ.
0: Έχασε την ευκαιρία ο Καραλής να είναι σε αυτό το πέρα. Το...
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Σε αυτόν τον αγώνα χάθηκε ένα λίγο Μανόλο.
1: Και ο Σβέρεφ που πήρε το Ρολάν Γκαρός.
3: Βέβαια, πρώτο, ο Σβέρεφ είναι τεράστιος αθλητής και είναι και διαδυτικός. Mm. Έκανε Νέση Σουλίνης πριν από τον αγώνα. Και ήταν παρά το γεγονός ότι έχει δώσει 40 τόσους αγώνες για Grand Slam, δεν είχε καταφέρει ποτέ να κατακτήσει ένα Grand Slam. Πήρε τον Ρολάν Γκαρός και νομίζω ότι το χαίρεται.
1: Και στις γυναίκες διάβασα μια 19χρονη
0: η Ρωσίδα, η Αντρέεβα.
1: Ναι, τρομερή.
3: Ναι, Αντρέεβα,
1: η Ζαμπαλέγκα, η συμπάθειά μου.
3: Η δεύτερη νεότερη μετά τη Σέρες. Καλά, η Σέρες ήταν 16,5 χρονών ο Ρολάν Γκαρός. Εντάξει, ωραία πράγματα. Ξέρεις, και νέα πρόσωπα. Είναι σημαντικό και για το star system του τένις να υπάρχουν και νέα πρόσωπα και νέες καταστάσεις, ώστε να ανανεώνεται και το ενδιαφέρον.
0: Γιατί κάποια στιγμή εκείνο το Φέντερερ, Ναδάλ, εντάξει, και Τζόκοβιτς είχε κουράσει.
3: Μ' αρέσει, γιατί ενώ είστε ποδοσφαιρόσφαιρο, γιατί δεν είπατε τίποτα για την εθνική.
0: Κοίτατε πως πέσει η εθνική, δεν θέλω. Δηλαδή,
1: εντάξει, φίλε, μου είναι λίγο... Το μάτς με την Ιταλία δεν το είδα, δηλαδή.
0: Το μάτς για την Ιταλία είναι να σε βαρυπινίτης στο Δομοκό ή Μαλανδρίνο και να σου πούνε απομόνωση μάτς εθνική.
1: Είναι αυτό που λέμε, επειδή ξέρει.
3: Παρά τη νίκη των Ιταλών με 1-0 στο Παγκρίτιο, λίγοι οπαδοί της Ιταλίας που ήταν εκεί έριξαν σωσίδια και στρώματα θαλάσσης προς τους παίχτες. Διαμαρτυρόμενο ότι πηγαίνει για διακοπές. Δηλαδή, οι άλλοι παίζουν παγκόσμια κύπελα και εμείς για τρίτη.
1: Εντάξει. Δεν έχουν και άδικο εδώ πέρα.
0: Η Ελλάδα έκανε την πρώτη της τελική στο 84.
1: Ωραίο. Μα επειδή το ξέρει το άθλημα ο Τάσος, να του πω, είναι αυτό που λέει στο τάβλι που έχει φτάσει σε αδιέξοδο το παιχνιδάκι και πετάμε τη φοβερή ατάκα. Και λέει ο Βαγγέλης ο Ροχάμης στον Νίκο το Κοαντζή. Νίκο, θα το συνεχίσουμε αυτό, χρόνο έχουμε. Έτσι είναι το μάτι της εθνικής τώρα, αυτά τα φιλικά.
3: Το πιο λαϊκό άθλημα είναι το τάβλι, έτσι.
1: Εννοείται. Λοιπόν.
3: Οι τιμές που υπάρχουν στα παγκόσμια κύπελα.
1: Εις αύριο τα σπουδαία, περιμένοντας το μάτι στο ΣΕΦ και το ξεκίνημα του Μουντιάλ.
3: 18 ευρώ η μπύρα στους Άγγλους την πουλούσαν. 18 ευρώ την μπύρα.
1: Τσάμπα.
3: Δολάρια.
1: Τσάμπα.
0: Εδώ είχαν 100.
1: Τη μικρή, φαντάζομαι.
0: 180 δολάρια κάνει για να παρκάρει το αυτοκίνητό σου στο γήπεδο του Νιου Τζέρσι και έκανε 150, κατέβηκε στα 115, μας είπε.
1: 105.
0: 105 η Αλεβίζου. Το εισιτήριο του τρένου. Για να πας, δηλαδή το μετρό που 105.
1: Με το δίκιο του θα βγει τώρα ο Μητσοτάκης, θα πήρε παιδιά ποια ακρίβεια τώρα μας τρελάνετε. Εδώ μιλάμε για φτωχομάνα.
0: Εγώ περιμένω το 30 το Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο. Εκεί εντάξει, πάμε να την αράξουμε τάσο. Θα είναι μια χαρά.
1: Λοιπόν,
3: εις
1: αύριο τα σπουδαία, γιατί έχουμε και άλλο τελικό πριν το Μουντιάλ, οπότε δεν είμαστε, μάλλον την Τετάρτη σίγουρα θα έχουμε και άλλο παιχνίδι.
3: Βέβαια, στις τρεις νίκες είναι ο...
1: Ωραία, φύγαμε, να είσαι καλά Τάσο, ευχαριστούμε.
3: Γεια σας παιδιά, γεια σας.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έτσι για να κλείσουμε όμορφα και αυτή το ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Σταθμικά θα έχει μεγάλη ανακατοσούρα φέτος με τα τηλεοπτικά. Ναι. Ήδη υπάρχουν ομάδες.
1: Αστεγές.
0: Πρωτοστατείο ο Παναθηναϊκός.
1: Που θα κάνει αυτοδιαχείριση.
0: Πάει η αυτοδιαχείριση και μάλλον ακολουθεί και ο Ηρακλής.
1: Αυτοδιαχείριση τι σημαίνει, θα.
0: Ότι δεν θέλει να μπει σε αυτό το δίπολο. Εντάξει, υπάρχουν, έχουν δημιουργηθεί κάποια επιχειρηματικά σχήματα τα οποία βρίσκουν απέναντι τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός έχει και την τεχνογνωσία λόγω Sky.
1: Ναι.
0: Βέβαια, το Pau TV δεν είχε πάει τόσο καλά. Αλλά
1: αυτό δηλαδή μπορεί να το δείχνει σε μια πλατφόρμα τα παιχνίδια του με συνδρομή.
0: Με συνδρομή και να πληρώνει. Το έχει κάνει και ο ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ TV δεν προχώρησε τόσο ώστε να το κρατήσουν. Αλλά ίσως δείχνει
1: λίγο. Ίσως να είναι και ένα μέσο πίεσης προς τα συνδρομητικά. Να πούμε επίσης στα αθλητικά ότι είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο, επανάληψη ενός πολύ δυσάρεστου με τον Έριξεν. Βέβαια οι γιατροί της Δανίας ήταν καθησυχαστικοί. Διακόπηκε το φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία χθες εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Έγινε πάλι η γνωστή κάλυψη του παίκτη από τους συμπαίκτες του. Να είναι καλά ο φοβερός αυτός Δανός ποδοσφαιριστής, ο Έριξεν. Και με αυτή την ευχή να δώσουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, στο δικό μας μεγάλο παίκτη, τον Γρηγόρη Νιάκα, και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News 105,8. Και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Σύνορα η αγάπη.
4: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
3: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
4: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από μια κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται και χέρια στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά. Γιατί η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και όχι μόνο. Και όλη αυτή η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή τι κάνει? Πολύ απλά, γιατί τηρεί πολύ ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου επίσης για μία ακόμα φορά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρίγνιος Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστικοί σεισμολόγοι. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλή απόψε στις 9 στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του Δομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό δελτίο και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές του Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη με κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε στη στόχευση περιοχών του από την Τεχεράνη με πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει. Τη Επανάσταση προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για τον νέο χτύπημα του Ισραήλ στην Πυρητό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε όλα αυτά. Είναι απαντήσει. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για τον νέο χτύπημα του Ισραήλ στην Πυρητό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε όλα

0: Υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος, που προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια τελική συμφωνία με την επιφύλαξη, όπως λέει, της άγνοιας και της ηλικιότητας που την εμποδίζουν. Το μπλοκάρισμα των στενών θα συνεχιστεί, όπως λέει, μέχρι την τελική συμφωνία, και τα πράγματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Νωρίτερα, σε άλλη αναρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα. Ωστόσο, στο πεδίο αυτή τη στιγμή, το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ, κάνει λόγο για νέα ενεργοποίηση της αεράμινας του Ιράν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, ενώ, όπως είπες, το Ισραήλ πλήττει, έπληξε, όπως ανακοίνωσε κιόλας, στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, αλλά σύμφωνα με τους Ιρανούς και ένα πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασχάρ, και το Ιράν απάντησε στέλνοντας τουλάχιστον 30 πυράβλους προς το Ισραήλ, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, δύο στρατιωτικές βάσεις αλλά και ένα πετροχημικό εργοστάσιο σε αντίπινα για το πλήγμα στη Μασχάρ. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το νέο πλήγμα του Ισραήλ στην Βηρυτό, στο νότιο προάστιο Νταχίγια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τη Βηρυτό, κάτι που είχε διαβεβαίωσει και το Ισραήλ και αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν είπε ότι τα πλήγματα προς το Ισραήλ ήταν αντίπινα για αυτή την επίθεση στην Βηρυτό, και οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή. Και το ίδιο αναφέρει και ο Ισραηλινός στρατός, ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες ή ότι είναι έτοιμοι ακόμη και για μια παρατεταμένη σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος του ζήτησε να μην απαντήσει, ενώ σε συνέντευξή του στους Financial Times ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός κάνει κουμάντο, και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Στο παιχνίδι, στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, μπήκαν και οι Χούθη της Ιεμένης, στοχεύοντας με δύο πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν και απειλούν με πλήγματα βεβαίως τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα του Μπαμπ Αλ Μεντέμ, ουσιαστικά την μόνη πρόσβαση προς τη διόρυγα του Σουέζ. Είναι κάτι με το οποίο είχαν επανειλημμένως απειλήσει οι Χούθη αλλά και το Ιράν, και καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει αυτό, ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή, στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν και στις προηγούμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
1: Και ο φόβος είναι βέβαια μήπως αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, όπως είπες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, μήπως επηρεάσει τις σχέσεις και την εκεχηρία που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν βέβαιως.
0: Βεβαίως, αυτός είναι ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως, με την ανάρτηση που μόλις είπα, Γρηγόρη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, δεν είναι άμυρες δηλαδή ευθυνών, και ότι όλα αυτά βεβαίως θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε ένα χαοτικό κλίμα.
1: Ελένα Αλεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με αυτά και με αυτά, από το Μιάνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που απειλεί την έφραση έτσι κι αλλιώς εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Το Brent βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον αυτή ήταν η τιμή του πριν από λίγες ώρες στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 μέρες οι τιμές χοντρικής στα δηληστήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτερη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες να δούμε πού κινούνται αυτή την ώρα διεθνείς τιμές και τι γίνεται και στη χώρα μας, Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου

0: κινούνται ανωδικά. Καταρχήν να πούμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 93,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,8%, ενώ το Brent είναι 95,5 με άνοδο 2,7%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, είναι στα 51,05 με άνοδο 5,26% στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, επηρεάζονται βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, στις ελληνικές τιμές, στην ελληνική λιανική αγορά, ενσωματώνονται μειώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε μείωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων χθες Κυριακή, κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα, ήταν στα 2,016, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Είναι μια σημαντική μείωση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τον ντίζελ κίνησης, όπου χθες Κυριακή ήταν στο 1,74, ενώ στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,77. Εκεί η μείωση είναι λίγο μικρότερη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυξήθηκε κατά 5 λεπτά το πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές είναι μειωμένο κατά 5 λεπτά.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που ξεκίνησε, με τον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για τις αλλαγές στα πρόσωπα εντός των επόμενων ημερών. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όπου ρωτήθηκε για τις επικείμενες αλλαγές από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
3: Μέχρι την Πέμπτη θα πάρουν αυτές οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Από εκεί πέρα ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που υλοποιούνται και στο σκέλος του μεταφορών, που ο κ. Κυρανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο.
4: Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για προώρες εκλογές?
3: Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Αυτό που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τονίσει ότι θα είναι το 27, και γι' αυτό γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνεις μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις και τις κρίσεις, όσες και αυτές αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, μάλιστα, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο τακτικό briefing. Το ρώτησες και εσύ, καλησπέρα, Νότι. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
5: Αφήνω τις ερωτήσεις και το briefing, διότι πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός.
1: Α, ανακοινώθηκε κιόλας, μάλιστα.
5: Την ώρα που είναι στην ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λοιπόν, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος ήταν Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
1: Αναπτυξεων. Ο Γιώργος Κότσιρας, λοιπόν, ναι.
5: Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρόσφατα είχε οριστεί. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Του τέστην παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τον είχαμε δει χαλαρό και μάλλον εκτιμούσαμε λαθασμένα, όπως αποδεικνύεται ότι θα έφευγε, αλλά θα μας υφίσταται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, δύο φορές την εβδομάδα. Η ορκομοσία των υφυπουργών ενώπιον Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρώταγες προηγουμένως, Γρηγόρη, οφείλω να πω ότι προσπάθησα να βγάλω μια είδηση συνδυάζοντας την όλη, όχι φημολογία, ήταν μια ανακοίνωση ότι μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις. Ευνηδίασε η κυβέρνηση, ανακοινώθηκαν τώρα, μας ευνηδίασε και όλους. Συνδυάζοντας το με την Ταμεία Ανάπτυξης και λέγοντας ότι μήπως ένας ευρύς ανασχηματισμός θα οδηγήσει σε κίνδυνο την ομαλή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο
1: των Κονδυλίων,
5: που εντός δύο μηνών πρέπει να ολοκληρωθεί, γελώντας κατά κάποιο τρόπο ο Παύλος Βαρνάκης, μας απάντησε ότι εντάξει, ποιος σας είπε, έχετε ενημέρωση για ευρεία με συμπαντισμό, μην αγοράζετε όσο διαβάζετε. Εκεί εγώ σημείωσα στον μπλοκάκι μου σημειακές αλλαγές. Και επιβεβαιωθήκα. Τα λοιπά, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είχαμε αρκετή συζήτηση για τα νέα κόμματα, ρώτησα και εγώ για τα κόμματα που υποχωρούν, συστημικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ ή εξαϊλώνονται, έχουν κυβερνήσει. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συστημικό κόμμα. Μια απάντηση ήταν ότι μια παραπομπή στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και βουλευτές τους τότε κράτησαν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα αντισυστημισμό και μια ακροδεξιά που πολλές φορές αντισυστημικά έρχονται και από την ακροαριστερά και από την ακροδεξιά, αμφισβητούν τη σταθερότητα της οικονομίας και της πορείας της χώρας, ενώ αρκετές ερωτήσεις έκαθισαν και σε σχέση με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όσα έχουν γίνει. Είναι άδικη η κριτική υποστήριξη ο Παύλος Βαρνάκης, γιατί όσα έχουν γίνει στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα δεν έχουν γίνει από το 1974, σε άλλο ακροατήριο, μάλλον απευθύνεται και ο Σαμαράς, σε άλλο ακροατήριο η Νέα Δημοκρατία. Είναι η λογική της κυβέρνησης έτσι όπως διατυπώθηκε με τον Παύλο Μαρνάκη να σημειώνει ότι τα παραδοσιακά και αποτελεσματικότητα είναι εκείνα που θα κρίνουν. Το 2027 επανέλαβε τις εκλογές.
1: Μάλιστα, είναι ραγδαίες εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Η Νότιτς περιμέναμε.
5: Η είδηση βεβαίως είναι η νέα Υπουργή.
1: Βέβαια.
5: Την Πέμπτη
1: δεν προσέξαν πριν από λίγα λεπτά, μόλις ήμασταν στον αέρα, πριν προλάβεις να βγεις.
5: Είμαστε στην συναδέλφους έξω από το κτίριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, εδώ στο πάντιο, και μόλις το πληροφορηθήκαμε.
1: Μάλιστα, ο κύριος Κότσιρας, λοιπόν, να επαναλάβουμε αν τα συγκρατήσαμε σωστά, ότι στη θέση του κύριου Κυρανάκη στο μεταφόρο, ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών. Σωστά.
5: Εξωτερικών, ναι.
1: Νότι Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο Αντώνη Σαμαράς να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
3: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κριθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά για να μπορούν να είναι και βιώσιμα, όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
1: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Ζούκου, μίλησε και αυτή στο News Radio 105,8 πριν από λίγο στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλατσή και τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο νέο κόμμα Σαμάρα, στην περίπτωση βέβαια που ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην κίνηση αυτή.
6: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των νεοδημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
7: ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς?
6: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
7: Μάλιστα.
6: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε. Σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών και πιστεύω ότι θα πλήξει κύριε Τάκη πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
1: Εν τω μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Τώρα, υψηλή τόνη και πυρετός διαβουλεύσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκιά αποχωρήσεων και μετακινήσεων προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο που περιόδευσε χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή, βάζοντα στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη, Ελένη Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα μέχρι στιγμής αντίδραση από τη Χαρλαού Τρικούπη για τον ανασχηματισμό, ο οποίος μόλις τώρα ανακοινώθηκε. Είχαμε όμως ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη, και ο κ. Τσουκαλάς επανήλθε στο δημοσίευμα του βήματος, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Εντελέξα του κ. Ντίλιαν και της ΕΕΠ. Σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε, λέει ο κ. Τσουκαλάς, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο, να κάνει δεκτό το αίτημα του Πασόκ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Σημείωσε επίσης πως η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα, επειδή σ' άκουσα νωρίτερα και είπες για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα
1: του
8: σχεδιασμού του κ. Μπακογιάννη, έχουμε σχόλιο από το Πασόκ. Λέει ότι η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, λέει το Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει τεθεί σε διάταξη μάχης, προετοιμάζεται για κάθε εκλογικό σενάριο, κλείνουν ψηφοδέλτια και δίνουν έμφαση στο λικανοπέδιο. Το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί σύσκεψη με τους βουλευτές της Αττικής, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, αυτοδιοικητικά στελέχη για την καμπάνια του κόμματος στο λεκανοπέδιο, ενώ συνεχίζονται οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα περιοδεύσει τη Δραπετσόνα. Στο Πασόκ ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε απέτυχε, και τώρα επειδή βολεύει την κυβέρνηση να μην γίνεται συζήτηση για το μέλλον, σκηνοθετεί επανάληψη της κάλυψης του 2023 για να συγκρίνεται, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα και όχι με το αξιόπιστο πρόγραμμα που έχει το Πασόκ. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματος, αλλά και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μερέ Γεωργίου, και εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
9: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Mm. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσεις σε διάφορα show-off συστήματα και ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές σε καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να καταλήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύλληπτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
1: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο Πασόκ. Πάμε τώρα στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρότασή του Σοκράτη Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγιναν λοιπόν οι κρίσιμες συνεδριάσεις, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ακόμα γαϊτανάκι σύγκρουσης εσωτερικής. Δηλαδή, η προχθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή από μία μερίδα, μειοψηφία βεβαίως, όπως αναδείχθη εκ της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής μελών, που ζητούν να γίνει ξεκαθάρισμα ή, αν θέλετε, να γίνει διευκρίνηση για την απόφαση. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Δεύτερον, αντικατάσταση γραμματέα. Τρίτον, συλλογικές ευθύνες και ανάλυση των αποφάσεων η οποία ελήφθη. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή μιλάει για σύμπλευση και στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα και ως αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την απόφαση θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν και χθες, αλλά και σήμερα υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος για την κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή για βασικές θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει ερώτημα μια παράλληλη λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοχρόνως στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ζητούν λοιπόν διευκρινήσεις επί της αποφάσεως. Αυτό για να γίνει εκ του καταστατικού απαιτείται νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φάμελος να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα και να εξηγήσει προς το κόμμα, προς το ΣΥΡΙΖΑ το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί η συνεργασία αυτών των δύο κομμάτων. Ταυτοχρόνως από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, πηγές έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στην απόφασή του, στη διπλή απόφαση, δηλαδή καμία συνεργασία με κόμμα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές, είναι όμως ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν να μπορούν να εγγραφούν ως μέλη την επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν περιπλέει, δεν συμπεριλαμβάνει και τους ενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη στιγμή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι υποδιαμόρφωση. Δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά όργανα έτσι ώστε να μπορεί
1: και
10: να...
1: Και κομματικές δομές γενικότερα. Ναι.
10: Και κομματικές δομές γενικότερα. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί το σκαλοπάτι εντός εισαγωγικών θα το έλεγα εκείνων που υποστηρίζουν ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή η προχθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής οδηγεί στη μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό η πλειοψηφούσα πλευρά το θεωρεί δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
1: Αυτό είναι και μια ερμηνεία βέβαια, γιατί η ΡΙΤΑ δεν αναφέρεται στην απόφαση, σωστά ή όχι, Ευαγγελή?
10: Ότι δεν θα κατέβει. Στην απόφαση αναφέρεται της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, λέει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε και θα στηρίξουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, την οποία τη θεωρούμε ότι θα είναι πρωταγωνιστική στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό λέει.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, και εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις.
11: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Earth News Radio. 105,8.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Η ώρα είναι 2:30. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, όπου σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ολόκληρη περιοχή της Εύβοιας, όπου συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ χθες, με επίκεντρο το Μαντούδι, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημίες και αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 50 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Πάμε στον Κωνσταντούση, ο οποίος βρίσκεται στη Δαφνούσα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τους επιστήμονες βέβαια να εμφανίζονται καθησυχαστικοί μέχρι στιγμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τη Δαφνούσα, εδώ που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών εχθές το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μετασεισμούς, έχουμε και από το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς. Σιώταν κυριολεκτικά το έδαφος. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό της Δαφνούσας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές, σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους, έμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια, είτε στον ξενώνα της εκκλησίας, μετά από συνεννόηση και με τον Δήμο. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα ξεκίνησαν και τα κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Έχουν κάνει την αυτοψία σχεδόν σε όλα τα σπίτια, τουλάχιστον 10 σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα. Δύο είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο, άρα χρήζουν επισκευαστικών εργασιών. Και σήμερα πιθανότατα δεν θα μείνουν αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Το ίδιο θα κάνουν ό,τι έκαναν και χθες, είτε στο ξενώνα είτε σε κάποιο από τα σπίτια. Ολοκληρώνεται σήμερα η αυτοψία εδώ πέρα. Στο Προκόπη Ευβίας υπάρχουν και εκεί έχουν δηλωθεί αρκετές ζημιές, είναι τουλάχιστον 60 τα σπίτια.
1: Ναι, θα πάμε τώρα και στο Προκόπη και στη Σπυρίδουλα Κακλατζή για να μας δώσει τη δικιά της εικόνα από εκεί.
12: Οπότε έχουν εδώ πέρα τελειώσει σχεδόν οι αυτοψίες από το τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΚ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το φαινόμενο σήμερα μέχρι και αύριο, όπου λύγει αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει, Γρηγόρη, οι επιστήμονες.
1: Μακάρι και ευχόμαστε ολόψυχα να κυλήσουν όλα ομαλά. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί, σε όλους τους κατοίκους της Εύβοιας. Φεύγουμε από τη Δαφνούσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Κωνστανούση. Πάμε στο Προκόπη, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Καγλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριδούλα?
13: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, σε εξέλιξη είναι και το τριμελές κλιμάκιο εδώ στο Προκόπη. Συνεχίζει τις αυτοψίες του που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία οι κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο αριθμός ξεπερνάει τα 60 και γι' αυτό έχει γίνει μια προτεραιοποίηση στα σπίτια τα οποία κατοικούνται και κυρίως από οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία των αυτοψιών. Θα πάρει σίγουρα και την αυριανή ημέρα, όταν θα γίνει και η αυτοψία στο δημοτικό και νηπιαγωγείο, συστεγάζονται αυτά τα δύο σχολεία του χωριού, γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο εάν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία ή όχι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γυμνάσιο, που κανονικά αύριο έχει προγραμματισμένες εξετάσεις. Εδώ οι κάτοικοι, τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τοιχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα. Δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Οι κάτοικοι πλέον έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην κανονικότητα. Έχουμε και πολύ μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Οπότε τώρα ξεκινάνε να δουν πώς θα χτίσουν ξανά τα προβλήματα που έχουν. Μετράνε και στα μαγαζιά τις οικονομικές ζημιές, σπάσανε ποτήρια, για μπουκάλια, και πάνε τώρα σιγά σιγά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουν οι πληγές των κατοίκων εκεί της τοπικής κοινωνίας. Σπυριδούλα Καλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη η σεισμική δραστηριότητα, η μετασεισμική δραστηριότητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
14: Το πιο σημαντικό για τους επιστήμονες εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι το γεγονός πως έχουν σημειωθεί πολλοί μετασεισμοί, πράγμα που δίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να μελετήσουν. Το γεγονός ότι είχαμε έναν έντονο μετασεισμό 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ υποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη πιθανότητα, ο 5,2 ο χθεσινός να είναι και ο κύριος σεισμός. Οι αρμόδιοι επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις ως προς αυτό αυτή την πιθανότητα. Ωστόσο, όλα συντείνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε παλιά σπίτια με πέτρινα χτισμένα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 48ωρο. Περιμένουν περισσότερα στοιχεία για να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Εκτιμούν πως είναι πολύ πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σεισμοί παραμένουν σε μικρή ακτίνα γύρω από το κύριο σε επίκεντρο, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχομένως να μην επηρεαστούν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα ρήγματα που είναι βορειότερα στην περιοχή.
1: Λοιπόν, κάθε συγχαστικό εντωμεταξύ εμφανίστηκε ο Βασίλης Καραστάθης, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
15: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
4: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
15: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι. Δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη. Mm-hmm. Δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε σήμερα το πρωί 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ο οποίος φέρεται να είπε ότι είναι μέλος της Χαμάς και το κάνω για την πατρίδα του. Έκπληθη κάτοικοι βέβαια και άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για να ακούσουμε έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Earth News.
16: Δουλεύαν σε μας, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, ότι δεν είχαν χαρτιά.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρίσκεται ακόμη ενώπιον του ανακριτή, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Χαμάς. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, τον οποίο οδηγήθηκε, του απήγγειλε κατηγορίες για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τα πλημελήματα είναι λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει δικηγόρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εμφανίστηκε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος μάλλον δεν θα τον εκπροσωπήσει, άρα το πιθανότερο είναι ότι θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτος δικηγόρος να τον εκπροσωπήσει από τη νομική βοήθεια. Και αυτό που αναμένουμε είναι να ζητήσει και να πάρει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, να δούμε τι αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για την παραμονή του στη χώρα και για το αν όντως προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
1: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του στον εισαγγελέα. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς και ρωτήθηκε πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.
18: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο Αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
1: Τώρα πάμε στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, γιατί στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία βρίσκεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, καθώς και τον ομολόγο του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, σημειώθηκε παρενόχληση από την τουρκική πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
19: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ολοκληρώθηκε το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που απομένει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η συνάντηση του κ. Δένδια. Ολοκληρώθηκε και η πρώτη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κ. Γεώργιο, και στις 4 θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα το βλέπαμε από στη λογική του προγράμματος που είχαμε και το προς τα που πήγαινε το άτυπο συμβούλιο και προς τα που πήγε τελικά, έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση. Και ο λόγος είναι αφενός μεν λόγω της κατάστασης με το Ισραήλ και το Ιράν και της ευρύτερης περιοχής, και μιλάμε για συμβούλιο, για άτυπο συμβούλιο υπουργών αμήνης, αφετέρου δε το ζήτημα της παρενόχλησης, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, των αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την Υπουργό Αμήνας της Γαλλίας και τον Υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας. Η Λευκοσία έθεσε το θέμα και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγε και μια κυβερνητική πηγή εδώ, για να τεθεί όχι πια ως ζήτημα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα ευρωπαϊκού, γιατί ουσιαστικά αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες δύο χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Βεβαίως δεν υπάρχουν, όπως πάντα γίνεται στα άτυπα συμβούλια, συμπεράσματα, αλλά ετέθη με πολύ επιτακτικό τρόπο, από ό,τι μας έχουν πει, από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς.
1: Κωστή Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στο άτυπο συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δενεγιάς.
20: Θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
1: Φεύγουμε από τη Λευκοσία και την Κύπρο και πάμε στο Αίγιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί συνελήφθη ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθέως και ο δικηγόρος του μίλησε για παραγραφή του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο.
21: 55χρονος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Αιγείου, καθώς υπάρχουν και οι πλημελημματικού χαρακτήρα κατηγορίες της οπλοκατοχής τις οποίες αντιμετωπίζει, ενώ νωρίτερα το πρωί, φορώντας μάλιστα και αλεξίσφαιρο γυλαίκο και με αρκετά ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας από την πλευρά της αστυνομίας, οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας προκειμένου να βρεθεί στον εισαγγελέα εφετών, μιας και το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως ζητείτε. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν συνενεί. Δήλωσε ότι είναι Έλληνας πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες περί δολοφονίας και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, αν και ο ίδιος το αρνείται. Έτσι λοιπόν αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για να δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία τάραξε το Πανελλήνιο, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητούταν επί 27 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και η μακροβιότερη ιστορία καταζητούμενου στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα χρονικά, και εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή Άλσος Αιγείου από άνδρες της ασφάλειας Αιγείου. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν το 2014 η μητέρα του είχε υποβάλει εναντίον του, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας και όχι Δαλαμάγκας, όπως ήταν στις ελληνικές αρχές καταχωρημένος, μία μήνυση εναντίον του για ενδοκρινιακή βία, κατηγορία την οποία στη συνέχεια απέσυρε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην δικαστεί, αν και δεν παρέστη ποτέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν με τους αστυνομικούς να φτάνουν στην ταυτότητά του. Του έστειλαν καρτέρι έξω από το σπίτι του. Μόλις βγήκε, τον συνέλαβαν, έκαναν έλεγχο και από τα δακτυλικά αποτυπώματα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον καταζητούμενο με την Ερυθρά Αγγελία από την Ιντερπόλ.
1: Καταζητούμενος για μια ζωή σχεδόν 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
22: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, καθώς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία που πραγματοποιείται σε 9 απόψη το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιαννίνων, η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και τον 77 χρόνο της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των ερωτασμών, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Έχουμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Τσολάκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Air News Radio 105,8.
0: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
1: Πείτε μας για αυτή τη δύο λόγια τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
0: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σήμερα στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτίστως των παραμεθόριων περιοχών των Ιαννίνων, 8 παραμεθόριων περιοχών τις επισκεφτήκαμε, στις οποίες περιοχές έχουν δοθεί 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση των παιδιών που είναι εκεί σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήταν έτσι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα που επικράτησε ανάμεσα στους μαθητές εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Με πάλι στον πρόεδρο, τον κ. Παπαδόπουλο, βρεθήκαμε εκεί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, να συνομιλήσουμε με τους μαθητές, να μας ευχαριστήσουν για την πρωτοβουλία και να δούμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των παιδιών και αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των υπολογιστών.
1: Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ήταν πολύ θερμή υποδοχή,
0: ναι,
1: που είχατε εκεί. Από γονείς, φαντάζομαι, από μαθητές και από εκπαιδευτικούς.
0: Εκπαιδευτικούς, βεβαίως.
1: Αλλά κρατάμε και αυτό που ακούσαμε, που είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο λέει θα μπορούσε να κάνει η ΕΡΤ, η ελάχιστη συνεισφορά της στο μεγαλείο της Υπήρου και των Υπηρωτών.
0: Είναι ανάμεσα είναι ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να βρίσκεται κοντά σε ομάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στους νέους, ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Το έργο τους είναι πολύτιμο. Είναι πολύ συγκινητική και ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, γιατί μιλάμε για μικρές παραμεθόριες περιοχές που έχουν την ανάγκη της υποστήριξης περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Και ήταν πολύ ξεχωριστή όλη η ατμόσφαιρα. Συνδυάζεται βέβαια και με την απόψινή μεγάλη συναυλία που προαναγγείλατε.
1: Πείτε μας.
0: Και που τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο πλαίσιο και του εορτασμού των 60 χρόνων από τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Τον τελευταίο καιρό έχουν σημαντική εξωστρέφεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει ένα πάντρεμα της τοπικής παράδοσης της μουσικής της Υπήρου, που είναι πολύ γνωστή και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, και έτσι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει ένα σπάνιο μουσικό θέαμα σύμπραξης των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Έχουν δώσει τη γνωστή στίγμα και έχουν επιδείξει τους ξεχωριστή πάντως. Όπως είναι ο Δημήτρης Υφαντής και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο, και θα αναδειχθεί έτσι με αυτόν τρόπο το πλούσιο παραδοσιακό ιδίωμα της Υπήρου.
1: Απόψε στις 9 λοιπόν, να επαναλάβουμε για τους ακροατές μας, στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Πολύ σημαντική σταθμή όλη αυτή. Κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση τώρα, για να αλλάξουμε θέμα. Με την κατάθεση της πρώην Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή στη Χεροπούλου, συνεχίζεται η δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Κυρία Τη Χεροπούλου, αφού πρώτα περιέγραψε τον τρόπο δράση του κυκλώματος, έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
3: συνεχίζεται η κατάσταση.
1: Ηλία, μπορείς να κάνουμε κάτι με το hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν να το βγάλουμε ή να το βγάλεις ή να μιλήσουμε αλλιώς.
3: Δεν έχω hands
1: free. Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα, Ηλία.
3: Λοιπόν, δεν συνεχίζεται η κατάσταση της κυρίας Τυχεροπούλου. Έχουμε βγει έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Προκειμένου να συνδεθούμε. Ναι, στην αρχή της κατάθεσής της παρουσίασε το πλαίσιο το οποίο κατά τη γνώμη της και την προσέγγιση της λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, όπως την αποκάλεσε, προκειμένου να αποσπούν άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις και δηλώσεις, προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, λέει ότι διαπίστωσα ότι κάποιες από τις δηλώσεις σε βοσκοτόπους ήταν από την Κρήτη και δήλωναν τις εκτάσεις στην Καστοριά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μετά διαπίστωσα ότι κάποιες εκτάσεις που δηλώνονταν τη μία χρονιά από κάποιους ιδιοκτήτες δηλώνονταν την άλλη χρονιά από άλλους ιδιοκτήτες. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Σε κάποιο σημείο της κατάθεσής της σημείωσε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου, να κλείσω λέγοντας ότι η κυρία Τυχεροπούλου έριξε τα βέλη της τόσο κατά της διοίκησης του οργανισμού, όσο και κατά υπηρεσιακών παραγόντων, Τριγόρη.
1: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, απολογούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοσάνη που φέρονταν να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Συνδεόμαστε ξανά με την Σύνταξη και την Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βέβαια, ξεχωρίζει ο ισχυρότερος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, φωνικός σεισμός στις Φιλιππίνες με δεκάδες νεκρούς. Να ξεκινήσουμε όμως, έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή από το μέτωπο του Ιράν, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς υπήρξε ανακοίνωση από την ενιαία διοίκηση του Ιρανικού στρατού που αναφέρει ότι το Ιράν τερματίζει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιεί ότι θα τις συνεχίσει, θα είναι ακόμα σκληρότερες αν το Ισραήλ συνεχίσει τα χτυπήματά του στον Λίβανο. Είχαμε αναφέρει, Γρηγόρη, στην αρχή του δελτίου μας ότι υπήρξε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social που ανέφερε ότι Ισραήλ και Ιράν θέλουν την άμεση κατάπαυση του πυρός. Στις συγκρούσεις, στα χτυπήματα τα κατέρωθεν που είχαν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, αναμένουμε και την απάντηση του Ισραήλ.
1: Βεβαίως, πάμε τώρα και στο φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Τι νεότερα έχουμε, ποιος είναι ο τελευταίος απολογισμός?
5: Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο δυστυχώς για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 200 τραυματίες. Ήταν ένας ισχυρότερος σεισμός, όπως είπε, σε 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Μιντανάο, με εστιακό βάθος στη θάλασσα περίπου 10 χιλιόμετρων, δηλαδή μικρό εστιακό βάθος. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Κτίρια και εμπορικά κέντρα φαίνεται να έχουν καταρρεύσει, ιδιαίτερα στην πόλη General Santos, ενώ οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά δραματικές, και από την αυλή ενός σχολείου που βρίσκονταν παιδάκια και κατέρευσε εκεί μέρος από ένα στέγαστρο. Ωστόσο, κανένα από τα παιδάκια αυτά δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό επιζώντων. Και να σου πω επίσης ότι δημιουργήθηκε και τσουνάμι ενός μέτρου.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για το ρωσοκρανικό μέτωπο. Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τα κατόρθωνα χτυπήματα, την ώρα που Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία τόσουν υπέρ της πρότασης Ζελένσκι προς τον Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις.
5: Με κοινή ανακοίνωσή τους, λοιπόν, και μετά από τη συνάντησή τους στο Λονδίνο με τον Βολοντίνο Ζελένσκι, οι ηγέτες των τριών ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν ότι στηρίζουν την πρόταση, η πρωτοβουλία Ζελένσκι για άμεση επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά με την μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την ειρήνη, ωστόσο την ίδια ώρα συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Και όσον αφορά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι
6: Κρήτη σαν αποθήκη πετρελαίου σε ρωσικό λιμάνι, ενώ υπήρξαν ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας όπως τη Ζαπορίζια.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις ΗΠΑ και την επεισοδιακή συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο NBC. Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα. Ενώ απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ, της είπε ότι είναι είτε διεφθαρμένη είτε ενόητη. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
7: Σε μια από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων μηνών εξελίχθηκε η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο NBC, καθώς η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ μετατράπηκε σε ανοιχτή λεκτική σύγκρουση. Η ένταση άρχισε όταν η Βόλκερ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας εκλογές του 2020. Εκείνος απάντησε: Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω, με τη δημοσιογράφο να αντιτείνει. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι τόνοι ανέβηκαν απότομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας τα διεφθαρμένα, και στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά προς την Βόλκερ λέγοντας: Είναι διεφθαρμένοι, όπως είσαι και εσύ διεφθαρμένοι. Η απάντηση: Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένοι, αλλά ας το συνεχίσουμε. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη Βόλκερ με τη φράση «Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ανόητη». Και στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω χορτάσει. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσει καλά. Καθώς σηκωνόταν να φύγει, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι θα έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον τύπο σας, γιατί μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο τύπο. Παρά την ένταση, η Βόλκερ συνέχισε κανονικά την εκπομπή, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη στο μέλλον. Η συνέντευξη για το Meet the Press του δικτύου NBC πραγματοποιήθηκε σε αγροτική εκδήλωση στο Wisconsin και σημαδεύτηκε από συνεχείς διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση.
1: Πίσω στα δικά μας, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τι είπαν, πώς είδαν τα τελευταία αυτά θέματα οι υποψήφοι και οι εκπαιδευτικοί?
22: Να σου πω ότι τα παιδιά έβγαιναν ανακουφισμένα από τα εξεταστικά κέντρα, γιατί ήταν το τελευταίο μάθημα. Ωστόσο, κάποιοι έβγαιναν χαρούμενοι, κάποιοι προβληματισμένοι, ανάλογα με το μάθημα που έδιναν. Στη φυσική τα θέματα ήταν βατά, κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς ασάφειες και προβληματισμούς. Τα θέματα όμως στην οικονομία ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενη δυσκολία, έκρυβαν παγίδες, ενώ στην ιστορία τα θέματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Να πούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα τώρα στα
1: παιδιά.
22: Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Ιουνίου, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να πούμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις υποψήφιοι από τα επαγγελματικά λύκεια σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για όσους τα έχουν επιλέξει.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κίνησης της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διατέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργίου Ράλη, διατέλεσε υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
23: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Πολύ σύντομα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πράξη Τρίτη. Όλα τα φώτα είναι εκεί στραμμένα σήμερα, Τάσο.
24: Σωστά. Απάντησε όμως στην ΚΑΕ Ολυμπιακό, η οποία κατηγορούσε ευθέως στη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική και μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε η ΕΡΤ, μακρώς έδειξε η ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζομένους, ήταν η απάντηση της ΕΤ μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη Τρίτη από στις 9 στο Σάλιο Ειρηνής και Φιλίας, με τη σειρά του τελικών να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Λούκας έβγαλε μέρος της ευθύνης προπόνησης, δύσκολα και ο Ντόρσεϊ από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΤ 2 όλη η τελική. Και η εθνική ομάδα χθες 1-0 ήταν στο Παγκρίτιο από την Ιταλία στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ εμείς.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Και βεβαίως εκεί θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί την πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
8: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους και την επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Σε νέα επικίνδυνη φάση εισήλθε και πάλι σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν με ανταλλαγή πυραυλικών πληγμάτων, χτυπήματα σε στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους. Να προβούν σε άμεσο τερματισμό των εκατέρωθεν πληγμάτων, κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η εκεχηρία περνάει την πιο σκληρή δοκιμασία της. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές θέλουν κατάπαυση του πυρός, αλλά η βλακεία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνευτική λύση. Πριν από λίγο, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις επιθέσεις του κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ συνεχίσει τα πλήγματα στο Λίβανο. Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν νέες επιθέσεις που συνεχίζονταν έως σήμερα το πρωί. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε μετά τα σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, στο πλαίσιο της αναζωπήρωσης των συγκρούσεων με τη Χεσμπολά. Ακολούθησαν διαδοχικά κύματα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, στα οποία ο Ισραηλινός στρατός απάντησε παρά τις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον για αυτοσυγκράτηση.
2: Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Του αποδίδεται ότι οργάνωνε τρομοκρατική βομβιστική επίθεση. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Σημειώνεται ότι συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Η όλη η κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio. Σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα από κλιμάκια μηχανικών, όπως υπογράμμισε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσεις, πρόσθεσε σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 19 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνια. Στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση.

0: Σχεδόν έθριος αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και μπήκαμε πλέον για τα καλά στον Ιούνιο, μια περίοδος μετάβασης είναι αυτή, δηλαδή τα σχολεία ετοιμάζονται να κλείσουν, οι μαθητές μετρούν αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές και για χιλιάδες οικογένειες η εβδομάδα αυτή έχει ξεχωριστή σημασία. Είναι η τελευταία εβδομάδα εξετάσεων και η τελευταία μεγάλη ευθεία μιας δύσκολης και απαιτητικής σχολικής χρονιάς. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώνονται, το άγχος αρχίζει να δίνει τη θέση του στην αναμονή και οι υποψήφοι περιμένουν πλέον τη στιγμή της βαθμολογίας και μετά των βάσεων. Για τους υποψηφίους και τις οικογένειες δηλαδή αρχίζει αυτή η νέα αναμονή από εδώ και πέρα. Και την ίδια στιγμή η επικαιρότητα τρέχει με μεγάλες ταχύτητες. Στη Μέση Ανατολή η κατάσταση δοκιμάζεται ξανά. Έχουμε νέες επιθέσεις να ανεβάζουν το θερμόμετρο της έντασης και να προκαλούν ανησυχία στις διεθνείς αγορές.

0: εδώ στο εσωτερικό η συζήτηση για τη στέγαση γίνεται όλο ένα και πιο επίκαιρη. Οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να ανεβαίνουν και το ερώτημα παραμένει: ποιοι είναι αυτοί τελικά που αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα? Είναι ξένοι επενδυτές, είναι funds, είναι golden visa, είναι τα ελληνικά νοικοκυριά? Σήμερα λοιπόν θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε μια αγορά που αλλάζει πρόσωπο και όπως καταλαβαίνετε επηρεάζει και άμεσα τη ζωή χιλιάδων πολιτών. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετίμπητα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται στο Viber στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε. Οι τιμές των ακινήτων ανεβαίνουν, τα ενίκια πιέζουν τα νοικοκυριά και πολλοί αναρωτιούνται ποιοι είναι τελικά αυτοί που αγοράζουν σήμερα στην Ελλάδα. Είναι οι νέοι, για παράδειγμα, που θέλουν να αποκτήσουν το πρώτο του σπίτι, είναι οι ξένοι επενδυτές, είναι τα funds που συγκεντρώνουν μεγάλο χαρτοφυλάκιο και εν τέλει τι σημαίνει όλο αυτό για τη μεσαία τάξη αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης στην στέγη. Γιατί εδώ η μεγάλη πρόκληση δεν είναι αν η αγορά των ακινήτων αναπτύσσεται, αλλά ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν. Διότι όταν η κατοικία μετατρέπεται κυρίως σε επενδυτικό άγαθο, ο κίνδυνος είναι να απομακρύνεται από τον κοινωνικό της ρόλο. Μια τέτοια κουβέντα θα κάνουμε μαζί με τον κύριο Θέμη Στοκλιμπάκα. Είναι ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου eReal Estates. Χαίρετε, κύριε Μπάκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, και θα ξεκινήσω με το βασικό, νομίζω, ερώτημα. Ποιοι είναι σήμερα οι βασικοί αγοραστές ακινήτων στην Ελλάδα? Φαντάζομαι και ότι οι ισορροπίες σε σχέση με πριν και μια δεκαετία έχουν αλλάξει.
1: Μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση για να δούμε ακριβώς πώς πιέζουν κάτι αυτοί που αγοράζουν τα ακινήτα στην Ελλάδα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αγορά δεν εξελίσσεται ουσιαστικά ως ένα νέο σύστημα. Αντίθετα, διαμορφώνεται ως ένα περιβάλλον πολλαπλών ταχυτήτων, όπου από διαφορετικές κατηγορίες αγοραστών κινούνται με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές δυνατότητες και στρατηγικές ο καθένας. Η μετάβαση ουσιαστικά αυτή αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση της σημερινής πραγματικότητας της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Βλέπουμε το εξής, ότι οι Έλληνες αγοραστές αποτελούν περίπου το 45 με 55%, αυτή είναι η εκτιμόμενη συμμετοχή των Ελλήνων αγοραστών, κυριαρχούν κυρίως λόγω της ιδιοκατοίκησης και αυξημένης εξάρτησης από ιδία κεφάλαια, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κυρίως έχουν δικά τους χρήματα στην άκρη και στο χέρι μου στην ιδιοκατοίκηση. Το 20-25% περίπου είναι ξένοι επενδυτές, αυτοί κάνουν επιλεκτικές αποθετήσεις με έμφαση στην απόδοση και την υπεραξία. Μετά είναι η Golden Visa, δεν τη βάζουμε σε μια κατηγορία, γιατί είναι διαφορετικός ο λόγος του καθενός που επενδύει.
0: Άλλο ξένος επενδυτής, άλλο η Golden Visa.
1: Ακριβώς. Αυτή η Golden Visa είναι περίπου 10-15% η εκτιμόμενη συμμετοχή. Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά στοχεύουν σε επενδύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Και μετά με 10-15% πάλι είναι τα funds και οι θεσμικοί επενδυτές και το κατά κύριο λόγο χαρτοφυλάκια και οργανωμένες επενδύσεις. Αυτό που για μας όμως έχει σημαντική εικόνα αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ο κέντρος της Αθήνας, περίπου το 35% είναι Έλληνες, το 25% είναι ξένοι επενδυτές, το 25% περίπου είναι η Golden Visa, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπάρχουν αλλαγές πλέον στη χρήση των ακινήτων και από επαγγελματικά κτίρια γίνονται οικιστικά, και ένα 15% είναι τα funds. Στα δυτικά προάστια βλέπουμε τους Έλληνες να είναι πιο αυξημένη δυναμική, του 75%, 5% περίπου οι ξένοι επενδυτές, 5% οι Golden Visa και 15% τα funds. Ο Πειραιάς 45% περίπου είναι Έλληνες, 20% είναι ξένοι, 15% είναι Golden Visa, πάλι από αλλαγή χρήση κατά κύριο λόγο και 20% τα funds. Γιατί ο Πειραιάς πλέον βλέπουμε ένα έντονο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Ενώ τα προάστια του 40% είναι Έλληνες, το 30% είναι ξένοι. Αυτό είναι εντυπωσιακό, δηλαδή βλέπουμε πλέον σαν τα προάστια. Οι Έλληνες αγοραστές με τους ξένους αγοραστές είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Ενώ οι Golden Visa είναι στο 20% και 10% τα funds. Στα βόρεια προάστια κατά κύριο λόγο είναι Έλληνες στο 65%, 15% είναι οι ξένοι, 10% τα funds. Ενώ στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής περίπου βλέπουμε ότι 70% είναι Έλληνες. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως, επειδή συζητάμε για 40% Έλληνες, 50%, 60%, είναι να δούμε τι προσφέρει αυτό ο καθένας. Δηλαδή, ποια είναι τα μπάζι του ουσιαστικά και στο πού στοχεύει ο καθένας όταν επενδύει στην χώρα και την αγορά. Στο κέντρο της Αθήνας, οι Έλληνες δίνουν περίπου από 70.000-150.000. Δηλαδή, συζητάνε κυρίως για παλιά σπίτια. Οι ξένοι από 150.000-250.000 ευρώ. Και αυτοί που έχουν την Golden Visa είναι από 250.000 ευρώ, που είναι το μικρότερο όριο για απόκτηση της Golden Visa από ακίνητα τα οποία ουσιαστικά προέρχονται από αλλαγή χρήσης, μέχρι και 800.000. Και τα φάνηκε περίπου στα 2 εκατομμύρια. Στα δυτικά προάστια κατεβαίνουν ακόμα περισσότερο πιο κάτω, 60 με 140.000 ευρώ είναι Έλληνες, κυρίως σπίτια κατασκευής του 70 και του 80 μεσόγειο με την ιδιοκατοίκηση, παλιά σπίτια. Οι ξένοι είναι στις 120 με 180.000 και η Golden Visa είναι πολύ περιορισμένο πλέον το ενδιαφέρον τους. Και τα funds είναι από 1 έως 5 εκατομμύρια και τα funds κυρίως κοιτάζουν δάνεια που προέρχονται από κόκκινα δάνεια, δηλαδή ακίνητα που προέρχονται από τα κόκκινα δάνεια. Ο Πειραιάς είναι από 160.000-150.000-220.000 ξένοι, ενώ σαν ότι προάστια βλέπουμε ότι ανεβαίνουν πολύ τα ποσά, τα κεφάλαια που χρηματοδοτούν οι ξένοι για Golden Visa, 800.000 ευρώ, είναι και το μικρότερο, έτσι πλέον έχει αλλάξει το όριο του, στον κλάδο της Golden Visa. Θα επιπλέον όμως ένα σημαντικό να σας αναφέρω το εξής, ότι οι Έλληνες, ο κέντρος της Αθήνας, επενδύουν και σε παλιά διαμερίσματα, οι ξένοι ακίνητα με εισοδηματική απόδοση και η Golden Visa με ακαινισμένα διαμερίσματα και κτίρια μετατροπής. Αυτό που είπα και πριν, ότι αλλάζουν την χρήση του ακινήτου από επαγγελματικό κτίριο σε οικιστικό.
0: Εδώ, φάνε... από ό,τι καταλαβαίνω, όλα αυτά, δηλαδή η παρουσία ξένων κεφαλαίων, η ενίσχυση επενδυτών, δημιουργεί μια αγορά πολλών ταχυτήτων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα και τελείως στρατηγική. Δηλαδή, σας λέω και πάλι, οι Έλληνες στο αγοράζουν ακίνητα κυρίως με στόχο την ιδιοκατοίκηση, κυρίως παλιά σπίτια. Οι ξένοι επενδυτές εκτός της Golden Visa, αφήστε στην άκρη, αγοράζουν ακίνητα με προοπτική υπεραξίας ή ακίνητα τα οποία είναι εισοδήματα, δεν έχουν αποδόσεις. Ή από τις περιοχές των νοτιών προαστίων και των βορείων, αγοράζουν ακίνητα υψηλών προδιαγραφών.
0: Ναι. Αυτό, αυτό άραγε. Τι επιπτώσεις έχει αυτή η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα στα ενίκια, για παράδειγμα, ή στην διαθεσιμότητα κατοικιών?
1: Ξέρετε κάτι, κανείς δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ότι φταίνουν ξένοι επενδυτές που έχουν και αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα για την τεράστια χρήση στη χώρα. Μην το πλέκουμε το ένα με το άλλο, είναι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι 20-25.000 αποκολλησίες στον χρόνο που γίνει στη χώρα μας ευθύνονται αυτή τη στιγμή στην εργασιακή κρίση στην Ελλάδα, ότι έχονται ξένοι και μας παίρνουν τα σπίτια. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το λέμε για να μην έχουμε εμείς την ευθύνη σαν χώρα. Η εργασιακή κρίση στην Ελλάδα υπάρχει διότι δεν υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι προσιτά σε σχέση με τα εισοδήματα των Ελλήνων. Η εργασιακή κρίση υπάρχει διότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο της εργασιακής πολιτικής. Η εργασιακή κρίση υπάρχει γιατί τα ενίκια και οι τιμές που έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με εισοδήματά μας, τη διαθέσιμο εισόδημα. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι φταίνει οι ξένοι, αλλά... διώξουμε τους ξένους, επειδή αγοράζουν στην Ελλάδα. Σας το λέω αυτό, πολλές φορές το ακούω, ότι οι ξένοι ανεβάζουν τις τιμές. Δεν είναι έτσι. Είναι 20-25.000 αγοροπολισίες. Η Ελλάδα, για να μπορεί να διατηρείται μια αγορά, χρειάζεται 100-150.000 αγοροπολισίες το χρόνο. Εμείς δεν κάνουμε τόσες.
0: Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι όταν κάποιος ξένος επενδυτής αγοράσει ένα σπίτι ως, για επένδυση, ως επενδυτικό προϊόν, από εκεί και πέρα ενδέχεται όταν το ρίξει στην αγορά σε ορισμένες περιοχές, όπως κάποιες από αυτές που μας αναφέρατε, δεν θα αυξήσει, για παράδειγμα, την τιμή.
1: Εάν αυτή τη στιγμή ο ξένος επενδυτής αγοράσει ένα κίνητο το οποίο είναι μη ανακαινισμένο και το ανακαινήσει, έχει χαράσει ένα πόσο στην ανακαίνιση. Ουσιαστικά θέλει να πάει και την υπεραξία του από την ανακαίνιση. Το ίδιο ακριβώς θα κάνει και ένας Έλληνας επενδυτής.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Απλά επειδή οι Έλληνες βλέπω ότι κυρίως αγοράζουν τα πιο παλιά σπίτια κτλ. Ενώ όλοι οι άλλες κατηγορίες επενδύουν λίγο σε πιο καινούργια σπίτια,
1: ναι,
0: σε άλλες περιοχές.
1: Έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Εμείς δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, δηλαδή η χώρα μας. Μην ξεχνάμε κάτι. Ότι έχουμε μια ραγδαία αύξηση στο κόστος κατασκευής. Ραγδαία αύξηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το αλουμίνιο είναι σε ανώτερα επίπεδα τιμών της τελευταίας πενταετίας εξαετίας. Δηλαδή, το θέμα του πολέμου και της ενέργειας επηρεάζει πραγματικά πάρα πολύ την καθημερινότητά μας, τη διαθέσιμη εισόδημά μας. Επομένως, όλο αυτό που παρακολουθούμε είναι λίγο, ξέρετε, λίγο οξύμορο. Γιατί συζητάμε για μια χώρα που έχει βαθιά στεγαστική κρίση και ο Έλληνας δεν μπορεί πλέον να γίνει ιδιοκτήτης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι ηλικιακά, και από την άλλη πλευρά για τους ξένους είμαστε ακόμα πάρα πολύ οικονομικοί.
0: Ναι. Αν κοιτάξουμε έτσι μπροστά τα επόμενα, για παράδειγμα, 5 χρόνια, το πιθανότερο σενάριο για την ελληνική αγορά ακινήτων ποιο ενδέχεται να είναι, εσείς που τα φουγκράζετε και διαφορετικά, να συνεχιστεί όλο αυτό, να σταθεροποιηθεί, να γίνει κάποια στιγμή μια διόρθωση?
1: Κάτι. Εάν είμαστε όπως είμαστε σήμερα, σημερινά δεδομένα, και δεν δούμε αυτές τις επιτοκίων που τις αναμένουμε έτσι καλώς σε αυτό το διάστημα, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε
0: 0,25%
1: αύξηση και τέλος του χρόνου άλλο με 0,75%. Και δεν έχουμε και αυξήσει του πληθωρισμού. Και δεν έχουμε συνέχεια αυτού του πολέμου, ο οποίος είναι στη Μέση Ανατολή και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ενέργεια και στα κόστη γενικότερα. Εάν δεν είχαμε αυτά τα δεδομένα που συζητάμε, να ξέρετε, αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι η χώρα κτηματαγορά είναι μια αγορά η οποία ξεφεύγει πλέον από την συνεχή άνοδο και μπαίνουμε σε μια διαδικασία διόρθωση. Τι διόρθωση όμως? Δεν είναι διόρθωση για όλα τα έντυπα και για όλες τις περιοχές. Δεν θα έχουμε μια γενικευμένη διόρθωση. Μην θέλει κάποιος να δούμε τις τιμές να μειώνονται 10% οριζόντια ή 20%. Αυτά δεν υπάρχουν. Θα δούμε όμως ακίνητα τα οποία είναι υπερτιμημένα, ακίνητα τα οποία είναι ανακαινισμένα, μη ανακαινισμένα, ακίνητα τα οποία είναι μη ποιοτικά, πλέον ο ιδιοκτήτης να ζορίζεται.
0: Θα δούμε μια αυτοδιόρθωση, ας πούμε.
1: Ακριβώς, θα δούμε διόρθωση σε ακίνητα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά για να ζητούν τις συγκεκριμένες ζητούμενες τιμές πώλησης. Τα κίνητα όμως τα οποία είναι ποιοτικά, ακίνητα είναι διακανά βαθμισμένα. Εκεί δεν θα δούμε αυτές τις πιέσεις να ξέρει. Επομένως δεν θεωρούμε κάτι γενικευμένο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι η Γλυφά θα πάει πολύ καλά.
0: Εδώ πάμε να μιλήσουμε για το παράλογο του πράγματος. Όχι για ένα κίνητο που έχει μια συγκεκριμένη αξία, όπως είχε για παράδειγμα και πριν 10 χρόνια, ανάλογα με την περιοχή και το ίδιο το ακίνητο. Εδώ λέμε αν θα διορθωθεί, αν θα υπάρχει διόρθωση σε αυτό το παράλογο του πράγματος.
1: Η διόρθωση θα υπάρξει στο κεπάκι, θα δούμε και πολλές καθυστερήσεις πλέον σε αγγελίες ακινήτων. Δηλαδή, εκεί που άλλος έλεγε ανεβάζουν μια αγγελία και μέσα σε ένα διάστημα πολύ σύντομο μπορεί να έχουν μια πώληση, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό δεν θα γίνει σε ακίνητα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές του αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα δούμε και σε εδώ και πάλι γενικευμένη την πτώση των τιμών. Θεωρώ θα δούμε διορθώσεις όχι στις περιοχές, αλλά στα ακίνητα.
0: Στα ακίνητα τα ίδια.
1: Ακίνητα, ακριβώς.
0: Μακάρι. Κύριε Μπάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου e-Real Estates.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Δεν έχουμε εμπλοκή, απαντά ο Λευκός Οίκος, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε να σταματήσουν αμέσως οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Κάθε συχαστική σεισμολόγη σε εξέλιξη οι αυτοψίες. Την πέμπτη απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Επαιτειακή συναυλία στις 9 απόψε το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τα ηπειρωτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Τώρα έχουμε αυτή τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία όπως καταλαβαίνετε επηρεάζει και άμεσα την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Ήδη νωρίτερα είχαμε την τιμή του πετρελαίου να καταγράφει άνοδο και όλοι παρακολουθούν αν οι εξελίξεις θα επηρεάσουν το κόστος ενέργειας και καυσίμων το επόμενο διάστημα. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από τις αγορές.
1: Καλό μεσημέρι, Ρεδί. Καλό μεσημέρι και στους ακροτές μας. Καλή εβδομάδα. Ξεκίνησαν έντονα ανωδικά σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά όμως, όσο περνάει η ώρα, έχουμε μία αποκλιμάκωση αυτής της ανωδικής κίνησης που παρατηρήσαμε το πρωί, διότι οι εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής μάλλον δείχνουν ότι πάμε προς μια αποκλιμάκωση ξανά της κατάστασης και γι' αυτό περιορίζουν τα πρωινά κέρδη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως έχουμε και μια έτσι βελτίωση του κλίματος και στα χρηματιστήρια. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτή η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προβληματίζει τους επενδυτές. Το βλέπουμε καθημερινά και σχεδόν κάθε ώρα, θα μπορούσαμε να πούμε, στους ηλεκτρονικούς πίνακες των αγορών. Η παρατεταμένη ένταση και η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ εδώ και 2-3 μήνες περίπου τώρα έχει επηρεάσει τις ενεργειακές ροές από τον Περσικό κόλπο. Υπενθυμίζουμε ότι ο Περσικός κόλπος είναι από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως και οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία του ενισχύει τις ανησυχίες για την προσφορά. Γι' αυτό είδαμε και το πετρέλαιο κάποια στιγμή να φτάνει και στα 115 με 120 δολάρια το βαρέλι. Ευτυχώς αποκλιμακώθηκαν τα πράγματα λίγο και έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε αυτή τη βελτίωση που σου έλεγα και απεικονίζεται στο γεγονός ότι η άνοδος για το αμερικανικό αργό είναι μικρότερη και από 1%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει στο 4% και κοντά στο 5% είχε αυξηθεί το Brent στην αγορά του Λονδίνου, ενώ τώρα το Brent ενισχύεται κατά 1,22% και υποχωρεί κάτω από τα 95. Είχε πλησιάσει τα 100, τώρα είναι στα 94,23 δολάρια το βαρέλι και στα 91,40 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό.
0: Ναι, γιατί πριν από μια ώρα περίπου το Ιράν ανακοίνωσε πάυση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, άνοιξε τον εναέριο χώρο. Ο Πεζεσκιάν είπε ότι δεν έχουμε αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οπότε λίγο εκεί αναθάρισαν τα πράγματα.
1: Και ένα tweet, μια σειρά του Ντόναλτ Τραμπ ήταν αρκετό και αυτό, που κάλεσε το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως τους πυροβολισμούς. Είναι η χαρακτηριστική έτσι λέξη που χρησιμοποίησε σε αυτή την ανάρτησή του. Επομένως μάλλον τα πράγματα θα εκτονωθούν, γιατί δεν συμφέρει καμία πλευρά, έτσι από ό,τι λένε οι αναλυτές και από ό,τι διαβάζουμε, να συνεχιστούν αυτές οι εντάσεις εκεί στην περιοχή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα βέβαια μέσα στις επόμενες ώρες και μέσα στις επόμενες ημέρες. Είπαμε από ώρα σε ώρα αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζει και η εικόνα των αγορών. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία μικρή ανωδική κίνηση επίσης στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι στο 3,04% το δεκαετές γερμανικό, αλλά έχει μία σημαντική αύξηση σήμερα το δεκαετές γαλλικό ομόλογο, όπου το κόστος δανεισμού της Γαλλίας ξανά υπερβαίνει το κόστος δανεισμού και της Ιταλίας και της Ελλάδος. Πήγε το δεκαετές ομόλογο τώρα της Γαλλίας η απόδοσή του στο 3,81%, ενώ είναι στο 3,80% η απόδοση των Ιταλικών δεκαετών και στο 3,74% η απόδοση των Ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στις χρηματιστηριακές αγορές εδώ έχουμε μικρές μεταβολές αυτή τη στιγμή, λίγο χαμηλότερα κατά 0,28% ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη και στο Παρίσι ελαφρώς χαμηλότερα ο CAC 40 κατά 0,25%, οριακή άνοδο 0,05% στο Λονδίνο, επίσης οριακά τα κέρδη στη Μαδρίτη και στο Ιταλικό χρηματιστήριο, αλλά και στο Ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια οριακή ενίσχυση του γενικού δείκτη κατά 0,2%, είναι στις 2.360 μονάδες, όχι δηλαδή κάποιες αξιόλογες μεταβολές, μικρές μεταβολές για να δούμε δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε κάθε περίπτωση στη Μέση Ανατολή.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Earth News Radio 105,8.

0: λοιπόν γράφτηκε ο επίλογος μιας μεγάλης και επίμονης προσπάθειας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Η τελευταία μάχη για εκείνους των πανελλαδικών εξετάσεων ολοκληρώθηκε στα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας. Το άγχος της λευκής κόλλας δίνει πλέον τη θέση του στην αναμονή και στην ανακούφιση μαζί, εννοείται και στους πρώτους υπολογισμούς. Με τα θέματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας να κλείνουν το φετινό κύκλο, το μεγάλο ερώτημα που πλανάται πάνω από χιλιάδες οικογένειες είναι ένα. Πώς τα πήγαν φέτος τα παιδιά? Ήταν τα θέματα βατά, ήταν για πολύ καλούς λίτες ή κρύβονταν παγίδες που θα ανατρέψουν τις περσινές βάσεις αγωγής? Για όλα αυτά, για να βάλουμε δηλαδή τα πράγματα σε μία σειρά και να κάνουμε μια πρώτη, έτσι, ψύχρεμη αποτίμηση, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Βαφιαδάκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος. Χαίρετε κύριε Βαφιαδάκη.
1: Γεια σας. Με τη μόνη παρατήρηση ότι η λευκή κόλλα δεν έχει άγχος, γιατί αυτός πρέπει να δώσει λευκή κόλλα, δεν έχει κανένα άγχος, δεν έχει διαβάσει, δεν ξέρει.
0: Όχι, αλλά ξέρετε κάτι, είναι και θέμα το θέμα του άγχους που καταβάλει πολλά παιδιά και ανησυχούν μήπως, ενώ γνωρίζουν, έχουν, πάνε με στόχευση,
1: ναι,
0: ακριβώς, αυτό εννοώ.
1: Αν και στις περισσότερες των περιπτώσεων και ειδικά τώρα που είναι η τέταρτη μέρα των Πανελληνίων, αυτό με το που παίρνουν τα θέματα τους φεύγει στη... Και πηγαίνουν, κανονικά δεν λέω ότι δεν υπάρχουν παιδιά που τα καταβάλει το άγχος και αποτελούν λιγότερο τελικά από ό,τι μπορούν και από ό,τι έχουν προετοιμαστεί, αλλά τα περισσότερα παιδιά τα καταφέρνουν και οι Πανελλήνιες, η αλήθεια είναι ότι είναι ψυχοφθόρες, γιατί σε 4 μέρες στην ουσία κρίνεται η προσπάθεια και η πορεία πονόχρονο στο σχολείο και η προετοιμασία που έχεις κάνει.
0: Ή έτσι νομίζουν τα ίδια τα παιδιά.
1: Σωστά, γιατί δεν είναι το τέλος του κόσμου οι Πανελλήνιες. Απ' την άλλη μεριά, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, τα θέματα και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες μέρες, ήταν εντός υλής κατανοητά και διαβαθμισμένα έτσι όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή δεν ήταν εύκολα, με την έννοια ότι δεν μπορείς να αριστεύσεις εύκολα, αλλά έτσι πρέπει να συμβαίνει στις Πανελλήνιες. Στις Πανελλήνιες πρέπει να είναι ένα γραπτό, το οποίο είναι μια εξέταση στην οποία πρέπει να μπορείς να ξεχωρίσεις το μαθητή του 12 με το μαθητή του 15, με το μαθητή του 5 και το μαθητή του 20.
0: Γενικώς, αν σας ζητούσα μια πρώτη συνολική αίσθηση που σας έχουν αφήσει φετινές εξετάσεις, δηλαδή ήταν μια χρονιά κανονικότητας, εντός εισαγωγικών το βάζω αυτό, ή είχαμε και εκπλήξεις?
1: Θα έλεγα ότι ήταν μια καλή χρονιά. Δεν είχαμε, δηλαδή, εγώ θεωρώ καλή τη χρονιά όταν δεν υπάρχουν ασάφειες στα θέματα, δεν υπάρχουν υπερβολές, δεν υπάρχουν αφήσιμα σημεία και απαντήσεις που μπορεί να επιδέχονται. Δηλαδή, οι ερωτήματα μπορεί να επιδέχονται περισσότερες μία απαντήση και να μην λαμβάνω υπόψη και σωστά όλα. Δεν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Θα έλεγα με μια κουβέντα ότι τα θέματα φέτος δεν ήταν πρωταγωνιστές οι θεματοδότες. Πρωταγωνιστές ήταν τα παιδιά.
0: Γιατί πριν 2 χρόνια περίπου, και εμείς οι δημοσιογράφοι, με τη βοήθεια βεβαίως όλων εσάς, μιλούσαμε και για Βατερλό σε κάποια μαθήματα. Και ανακοινώσει από Βρετανικές αρχές σε κάποια μαθήματα. Γι' αυτό το ρωτώ, αν μιλάμε για μια κανονική
1: χρονιά. Και μιλάμε και για τη φυσική, γιατί εκεί, γι' αυτό λέτε. Όπου φέτος δεν είχαμε εκείνες τις υπερπαραγωγές που υπήρχαν άλλες, εισαγωγικά τις υπερπαραγωγές που είχαμε άλλες χρονιές, όπου φτάναμε σε σημεία υπερβολής. Φέτος είναι μια κανονική εξέταση και τα φετινά θέματα της ψυχής είναι ελαφρώς ευκολότερα και τα περσινά. Δεν είναι θέματα που...
0: Υπήρχε μια ισορροπία.
1: Ναι, ισορροπία. Ναι, ακριβώς. Υπήρχε μια ισορροπία.
0: Υπήρξαν παρόλα αυτά μαθήματα φέτος τα βαγόνια που λέμε, δηλαδή μαθήματα που αναμένεται να παρασύρουν τις βάσεις προς τα κάτω, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν μαθήματα που τα θέματα φαίνονται, γιατί δεν έχουμε βαθμολογικά στοιχεία ακόμα, γιατί εκεί φαίνονται όλα, ότι είναι πιο δύσκολα από πέρυσι, ας πούμε τα μαθηματικά στο δεύτερο πεδίο ή και η χημεία. Ενώ η φυσική είναι ελαφρώς πιο εύκολη.
0: Ναι.
1: Έχουμε τη γλώσσα που είναι ένα γενικότερο μάθημα που δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα, μπορεί να είναι και λίγο καλύτερη από πέρυσι. Έχουμε τα αρχαία που είναι ελαφρώς χειρότερα, αναμένονται από πέρυσι.
0: Ήταν πιο απαιτητικά τα αρχαία από πέρυσι.
1: Ναι, ήταν πιο απαιτητικά, σωστό.
0: Και εδώ είναι σε συνάρτηση τώρα με την ιστορία, νομίζω, για το
1: και η ιστορία δεν τη λέει και γελία, δεν ήταν, δηλαδή ήταν περισσότερο στην αποστήθηση, είχε πολλά πράγματα να θυμάται. Μάλλον θα κοιμαθεί στα ίδια, ίσως και λίγο χειρότερα από πέρυσι.
0: Ναι, δηλαδή για παράδειγμα, να, αυτά τα δύο μαθήματα, τα αρχαία και η ιστορία, ανάλογα τώρα, αναμένεται να επηρεάσουν μάνι-μάνι τις νομικές σχολές.
1: Και είναι και, και στα μαθήματα που οι περισσότερες σχολές των ανθρωπιστικών έχουν τις τελευταίες βαρύτητες αυξημένους. Επομένως, είναι παρακινδυνευμένο, ξέρετε, οι βάσεις εξαρτώνται από τρία πράγματα. Από τις προσφερόμενες θέσεις, από τις προτιμήσεις των παιδιών και από τη δυσκολία των θεμάτων. Mm. Οι προσφερόμενες θέσεις είναι μια εξίσωση η οποία πρέπει να τη βγάλουμε πλέον από τη μέση, γιατί 68-69.000 θέσεις προσφέρατε, θα δείτε ότι θα μείνουν 10-15.000 θέσεις κενές, λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Δηλαδή, και έχουμε και καλές σχολές που υπάρχουν πολλές κενές θέσεις. Άρα, εμένα μου λέει αυτό ότι το εξιστάμενο σύστημα εισαγωγής βρίσκεται στο τέλος του.
0: Δηλαδή, ναι,
1: κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, κάτι πρέπει να πάμε να το μεταρρυθμίσουμε.
1: Να το πάρουμε λάθος. Δεν λέω ότι πρέπει να υπάρχει η λέξη βάση αγωγής ή πρέπει να υπάρχει. Λέω ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Ναι, εννοείται ότι πρέπει να το αλλάξουμε. Δηλαδή, αυτό είναι όταν βλέπεις, ας πούμε, στα τμήματα της φυσικής. Δεν είναι τα τμήματα της φυσικής, τμήματα δεύτερης κατηγορίας. Είναι εξαιρετικές σπουδές και περιζήτητα για πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να μένει
0: σπουδές.
1: Το 60-70% των θέσεων κενό ακόμα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Για να μην πιάσουμε και τα περιφερειακά τμήματα που με άδειες έδρες.
1: Όπου οι καθηγητές είναι περισσότερους μαθητές από τους φοιτητές. Ναι, δηλαδή είναι εκεί κάτι δεν πάει καλά. Επομένως, αυτό δηλαδή θα έχουμε και πάλι φέτος το φαινόμενο να μείνουν πολλές χιλιάδες θέσεις κενές στα ελληνικά πανεπιστήμια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι προτιμήσεις των παιδιών τώρα είναι πράγματι κάτι πολύ σημαντικό και φαίνεται να αλλάζουν τα τελευταία χρόνια. Πέρα από την κλασική τάση η οποία είναι να προτιμούν τις σχολές της πόλης διαμονής, δηλαδή εδώ η Αθηνά.
0: Εδώ έχει να κάνει και με το κόστος επιβάρυνση των οικογενειών.
1: Σωστά. Έχει να κάνει και με το κόστος, αλλά θα έλεγα όχι μόνο από το κόστος, είναι και ο τρόπος ζωής, είναι η κουλτούρα. Δηλαδή, προτιμώ να βάλανε μια σχολή, να την πω σε εισαγωγικά χειρότερη από μια στην Αθήνα, από μια άλλη καλύτερη σε μια περιφερειακή πόλη. Δεν είναι όμως μόνο το κόστος, γιατί αν ήταν μόνο το κόστος, θα ανεβαίνανε και οι στρατιωτικές σχολές. Εδώ βλέπεις οι στρατιωτικές σχολές πάνε και εκεί μένουν πολλές κενές θέσεις. Και κατεβαίνουν και οι βάσεις τους. Και να πούμε ότι για παιδιά της περιφέρειας που δεν έχουν πανεπιστήμια στην πόλη τους ή στο χωριό τους κοντά, οι στρατιωτικές σχολές για τα παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν, να πάνε, δηλαδή να διαθέσουν τα χρήματα που απαιτούνται για να πάνε να μετακινηθούν και να σπουδάσουν κάπου αλλού, οι στρατιωτικές σχολές είναι μονόδρομος για αυτά τα παιδιά.
0: Και
1: πάλι δεν
0: φέτος
1: ανεβαίνουν. Άρα θα έλεγα ότι δεν ερμηνεύεται μόνο από τα οικονομικά, ερμηνεύεται και από τις τάσεις, από τη γενικότερη τάση των παιδιών. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ενώ πριν από 10 χρόνια, δεν λέω πολλά, ερχόταν κάποιος με μέτρια μόρια και βάζαμε τις προτιμήσεις του και μετά από εκεί πέρα κλειδώναμε το μηχανογραφικό βάζοντας σχεδόν τα πάντα. Για να περάσει κάπου. Τώρα έρχεται και σου λέει με λίγα μόρια. 1, 2, 3 σχολές δεν θέλω να βάλω τέταρτη.
0: Αυτό τι λέει σε εσάς, τι λέει ότι έχουν γίνει τα νέα παιδιά πιο επιλεκτικά, σου λέει, ή θα πάω προς τα εκεί που νομίζω ότι θα μου αρέσει ή δεν θα πάω καθόλου, θα δω τι θα κάνω.
1: Έχουμε μια τεράστια αλλαγή, ειδικά μετά την πανδημία, μια τεράστια αλλαγή στη θεώρηση των παιδιών σε σχέση
0: Βέβαια.
1: Με τις πανεπιστημιακές σπουδές.
0: Αυτό σε πολλούς τομείς για την Gen Z, για τη γενιά αυτή.
1: Πολλά. Δεν είναι, εγώ δεν λέω ότι κάνουν λάθος τα παιδιά. Λέω ότι
0: έχουν αναθεωρήσει κάποια πράγματα.
1: Έχουν αναθεωρήσει πολύ κάποια πράγματα σε σχέση με τις σπουδές τους. Θέλουν να σπουδάσουν κάτι που θα τους δώσει επάγγελμα σίγουρο. Δηλαδή, οι παραγωγικές σχολές είναι περιζήτητες ακόμα, αλλά θέλουν και το εύκολο ταυτόχρονα. Δηλαδή, βλέπετε.
0: Ίσως θέλουν
1: το δεύτερο
0: και
1: πεδίο που είναι πολυτεχνείο, που είναι οι υποψήφοι που δίνουν λιγότερες από τις θέσεις που προσφέρονται. Ξέρουμε από την αρχή της χρονιάς ότι οι υποψήφοι που είναι για το πεδίο το δεύτερο είναι λιγότεροι από τις θέσεις που κάποτε εκεί γινόταν σφαγή.
0: Αυτό θεωρείτε ότι έχει να κάνει με το ότι τα παιδιά λένε θα είναι πολύ δύσκολα ή είναι πολύ απαιτητική μια τέτοια σχολή, οπότε
1: τώρα
0: δεν
1: είναι,
0: το επιλέγω.
1: Κατά τη γνώμη μου είναι πολλοί οι λόγοι. Δεν είναι μόνο τα παιδιά διαλέγουν και το πεδίο, την ομάδα προσανατολισμού με βάση τα μαθήματα και όχι με βάση τις σχολές που μπαίνουν. Δηλαδή, το μπουκέτο μαθηματικά, ψυχική, χημεία είναι ένα σκληρό μπουκέτο και δεν το επιλέγουν εύκολα.
0: Αν όμως το παιδί έχει κλείσει, θα πει αφού σε αυτά τα μαθήματα έχουν κλείσει,
1: λέω,
0: θα πάω προς τα εκεί.
1: Κανείς, αλλά λέω πάλι, οι θέσεις που προσφέρονται εκεί είναι περισσότερες από τους υποψήφιους. Και έχουμε πολλές καλές σχολές εκεί. Πάρα πολύ καλές σχολές.
0: Και πάλι
1: εκεί
0: μένουν όμως εκτός λόγω ελάχιστης βάσης αγωγής.
1: Καλά, ελάχιστη βάση αγωγής, δηλαδή, οριζόντια σε όλα.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: πραγματικά, σωστό. Να το βάλουμε στην εξίσωση αυτή έτσι όπως το περιγράψατε τώρα, γι' αυτό το λέω.
1: Οριζόντια σε όλα. Ξαναλέω ότι πολλές φορές λοιπόν είναι άλλα τα κριτήρια τα οποία πρέπει να τα δούμε και πολλές φορές, κατά τη γνώμη μου, σε κάποιες από αυτές τις επιλογές δεν είναι σωστές. Γιατί δεν είναι σωστό να διαλέγεις επειδή μ' αρέσουν ή δεν μ' αρέσουν ένα μάθημα ή επειδή είναι πιο δύσκολο ένα μάθημα να απορρίπτεις μια κατεύθυνση, γιατί αυτή η κατεύθυνση μπορεί να σου οδηγήσει σε μια σχολή που να σου εξασφαλίσει ένα επαγγελματικό, μια επαγγελματική σταδιοδρομία λαμπρή.
0: Και θα το δεις και με πιο καθαρό μυαλό, το λέω για όσους μας ακούνε τώρα. Με πιο καθαρό μυαλό μετά, γιατί τώρα τα παιδιά βρίσκονται 2 χρόνια σε μια πίεση μέσα σε ένα άγχος. Οπότε από εδώ και πέρα που αρχίζουν λίγο να περνάνε το επόμενο σκαλοπάτι, την οποιαδήποτε σχολή που θα ξανασκεφτούν ή μπορεί να μην την είχαν σκεφτεί, θα τη δουν και με άλλο μάτι.
1: Σωστά.
0: Με άλλο σκεπτικό.
1: Και μου δίνεται μια ωραία πάσα να πω ότι δεν τελείωσαν σήμερα οι Πανελλήνες. Οι Πανελλήνες θα τελειώσουν όταν θα κάνουν τα παιδιά το μηχανογραφικό τους. Όπου εκεί θα κληθούν να κεφαλοποιήσουν την προσπάθειά τους τόσων ετών.
0: Τώρα εμείς περιμένουμε.
1: Άρα, λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει μεγάλη προσοχή το μηχανογραφικό. Θέλει ενημέρωση από τα παιδιά. Θέλει να συμβουλευτούν ανθρώπους, να παρακολουθήσουν οι μερίδες, να διαβάσουν, να δουν τα προγράμματα σπουδών, να δουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών.
0: Να
1: μην το κάνουν στο πόδι, δηλαδή. Αυτό προσπαθώ να πω. Με την ευκαιρία σας πω ότι η ΟΕΦΕ θα διοργανώσει δωρεάν διαδικτυακά ανοιχτά σεμινάρια για τα παιδιά, θα τα ανακοινώσουμε, για να τα βοηθήσουμε θεματικά ανά ομάδα προσανατολισμού, έτσι ώστε να κάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιλογές τους. Αλλά θα πρέπει τα παιδιά να το κάνουν πολύ πολύ προσεκτικά αυτό το μηχανογραφικό. Πολύ. Και όχι στο πόδι.
0: Τώρα,
1: και
0: κύριε,
1: όχι αντιγράφοντας τις περσινές βάσεις.
0: Ναι. Κύριε Παφιαδάκη, τώρα
1: βάσεις
0: περιμένουμε.
1: Είναι προτιμήσεις των παλιών υποψηφίων. Δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Περιμένουμε πότε βαθμολογίες, περίπου στα τέλη Ιουνίου.
1: Προς το τέλος του μήνα είναι οι βαθμολογίες. Θα ανοίξουν λίγο νωρίτερα το μηχανογραφικό. Δεν έχει νόημα όμως να κάνει μηχανογραφικό που δημιουργούν οι βαθμολογίες. Έχουμε
0: όχι,
1: και τα ειδικά μαθήματα που είναι τις επόμενες μέρες. Όπου και τα ειδικά μαθήματα για κάποιες σχολές είναι πάρα πολύ κρίσιμα και υπάρχουν και παιδιά, όχι τα περισσότερα, αλλά υπάρχουν αρκετά παιδιά που θα συνεχίσουν να δίνουν μαθήματα και τις επόμενες μέρες, προκειμένου να την εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα, γιατί τα ειδικά μαθήματα ανοίγουν καλές σχολές όπως τις αρχιτεκτονικές, όπως τις ξενόγλωσσες φιλολογίες, όπως τουριστικά επαγγέλματα κτλ.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη εκτίμηση που προσπαθήσαμε λίγο να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παφιαδάκη. Και θα τα ξαναπούμε. Εννοείται και πριν τα μηχανογραφικά.
1: Να
0: είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παφιαδάκης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος.

Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Λίγο μετά τις 4, βεβαίως, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, την Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν αυτή την τελευταία ώρα. Στο μικρόφωνο σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους και την επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πόλεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύος. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολά σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η, 11 Ιουνίου, έλαβε από τον ανακριτήο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Το ενδεχόμενο 37χρονος Παλαιστίνιος να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το πρωί την υπόθεση στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, αποδίδοντας αυτή την εκδοχή σε στρατηγική στροφή της Χαμάς. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε το βράδυ στο προαυλίο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στην Αττική γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή.
0: Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή.

Αυτή ήταν η Shinedown, ένα γνωστό στους φίλους του rock συγκρότημα από την Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Φτιάχτηκε στις αρχές αυτού του αιώνα που τρέχει. Έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ από το Shinedown που ήδη βγήκε την περασμένη εβδομάδα, από όπου ακούσαμε το The Pilot. Λοιπόν, έχουμε αρκετά καινούργια όπως κάθε μέρα, Δευτέρα και Παρασκευή, από αυτά τα χιλιάδες που κυκλοφόρησαν. Σήμερα είναι και αρκετά γνωστά ονόματα, όπως ας πούμε σε λίγο Mastodon και μετά Deep Purple και Rolling Stones και Paul McCartney. Πάμε για τα μηνύματά σας. Θα τα στείλετε αν θέλετε στο Viber με τις απόψεις σας και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Όσοι έχουν και χρειάζονται απάντηση, η εκπομπή απαντά σε αυτά όλα που έχουν σχέση με τη μουσική. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, στους Mastodon. Κυκλοφόρησαν το Your Ghost Again. Είναι το πρώτο νέο τραγούδι τους χωρίς τον Brent Hinch, που έχασε όπως ξέρετε τραγικά τη ζωή του, για όσοι παρακολουθούν το συγκρότημα, σε ατύχημα με μοτοσυκλέτα λίγο περισσότερο από 5 μήνες αφού το συγκρότημα χώρισε μαζί του.

Ήταν η Μάστοντον, αλλά και τα παιδιά του 60 είναι ακόμα εδώ, μετά από 60 χρόνια. Και αυτοί και οι Stones που έρχονται τον άλλο μήνα με νέο άλμπουμ, και ο McCartney που θα πούμε στο δεύτερο μέρος μερικά για το άλμπουμ που έβγαλε και πάλι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει και βίντεο κλιπ. Είναι η προσθήκη στο άλμπουμ το καινούριο των Deep Purple που θα βγει στις 3 Ιουλίου.

Diablo, το καινούριο Deep Purple. Οι Muse κυκλοφόρησαν νέο τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται, με αρκετή έτσι χάος γαλλική ατμόσφαιρα. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Night Shift Superstar και έχει αρκετό funk.

ήταν η Μιούζ. Και τώρα η ζωή δική μου και χιλιάδων εκατομμυρίων της γενιάς του 60, οι οποίοι είναι ακόμα εδώ, είναι παράλληλη με αυτό το συγκρότημα. Δηλαδή, θυμάμαι τι έκανα όταν κυκλοφόρησαν το Satisfaction, τι έκανα όταν έβγαλαν το Sticky Fingers, τι έκανα όταν έκαναν το Voodoo Lounge. Είναι εδώ 7 δεκαετίες από το νέο άλμπουμ του, το 25ο, που θα γίνει μια ιδιαίτερη παρουσίαση από το Κόσμος με συμμετοχή κοινού. Θα τα μάθετε ακούγοντας το Κόσμος. Το νέο των Rolling Stones. Άλλο τραγούδι από αυτά που έχουμε παίξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα, στην Κορινθία. Επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Πέμπτη, η απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. 6 νεκροί και 7 τραυματίες από έκρηξη σε σταθμό υγροποιημένου αερίου στο Ουσμπεκιστάν. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές. 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης. 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ με το καινούργιο τραγούδι της Taylor Swift. Αφού σας πω ότι για μία ακόμη φορά ότι βγαίνουν τα χιλιάδες τραγούδια και εξαφανίζονται μέσα στο χάος και πραγματικά καλλιτέχνες που μερικές φορές βγάζουν και καλά τραγούδια, αρκετές φορές, δεν έχουν την τύχη που είχαν οι παλαιότεροι με τον νέο τρόπο που ακούμε μουσική. Ακόμα και τα εμπορικά. Παρακολούθησα ένα μήνα μετά την Eurovision πόσα από τα τραγούδια που ακούστηκαν και χαλούσε ο κόσμος. Θυμόσαστε τι έγινε και στην χώρα μας τότε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Eurovision από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσα λοιπόν από τα τραγούδια που ακούστηκαν, ακόμα και το πρώτο βραβείο, έκαναν επιτυχία τον επόμενο μήνα, όταν σε άλλες εποχές πολύ παλαιότερες, δεν θέλω να λέω συνέχεια του Σάμπα, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, τα τραγούδια που έλεγαν στο φεστιβάλ και πολλές φορές δεν έπαιρναν και το πρώτο βραβείο, με ένα παράδειγμα πολύ παλιό, το Love is Blue της Vicky, που δεν είχε βγει πρώτο, ήταν παγκόσμια επιτυχία. Κανένα από τα τραγούδια της φετινής Eurovision, όπως και της περσινής και των τελευταίων χρόνων, δεν έγινε επιτυχία σε καμία σχεδόν χώρα, κάτι ψηλά σε κάποιες από τις ανατολικές χώρες και πολύ χαμηλά σε κάποια hit parade, ένα-δύο από αυτά, που δεν λέγεται επιτυχία αυτό, λέγεται εμφάνιση. Έτσι για να ξέρουμε πού πάμε, ας πούμε, σε τι εποχή είμαστε για μία ακόμη φορά. Η ταινία θα βγει και θα έχει τον τίτλο Toy Story 5. Είναι η σειρά μιας καλής πρώτης ταινίας, η οποία είχε κάνει μουσική τότε με Randy Newman και τα λοιπά. Και έτσι είναι μεγάλη τιμή για την Taylor Swift που γράφει ένα τραγούδι για αυτή την ταινία που μπορεί να τη φέρει υποψήφια για Oscar. Αυτά όλα εξαρτούνται από πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι αν είναι καλό μόνο το τραγούδι, είναι και πάρα πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, το νέο τραγούδι της λοιπόν είναι στο Toy Story 5, όπου ακούγονται οι φωνές αγαπημένων ηθοποιών όπως Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack και άλλοι. I knew it, I knew it.

από το καινούργιο Toy Story, ανεξάρτητα αν σας αρέσει ή όχι, αυτό είναι ανεξάρτητο από την επιτυχία που έχει, είναι απόλυτο αυτό, ότι η επιτυχία της είναι κάτι το πρωτόγνωρο στη μουσική για τα 100 τελευταία χρόνια. Έχουν περάσει 20 χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση. Δεν είναι καθόλου άσχημο το τραγούδι, το έχει ακόμα. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν μετά από 20 χρόνια να γράφουν τραγούδια όπως αυτό που έγραψε τώρα για την ταινία Toy Story. Εν τω μεταξύ, για την παρουσίαση αυτή του άλμπουμ των Rolling Stones στο κόσμο θα μάθετε από τις ανακοινώσεις στο κόσμο. Εγώ απλά έχω να πω επίσης ότι την άλλη Δευτέρα στις 10 θα υπάρξει ένα βράδυ στο κήπο ακούγοντας τους Dead Can Dance στις 10 το βράδυ την άλλη Δευτέρα, δηλαδή σε 7 μέρες, 8 από σήμερα. Ο θηλυκός μπασίστας των Sparks, Ian Hampton, που έπαιζε με το συγκρότημα στη διάρκεια της εξαιρετικά πετυχημένης εποχής τους στη δεκαετία 70, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 3 Ιουνίου σε ηλικία 79 ετών. Οι Sparks, με τη συμμετοχή

Άραγε είναι κάποιοι που άκουγαν τότε στον πραγματικό χρόνο αυτό το υπέροχο άλμπουμ των Sparks που ακούν σήμερα την εκπομπή, γιατί είναι πολύ παλιά αυτά. Πριν 50 και χρόνια ακούσαμε τους Sparks που είναι εδώ ακόμα και το Never Turn Your Back on Mother Earth. Ήταν τραγούδι που ακουγόταν στους ξένους σταθμούς τότε. Έφυγε όμως και ο Steve Almas από κοντά μας. Ο Steve Almas ήταν ένα βασικό μέλος στο συγκρότημα Suicide Commandos και Beat Radio. Ιδιαίτερα η Suicide Commandos ήταν ένα αμερικάνικο punk συγκρότημα από την Μινεάπολη που σχηματίστηκε το 1975. Πολύ παλιά πράγματα για τους περισσότερους αυτά. Αυτοί εδώ θεωρούνται, που θα τους ακούσουμε τώρα, θεωρούνται πρωτοπόροι στην έναρξη μιας punk rock μουσικής σε αυτές τις δίδυμες πόλεις, όπως τις λένε, εκεί, στη Μινεάπολη, που τελικά βγήκαν συγκροτήματα όπως η Husker Du από εκεί, η Replacements, η Soul Asylum και άλλοι. Αυτή είναι η Suicide Commandos.

θα μείνουμε σε εκείνες τις χρονιές για να μιλήσουμε για λίγο για αυτόν που σε πολλούς από εμάς η ζωή τους είναι παράλληλη με τη δική του τη ζωή, όπως και με τους Stones. Πότε έβγαλαν το πρώτο τραγούδι οι Beatles, πότε χώρισαν, πότε έβγαλε το πρώτο άλμπουμ ο Ρίγκο, πότε ο Χάρισον, πότε ο Λένον, πότε ο Μακκάρτνεϊ και ποια ήταν η συνέχεια και η συνέχεια και η συνέχεια. Πώς να παρουσιάσεις τον Πολ Μακκάρτνεϊ όταν βγάζει καινούριο άλμπουμ και είναι παντού έξω? Θα τα πούμε σε λίγο γι' αυτό. Τι να πρωτοδιαλέξεις από αυτά που έχει κάνει έτσι, για να θυμίσουμε ποιος είναι στους νεαρότερους? Τα τραγούδια του 60 δεν τα παίζω με τους Beatles, γιατί τα ακούμε καθημερινά Τρίτη και Τετάρτη στα αφιερώματα του 1964.

Δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί. Και χαιρόμαστε γι' αυτό οι καλλιτέχνες από το 60 που μπορούν να βγάζουν ακόμα καινούργια τραγούδια. Όμως είναι ελάχιστοι, λιγότεροι από 5, αυτοί που μπορούν να έχουν και απήχηση, δηλαδή να μπορούν τα τραγούδια που θα βγάλουν να έχουν απήχηση στον κόσμο, τα άλμπουμ που θα βγάλουν να αγοραστούν ή να έχουν streaming. Από αυτούς της δεκαετίας του 60, κορυφαίος ο Μακάρνι, αν κρίνουμε από αυτά που συνέβηκαν την περασμένη εβδομάδα και συμβαίνουν τώρα με την κυκλοφορία του άλμπουμ του. Στη Βρετανία, σκεφτείτε όλους αυτούς τους καινούριους που έχουν βγει, είναι το νούμερο ένα άλμπουμ που του δίνει ένα απίθανο ρεκόρ με 24 άλμπουμ του στην πρώτη θέση στην Βρετανία. Συμπεριλαμβάνονται βέβαια τα άλμπουμ των Beatles και όλα τα προσωπικά του που τα βγάζε με διαφορετικά γκρουπ, ας πούμε Paul McCartney και Linda, Wings και τα λοιπά, σε όλα είναι μέσα. Είναι αυτούνου τα άλμπουμ αυτά. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα με τον τρόπο που γίνεται το Hit Parade, ελάχιστοι από αυτούς τους καλλιτέχνες μπορούν να πούν στα 5 πρώτα άλμπουμ. Μπήκε του McCartney, ενώ εξακολουθεί ας πούμε να είναι νούμερο ένα ο Drake, που είναι η εποχή καινούρια, ο Morgan Wallen και οι άλλοι οι νέοι καλλιτέχνες. Είναι στα 5 πρώτα. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των άλλων ρεκόρ, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πετυχαίνει το άλμπουμ του, έχει τουλάχιστον από ένα top 10 άλμπουμ στην Αμερική από το 1960, δηλαδή για 7 δεκαετίες μοναδικός. Σε αυτά άλλα το περισσότερο, εκείνο που τον κάνει ευτυχισμένο, αυτά τα ξέρει, είναι ότι οι κριτικές το έχουν σαν ένα από τα κορυφαία άλμπουμ που βγήκαν μέχρι σήμερα μέσα στη χρονιά αυτή. Για μένα είναι και ένα από τα καλύτερά του τα τελευταία χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που λέω είναι περίεργη η κατάσταση με τα streaming, αλλά είναι σωστή γιατί με τα streaming δείχνουν την επιτυχία, το άλμπουμ που πούλησε στην πραγματικότητα στις πωλήσεις τα περισσότερα αντίτυπα είναι το άλμπουμ του McCartney. Αλλά δεν είναι ένα, γιατί πιάνονται περισσότερα τα streaming για την γενική εικόνα του Hit Parade. Και άλλα και άλλα και άλλα. Δηλαδή, ενώ έχει αλλάξει η κατάσταση με τα ρεκόρ, εκείνος εξακολουθεί καθώς έχει περάσει τα 80. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του νέου άλμπουμ είναι αυτό.

ένα πολύ προσωπικό άλμπουμ του McCartney, οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Σε αυτό το άλμπουμ που είναι ευτυχισμένος για τα σχόλια που γράφονται για το άλμπουμ αυτό από τον τύπο στην Ευρώπη και την Αμερική και από την απήχηση που έχει στον κόσμο. Είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία άλμπουμ αυτή την εβδομάδα, ούτε Drake ούτε Taylor Swift. Και μάλιστα η πλάκα είναι ότι στη δεύτερη θέση είναι το άλμπουμ με τα τραγούδια του Michael Jackson που έχουν συνεργαστεί σε κάποια στιγμή μαζί και που έχει πάρει τα δικαιώματα των τραγουδιών ο Michael. Από εκεί που είναι βέβαια τα έχουν πάρει κληρονόμοι του. Και στην Αμερική πάλι μέσα στα πότε πρώτα άλμπουμ. Αύριο θα επιστρέψουμε στο 1964. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Υπεραχώρα Λουτρακίου. Η φωτιά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς εξελίσσεται σε πυκνά δασική και πευκόφητη περιοχή, πολύ κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Οι αρχικές αναφορές αναφέρουν ότι το μέτωπο κινείται προς την περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης. Η μορφολογία της περιοχής και η πυκνή βλάστηση αυξάνουν το βαθμό επικινδυνότητας. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 17 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης, εξεδόθη ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο μεταβαίνει η κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρου Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στην μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Δεν είναι σωστό να γίνεται η σύγκριση της Ελλάδας του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων, καθώς η πρόκληση για μια κοινωνία είναι αν προετοιμάζεται για το μέλλον, τόνισε στην ομιλία του στην ίδια εκδήλωση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύως. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς του, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα να φέρουν Ισραηλινά μέσα. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρητού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Πρεσβευγενή Πατριαρχία υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλου Γάμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων αποτελούν υπόθεση ολόκληρου του ελληνισμού, αναφέροντας ότι η Ελλάδα εργάζεται σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο για την προστασία του status quo και του καθεστώτος των ιερών προσκυνημάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ιερουσαλήμων και των Αγίων Τόπων.
0: Ο καιρός.
1: Καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στα επιρροτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλησπέρα λοιπόν, καλό απογευματόβραδο Δευτέρας. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα από το πρωί, 8 έχει ο μήνας, καλή εβδομάδα. Όλες οι ειδήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή είτε είναι σε τίτλους όπως λέμε, είτε είναι πιο αναλυτικά, είτε αφορούν την ελληνική εσωτερική επικαιρότητα, είτε αφορούν το διεθνή χώρο. Έχουν, βρε παιδί μου, μία εσάνς ψυχοπαθολογική. Σας φαίνεται περίεργο, γιατί πραγματικά υπάρχει τόση δόση παράνοιας, δεν ξέρεις μέσα στο γλυκό πόση δόση έχει πέσει παράνοιας για να βγει τελικά το αποτέλεσμα, και όμως μας σερβίρεται όλο αυτό ως αληθινό. Και είμαστε υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι, για να πω καλύτερα και σωστότερα, να δεχθούμε αυτή την πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα ή πρέπει να κάνουμε συνέχεια fact-checking που λένε και οι μορφωμένοι. Γιατί στην πραγματικότητα, να το λέω και εγώ, στην πραγματικότητα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύουν όλα αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Και όμως, να που ισχύουν, και είμαστε, ξαναλέω, υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι να το δεχτούμε. Αναφέρομαι και σε μία ανωτατοποίηση, σε μία αναβάθμιση, σε μία ακόμα πιο άγρια εκδοχή του εγκλήματος. Περάσαμε τώρα στα άτομα, στους ανθρώπους της οικογένειας, εκτός από άνθρωπο σε συνάνθρωπο, έχουμε περάσει τώρα και στα μέλη της οικογένειας. Ας πούμε, προτού να κάνω αυτό το πρόλογο, βλέπω την είδηση, δεν την είχα δει, τώρα τη βλέπω, ότι στη Θεσσαλονίκη ένας 24χρονος νέος προσπάθησε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του. Δεν χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα, και μόνο ως τίτλος, εάν ισχύει, που προφανώς ισχύει γιατί το είδαμε παντού, δεν είναι ανατριχιαστικό? You know, εδώ είμαστε λοιπόν, είναι απογευματόβραδο Δευτέρας, ο μήνας έχει 8 όπως είπαμε, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Συνδεόμαστε αυτή την ώρα και με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως και να έχει, μας ακούτε από το ΕΡΤ Echo, δηλαδή την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και εκεί συναντάτε και μας συναντάτε εμάς τους ίδιους, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα και όλα τα προγράμματα, και μάλιστα σε αυτή τη μαγική λειτουργία που λέγεται On Demand, δηλαδή μετά από παραγγελία ή καταπέτηση, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας θέλετε να παρακολουθήσετε μια εκπομπή, ένα πρόγραμμα. Καλησπέρα σε όλους, είτε έχετε γυρίσει στο σπίτι ή γενικότερα στον τόπο που εσείς θεωρείτε εστία σας, είτε είστε ακόμα στο δρόμο, που το βρίσκω και πιο πιθανό γιατί η ώρα είναι μόνο 5 και 12.

Είχαμε και αυτό τον μίνι, τον πολύ μίνι ανασχηματισμό που αναμενόταν για τα μέσα της εβδομάδας, αλλά τελικά ανακοινώθηκε σήμερα με κάποια πρόσωπα φύγες ή έλα εσύ που τοποθετήθηκαν σε κυβερνητικά πόστα. Αυτή η τάση είτε της διαρροής και των διαφυγών από διάφορα κόμματα μικρότερα ή μεγαλύτερα προς άλλα κόμματα και σχηματισμούς ή προς τη λεγόμενη ανεξαρτητοποίηση που είναι ας πούμε ένα καθαρτήριο όπως το λέω εγώ, μια στάση αναμονής, μια θέση αναμονής μέχρι να αποφασίσουν αυτοί που έχουν δηλώσει ανεξάρτητοι που θα πάνε ακριβώς, γιατί κάπως έτσι γίνεται στο τέλος.

0: Και γιατί έχουμε ένα πολλαπλασιασμό λοιπόν κομμάτων, όπως έχουμε πει πολύ συχνά, το λέμε και το ξαναλέμε, περιμένουμε πολλά κόμματα τα οποία δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε τόσα, δεν είναι πολλά για να τα καταναλώσουμε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην πηγή, στην καρδιά των γεγονότων που συμβαίνουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε από νωρίς το μεσημέρι μια πυρκαγιά σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Περαχώρα Λουτρακίου και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, το Δήμαρχο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, έτσι από πρώτο χέρι, εσείς που τα παρακολουθείτε και τα συντονίζετε, τι συμβαίνει.
1: Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, γιατί ήταν τρία αεροπλάνα, τρία ελικόπτερα. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και οι πήγες δυνάμεις έχουν πέσει πολλές για να μπορέσουμε να φρενάρουμε και να σταματήσουν τη φωτιά. Mm-hmm. Νομίζω ως ώρας ότι τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο στάδιο στη πυρκαγιά. Περιμένουμε να δούμε την επόμενη ώρα ακριβώς το τι θα γίνει.
0: Μακάρι, δεν θέλουμε να σας καθυστερούμε.
1: Εμείς κάποιες μικρές ανατοπιώσεις, αυτά θέλουμε να... να καταλάβετε, να ηρεμήσουμε, ναι. Να δούμε ακριβώς το τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Να παρακολουθήσουμε
0: για να,
1: το...
0: για να είστε περισσότερο
1: για
0: ήσυχοι.
1: Ήσυχοι και σίγουροι ότι όλα πήγανε καλά. Γιατί είναι δασική έκταση.
0: Από πότε έχει ξεκινήσει η πυρκαγιά και αν περίπου έχετε κάποια.
1: Διάφορες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Έχετε κάποιες καθαρές πόρτα αυτά και τα λοιπά, αλλά δεν έχουμε κάτι
0: επίσημο για να το πείτε.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πόλεμο για να περιοριστεί και να σβήσει τελείως η φωτιά και από εκεί και πέρα να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Οι κατοικημένες περιοχές έχουν εκενωθεί.
1: Δεν είναι κάτι μικρά σπίτια, κάτι σπίτια είναι μέσα στο δάσος. Αυτά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Mm-hmm. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν ή μένουν αρκετά μακριά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, να πούμε ότι είναι ένα πευκόφυτο σημείο. Είναι η περιοχή δασική και πυκνόφυτη. Και αυτό φαντάζομαι ότι σας κάνει ακόμα πιο ανήσυχους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Προς τα πού κινείται τώρα το μέτωπο, γενικά έχει αναχαιτιστεί.
1: Είναι πάνω ακριβώς για να μην σας πω οικισμού. Μικροί οικισμοί που είναι 5-10 σπίτια και αυτό, πάνω ακριβώς από τη λίμνη Βουλιαγμή.
0: Μάλιστα. Εκεί το έχετε.
1: Που κατεβαίνετε.
0: Το έχετε σταματήσει δηλαδή. Εκεί έχετε καταφέρει.
1: Αυτή τη στιγμή έχει φρεναριστεί.
0: Ωραία.
1: Ευχόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ μου. Καλή συνέχεια στο δικό σας έργο. Και βέβαια, ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, για τη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι, την περιοχή αυτή πάνω από την οποία ή γύρω από την οποία ή προς την οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα αυτή η πυρκαγιά που ακούσατε. Ευτυχώς ακούμε κάπως καλά νέα προς ώρας, όπως είπε ο Δήμαρχος. Δηλαδή έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες, πεζοπόρα, εθελοντές, οχήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερα και έτσι έχει αναχαιτιστεί το μέτωπο. Αλλά έχουν το νου τους για την επόμενη μία ώρα ή και δύο παραπάνω για τα όποια σημεία τυχόν αναζωπήρωσης. Ξέρω τι σκέφτεστε. Ό,τι σκέφτομαι και εγώ. Ό,τι σκέφτεται ο κοινός νους. Δηλαδή ότι δεν είναι ωραία πράγματα να ξεκινάμε από τις αρχές Ιουνίου, να έχουμε αρκετή ζέστη που φαίνεται πως θα ανέβει περισσότερο. Κανείς δεν ξέρει πού θα κινηθούν οι άνεμοι και υπάρχει μια γενικότερη αστάθεια στον ορίζοντα και στο μετεωρολογικό γενικά δελτίο προγνώσεων που δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, ειδικά σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα κόμματα, αναμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Βλέπετε ότι εξακολουθούν να είναι προσωποκεντρικά τα κόμματα και αναφερόμαστε στην Καριστιανού, στον Τζίπρα, στον Σαμαρά, στο Βελόπουλο, σε διάφορους, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε προς τα πού μπορεί να καθίσει η μπίλια, ένα μοσαϊκό τελικά, αυτό νομίζω ότι αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποια ποσοστά που δίνουν μια εικόνα, είναι λίγο σταθερά από όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν παραγγείλει είτε τα κόμματα είτε οι ενημερωτικοί σταθμοί, αλλά ωστόσο από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι εμείς συνεχίζουμε σταθερά και προσπαθούμε να συνεχιστεί το κυβερνητικό έργο ή και να προχωρήσουμε και σε κάποιες μεταρρυθμίσεις, σε κάποιες, να λάβουμε πρωτοβουλίες συνεχώς πάνω σε πολλά ζητήματα που εκκρεμούν, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Πολλοί λένε ότι οι εκλογές δεν είναι μακριά, δηλαδή πολλοί, το έχετε και εσείς βέβαια διαβάσει και ακούσει από παντού, ότι φλερτάρουν πολύ με το φθινόπωρο, αλλά τώρα να σας πω και κάτι. σκεφτείτε το και λίγο πιο ψύχρεμα, ότι ναι, πρέπει ίσως κάτι να κινηθεί, να αλλάξει, να έχουμε ένα είδος, πώς να το πω τώρα, ανακατάταξης δυνάμεων, αλλά σε γενικές γραμμές η χώρα πρέπει να συνεχίσει σταθερά και έχουμε ένα σωρό θέματα όλοι, κυρίως με το οικονομικό και το περιβάλλον, το ενεργειακό και το πολεμικό δεν είναι καθόλου σταθερό. Έχουμε νέα αναζωπήρωση. Το Ισραήλ με το Ιράν τώρα και το Ιράν με το Ισραήλ φαίνεται ότι είναι οι βασικοί παίκτες της κακέρας, σε σημείο που ο πρόεδρος Τραμπ να έχει σχεδόν να τα έχει χάσει και να νομίζει ότι με το να πει ότι τώρα, ξέρω εγώ, παύσατε πυρ, θα τον ακούσουν. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βίβια Νικολοπούλου. Εναλλάξει την κονσόλα του ήχου. Είναι το Air News Radio 105,8. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Βούλα Κουλουσοπούλου. Και όλοι εσείς φυσικά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή και στο Viber, Air News Radio, αλλά και στο Messenger, το Instagram και τα mail.

Έπαθες άραγε εκεί έξω και με θυμήθηκες ξανά. Τον αδιάφορο θα παίξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα

0: Τα σημαντικότερα νέα έχουν να κάνουν και με τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τα γενικά λύκεια της χώρας. Αύριο τελειώνουν τα βασικά μαθήματα και για τα επαγγελματικά και έχουμε μετά και τα ειδικά μαθήματα και κάποια ακόμα, ξένες γλώσσες, σχέδιο και τέτοια, αλλά σιγά σιγά πνέουν τα λίστια και οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026, πέφτει η αυλαία που λέμε.
1: Μας έχει ο φόνος, ετοιμάσαι για του γάμου τη γιορτή.
0: Ενώ στις 11 του μήνα, δηλαδή την Πέμπτη, ξεκινάει επισήμως η διοργάνωση του Μουντιάλ, ο UEFA, καινούργια είδηση αυτή, προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη μπορεί να γίνει τελικά ο πρωταγωνιστής της διοργάνωσης. Αυτό δεν το λένε έτσι γενικά από το μυαλό τους, δεν το βγάλανε. Η αρμόδια υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο Μουντιάλ 2026 στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όπως θα είναι αυτό, θα διεξαχθεί σε μια περίοδο που ακραία καιρικά φαινόμενα και υψηλές θερμοκρασίες θα είναι οι πρωταγωνιστές, θα είναι μέρος της ιστορίας αυτού του τουρνουά που θα διεξαχθεί, όπως ξέρετε, σε τρεις χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά.

Και βέβαια η κλιματική κρίση δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό, μόνο στη διοργάνωση, μόνο στο αθλητικό κομμάτι ή ακόμα και στις εξέδρες των φιλάθλων όσοι βρεθούν σε αυτά τα πάρα πολλά γήπεδα, αλλά φαίνεται ότι λόγω της ζέστης και του όλο και πιο ζεστού καιρού ο πλανήτης θερμαίνεται έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα καύσης ορυκτών καυσίμων, συμπεραίνουν από το ΝΟΗΕ, δηλαδή άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο που παγιδεύουν, κυριολεκτικά παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα.

ανακοινώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο και ο ανασχηματισμός, όπως σας είπα. Αν δεν τα ακούσατε, δεν διαβάσατε, δεν ασχοληθήκατε, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, δηλαδή επιστρέφει στην κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτή θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου.

από το διεθνή χώρο αυτό που μας καίει και που ανακοινώθηκε πριν από περίπου 2 ώρες, Ιράν και Ισραήλ πάβουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις, με τη δεύτερη χώρα, δηλαδή το Ισραήλ, να εισηγείται το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα πάντα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Η δήλωση έγινε από Ισραηλινό αξιωματούχο στο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Τραμπ, και τόνισε ότι αν συνεχιστούν ωστόσο οι επιθέσεις της Hezbollah σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ τότε θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρητού. Αυτό θα δούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, και μία έκπληξη είναι έτσι και αλλιώς. Παραμένει τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου, όπως σχολιάζει την ίδια ώρα ο διεθνής τύπος. Ένας αναλυτής και σχολιαστής από το Ισραήλ λέει ότι οι εξελίξεις, οι πρόσφατες εξελίξεις θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ. Αυτά από το μέτωπο αυτό. Αυτό βέβαια δεν κατασυγάζει καθόλου τις ανησυχίες και μάλιστα και την ενεργειακή αναστάτωση. Υπάρχει πάντοτε ο αναβρασμός σε όλο αυτό το καζάνι, έτσι. Λοιπόν, άλλη είδηση που είναι τώρα πολύ πολύ φρέσκια, ακούστε εδώ, ο καλλιτέχνης Τάλι Ράιλι δολοφονήθηκε, όπως φαίνεται, βραβευμένος με Γκράμι. Είχε πεθάνει επί τόπου μετά από επίθεση με μαχαίρι γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής. Η κατάστασή του, ένας δεύτερος άνδρας υπέστη τραύματα από μαχαίρι, παραμένει στο νοσοκομείο, και έχουν συλληφθεί ως τώρα 3 άτομα για φόνο, ύποπτα για φόνο. Ο μουσικός είχε συνεργαστεί με πάρα πολύ γνωστά ονόματα, Britney Spears, Dua Lipa κτλ. Έχει πάρα πολλούς χιλιάδες ακροατές στο Spotify, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς είναι δυνατόν να έχει δολοφονηθεί στο Λονδίνο μετά από επίθεση με μαχαίρι, λοιπόν, ο συγκεκριμένος τραγουδιστής.

σε λίγο, δηλαδή στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα πάμε και εμείς στο σεισμολογικό κομμάτι, το οποίο για την Ελλάδα και τον ελλαδικό χώρο ειδικά ποτέ δεν σταματά. Για παράδειγμα, είχαμε το μεσημέρι της Κυριακής αυτές τις διπλές, πολύ δυνατές και αισθητές και στο λεκανοπέδιο σεισμικές δονήσεις που προέρχονταν από το προκόπη της Εύβοιας και στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και πέρα είχε ανοίξει πάλι μια συζήτηση για τις σεισμικές δονήσεις, ενώ την ίδια ώρα στις Φιλιππίνες ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στους 19 μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή. Πάρα πολύ δυνατός αυτός ο σεισμός. Δεν ξέρω αν είδατε και τα βιντεάκια που κατέρεαν σαν τραπουλόχαρτα κάποια κτίρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τάφρος Σούλου, που εκτείνεται ανοιχτά της δυτικής ακτής της Χερσονήσου Ζαμποάνκα, η λεγόμενη τάφρος των Φιλιππίνων, είναι αυτή που είναι η πιο, πώς να το πούμε τώρα, επικίνδυνη, γιατί περιβάλλεται από τρεις ενεργές τάφρους καταβύθισης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Υπάρχει το λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς εκεί στον Ειρηνικό. Εγώ λέω, αν προλαβαίνουμε, Βίβιαν, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα για να πάμε στο και μισή και στους τίτλους και να πιάσουμε μετά τη συζήτηση με τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών που έχουμε καλέσει να μιλήσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ενημερωτικό μήνυμα του 112 εστάλει νωρίτερα προς τους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει έναν αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της ΕΦΗΣ Αχτσιόγλου, που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Στον Ευρωπαίο ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Σχεδόν αίθριος αυριανός καιρός, τοπικές βροχές στα επιρροτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ρινά. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, γεια σας και πάλι. Ακούω αυτή την ωραία μουσική. Λέει ο Γεράσιμος, μας υποδέχεσαι με Λάτιν στην αρχή και μου αρέσει που λέει ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Μην αρχίσουμε τώρα, ξέρετε, τις πολλές ευγένειες. Σας ευχαριστώ, σας παρακαλώ. Εγώ, μα όχι εγώ, μα τι λέτε τώρα. Πάντως, Γεράσιμε, ευχαριστώ για το ευχαριστώ. Το λέω με την έννοια ότι αυτή η ωραία υποδοχή της υποδοχής και της έναρξης εκπομπής μας δίνει και εμάς πάρα, πάρα πολύ όρεξη και κέφια. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να αναλάβεις εδώ μέσα στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, σε όποιο πόστο και αν βρεθείς, για να πω την αλήθεια, αυτό που πραγματικά εμένα προσωπικά μου δίνει χαρά είναι η χαρά της δημιουργίας, η χαρά της επικοινωνίας, όλο αυτό το ραδιοφωνικό, το καθημερινό που είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένοι που το έχουμε. Είναι εδώ λοιπόν το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, αλλά και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μαζί μας. Χάρηκα πάρα πολύ, Μάρκο, να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε Άννα Κούς, που έστειλες εσύ πρώτος και το γνώριζα και εγώ, αλλά χαίρομαι που πηγαίνει στους ακροατές και στους ανθρώπους που ακολουθούν την ελληνική ραδιοφωνία. Μου γράφει λοιπόν ο Μάρκος ότι σήμερα, αφού ακούσουμε την εκπομπή, όλα και όλα, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου λοιπόν, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ μαζί με το Δημήτρη Φαντή, το Πολυφωνικό Ίνωρον, σε ενορχήστρωση Γιάννη Γκίκα και μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, θα δώσει μια υπέροχη συναυλία στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, το Ιτσκαλέ. Και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνιακή στήριξη λόγω των 60 χρόνων της τηλεόρασης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει αυτή η συναυλία και θα μεταδοθεί και ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στο σεισμολογικό κομμάτι για το οποίο σας μίλησα νωρίτερα, καθώς είναι αλήθεια ότι ακόμα και στο Λεκανοπέδιο, όχι ακόμα, και στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα έγινε πολύ αισθητός ο διπλός σεισμός της Εύβοιας, από το προκόπη της Εύβοιας. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, γεωλόγος σεισμολόγος ο ίδιος. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Γκανά.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι από το πρωί οι συνάδελφοί μου και από χθες δηλαδή στις εκπομπές ενημερωτικές έχουν απευθυνθεί στους σεισμολόγους, αλλά εγώ επέμεινα και είπα όχι, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γκανά, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για τον συγκεκριμένο σεισμό, αλλά και γενικότερα για μία, πώς να το πούμε τώρα, πιθανή έξαρση που μπορεί να έχουμε στον ελλαδικό χώρο. Θα τα δούμε με τη σειρά. Πάμε μαζί να μιλήσουμε για τον χτεσινό.
1: Λοιπόν, ο σεισμός, ο κύριος σεισμός όπως τον έχουμε χαρακτηρίσει σήμερα, έγινε στις 1:02 ώρα Ελλάδος, χθες Κυριακή, κοντά στο προκόπι της Βόρειας Εύβοιας. Είχε προηγηθεί ένας προσεισμός στις 12:58 και μετά ένας μικρότερος σχετικά σεισμός 4,3, ο προσεισμός ήταν 4,8, στις 1 ακριβώς. Από τις 13.02 λοιπόν, 1:02 ώρα Ελλάδος, μέχρι και πριν από μία ώρα που τα τελευταία στοιχεία, έχουν συμβεί 174 μετασεισμοί, όλοι στον ίδιο εστιακό χώρο, δηλαδή νοτιοδυτικά του Προκοπίου και κοντά στα χωριά Δαφνούσα και Τρουπή, mm-hmm. η Τρουπή, mm-hmm. στη Βόρεια Εύβοια. Είναι αυτά τα δύο χωριά, είναι στους πρόποδες, στους ανατολικούς πρόποδες του όρου Σκανδύλη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε από άψη εξέλιξης, δηλαδή είμαστε ικανοποιημένοι, πηγαίνει καλά, εξελίσσεται φυσιολογικά η ακολουθία και πιστεύουμε ότι σε περίπου 2 εβδομάδες θα έχει ηρεμήσει.
0: Α, θέλει τόσο δηλαδή. Έχει περάσει το ικανό διάστημα αυτό το προβλεπόμενο των 48 ωρών? Όχι, δεν έχει περάσει, ολοκληρώνεται νομίζω αύριο.
1: Αύριο, ναι, αύριο. Δεν έχει περάσει. Οπότε είμαστε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε.
0: Έχουμε
1: να κάνουμε
0: τα δεδομένα. Ότι δηλαδή, και αυτό που διάβασα, κύριε Γκανά, ότι ο συγκεκριμένος χώρος δίνει, είναι αναμενόμενο να δώσει σεισμούς μέχρι 5,5 ρίχτερ, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι μια εκτίμηση που έχουμε κάνει με βάση τα δεδομένα που έχουμε για την περιοχή τη συγκεκριμένη, της περιοχή του Προκοπίου Μαντουδίου στην Βόρεια Εύβοια. Και αφήνουμε πάντα ένα περιθώριο να γίνει και μεγαλύτερος από 5,5, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το υπέδαφος στη λεπτομέρεια που χρειάζεται ώστε να κάνουμε ασφαλέστερη εκτίμηση.
0: Mm-hmm. Εννοείται. Τι εννοείται υπέδαφος στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Να σας πω, εκεί στην περιοχή βόρεια της Χαλκίδας μέχρι και την περιοχή της Αγίας Άννας στην Ιστιαία υπάρχουν αρκετά ρήγματα τα οποία έχουν καρτογραφηθεί μεν, αλλά υπάρχουν και ρήγματα που είναι τυφλά, όπως λέμε, δηλαδή βρίσκονται στο στερεόφυλλο χωρίς να έχουν επιφανειακή έκφραση. Δεν τα βλέπουμε εμείς οι γεωλόγοι στην επιφάνεια για να τα καρτογραφήσουμε. Μπορούμε μόνο να τα ανιχνεύσουμε εντός εισαγωγικών με άλλες μεθόδους, κυρίως γεωφυσικές μεθόδους ή με σεισμολογία, όταν γίνονται σεισμοί και παρατηρούμε την έκταση, το μήκος των σεισμικών ακολουθιών. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο να έχουμε πέσει έξω 1-2 χιλιόμετρα σε μήκος, οπότε το σεισμός ο οποίος θα προκληθεί από την διάρρηξη αυτού του ρήγματος να είναι κατά τη μεγαλύτερος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα για τη συγκεκριμένη περιοχή και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μπορεί να έγιναν, είχαμε κάποιες κατολιστήσεις, είχαμε ευτυχώς κανένα τραυματισμό, έτσι, αλλά καταπονήθηκαν κάποια κτίρια, οπότε η οδηγία είναι ότι περιμένουμε ακόμα το 48ωρο, αποφεύγουμε τα σπίτια που έχουν υποστεί ρογμές ή σοβαρές κατολιστήσεις, γιατί οι κάτοικοι φαντάζομαι ότι όσο και να τους καθησυχάζουμε εμείς, επειδή το ένιωσαν πάρα πολύ έντονα, κύριε Γκανά, μάλλον θα παραμείνουν στην Ήπεθρο.
1: Μόνο όσοι έχουν χαρακτηρισμό κίτρινο ή κόκκινο, δεν ξέρω για κόκκινο, για κίτρινο έχω ακούσει μέχρι στιγμής, δηλαδή για αυτοψίες που γίνανε σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτοί πρέπει να προφυλάσσονται. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κάποιο θέμα ασφαλείας, μπορούν να μπουν κανονικά στις αιστείες τους.
0: Τώρα, είχαμε στις Φιλιππίνες, πολύ μακριά βέβαια από το χώρο το δικό μας, αυτά τα 7,8 ρίχτερ και είχαμε και δυστυχώς καταρρεύσεις κτηρίων και νεκρούς που ακόμα καταμετρώνται, κύριε Γκανά. Αυτό βέβαια, όσο και να είναι μακριά από εμάς, είναι όμως ένα φαινόμενο γενικά πάνω στον πλανήτη που φαντάζομαι ότι και αυτό το μελετάτε. Είναι σεισμογενής η περιοχή?
1: Βεβαίως το μελετάμε. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Λοιπόν, 7,8 στις Φιλιππίνες, είχαμε 3 μετασεισμούς μεγάλους, μέχρι στιγμής κοντά στο 6,5. Αλλά δεν έχει ακόμα εκτονωθεί και εκεί η κύρια ενέργεια, δηλαδή υπάρχει δυναμικό για άλλους εξάριδες. Οι Φιλιππίνες είναι όριο πλάκας. Η περιοχή του Μιντανάου, δηλαδή, που έγινε ο σεισμός, είναι γνωστή περιοχή για μεγάλους σεισμούς. Της τάξης μέχρι και 8 μπορεί να φτάσει, όπως ήταν 7,8, είναι πολύ κοντά. Και είναι επίσης πολύ πιθανό μετά από τέτοιους σεισμούς να έχουμε και τσουνάμι, μεγάλα τσουνάμι, τα οποία πλήττουν την ευρύτερη περιοχή του αρχιπέλαγου στο Φιλιππίνο και το νοτιοδυτικό ειρηνικό. Οπότε είναι μια περιοχή όπου έχουμε πάντα την υπόψη μας για μεγάλους σεισμούς και πιθανώς συναγερμό για τσουνάμι και για να επηρεαστούν και άλλες περιοχές πέρα από τη συνήθεια περιοχή του Μιντανάο.
0: Αυτό που είπατε ότι είναι στο όριο πλάκας, εννοείται στην διατάραξη των τεκτονικών πλακών γενικότερα?
1: Ακριβώς, ναι, αυτό το είπα λίγο σε περιληπτικά.
0: Καλά, το καταλάβαμε, προς Θεού,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Είναι
0: πολύ ωραία το είπατε.
1: Πλάκας, όπως είναι και η Ελλάδα που είναι στο όριο τεκτονικής πλάκας, λησορικής πλάκας με την Αφρική, νότια της Κρήτης. Η ίδια περίπτωση είναι και στις Φιλιππίνες. Όπου εκεί την πλάκα του Φιλιππίνου και του Ειρηνικού έχει το όριο, δηλαδή έχει μια διεύθυνση βορρά-νότου περίπου.
0: Υπάρχουν φυσικά πολλά τέτοια σημεία σε όλο τον πλανήτη, αλλά για να επανέλθω λίγο στον ελλαδικό χώρο που μας αφορά άμεσα, υπήρχαν το τελευταίο διάστημα αρκετά δημοσιεύματα που αφορούσαν άλλες περιοχές, ας πούμε τον Κορινθιακό, εν είδη σεναρίων, εκτιμήσεων, δεν θα πω προγνώσεων, γιατί δεν σας αγγίζει κιόλας, δηλαδή δεν τις κάνατε εσείς, οπότε απλά το βάζω, ξέρετε, σε όλο το πλάνο της συζήτησης. Και δεν σας κρύβω ότι χθες, επειδή ήμουν στο σπίτι και τον ένιωσα το σεισμό αυτό το διπλό πάρα πολύ έντονα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μέχρι να μάθουμε ότι είναι από το προκόπη της Εύβοιας ήταν ότι μήπως έγινε κάπου αλλού κοντά στην Αττική, ας πούμε κάπου στον Κορινθιακό, και νιώσαμε εμείς τόσο έντονα τη σεισμική δόνηση. Ισχύουν ότι λόγω του ότι έχουν αργήσει να εκδηλωθούν μεγάλες σεισμικές δονήσεις και από τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και από κάποιες άλλες, ότι μπορεί να είμαστε εν όψη κάποιων τέτοιων, έτσι, αναταράξεων?
1: Να σας πω, εμείς ως Ελλάδα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε έκκληση σεισμικής ενέργειας. Είμαστε έκτη στον κόσμο, οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτε και από πουθενά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Είχαμε σεισμούς μεγάλους σε περιοχές που είναι εντός εισαγωγικών ασεισμικές, δηλαδή 1995 στα Γρεβενά Κοζάνη, το 2021 στο Δαμάση Τυρνάβου, δηλαδή πολύ χαμηλή σεισμικότητα, σε ισχυρούς σεισμούς πάνω από 6-6,5. Άρα υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίοι μελετούν την πρόγνωση χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία, τώρα τελευταία και τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, επειδή το φαινόμενο της σεισμογένεσης έχει μέσα του και μια χαοτική διάσταση,
0: ναι,
1: στην αφορά την εμφάνισή του, λοιπόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και σήμερα να γίνει οποιαδήποτε μορφής βραχυπρόθεσμη πρόγνωση.
0: Mm-hmm.
1: Εξαιρετικά δύσκολο. Οπότε όλες αυτές οι αναφορές που βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή διάφορες ανακοινώσεις που γίνονται κλπ. Αυτές είναι όλες εκτιμήσεις, δεν είναι προγνώσεις.
0: Ναι, ναι, είναι εκτιμήσεις.
1: Και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το γενικό πληθυσμό και τα μέσα ενημέρωσης.
0: Πολύ χαίρομαι που το λέτε. Εμείς πηγαίνουμε πάντα με την επιστήμη και με αυτούς που ξέρουν και που από τις θέσεις τους ενημερώνουν ψύχρεμα αλλά και επιστημονικά, δηλαδή αντικειμενικά. Τώρα, πιάστηκα από την κουβέντα σας περί AI, περί της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο για την πρόγνωση σεισμών. Είναι αλήθεια ότι εμείς τουλάχιστον δημοσιογραφικά ή από τις εκπομπές, όσο και να ασχολούμαστε με την πρόγνωση και με τα σεισμολογικά, με τα σεισμικά μάλλον, δεν έχουμε πιάσει αυτή τη διάσταση. Όντως βλέπετε ότι είναι ένα τωρινό ή και μελλοντικό εργαλείο για την καλύτερη δυνατή πρόγνωση?
1: Μα είναι ένα φανταστικό εργαλείο.
0: Mm-hmm.
1: Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να αυξήσουν την ανιχνητικότητα των σεισμών 10 φορές, να εκτιμήσουν καλύτερα τις ιδιότητες του σεισμού, των σεισμικών κυμάτων, τις συχνότητες που αναπτύσσονται τα κύματα αυτά, τα μοτίβα, τα διάφορες διατάξεις στον χώρο και στον χρόνο. Οπότε είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, το οποίο στο εξωτερικό έχει αρχίσει ήδη και χρησιμοποιείται και σε εμάς. Ξεκινήσαμε και εμείς πέρυσι με τη Σαντορίνη και είδαμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με επιτυχία. Έχουμε βέβαια αρκετά στην αρχή, όπως κάθε νέα τεχνολογία, προβλήματα στην εφαρμογή, αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα ομαλοποιείται και θα εντάσσεται στην επιχειρησιακή μας δράση. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι επιχειρησιακό το εργαλείο αυτό. Χρησιμοποιούμε τις παραδοσιακές τεχνικές μας, δηλαδή έχουμε τους αναλυτές μας που κάνουν ανάλυση των σεισμών κάθε μέρα. Επιλέγουν τις φάσεις σεισμικές, υπολογίζουν το επίκεντρο, το μέγεθος και το καθεξής. Αυτό σε κάποια χρόνια θα γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο πράγματι, γιατί μια ακόμα χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και καθόλου δαιμονοποίησή της, όντως, και σας άκουσα σχεδόν ενθουσιασμένο που είπατε ότι είναι ένα φανταστικό εργαλείο, αλλά δηλαδή πόσο καιρό θα πάρει κατά τη γνώμη σας έτσι πάνω κάτω για να γίνει και υπηρεσιακό σας εργαλείο?
1: Κοιτάξτε, πρέπει πάντα ο άνθρωπος να ελέγχει τους αλγοριθμούς. Δεν μπορούν ποτέ, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλους σεισμούς, όταν θα έχουμε σεισμούς στην Ελλάδα που θα είναι κοντά στο 6-6,5 στο μέλλον, κοντά στο 7, πρέπει πάντα να υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος θα επαληθεύει τα ευρήματα της νοημοσύνης. Ωστόσο, για την απλή παρακολούθηση σεισμικότητας, πιστεύω ότι σε 5 χρόνια από τώρα, ίσως και λίγο αναλόγως 1-2 χρόνια συμπλή να είναι, να έχει ενταχθεί επιχειρησιακά τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Μας καλύψατε, κύριε Γκανά. Βέβαια, ξαναλέω, πάντοτε με τους επιστήμονες και με τους ανθρώπους που είναι σε χώρους που είναι απόλυτα συνυφασμένοι με την κοινωνία των ανθρώπων και την επιβίωσή μας τελικά και την ποιότητα ζωής. Συνεχώς υπάρχουν ερωτήματα που μπορούμε να κάνουμε. Ήδη την λέξη Σαντορίνη τη σκεφτόμουν και εγώ να σας ρωτήσω, γιατί έβλεπα αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο ηφαίστειο Κολούμπο. Θα τα είδατε κι εσείς, ότι δίνουν και αυτά πάρα πολλές πληροφορίες για την δραστηριότητα των εγκάτων, ας πούμε, στα έγκατα της γης.
1: Βεβαίως. Τα παρακολουθούν όλα, μας ενδιαφέρουν όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω και την τεχνητή νοημοσύνη κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την τεχνητή νοημοσύνη την εκπαιδεύουμε εμείς. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ορίζουμε τους αλγορίθμους τι ψάχνουν να βρουν οι αλγορίθμοι και τι θα παράγουν οι αλγορίθμοι. Δεν υπάρχει κάποιο ρομπότ. Μην φανταστεί αυτός που μας ακούει τώρα ότι υπάρχει κάποιο ρομπότ το οποίο κάνει τη δουλειά μας.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς βάζουμε στον υπολογιστή τους αλγορίθμους που θέλουμε να τρέξουμε, τους εκπαιδεύουμε και κατόπιν τους ελέγχουμε και κατόπιν τους υλοποιούμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό γίνεται κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο. Τώρα για τη Σαντορίνη και το Κολούμπο που είπα. Το Κολούμπο είναι ένας κρατήρας υποθαλάσσιος, 700 μέτρα είναι η διάμετρος του. Έχει μεγάλη έκρηξη εκεί, υποθαλάσσια. Και έχει τεράστια σημασία και αυτός, διότι εκεί κάνει πειράματα η NASA για τις πρώτες μορφές της ζωής, αντίστοιχα με αυτές που κάνουν στους άλλους πλανήτες, δηλαδή σαν να βρει στον Άρη και ούτω καθεξής, διότι εκεί αναπτύσσονται κάποια βακτήρια, τα πρώτα βακτήρια από τα υφιστιακά αέρια που βγαίνουν στο νερό, ο συνδυασμός νερού και υφιστιακών αερίων παράγει κάποια βακτήρια τα οποία είναι τα πρώτα τα οποία έχουν υπάρξει στον πλανήτη. Και
0: κατ' όπιν
1: προέκυψε η ζωή. Οπότε είναι, έχει τεράστια σημασία και επιστημονική και εθνική σημασία το ηφαίστειο Κολούμπο, που είναι 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά δεν σταματάει ποτέ να εξαντλείται η επιστήμη σας και κυρίως τα ευρήματα γύρω από αυτήν. Οπότε έχετε κι εσείς ένα πολύ μεγάλο πεδίο για να το αναλύετε και να το ερευνάτε. Πολύ σας ευχαριστώ για τώρα, κύριε Γκανά, και σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Κρατούμε τα σεισμικά σημεία που έδωσαν μεγάλες δονήσεις και τα είχαμε λίγο ξεχάσει, Γρεβενάτη, Ήρναβος, που μας είπε. Κρατούμε την χαοτική διάσταση, όπως πολύ ωραία το είπε, για την πρόγνωση των σεισμών και φυσικά το γεγονός ότι και εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, με καθοδήγηση επί των αλγορίθμων και του υλικού που θα την τροφοδοτήσουμε, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την πρόγνωση.

μεταξύ, επειδή πιάζαμε τώρα τα της επιστήμης και πολύ μας αρέσουν, λέμε, πολλές φορές τρίβουμε τα χέρια μας και λέμε αχ, να μπορούσαμε να ξαναπάμε πίσω στην ηλικία των παιδιών, των 20άριδων, των 25άριδων, να μην βάλω 30άριδων γιατί αρχίζει να μεγαλώνει το πράγμα. Λοιπόν, και να υπήρχαν όλες αυτές οι προκλήσεις, όλο αυτό το πεδίο, οι πολύ ανοιχτοί ορίζοντες για να σπουδάσει κανείς πράγματα, για να γεμίσει το κεφάλι του και το σακούλι του που λέω και εγώ. Και μια και πιάσαμε την επιστήμη, να σας πω ότι η Κίνα μπαίνει στην εποχή του 6G. Του 6G, μετά το 5G, το 4G κτλ. Το παγκόσμιο και πανταχού παρόν δίκτυο επικοινωνιών εγκαινιάζεται ως πιλωτικό πρόγραμμα. Και αυτό λόγω της ίδιας της Κίνας, λοιπόν, που προχωρά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων 6G, μάλλον πρέπει να το λέω. Είναι κάτι που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, πιλωτικό πρόγραμμα λοιπόν συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και Επαρχιών, για να δούμε τι θα κάνει αυτό. Πρωτοποριακές τεχνολογίες, στενότερη ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιών με την τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικό διαδίκτυο, συστήματα ασύρματης ανίχνευσης και ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε σταθμούς βάσης. Άκουσα τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει. Τώρα θα μου πείτε, τι είναι όλα αυτά που μας λες, δεν τα καταλαβαίνουμε άμα δεν είσαι και ειδικός, εγώ να δείτε. Αλλά έφτασα κατευθείαν στο διατάφτα. Το οποίο λέει ότι σε σύγκριση με το 5G, το 6G αναμένεται να προσφέρει επιδόσεις 10 ως 100 φορές υψηλότερες όσον αφορά τα πεδία της ταχύτητας μετάδοσης, της καθυστέρησης και της αξιοπιστίας. Και επίσης η κάλυψη του 6G θα επεκτείνεται απρόσκοπτα στον αέρα, το διάστημα, τη στεριά και τη θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς, Βίβιαν, και να θέλει να ξεφύγει, είναι στη θάλασσα, στη στεριά, στο κότερό του, στη σπηλιά του, εκεί θα υπάρχει σύνδεση και επικοινωνία πανταχού και παντού. Και πώς να το πούμε, και πάντοτε.

και βλέπω μηνύματα ωραία. Ο Θεόδωρος από νωρίς μου έχει στείλει μήνυμα. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα από την όμορφη Κόκλα. Με σημείας, Θεόδωρε. Για να δούμε. Α, έχεις φωτογραφίες από τη φύση, βιντεάκια. Τι όμορφα, τι όμορφα. Και πέφτει και πολύ ωραία ο ήλιος. Και βλέπω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην περιοχή σου. Μ' αρέσει να αγαπάει ο άνθρωπος την περιοχή του και το χωριό του. Καλησπέρα, λέει ο Μιχάλης. Καλησπέρα στο «Μένουμε εδώ». Το ίδιο και ο Γιώργος από την Νεανχίαλο, με την ωραία τη συνταγή του και τις ακροστοιχίδες του.

Αντώνης. Καλησπέρα, Αντώνη. Πολύ ωραίο το τριαντάφυλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έστω και έτσι, εικονικά και πώς το λένε αυτό, μπορούμε να κάνουμε αφιερώσεις ο ένας τον άλλο. Ο Πέτρος, με ευκαιρία τέλος πάντων της υπέροχης, όπως λέει, συνέντευξης στον Ολλανδό μεταφραστή πρόσφατα, μας λέει ότι είχε ζήσει και εργαστεί στην Ολλανδία. Αλήθεια, με αγγλόφωνη εκπομπή και όχι μόνο σε ραδιόφωνο της πόλης. Έχει υπέροχες αναμνήσεις, λέει, από την πόλη. Πώς λέγεται τώρα αυτή, Σβόλε, δεν ξέρω Ολλανδικά. Παρόλο που έχουν προσπαθήσει αρκετοί φίλοι μου, Σάκη, για σένα το λέω, να με διδάξουν λίγο. Να είσαι καλά. Όσο για το επεισόδιο μεταξύ Τραμπ και της δημοσιογράφου, εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε. Πέτρο, τι σου έκανε εντύπωση, δεν καταλαβαίνω. Επειδή της μίλησε έτσι. Δεν είναι. Της είπε, ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ηλίθια, και διέκοψε την εκπομπή.

Ο Γεράσιμος, συγχαρητήρια λέει για την μοναδική εκπομπή που προβάλλει τους συνεργάτες και η εν γέννη έχει μια διάδραση με τους ανθρώπους που δεν φαίνονται τουλάχιστον σε εμάς. Αλίμονο. Επίσης, τσβόλε. Α, τσβόλε, την ξέρει τη λέξη ο Γεράσιμος για την πόλη. Ο σόφρον άνθρωπος θα πρέπει να πηγαίνει με την επιστήμη, λέει. Ξέρω εγώ, γιατί πολλά διαβάζω. Πολλά διαβάζω και βλέπω για το πόσο παράλογα μπορεί να σκεφτεί κάποιος και κυρίως πόσο μπορεί να αποδομήσει πράγματα. Ποιο παράδειγμα είχα, μισό λεπτάκι να δω αν θα το θυμηθώ.

το θυμάμαι τώρα, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Για κάθε τι που οικοδομείται, που αναπτύσσεται, που θεμελιώνεται, που προσπαθεί να πάει με κάποια εργαλεία μπροστά, υπάρχει κάποιος, κάποιοι, κάποιες, δεν ξέρω τι, που θα γράψουν στο διαδίκτυο κυρίως πράγματα, που ξέρουν τα πάντα, που μπορούν να αναπτύξουν την οποιαδήποτε θεωρία και μπορούν να τη στηρίξουν κιόλας. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα αυτό με αφήνει άφωνη, γιατί τις περισσότερες φορές αυτό, προσέξτε, σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελες, αλλά όχι για αυτούς που τα έγραψαν και τα διέδωσαν. Καλησπέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου Γιάννη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:45 και στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο και συγκεκριμένα 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Ως εκ τούτου, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός που δεν του αρέσουν οι ανασχηματισμοί έκανε τον πολλωστό ανασχηματισμό. Ο κύριος Μητσοτάκης ομολογεί την πλήρη αμηχανία του και την πλήρη αποτυχία να κυβερνήσει τη χώρα και θα ήταν πιο έντιμο και πιο ευεργετικό για τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές, τονίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μασούτ Πεζεσκιάν στο X μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Από πλευράς του, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα ανώτια προάστια της Βηρυτού. Τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και τα πρεσβυγενή Πατριαρχία υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Θεοφίλου του Τρίτου. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων αποτελούν υπόθεση ολόκληρου του ελληνισμού, αναφέροντας ότι η Ελλάδα εργάζεται σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο για την προστασία του status quo και του καθεστώτος των ιερών προσκυνημάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ιερουσαλήμων και των Αγίων Τόπων.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026, 8 και 47 θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος, άντε από τη δική μας μεριά τουλάχιστον. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε η Bonnie Tyler. Αυτή η εξαιρετική τραγουδίστρια, αυτό το υπέροχο ηχόχρωμα εκεί στην Ουαλία. Αυτός ο πόνος της καρδιάς είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η Bonnie Tyler που δυστυχώς ακόμα περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Είχε μπει εκτάκτως σε ένα νοσοκομείο στην Πορτογαλία, εκεί είναι το εξοχικό της. Επευλήθη σε μια επίγουσα χειρουργική επέμβαση, αλλά δυστυχώς μετά το χειρουργείο έπρεπε να μπει σε τεχνητό κόμμα, γιατί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και ακόμα είναι σε δύσκολη κατάσταση.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτως σχετικό. Ξεκινάμε την εβδομάδα παρέα, στην απογευματινή βέβαια εκκίνησή της. Έχουμε μια καλοκαιρινή στην όψη αλλά χειμωνιάτικη σε επαγγελματική εγρήγορση ομάδα που εργάζεται για σας. Με ξέρεις κάποια πονηρά μπλουζάκια εκεί που τέλος πάντων δεν θέλω να πω περισσότερα. Πονηρά γιατί γράφουν κάτι ροκάνδικα πράγματα. Αυτό με αυτή την έννοια μην σκεφτείτε κάτι άλλο προς Θεού. Περισσότερα δεν αποκαλύπτουμε. Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Συμπτωματικός, είπα πρώτο το όνομά της, έτσι. Καμία σχέση, μάλλον απόλυτη σχέση, απολύτως σχετική σχέση. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Είναι οι μέρες των σεισμών αυτές, καταλαβαίνετε. Βλέπω εδώ ανοιχτά ενημερωτικά για τις Φιλιππίνες. Είχαμε και τα δικά μας βέβαια στην Εύβοια. Πολλοί κόσμος το ένιωσε αμέσως, έκανε αναρτήσεις και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι δεν πήραμε χαμπάρι, παιδιά. Εκεί στο Λουτράκι βέβαια έχουμε τη μεγάλη φωτιά. Δίνεται μεγάλη μάχη με 100 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ακόμη 8 Ιουνίου είναι. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν ανέφερα τη Δέσποινα Σαρκίρη τυχαία. Είναι ο κόμβος επικοινωνίας μαζί σας. Εάν και εφόσον καλέσετε, το 210-6009-604 ή το 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, η δεύτερη, και στην πλατφόρμα του Viber, αυτή είναι η δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας και εμφανίζονται αυθόροι και παραχρήμα. Ψάχνω να βρω, ψάχνάτι και έχω και άλλη μια μικρή οθόνη που είναι μόνο για το Messenger. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να τα βάλεις όλα μαζί, μετά δεν βγάζεις άκρη. Λοιπόν, στο Messenger λοιπόν, για να μας στείλετε με το Messenger, θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, απολύτως σχετικό. Είναι το όνομά της, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται. Να, η Πέπη. Αυτό που κάνεις Πέπη θα το καταγγείλω. Δεν ξέρω ποια είναι η αρμόδια αρχή. Μου στέλνεις τώρα αγγλικό του κουταλιού με το που ξεκινάει η εκπομπή. Καταλαβαίνω, αλλά όπως καταλαβαίνεις και εσύ, η σκέψη μετά θα είναι, άντε παιδιά, αν τελειώσουμε πάμε να φάμε κανένα γλυκό. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, όχι, ευχαριστώ πολύ για το πολύ γλυκό μήνυμα. Το γλυκό του κουταλιού σε φωτογραφία.

φωτογραφία, παιδιά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν μπορούμε να στέλνουμε τα υλικά, ακόμα τις εικόνες τους. Φανταστείτε να μπορούσε τώρα να είχαμε ένα τρόπο, μια πλατφόρμα μηνυμάτων που θα εμφανιζόταν το πραγματικό γλυκό του κουταλιού εδώ. Εκεί μάλιστα. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1963 όταν ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές, δημοσιογράφοι ίδρυσαν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Πρόεδρος εξελέγει ο Μίκης Θεοδωράκης και ξεκίνησε μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε τώρα πώς τα φέρνει η ζωή. Έβλεπα εκεί στο ημερολόγιο, στο σαν σήμερα και τα σχετικά, ότι μια τέτοια μέρα, 8 Ιουνίου δηλαδή, το 2006, ο τότε υπουργός Πεχοδέ, ο Γιώργος Σουφλιάς, παρουσίασε το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Ο Γιώργος Σουφλιάς που σήμερα το μεσημέρι πήγε στην τελευταία του κατοικία. Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο του Παπάγου, η εξόδιος ακολουθία του. Μια πολιτική προσωπικότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και μεταφέρω και την επιθυμία της οικογένειάς του, βέβαια ίσως λίγο αργά, αλλά αξίζει να το πούμε. Η οικογένεια του Εκλιπόντος, του Γιώργου Σουφλιά, ζήτησε αντί για Στέφανα να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, και έχει πολλά η επικαιρότητα, και θέλω να αναφέρω και ένα πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή, από αυτούς ξέρετε που δεν είναι οι πρωταγωνιστές στα δημόσια πρόσωπα στη ζωή και όταν φεύγουν δεν έχουν αφιερώματα, ανακοινώσεις κτλ, αλλά ένας άνθρωπος πραγματικά άξιος. Πριν όμως από όλα αυτά, θέλω να πάμε σε έναν Γερμανό συνθέτη από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού, ο οποίος έζησε στην κυριολεξία, στην εποχή του έζησε στη σκιά της γυναίκας του.

Ρόμπερτ Σούμαν. Και αυτό που ακούμε είναι το καρναβάλι του. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1810. Πώς τα φέρνει η ζωή. Ξεκίνησε ο Ρόμπερτ Σούμαν να κατακτήσει τον κόσμο της μουσικής ως βιρτουόζος πιανίστας. Η μαμά του ήθελε να τελειώσει τη νομική, δεν την τελείωσε, κάποιον μου θυμίζει αυτό, αλλά το όνειρό του να γίνει πολύ μεγάλος πιανίστας κατέρευσε, γιατί κάποια στιγμή, θέλοντας να δυναμώσει τον ευκίνητο παράμεσο του αριστερού του χεριού, το έδεσε από κάπου για να παραμένει τεντωμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στην ουσία ακροτηριάστηκε, δηλαδή ο τένοντάς του καταστράφηκε. Και αφού δεν μπορούσε να γίνει βιρτουόζος πιανίστας, έγινε συνθέτης. Η γυναίκα του βέβαια ήταν πολύ διάσημη πιανίστα, η Κλάρα Σούμαν, και αυτή ήταν τότε το αστέρι, αυτό κι αν ήταν στεναχώρια. Πάντως ο Σούμαν έφυγε πολύ πολύ νωρίς από τη ζωή. Α ναι, να μην ξεχάσω, είναι και γιορτή σήμερα, παιδιά.

σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, που κάποια Καλλιόπη τη φωνάζουν πίτσα χαϊδευτικά, κάποια τη φωνάζουν Πόπι.

εντωμεταξύ είχαμε και την τουρκική παρενόχληση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος πήγε στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί δια του ασυρμάτου τους είπαν ότι δεν πρέπει να πετάνε, λέει, πάνω από τα κατεχόμενα, γιατί δεν είναι ο εναέριος χώρος της Κύπρου. Το είπανε νομίζω και σε άλλα δύο αεροσκάφη που μετέφερε το Γάλλο ομόλογο του κυρίου Δένδια και τον Ολλανδό, και η Τουρκία, λέει, δεν παρενοχλήθηκε το αεροπλάνο του από τουρκικά μαχητικά. Εμείς είδαμε, λέει, ότι παραβίασαν τον εναέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρεια Κύπρου, έτσι θα λένε αυτοί τα κατεχόμενα, και σηκώθηκαν τα 2-16 να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει, να μην πετάτε πάνω από τα δικά μας μέρη και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως αυτό το καλοκαίρι δείχνουν μια διάθεση, η αλήθεια είναι, οι φίλοι και οι γείτονές μας οι Τούρκοι να το ζεστάνουν λίγο παραπάνω, δεν μας φτάνουν οι ζέστες του καιρού.

σήμερα το 1954 γεννήθηκε στη Λεμεσό ο σπουδαίος συνθέτης ο Μάριος Τόκας, ο οποίος μάλιστα έζησε από την πρώτη γραμμή ως φαντάρος και τις δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής.

Στόκας που κινήθηκε σε αρκετά μουσικά ήδη, έγραψε ενδιαφέρον λαϊκό, έγραψε πιο, πώς να το πω τώρα, έτσι, συναυλιακό. Η Χρύσα που καλησπερίζει, καλησπέρα, χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μου γιαγιά που τη φωνάζουμε πίτσα, αλλά τη λένε Καλλιόπη. Χαίρεσαι τη γιαγιά σου, Χρύσα μου, και να σε χαίρεται κι αυτή.

0: πριν προχωρήσουμε όμως, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε ένα πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή, από αυτά που είναι οι απλοί καθημερινοί ήρωες, όπως είσαστε εσείς που μας ακούτε, όπως είμαστε εμείς και που δεν έχει αφιερώματα όταν φεύγουμε από την ζωή κτλ. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ένας υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, εργαζόμενος στην καθαριότητα, 59χρονος, ο Θεόδωρος Καρακώτας. Γιατί κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα? Γιατί πρώτα απ' όλα 59, μη αναμενόμενο, ήταν ένας από τους δύο εργαζόμενους στην καθαριότητα της Θεσσαλονίκης που είχαν σώσει έναν άστεγο. Αν θυμόσαστε το περιστατικό, ένας άστεγος είχε βρει καταφύγιο και κοιμόταν μέσα σε ένα κάδο απορριμμάτων. Πέρασε λοιπόν το απορριμματοφόρο, έβαλαν τον κάδο και τον γύρισε και τον έριξε μέσα. Προφανώς δεν τον κατάλαβαν ότι ήταν μέσα ο άνθρωπος, έπεσε μέσα στο απορριμματοφόρο και ξέρετε που υπάρχει μηχάνημα που αλέθει τα σκουπίδια και αυτά. Με το που το είδαν οι δύο εργαζόμενοι του Δήμου Καθαριότητας, πήδηξαν μέσα και με πολύ σοβαρό κίνδυνο για τους ίδιους τον έβγαλαν τον άνθρωπο, τον έσωσαν. Αυτοί λοιπόν οι δύο καθημερινοί ήρωες, ένας από αυτούς ήταν ο Θεόδωρος Καρακώτας, που δυστυχώς μετά από πολλαπλά εμφράγματα και παρά την προσπάθεια στην εντατική του Παπα-Νικολάου δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.
1: Μου φαίνεται σαν να χθες.
0: Αυτό είναι ένα διαφορετικό γέλα πουλί μου, γιατί σαν σήμερα το 2001 ξεκινούσε ο τελευταίος χορός των αδελφών Κατσιμίχα, δηλαδή η ανακοίνωση της τελευταίας περιοδίας τους. Είχαν πει ότι εντάξει, είμαστε δίδυμοι αλλά δεν είμαστε και σιαμαίοι. Είχαν διαφορετική προσέγγιση, ο ένας ήθελε πιο πολλές ζωντανές εμφανίσεις, ο άλλος ήθελε τη δισκογραφία. Μια τέτοια μέρα λοιπόν το 2001, 8 Ιουνίου, ανακοινώθηκε η τελευταία τους περιοδία, ο τελευταίος τους χορός.

0: ακούσουμε τι λέει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης για τη φωτιά εκεί στο Λουτράκι.
1: Από ελικόπτερο ήδη είναι κατά πολύ καλύτερη εικόνα του μετώπου της πυρκαγιάς. Το βλέπετε κι εσείς ότι έχουμε απλά διάσπαρτες πλέον μικροαιστείες χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο. Δηλαδή είναι μια εικόνα που σύμφωνα και με την πυροσβεστική βαίνει προς οριοθέτηση του μετώπου. Ευτυχώς δεν απειλήθηκε άμεσα ο οικισμός, ήταν σχετικά κοντά βεβαίως σε σπίτια. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν στο σημείο. 106 πυροσβέστες με πάνω από 30 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και συνολικά 8 εναέρια μέσα αεροπλάνα και ελικόπτερα. Συνεχώς κάνουν ρήψεις νερού στο σημείο και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν καταφέρει.
0: Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης μας έδωσε την πολύ βελτιωμένη εικόνα. Εμείς τη βλέπουμε και στις οθόνες μας στο Earth News. Καλά εξελίχθηκε αυτό, ευτυχώς. Σαν σήμερα το 1970 ο Bob Dylan κυκλοφορεί το 10ο στούντιο άλμπουμ του. Ο τίτλος ήταν Self-Portrait και ήταν το δεύτερο διπλό άλμπουμ του. Είχε κυρίως διασκευές. Αυτή είναι μία από τις διασκευές του. Είναι το The Boxer, Simon & Garfunkel, που από όταν την άκουσα μέχρι και τώρα δεν μου άρεσε, να σας πω γιατί. Γιατί έχει βάλει διφωνία τον εαυτό του. Έχει κάνει μια σκόπιμη όμως καθυστέρηση και λέω κάτσε να το βάλω στα παιδιά να τα ακούσουν, να μου πουν τη γνώμη τους. Επειδή σπάνιο για μένα να ακούσω κάτι του Dylan και να μην μ' αρέσει.

ήθελα να δώσει την εικόνα των δύο ατόμων που τραγουδούν, αλλά δεν ξέρω πόσο πέτυχε το πείραμα, και η Βίβια Νικολοπούλου κάπου κοντά στην άποψή μου νομίζω είναι, που έχει και το ευαίσθητο αυτή της ηχολήτριας. Σε μισό λεπτό από τώρα θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτητοποίηση του αποβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αξιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. 2 προφυλακιστέοι για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες στον Ευρωπαίο ανακριτή για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά κυρίως με σιβρινές και τις απογευματινές ώρες έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Έτοιμη είναι η Βίβια να αφήσει την τράπεζα ήχου για να πάει να το χορέψει. Σφαρές μάλλον οι ομιλούσες κεφαλές. Είναι 8 Ιουνίου του 1975. Οι Ραμόνες, Ραμόνς όπως θέλετε την προφορά, έχουν μια συναυλία στο κλαμπ CBGB στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Εναρκτήριο γκρουπ για να έρθει μετά το κανονικό είναι οι Talking Heads. Είναι η πρώτη τους εμφάνιση στην ουσία σαν σήμερα, 8 Ιουνίου 1975. Άφησαν το μουσικό του ίχνος πάντως, δεν μπορούμε να πούμε. Και εσείς θα αφήσετε τώρα το δικό σας επικοινωνιακό ίχνος, σωστά, γιατί είναι η ώρα να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα. Τι λέει ο Κώστας? Καλή εβδομάδα με υγεία, εδώ είμαστε γεμάτοι χωροφύλακες, μάλλον ήρθαν να μην κλέψουν το πετρέλαιο που βρήκαμε. Τη μετάφραση και την απόδοση την αφήνω σε εσάς. Ο Μίτσος, γενέθλια Νάνση Σινάτρα, σωστά, σε λίγο αυτό όμως. Γιατί ψώνισε κάτι μπότες για περπάτημα και τη στείλαν άλλο προϊόν και δεν ήξερε πού να απευθυνθεί. Εμείς σας έχουμε την απάντηση. Γιατί πολλοί από εμάς παίρνουμε προϊόντα, ακόμη και μουσικά που έχει κάτι ωραία καταστήματα ευρωπαϊκά. Άμα μπλέξει εκεί, τι γίνεται? Θα παίρνεις τηλέφωνο ας πούμε στην Ολλανδία, στην Πολωνία, στη Γαλλία, με συγχωρείτε, αυτό που μου στείλατε? Υπάρχει λύση, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Καταναλωτή και το διευθυντή του εδώ στην Ελλάδα, θα τον έχουμε φιλοξενούμενο μετά τα αθλητικά. Τι λέει? Δεν θυμάμαι να έκανε και τίποτα άλλο σπουδαίο, είπε πολύ ωραία το Bang Bang πάντως. My baby shot me down. Ανησυχώ γιατί στην πιλωτή της πολυκατοικίας, μου λέει ο Μίτσος, μαζεύονται κάθε μέρα καμιά τριανταριά γάτες, τις ταΐζουν με τα αποφάγια η φιλόζωη της γειτονιάς και μετά το πρόστιμο των 270.000 φοβάμαι μη μου πούν ότι τις έχω ατσιπάριστες. 30 λέει επί 30.000. Πάει, το χάσαμε πατριώτη. Ναι, έγινε και αυτό. Λοιπόν, για να πάμε με τηλεφωνικό κέντρο, μην το αδικήσουμε. Ο Βασίλης από Καλαμάτα, θα διεκδικήσω τα αναδρομικά που έχασα από τον Πρωθυπουργό, γιατί μου σύστησε να μην προσφύγω στη δικαιοσύνη. Ο Ηλίας από Φιλοθέη, που είχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα ίσως με τη συχνότητα, αλλά πήρε το τηλέφωνο των τεχνικών μας και εξυπηρετήθηκε, όπως μου διευκρινίζει η Δέσποινα Σαρκύρη. Η Ελένη από Δράμα, βρέχει πάρα πολύ. Σας αγαπώ όλους τους δημοσιογράφους. Πολύ καλά κάνεις. Αλλά έχω μια δυναμία στον Αντρέα. Πολύ καλά κάνεις. Σας αγαπώ όλους και εμείς αγαπάμε, Ελένη, και τη Δράμα και τις Δραμινές και τους Δραμινούς. Ωραία είναι η βροχούλα το καλοκαίρι. Δροσίζει λιγάκι. Πάω στα γρήγορα στο Viber, γιατί η οθόνη που έχουμε εδώ δεν είμαστε στο στούντιο το συνηθισμένο. Έχουμε αλλάξει στέκη για λίγο καιρό και αργεί λίγο να ανοίξει τα μηνύματα. Ο Ιωάννης, ο Γιάννης μας ενημερώνει ότι γεννήθηκε η Νάνση Σινάτρα σαν σήμερα. Σε λίγο θα το πούμε και αυτό. Φυσικά η Μπόνι Τάιλερ με την οποία ξεκινήσαμε. Το 62 γεννήθηκε ο Νίκ Ρόουτς των Duran Duran. Το 69 ο Brian Jones αποχωρεί από τους Rolling Stones. Πάω στη Μάρθα. Καλό απόγευμα με τις ωραίες μουσικές σου επιλογές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η Μάρθα από απολύτως σχετικό. Πολύ ωραία το λες. Η Ασπασία, που μάλλον συνδέθηκε, δεν έστειλε κάποιο μήνυμα, αλλά της απάντησε το Viber για το Earth News Radio 105,8. Παραπάνω, ο Δημήτριος, που είναι και μοναχός από ό,τι μου λέει, να σου στείλω αγιορείτικες συνταγές για γλυκά του κουταλιού. Όχι, να μου στείλεις αγιορείτικα γλυκά του κουταλιού ήδη, όπως τα φτιάχνετε εκεί πέρα. Συνταγές τώρα τι να κάτσω εγώ, και άμα δεν μου πιάσει συνταγή. Ευχές από τη Ζήτσα Ιωαννίνων. Αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα. Η Χρύσα που είχε στείλει την καλησπέρα και τα χρόνια της πολλά στην αγαπημένη της γιαγιά που τη φωνάζουν Πίτσα, που το όνομά της είναι βέβαια Καλλιόπη. Ο Φραντς, μια στιγμή να ανοίξει. Σέβομαι απολύτως την επιθυμία των οικείων του Γιώργου Σουφιά. Με αφορμή όμως αυτό, θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι θεωρούμε τα στεφάνια σαν λεφτά πεταμένα. Όμως οι ανθοπόλες είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που πληρώνουν φόρους, ΦΠΑ και ό,τι άλλο νόμος απαιτεί. Δεν έχω λίγη σχέση με το επάγγελμα, αλλά το θυμίζω. Όχι, δεν είναι λεφτά πεταμένα, αλλά μια κίνηση σε μια οργάνωση όπως είναι το χαμόγελο του παιδιού έχει την αξία του. Καλησπέρα, ο Αλέξανδρος. Σαν να τραγουδούν, λέει, φίλοι με μια κιθάρα, μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά, μου φάνηκε ο Ντίλαν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, μάλλον θες να πεις ότι δεν είχε τον επαγγελματικό χαρακτήρα που θα περίμενες.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να μπαίνουν γκολ, να μπαίνει και ο Τάσος Επιτρόπου. Μήπως την ξυπνήσει λίγο την εθνική μας, γιατί χθες τα παιδιά λίγο άτονα μου φάνηκαν και παίζαμε. Γεια σου, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλή μουντιαλική εβδομάδα.
0: Πολλές αλλαγές, αλλά τώρα με την εθνική ελπίδων της Ιταλίας παίζαμε στην ουσία. Δηλαδή, περίμενα εγώ στις προσωπικές μονομαχίες. Δεν θα υστερούν οι δικοί μας, θα υστερούν οι άλλοι, αλλά έγινε το
2: καλά,
0: ανάποδο.
2: Ο Εσπόζητο δεν αντιμετωπίζει εύκολα, είναι τάγκς του παιδί.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν ήταν μόνο Εσπόζητο όμως.
2: Όχι, αλλά εντάξει, έχει μια μαγιά, έχουν και μια...
0: Εντάξει, σωστά. Μας έπεσε μια... βαριά η μακαρονάδα η Ιταλική και δεν είχαμε...
2: Εμάς ναι, αλλά ναι. Και αυτοί παίζουν, έχουν το κινητό μετά τον αποκλεισμό, το νέο αποκλεισμό.
0: Σωστά.
2: Είναι τρία συνεχόμενα παγκόσμια.
0: Γιατί τους αποδοκίμασαν κάποιοι δικοί τους, τους πέταξαν και κάτι στρώματα θαλάσσης. Τους στείλατε, πηγαίνετε, κάνετε κανένα μπάνιο. Ναι.
2: Ναι, δηλαδή πάτε για διακοπές, δεν προκριθήκαμε, τι τα θέλετε και τέτοια. Τα ακούσανε.
0: Δεν πειράζει. Δεν πάθανε τίποτα. Θα κάνουν δύο μπανάκια και θα συνέλθουν. Μια που πριν πάμε στο απόψινό, επειδή είμαστε σε εθνικές ομάδες, ο Έριξεν με τη Δανία κατέρευσε για άλλη μια φορά παρά αυτό τον εξειδικευμένο απεινιδωτή. Τι είναι αυτό που έχει.
2: Και το ίδιο λεπτό. Και το περίπου στο ίδιο λεπτό, αυτή τη φορά με την Ουκρανία, τότε ήταν με την Φιλανδία, αν θυμάμαι καλά.
0: Φιλικό ήταν, αλλά.
2: Ναι, φιλικό, ξεφιλικό. Το κακό έγινε πάλι και πανικό. Το παιδί βεβαίως από ό,τι ενημέρωσαν πριν από λίγο και η τρίτη-τέταρτη φορά οι γιατροί είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, επικοινωνεί και κανονικά και καλό θα είναι να μην το...
2: Ναι, τώρα...
0: Θα μου πεις τώρα καλό... εσύ, θα το πεις, ναι, ξέρω εγώ.
2: Θα το μεταφέρω.
0: Μεγάλο ρίσκο πάντως, ρε εσύ.
2: Βέβαια, τώρα δεν είναι ρίσκο. Το πάθος για το ποδόσφαιρο, δεν είναι τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα υπάρχουν.
0: Τι είναι, είναι αυτό το πράγμα.
2: Το πάθος είναι που... ακολουθούν και φτάνουμε σε δύσκολα σημεία.
0: Έχεις καλησπέρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από το Σταύρο. Και εγώ μαζί σου, αλλά όλοι μαζί.
2: Γεια σου Σταύρο, επειδή γεια σου Σταύρο, όλοι μαζί.
0: Απόψε δεν είναι όμως στη Θεσσαλονίκη το επίκεντρο του μπάσκετ.
2: Όχι, είναι στο στάδιο Ενισκεφιλίας, εκεί στις 9 η ώρα, με μετάδοση από την ΕΡΤ2, το τονίζω αυτό, γιατί μετά θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά. Το 1-1 είναι στη σειρά. Η τελική της Greek Basketball League παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Ο Λούκας τελευταία στιγμή θα ξέρουμε, ο Ντόρσεϊ μάλλον όχι από τους αντιπάλους. Θα χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι να το πούμε αυτό, γιατί είναι στις τρεις νίκες, οπότε τώρα
0: στο 1-1
2: την Τετάρτη.
0: Και καλό θα είναι να μην τσακωθούν τα παιδιά και μετά λένε στην ΕΡΤ γιατί δεν δείχνεις τον τάδε να βρίζει, για δεν δείχνεις τον τάδε να χοροπηδάει και να κάνει. Εδώ είδες, κατέρευσε ο Έριξεν που δεν ήταν κάτι κακό και αμέσως ο σκηνοθέτης άλλαξε πλάνο. Ούτε αυτό δεν έδειξε. Δηλαδή θέλουν από την ΕΡΤ να γίνει η social media, έλα να δεις ποιος έβρισε, ποιος έκανε, γιατί διάβασα μια ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
2: Έβγαλε
0: ανακοίνωση η ΕΡΤ και του είπε ναι, έχουμε αρχίσει συντάκτη, μην μας κάνετε αρχισυνταξία από ότι θα δείχνουμε επεισόδια και τσακωμούς και τα λοιπά.
2: Και το πιο σημαντικό από την πλευρά της ΕΡΤ είναι ότι δεν συμμετέχουμε σε απαξίωση του προϊόντος και στοχοποίηση.
0: Κακώς, αντί να δείχνουμε τους άλλους τώρα παίζουμε με μια μπάλα και την πετάνε και σε κάτι καλάθια, να δείχνουμε να πλακώνονται, να βρίζονται. Αυτά είναι ωραία θεάματα. Ξέρεις πόσο θα ανέβουν τα νούμερα, Τάσο μου. Άμα δείχνουμε να κάνουμε ένα παρακάναλο, να δεις που θα σκίζει. Τέλος πάντων.
2: Ή και πριν από λίγο και βγήκαν και οι ποινές για όλα αυτά που έγιναν στο δεύτερο και στο πρώτο τελικό. Μάλιστα. Και στο δεύτερο τελικό. Έχουμε την περίοδο αποκλεισμού ενός μήνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πρόστιμο στο Γιώργο Μπαρτζόκα, 4.000 πρόστιμο στη ΚΑΕ Παναθηναϊκό.
0: Αυτά να μην τα λες εσύ, να φωνάζεις τη δικαστική συντάκτρια και τον αστυνομικό μας συντάκτη να τα λέει.
2: Αυθεντική συντάκτρια σας και ιατρικά.
0: Μπράβο. Οπότε να σε ευχαριστήσω, γιατί έχω και ένα πονάκι εδώ στη μέση και θέλω να κλείσουμε για να σε πάρω ιδιωτικά να μου πεις άμα έχεις κανένα γιατροσόφι. Τα σωμά να το φτιάξω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.

μας έστειλε μήνυμα και η Κατερίνα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στην κυρία Σφυρόερα την καλησπέρα μου με εκτίμηση.

0: Σαν σήμερα που λέτε, το 1940 γεννήθηκε η Νάνσι Σινάτρα. Μια από αυτές τις μέρες, λέει, αυτοί οι μπότες θα αρχίσουν να περπατάνε μόνες τους γύρω από σένα, και αν τις μπότες τις έχω παραγγείλει εγώ από εδώ ηλεκτρονικά, από μια εταιρεία που έχει έδρα την Ολλανδία ή την Πολωνία ή τη Γαλλία, και μου τις φέρανε και ξαφνικά οι μπότες αρχίζουν και κόβουν βόλτες μόνες τους, πού θα βρω το δίκιο μου? Μη γελάς, Βίβιαν. Η Βίβιαν Νικολοπούλου, καταλάβατε, μας κοροϊδεύει κιόλας, εκτός από το να χειρίζεται την τράπεζα ήχου. Όχι, αυτό είναι πραγματικό όμως ένα μεγάλο μπλέξιμο. Δηλαδή, πια είναι διασυνοριακές οι αγορές, τώρα πια με το ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ. Και αν υπάρξει ένα μπέρδεμα, άντε να βγάλεις άκρη. Διάβασα λοιπόν μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή και του Ελληνικού Τμήματος, που έλεγε πόσο έχουν αυξηθεί τα ποσοστά παρέμβασης και σωτήριας παρέμβασης, θα έλεγα εγώ, ώστε να λυθούν τέτοιες διαφορές. Ο κύριος Αριστοτέλης Θαμούλας είναι ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, δηλαδή του Ελληνικού Τμήματος. Είναι κοντά μας. Γεια σας, κύριε Διευθυντά, κύριε Θαμούλα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου, μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, διάβαζα αυτή την έκθεση ότι έχουν αυξηθεί πολλά τα ποσοστά, για καλό το λέω, παρεμβατικότητας του Κέντρου Προστασίας του Καταναλωτή, του Ευρωπαϊκού, σε τέτοιες περιπτώσεις που θα ήταν έως και την απολαβύρινθος τώρα για έναν καταναλωτή. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια αυξητική τάση και του κόσμου που απευθύνεται σε εσάς, αλλά και της δικής σας δραστηριότητας?
1: Καταρχήν, είναι σωστό το ότι δεν θα πρέπει ο προηγούμενος καταναλωτής, το παράδειγμα με τις μπότες, να αγχώνεται. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο και το δίκτυο που λειτουργεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. και είναι εδώ για να τον βοηθήσει. Πράγματι, υπάρχει αυξητική τάση. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πλέον ταξιδεύουμε πάρα πολύ συχνά όλοι, και για διακοπές και για δουλειά. Και επίσης το ηλεκτρονικό.
0: Και μπορεί σωστά, όχι ηλεκτρονικά, να έχουμε πάει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αγοράσαμε κάτι, η Νάνση Σινάτρα, α πούμε, πήρε τις μποτούλες.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά τι γίνεται?
1: Μετά γίνεται ότι τα δύο κέντρα, το κέντρο της χώρας όπου εδρεύει ο καταναλωτής, ο Έλληνας ας πούμε στο παράδειγμα σας, θα συνεργαστεί με το κέντρο της χώρας όπου εδρεύει ο έμπορος, η Ολλανδία για παράδειγμα, και τα δύο κέντρα σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους θα προσπαθήσουν να βρουν τη βέλτιστη λύση, πάντα με βάση την νομοθεσία.
0: Άρα δεν είναι ότι μόνο εσείς από εδώ θα απευθυνθείτε σε μια επιχείρηση, αλλά έχετε την αδελφή οργάνωση, ας το πούμε έτσι, εκεί, που ξέρει και την αγορά και τι ισχύει και τέτοιο, και άρα δύο γραφεία συνεργάζονται για να βγάλει ο καταναλωτής μια άκρη.
1: Είναι πάντα δύο γραφεία, συνήθως, σπανίως και τρίτο, αν έχουμε μια τριγωνική, να το πω και έτσι, καταναλωτική σχέση, αλλά πάντα δύο γραφεία, όπως σας είπα, τα δύο γραφεία του καταναλωτή και του προμηθευτή, για να μπορέσουμε να, ο καθένας με κάποιο τρόπο να χειρίζεται τα του οίκου του.
0: Κάποιους αριθμούς έτσι ενδεικτικούς για το πόσο ζητούν παρέμβαση πια οι καταναλωτές και πόσο το ξέρουν το κέντρο?
1: Η αλήθεια είναι ότι το κέντρο καταρχήν στη χώρα μας λειτουργεί από το 2012 υπό την αιγίδα του συνηγόρου του καταναλωτή, πλέον της νέας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας καταναλωτή, mm-hmm. και σιγά σιγά είναι ευτυχές το ότι κερδίζουμε την αναγνωρισιμότητά μας με πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.
0: Πόσο εύκολο είναι να σας προσεγγίσει κάποιος? Εμείς ας πούμε που σας χρειαστήκαμε, ήταν πολύ εύκολο. Ο καταναλωτής πόσο εύκολα μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή?
1: Καταρχήν μπορεί να μας γνωρίσει με τον νέο τρόπο που μας γνωρίσατε και εσείς, δηλαδή μέσα από τις δημοσιεύσεις μας, τα δελτία τύπου, τα mm-hmm. social media, και φυσικά η όλη επαφή είναι ηλεκτρονική, εφόσον ηλεκτρονικές συνήθως είναι και αγορές, ηλεκτρονική είναι και η επίλυση. Άρα λοιπόν με το πάτημα ενός-δύο κουμπιών και ορισμένων κλικ ο καταναλωτής μπορεί.
0: Άρα μπαίνει πρώτα απ' όλα στο site το δικό σας. Έτσι
1: πολύ
0: δεν
1: σωστά,
0: είναι.
1: Πολύ σωστά, το easysyncrease.gr. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα ευμέγεθες ηλεκτρονικό κουμπί, το οποίο το πατάει, τον μεταφέρει στην σελίδα της υποβολής αναφοράς, και εκεί με πολύ κατατοπιστικά και απλά βήματα υποβάλλει την αναφορά του, απλά και ξεκούραστα.
0: Να κάνω την κακή ερώτηση, πόσο ποσοστό αναφορών μπορείτε να διαχειρίζεστε?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στην Ελλάδα και στο δημόσιο τομέα που, όπως ξέρετε και εσείς, κάνει προσπάθειες.
0: Εγώ τυχαία το είπανε.
1: Το είπατε τυχαία, αλλά το είπατε πάρα πολύ εύστοχα. Έχουμε μια διαχειριστική ικανότητα για να μπορούμε να είμαστε ποιοτικοί και αποτελεσματικοί αυτή τη στιγμή περίπου 1.200 αναφορών το χρόνο. Όμως ακόμα και περισσότερες να έρθουν που τις θέλουμε, θα βρεθεί ο τρόπος να τις αντιμετωπίσουμε. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος και να λύνει το πρόβλημά του, αλλά να μην περιμένει και πάρα πολύ καιρό για να το πετύχει αυτό.
0: Μάλιστα. Οι επιδόσεις σας, εγώ διάβαζα την έκθεση, έχουν βελτιωθεί λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης ή έχετε βελτιώσει κι εσείς κάποια πρωτόκολλα? Είδα ότι ήδη τη χρονιά που είμαστε πηγαίνει πολύ καλύτερα, είναι αυξημένα τα ποσοστά και ανθρώπων που ζήτησαν την παρέμβασή σας και επίλυσης φιλικών με φιλικό τρόπο, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα να μπει κανείς σε δικαστικούς αγώνες και περιπέτειες.
1: Κοιτάξτε, οι γνώσεις μας είναι δεδομένες. Τα στελέχη του κέντρου είναι ως επιτοπλίστο νομική, υπάρχουν και άλλες ειδικότητες, άρα οι γνώσεις είναι εκεί και υπάρχουν. Να ξέρετε πάντα ότι στην επίλυση, τη φιλική επίλυση, την εξοδικαστική που λέμε, ο κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα είναι και ο προμηθευτής, και αυτό διότι η διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή, εάν θέλει συμμετέχει.
0: Να.
1: Που σημαίνει ότι τα πολλά προβλήματα θα τα συναντήσουμε από έναν προμηθευτή, που ο οποίος είναι λίγο δύστοκος, λίγο δύσκολος στο να τα αποκριθεί. Εάν ο προμηθευτής είναι συνεργάσιμος και ακούσει τις υποδείξεις του κέντρου, τότε τα ποσοστά επίλυσης δεν έχουν παρά να βελτιώνονται διαρκώς.
0: Έχετε κάποια, τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να πούμε χώρα προέλευσης ή οτιδήποτε,
1: ναι.
0: Ποιοι προμηθευτές δεν είναι τόσο πρόθυμοι να μπουν σε μια διαδικασία επίλυσης, για να προσέχει και ο κόσμος, γι' αυτό λέω.
1: Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, ονομαστικά σε προμηθευτή δεν μπορέσω να αναφερθώ.
0: Θα έχετε μετά μηνύσεις εσείς και μπορεί να την πληρώσω και εγώ, οπότε τα αφήνουμε.
1: Ακριβώς. Θα σας πω όμως ευχαρίστως ότι σε ό,τι αφορά τους Έλληνες, κυρίως σε χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολύ αναπτυγμένο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή θα έλεγα η Γερμανία, θα έλεγα η Γαλλία, θα έλεγα η Αγγλία, η Ιταλία. Χώρες όπου έχουν πολύ αναπτυγμένο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αυτό διότι οι Έλληνες συνήθως που καταφεύγουν σε εμάς είναι εκείνοι που αγοράζουν αγαθά τεχνολογίας, ρουχισμού και υπόδεσης, εν αντιθέση με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι σε εμάς αγοράζουν κυρίως τουριστικό προϊόν. Και γι' αυτό και αναφορές έχουν, γιατί όπως ξέρετε αντιμετωπίζουμε και τις αναφορές των ξένων προς τους Έλληνες προμηθευτές.
0: Αυτός ο Γερμανός που έκανε προσφυγή γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα στην παραλία και τα λοιπά, πέρασε από εσάς ή πήγε κατευθείαν δικαστικά? Γιατί ήταν φοβερή περίπτωση αυτή.
1: Εκείνος, αν θυμάμαι καλά και τη διάβασα και εγώ, όχι δεν πέρασε, πρέπει να πήγε
0: το ταξιδιωτικό πράκτορα και το ξενοδοχείο νομίζω κυνήγησε.
1: Ναι, νομίζω πρέπει να πήγε με τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Είναι μια μικρή δικαστική διαδικασία, παράλληλη με εμάς, αλλά είναι δικαστική όχι εξοδικαστική. Θα μπορούσε όμως κάλλιστα να έχει έρθει και σε εμάς.
0: Ήταν ενημερωμένος πάντως, γιατί πήρε και χρήματα πίσω. Γιατί πήγαινε, λέει, από τα ξημερώματα να βρει μια ξαπλώστρα και όλοι είχαν πάνω τις πετσέτες.
1: Το ευτυχές είναι ότι όχι μόνο είναι ενημερωμένος ο Γερμανός καταναλωτής, θα είναι πλέον ενημερωμένες και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
0: Σωστά.
1: Έτσι ώστε να μην κάνουν το ίδιο πράγμα που πραγματικά είναι ενοχλητικό και για μένα, από το έχω συναντήσει και πιστεύω για εσάς και για όλους μας, να πηγαίνουμε να κάνουμε τις διακοπές μας και να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ξαπλώστρες οι οποίες είναι κατηλημένες από τα χαράματα.
0: Ναι, από την προηγούμενη βράδυ τα βάζουμε, δεν περιμένουμε το πρωί. Όπως επίσης στην Ιταλία είχα μια φοβερή περίπτωση που δεν του έδιναν νερό της βρύσης κάποιου ή κάποιας και το δικαστήριο εκεί απεφάνθη ότι δεν είναι υποχρεωμένο το ξενοδοχείο ή το κατάστημα εστίασης να δώσει νερό βρύσης. Αυτό ήταν εντυπωσιακό επίσης.
1: Μάλιστα. Καθημερινά, πιστέψτε με, βλέπουμε πολλές εντυπωσιακές περιπτώσεις, ακόμα και παρότι και εγώ με τις εργασίες και τις δουλειές, ακόμα και σήμερα συναντώ περιπτώσεις που δεν θα τις φανταζόμουν να κάνω. Αυτό δείχνει και την περιπλοκότητα της αγοράς, δείχνει και το πλήθος των συναλλαγών, δείχνει και την έκταση των προβλημάτων. Και φυσικά δείχνει και την αναγκαιότητα του θεσμού, που θα μπορούσαμε κάλλιστα να είμαστε κι εμείς αυτοί που θα είχαμε πετύχει αυτές τις ευίωνες εκβάσεις που αναφέρατε προηγουμένως στα υπόλοιπα παραδείγματα.
0: Διάβασα κάτι σε ένα άρθρο σας και είναι νομίζω συναφές και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είχαμε μια πρόσφατη αποκάλυψη με κάποια είδη ρουχισμού και υπόδησης που μια γνωστή κινέζικη πλατφόρμα τα έπαιρνε εκεί με το κιλό χωρίς να ελέγχει τι παίρνει, τι κάνει, και στα οποία βρέθηκαν επιβλαβείς ουσίες για την υγεία και όλα τα σχετικά. Και νομίζω εσείς το είχατε γράψει, 110 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές κάθε μήνα από αυτό το διαδικτυακό, από ό,τι καταλαβαίνω, κατάστημα. Πρέπει να είναι αυτό το γνωστό με τις πολύ φθηνές τιμές, αν δεν κάνω λάθος. Που έχει και πλατφόρμα. Εκεί εσείς μπορείτε να παρέμβετε, ή μόνο είναι αυστηρά σε ευρωπαϊκά πλαίσια η παρέμβασή σας?
1: Κοιτάξτε, εφόσον αυτή η εταιρεία που φαντάζομαι σε ποια να αναφέρεστε έχει έδρα και κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων Ηνωμένου Βασιλείου, Ισλανδίας και Νορβηγίας, που είναι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως συνεργάζονται με το δίκτυο.
0: Οφείλουν να έχουν έδρα ακριβώς και σε ευρωπαϊκό έδαφος για να μπορούν. Μάλιστα, δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, καλό να την ακούσει ο κόσμος, διότι πολλές φορές προστέχουν σε εμάς και για συναλλαγές που έχουν κάνει είτε από καταστήματα του Καναδά, της Αμερικής ή και της Κίνας, και εκεί δυστυχώς ακόμα δεν είμαστε σε θέση, όχι ως Ελλάδα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση με το δίκτυο που διαθέτουμε, να κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Όμως υπάρχει η σκέψη στο μέλλον να μπορέσουμε είτε με κάποιες διμερείς συμφωνίες είτε με κάποιους άλλους τρόπους που είναι υπό επεξεργασία, να μπορέσουμε και σε αυτές τις συναλλαγές να βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα, εάν έχει έδρα σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, έχετε δυνατότητα παρέμβασης.
1: Είμαστε πλήρως αρμόδιοι. Οπότε καλό είναι και ο κόσμος που ψωνίζει
0: να το ξέρει. Είναι καλό τώρα. Μαθαίνουμε χρήσιμα πράγματα, κύριε Σταμούλα. Γι' αυτό σας κρατάω παραπάνω, γιατί είναι πολλές φορές ένα χάος. Λες τώρα τι να κάνω, πού να πάω, σε ποιον να μιλήσω. Είναι καλό να το ξέρουν ότι εφόσον ακόμα και κινέζικη να είναι η πλατφόρμα και από τον Άρη να είναι, αν έχει ευρωπαϊκό γραφείο ή αντιπροσωπεία, μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς, έτσι είναι, δεν είναι?
1: Είναι σημαντικό, ναι, οπωσδήποτε να έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να έχουμε αρμοδιότητα να επιληφθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνω μια διόρθωση, όχι απλά μια αποθήκη, γιατί πολλές φορές αυτές οι εταιρείες λειτουργούν, έχουν απλά αποθηκευτικά logistics στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τίποτα πέρα.
0: Όχι, εμπορική έδρα, φαντάζομαι.
1: Πρέπει να έχει ακριβώς, ναι, εφόσον έχουμε την εμπορική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρεις άλλες χώρες που σας προανέφερα, τότε ναι, έχουμε την αρμοδιότητα να παρέμβουμε.
0: Μάλιστα. Κάτι που θα θέλατε να ξέρει το κοινό και μια που βρεθήκατε εδώ στη δημόσια ραδιοφωνία, θέλετε να το πείτε, αλλά εμένα δεν μου έκοψε να σας ρωτήσω?
1: Ναι, θέλω το κοινό να γνωρίζει ότι καλό είναι, όπως ψάχνει εναγωνίως, είμαι και εγώ ένας από αυτούς, για να πάρω το προϊόν που με ενδιαφέρει στην ποιότητα και την τιμή που θέλω, παρομοίως να γνωρίζει ότι υπάρχουν και κάποιοι θεσμοί, όχι μόνο στο πεδίο της προστασίας του καταναλωτή αλλά και αλλού, που μπορεί να τους βοηθήσουν στη ζωή τους. Οπότε καλό είναι να ψάχνουμε και προς την άλλη κατεύθυνση, διότι σίγουρο είναι ότι θα βρίσκουμε καθημερινά θεσμούς που είναι εκεί, απλά κάποιες φορές είναι σε μια γωνία, να το πω και έτσι, δεν έχουν την αναγνωρισιμότητα που τους αρμόζει.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε,
0: δεν κάνετε διαφημιστική καμπάνια να μου στέλνει ο αλγόριθμος Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Αριστοτέλη Σταμούλα, εδώ οι καλύτερες τιμές και τέτοια? Είναι καλό όμως να...
1: Κοιτάξτε, εμείς προσέχουμε, θέλουμε να κάνουμε μια καμπάνια, επειδή και τα χρήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δημόσιο χρήμα και πρέπει να το μεταχειριζόμεθα με σύνεση και με προσοχή. Προσπαθούμε να αξιοποιούμε τα δωρεάν μέσα. Εσείς, για παράδειγμα, είστε ένας πολύ καλός διάβλος επικοινωνίας προς τα έξω, τα social media, τα οποία...
0: Εμάς είναι υποχρέωσή μας, βεβαίως.
1: Και εμάς χαρά μας, και τα social media, τα δελτία τύπου φυσικά, οι ανακοινώσεις. Κάπου μπορεί να κάνουμε και μια καμπάνια των 5, 10, 15 ευρώ με τη βοήθεια της Google για κάποιο ερωτηματολόγιο, αλλά μέχρι εκεί, όμως και ο κόσμος, στηριζόμαστε πάρα πολύ και στο στόμα. Δηλαδή, να ξέρετε ότι έχουμε κόσμο που έρχεται σε εμάς επειδή μας έχουν ακούσει από έναν φίλο, συνάδελφο, συγγενή που μας χρησιμοποίησε, έμεινε ικανοποιημένος, βρήκε λύση στο πρόβλημά του.
0: Και το είπε και στους άλλους.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Διευθυντά, κύριε Σταμούλα, μας διώχνουν και τους δυο μας, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, οπότε εδώ θα τα πούνε όλα οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται.
0: Έτσι, να θυμηθούμε το Μάριο Τόκα, που είναι αγαπημένος μας και γεννήθηκε σαν σήμερα στη Λεμεσό, δεν είναι πια κοντά μας. Κοντά σας σε πολύ λίγο, Θάνος Χιαφάκας και όλη η ομάδα για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Όλη η επικαιρότητα, όχι στο πιάτο, στο ραδιόφωνό σας. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επισφέστηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομίας και οικονομικών. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου υφυπουργός εξωτερικών, ενώ υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η ορκομοσία των νέων μελών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης για προσωπικούς λόγους, αναφέρει σε επιστολή του προς τον Σταύρο Παπασταύρου. Εξηγήσεις για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες ζητά το ΠΑΣΟΚ. Φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για επιφυλακή. Σε ύφεση αυτή την ώρα συνελήφθη Γάλλος υπήκοος. Η σεισμική ακολουθία στην Βόρεια Εύβοια εξελίσσεται ομαλά. Από σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Προβλήματα και στο οδικό δίκτυο από τις κατολιστήσεις. Ποινική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου συμφερόντων του Ισραήλ. Η Ιράν και η Ισραήλ παγώνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, πιέσεις Τραμπ και κατάπαυση για κατάπαυση του πυρός. Ο Νετανιάχου προειδοποιεί ότι ο πόλεμος με Ιράν και Χεζμπολάχ δεν έχει λήξει. Στους 32 οι νεκροί από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, 200 τραυματίες κατέρευσε σχολείο. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Και τέλος, στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα και τις στοχευμένες αλλαγές τις οποίες προχώρησε στο κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός με επίκεντρο τα Υπουργεία Μεταφορών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Εξωτερικών. Ευθύς αμέσως θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, ποια είναι τα νέα πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα που θα ορκιστούν την Παρασκευή και τι σηματοδοτούν? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ανέφερε στα πρόσωπα. Ο κύριος Κότσιρας πάει στη θέση του αναπληρωτή προηγούμενων αφορών, που θέση που κατήχε ο εκλοιπών κύριος Ταγαρά, Ταγαράς. Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, δηλαδή στη θέση που κατήχε ο κύριος Κότσιρας, μετακινείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Β' Πειραιά. Mm-hmm. Πρόσφατα, δηλαδή πριν δύο μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είχε οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αναβαθμίζεται έτσι περαιτέρω, έχει εκλέγεται στην Β' Πειραιά από το 2019, παλιός συνάδελφος, που με γνώσεις στο χώρο, ως δημοσιογράφος τουλάχιστον, του οικονομικού
2: ρεπορτάζ.
3: Και επιχειρηματικού ρεπορτάζ, υφυπουργός περιβάλλοντος
2: και ενέργειας, πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μαρκόπουλος.
3: Ναι, ναι, ναι. Εδώ να διορθώσω κάτι. Ο κύριος Κότσιρας, απληρωτής υπουργός μεταφορών, αναλαμβάνει τη θέση του κύριου Κυρανάκη, συγγνώμη, ο οποίος μετακινείται, αναλαμβάνει γενικός γραμματέας, ναι, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι λάθος. Η κυρία Σούκουλη, βουλευτής Κορινθίας, αναλαμβάνει θέση του εκλειπώντος και τα γαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο κ. Χατζηβασιλείου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί λόγω ΠΚΠ από την κυβέρνηση, επιστρέφει μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσής του ως Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο κ. Χατζηβασιλείου ουσιαστικά θα αναλάβει να προετοιμάσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής, τη Προεδρία που θα έχει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Ιουλίου του 2027. Mm-hmm. Η ερκομοσία θα γίνει φυσικά, νομίζω το είπε εισαγωγικά, ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στη θέση του κ. Μαρκόπουλου, που μετακινείται από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, πηγαίνει ο κ. Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της Θεσσαλονίκης, επίσης από το 2019. Τώρα, τι σημαίνουν όλες αυτές
2: τι σηματοδοτούν
3: τις
2: αυτές οι αλλαγές?
3: Σηματοδοτούν,
2: ναι.
3: Σηματοδοτούν καταρχήν την πάγια, όπως φαίνεται, επιλογή του Πρωθυπουργού να κάνει σημειακές αλλαγές, σημειώσεις και όχι ευρύς ανασχηματισμούς. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ρώτησα εγώ νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στον briefing δηλαδή, εάν η συγκεκριμένη επιλογή θα είχε να κάνει, οι επιλογές που περιμέναμε, πρέπει να σημειώσω εδώ εν παρενθέση ότι κανένας μας δεν περίμενε ότι να εκδοθεί σήμερα έστω αυτός ο μήνυμα.
2: Υπήρξε ένας ευνηδιασμός σε ό,τι αφορά την ημέρα.
3: Υπήρξε ένας ευνηδιασμός και πρέπει να παραδεχτώ και να σου αποκαλύψω ότι όλοι οι συνάδελφοι, 10, 12, 15 πόσοι είμαστε στο briefing, δεν το περιμέναμε. Τέλειωσε η μέρα των πολιτικών συντακτών. Κάτσαμε με κάποιους συναδέλφους να κρατήσουμε κάποιες σημειώσεις, να ανταλλάξουμε απόψεις, να επικοινωνήσουμε με τα μέσα στα οποία εργαζόμαστε, και ενώ με πήραν από την έρχη και περίμενα όπως τώρα, 2 λεπτά πριν βγω στον αέρα.
2: Ξαφνικά σε ακούω να λες στον Γρηγόρη, να λες ανασχηματισμός.
3: Άσε ότι είπε ο Μαρινάκης, έχουμε ανασχηματισμό. Άσε τι είπε στον Πρίφυγγε, έχουμε ανασχηματισμό. Άρα όντως, εφόσον ήταν επιλογή προφανώς, ο ευνηδιασμός.
2: Ίσως ήθελε να κλείσει και τα σενάρια για μεγάλες αλλαγές, για δομικές αλλαγές, και με αυτόν τον τρόπο ευνηδίασε ο Πρωθυπουργός.
3: Αν ήταν ευνηδιασμός, θα μπορούσε να επηρεάσει την απορρόφηση των τελευταίων κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αναπτύξεις.

0: προεξοφλήσει ότι ο κύριος Μαρινάκης θα ήταν εκείνος που θα μετεκινήτω στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, στη θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών.
1: Και οι δημοσιογράφοι έψαχναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι.
0: Και να σου πω, το παραπολιτικό που προέκυψε, το μεσημέρι,
1: ναι,
0: ήταν που λέγαμε να βγάλουμε αγωνιστική φωτογραφία. Εγώ προσωπικά πριν ξεκινήσει η επίσημη ενημέρωση, λέω θα μας λείψετε. Δηλαδή, κάναμε έτσι πλάκες από κερδιστήρια. Λέει, απίστε τώρα την αναμνηστική.
1: Νομίζω ότι σου είπε, βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε.
0: Σε ένα συνάδελφο, αν το είπε αυτό. Σε μια συνάδελφο.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είναι ένα μήνυμα συνέχειας χωρίς ανατροπές στον βασικό πυρήνα της κυβέρνησης.
0: Αυτό, για να σου παρεχτούμε, αυτό ήταν, αν θέλεις, μια επιβεβαίωση, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, των επιλογών του κυρίου, της στρατηγικής επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, να μην κάνει σαρωτικούς, που λέγαμε παλιά, ευρύς ανασχηματισμούς. Να κάνει συμπληρώματα, να κάνει διορθώσεις, να κάνει σημειακές
1: παρεμβάσεις. Μια εικόνα ανανέωσης που δίνει χώρο σε νέους ανθρώπους με πολιτική αλλά και τεχνοκρατική γνώση και εμπειρία, αν μου επιτρέπεις.
0: Εδώ, ναι, Θάνο, συμφωνώ. Εδώ πρέπει να πούμε, να σημειώσουμε, μου δίνεται ευκαιρία να σχολιάσω το γεγονός ότι στα 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέραν όλων των άλλων, έχει αναδείξει μια γενιά στελεχών που τώρα είναι κοντά στα 40, ήταν κοντά στα 30 πριν 7 χρόνια, οι οποίοι έχουν πλέον πρωταγωνιστικούς ρόλους. Δηλαδή, να σου αναφέρω, Κυρανάκης, Μαρινάκης, Δόμνα Μιχαηλίδου, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος,
1: ο κύριος Κότσιρας.
0: Ο κύριος Κότσιρας, ναι. Είναι ονόματα, και άλλοι, ο κύριος Πιερακάκης, κυρίως ο κύριος Πιερακάκης. Είναι ονόματα τα οποία έρχονται από αυτά τσικό εντός εισαγωγικών της πολιτικής και πλέον δεν είναι στον πάγκο, είναι στην ομάδα. Είναι στην εντεκάδα, είναι στην πρώτη ομάδα. Αυτό ας το κρατήσουμε.
1: Ναι.
0: Έχει ανανεώσει το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη ημέρα. Είναι πρόωρο να το συζητήσουμε.
1: Το θέμα είναι αν θα πάει με αυτό το σχήμα ή με κάποιο άλλο στις εκλογές και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι μια μεγάλη
0: και
1: συζήτηση αυτή.
0: Ναι, ότι λοιπόν, το γεγονός ότι είναι σημειακές
1: οι
0: αλλαγές, που σημαίνει ότι δεν θα έχουν ανάγκη οι υπουργοί να διαβάσουν εξ αρχής τα πράγματα, να ενημερωθούν για το χαρτοφυλάκιό τους.
1: Φέρνει τις εκλογές πιο κοντά.
0: Μπορεί, σύμφωνα με μια ανάλυση, να φέρνει τις εκλογές πιο κοντά.
1: Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ και για τα σχόλιά σου και για το ρεπορτάζ. Να τον ευχαριστήσουμε τον Νότι Ανανιάδη. Το θέμα του ανασχηματισμού πάντοτε είναι ένα αγαπημένο θέμα για τους δημοσιογράφους. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις των κομμάτων για τον ανασχηματισμό με την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Για ανακύκλωση προσώπων έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα.
2: Ακριβώς πώς τα λες, θα μου επιτρέψεις και ένα σχόλιο προς επίρρωση αυτών που λέγατε πριν από λίγο, ότι η μία αντικατάσταση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη σημαίνει ότι, αν θέλει, σε μια δεύτερη ανάγνωση, ότι απομακρύνεται και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών.
1: Ναι. Εντάξει, είναι μια ερμηνεία τώρα αυτό για το θέμα των εκλογών. Θα δούμε. Υπάρχουν τα σενάρια που θέλουν αυτή η συζήτηση όντως να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλα σενάρια, Ευγενία, που θέλουν αυτή η συζήτηση να είναι τακτική και να θέλει ούτως ή άλλως έχουν προκύψει εξαιτίας της συζήτησης για περί εκλογών δύο κόμματα, ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να θέλει να προκύψει και το τρίτο, προκειμένου όλοι οι παίκτες να βγουν από το παραβάν. Αλλά πάμε στις αντιδράσεις.
2: Ας πάμε τώρα να πούμε λοιπόν. Πήρα για την πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυση αντιπολίτευση, όπως προείπες, με δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Απάντησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, για τον μίνι ανασχηματισμό, λέγοντας την πρώτη φράση: θα έρθει η εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε τον κλητήρα του. Και η δεύτερη φράση που αποδίδεται επίσης στον Κωνσταντίνο Καραμανλή είναι ότι ανασχηματισμός

0: τις αλλαγές του Υπουργού Οικονομικών δεν λέγεται ανασχηματισμός. Ο Παύλος Χριστίδης με σκοπτικό τρόπο σημειώνει ακόμη στο σχόλιο του για τον σημερινό ανασχηματισμό ο καθένας επιλέγει όποια από τις δύο φράσεις θέλει. Τώρα, το μικρό ανασχηματισμό σχολίασε και ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα αλλά η πολιτική. Παράλληλα αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε άλλη μία αναγκαστική ανακύκλωση προσώπων και κομματικών ισορροπιών, ενώ τέλος τονίζουν ότι η χώρα έχει ανάγκη από εκλογές και όχι μετακινήσεις κομματικών στελεχών. Η ελληνική λύση αναφέρει ότι ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Και τέλος, για πολλωστό ανασχηματισμό που ομολογεί την αμηχανία του κ. Μητσοτάκη, έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλέψης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας ότι θα ήταν πιο έντιμο μετά την αποτυχία του να κυβερνήσει τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές. Αυτά από την αντιπολίτευση μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο. Πυκνές είναι οι πολιτικές εξελίξεις και η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση κόμματος από τους Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού, αλλά και από τη διαφαινόμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το αν υπάρχει προβληματισμός στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία.
2: Κοιτάξτε, προφανώς είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κ. Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κριθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά για να μπορούν να είναι και βιώσιμα, όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
1: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ένα νέο κόμμα Σαμαρά και αν ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει τελικά στην κίνηση αυτή.
0: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των νεοδημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
3: ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς?
0: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
3: Μάλιστα.
0: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε, σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών και πιστεύω ότι θα πλήξει κύριε Τάκη πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του Συνεδρίου Ελλάδα 2030. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματός του, ενώ εστίασε την κριτική του στην διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ήταν μια ευκαιρία, ήταν οικονομικό το θέμα Θάνο και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, να επαναλάβει πάλι τις προτάσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή για την οικονομία. Ενδιαφέρον όμως έχει και η αρχική τοποθέτησή του όταν ξεκίνησε η ομιλία του στο συνέδριο αυτό με μια ρητορική ερώτηση, εάν δηλαδή το 2030 η Ελλάδα θα είναι μια χώρα ευρωπαϊκής σύγκλησης ή μια χώρα που απλώς διαχειρίζεται τις αδυναμίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και ξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το τι θα συμβεί όταν θα ολοκληρωθεί ο κύκλος χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλές οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει στην οικονομία η χώρα μας, είπε. Θα μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου που αυτοί μας διευκολύνουν μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Και στο σημείο αυτό μάλιστα είπε χαρακτηριστικά πως αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στις επικείμενες εκλογές, θα δώσει την ασφάλεια και την προοπτική που απαιτείται για τη σταθερότητα της χώρας. Να τονίσω ακόμη ότι ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στα κόκκινα δάνεια, τα φαντς που ταλανίζουν την ελληνική οικογένεια, τονίζοντας πως η χώρα χρειάζεται ολοκληρωμένη στρατηγική, την οποία δεν έχει, όπως είπε μέχρι τώρα, αν και έχουμε καταθέσει βιώσιμες λύσεις στη Βουλή, οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές, όπως είπε, για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τις 120 δόσεις. Με έμφαση ακόμη Θάνο, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα πιο αξιοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος με διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με αξιοπιστία και λογοδοσία για τα λεπάλληλα σοβαρά σκάνδαλα που εξακολουθούν να ταλανίζουν τη χώρα αλλά και τη δημόσια ζωή της, και αυτό δεν μπορεί να γίνει με το σημερινό επιτελικό κράτος.
1: Ευγενία, έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
5: Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί σε πισωγύρισμα. Η αδιαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος έχει γιγαντωθεί με ρεκόρ σε απευθείας αναθέσεις, σε στρατιές μετακλητών και σε υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Πώς μπορεί να έχει επιτύχει μια οικονομική πολιτική όταν ο λαός μας έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, και αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Εν τω μεταξύ, αγωνία επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη με τις δημοσκοπήσεις να επιμένουν καταγράφοντας το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη ή και την τέταρτη θέση. Ο βουλευτής του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
6: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Mm. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσεις σε διάφορα show-off συστήματα και ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές σε καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να κατανοήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
1: Και να δούμε τι συμβαίνει και στο χώρο της αριστεράς, όπου οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελου και το κόμμα, από ό,τι φαίνεται, δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη. Ο κύριος Φάμελος μίλησε για σύμπλευση και συμπόρευση. Γεγονός, εν πάση περιπτώσει, που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις από εκείνους που δεν θέλουν μια γενική και αόριστη σύμπραξη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Θάνο. Είναι οι τίτλοι τέλους, από ό,τι όλα δείχνουν.
1: Τίτλοι τέλους,
7: για τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι η εισήγηση του κυρίου Φάμελου ουσιαστικά δηλώνει, το είπε και μάλιστα η εκπρόσωπος τύπου σήμερα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, κυρία Σαπουνά, ότι το κόμμα δεν πρόκειται να κατέβει στις εκλογές, δεν θα δημιουργήσει ψηφοδέλτια, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια υπολειτουργία ενός κόμματος που θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Θα συνεχίζει να λειτουργεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και εκεί είναι ένα οξύμορο σχήμα. Μέχρι πότε είναι το ερωτηματικό, διότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος έχει ήδη εκφραστεί και δημοσίως σε πολλές περιπτώσεις ότι θέλει να ενισχύσει τον νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Φαίνεται όμως ότι η ιστορία αυτή δεν τελειώνει ήρεμα, διότι υπάρχουν όχι μόνο τα απόνερα, αλλά προβλέπεται και ένα τσουνάμι επιθέσεων απέναντι στον κύριο Φάμελο. Ήδη ο κύριος Νίκος Παπάς σήμερα ζήτησε καθαρές λύσεις. Ζήτησε, είπε ότι περιμένω από τον πρόεδρο του κόμματος να φέρει την πολιτική μη συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα, από τον κύριο Φάμελο. Σε διαφορετική περίπτωση έβαλε και υπονόησε και περίπτωση παρετήσεως του Προέδρου στον βαθμό που δεν καλύπτει το βασικό καταστατικό ή τις αρχές του κόμματος. Δεν αποκλείεται να έχουμε και διαρκές ή έκτακτο συνέδριο, αυτό όμως αργά μέσα στο καλοκαίρι και όχι πολύ σύντομα. Μέλει να δούμε τη στάση πλέον των βουλευτών. Εκτιμάται ότι από το Σάββατο και μετά θα υπάρξει ένα κύμα φυγής, δηλαδή μελών, στελεχών, ψηφοφόρων ή οτιδήποτε άλλο, μελών κεντρικής επιτροπής, και κυρίως περιμένουμε να δούμε και τη στάση των βουλευτών, έτσι ώστε να γίνει ο νέος χάρτης αυτού του εσωτερικού που επικρατεί στην Κουμουντούρου.
1: Μπαίνει θέμα, Βαγγέλη, επικοινωνίας του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα, έστω τηλεφωνικής επικοινωνίας.
7: Το ζητάει η ψηφία του κόμματος,
1: ναι.
7: Το ζήτησε και στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, να έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, στην έδρα του κυρίου Τσίπρα πάντως, σύμφωνα με πηγές της Λεωφόρου Αμαλίας και του κόμματος της Ελλάς, δεν συνεργάζεται με κανένα κόμμα και κυρίως με ενεργεία βουλευτές.
1: Ναι.
7: Δεν υπάρχουν καπαρουμένες θέσεις σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος και κυρίως first class υποψηφιότητες. Είναι ένα καθαρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, θα έλεγα, εντός και εκτός Κουμουντούρου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ναι, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι, στον βαθμό το είπε και η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι στον βαθμό και βουλευτές στον βαθμό που παρετηθούν. Ναι. Άρα λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα μένει να έχουμε και τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, εκτίμησε ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών του κόμματος με τις προοδευτικές δυνάμεις.
8: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κοινής της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Γεωργίου Ράλη και υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το παρόν στην κηδεία του έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: αλλάζουμε θέμα. Την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
0: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά από αρκετά χρόνια που βρισκόταν στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης υπέβαλε σήμερα ευνηδιαστικά την παραίτησή του, σημειώνοντας ότι έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας του στο Υπουργείο και επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, στην επιστολή του ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την ευκαιρία που του έδωσε να ασχοληθεί με τα ζητήματα της χωροταξίας και του περιβάλλοντος. Όπως λέει, θα συνεχίσει να υπηρετεί με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χωρικός σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα. Να πούμε ότι για το ζήτημα της παραίτησης του κ. Μπακογιάννη ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος στην πραγματικότητα απέφυγε να σχολιάσει, λέγοντας ότι η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη ήταν για λόγους που αναφέρει στην επιστολή του και δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Ανάλογη είναι η στάση και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργού Περιβάλλοντος του κ. Σταύρου Παπασταύρου, όπου οι συνεργάτες του παραπέμπουν στην επιστολή του κ. Μπακογιάννη χωρίς να κάνουν περαιτέρω σχόλια.
1: Να ευχαριστήσουμε την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ. Προς εκτόνωση συμβαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί με μεγαλύτερο τα 4,3 Ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί ειδικά κλιμάκια πραγματοποίησαν αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Όπως είπαμε, καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι ειδικοί, εκτιμώντας ότι τα 5,2 Ρίχτερ πιθανώς ήταν ο κύριος σεισμός. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.
9: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
10: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
9: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι. Δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη. Mm-hmm. Δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
1: Η εκδήλωση αρκετών μετασεισμών αποτελεί ένδειξη εκτόνωσης του φαινομένου, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής Ευθύμης Λέκας.
11: Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Προσωπικά θα ήθελα να κάνει αρκετούς τέτοιους σεισμούς έτσι ώστε να φανεί ότι εκτονώνεται η όλη διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα που έχουμε από πέρυσι που ήταν μια αντίστοιχη διαδικασία και από το 2023, ναι, καθώς επίσης και από τα ρήγματα της περιοχής που δεν είναι μεγάλα ρήγματα, θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή οι σεισμοί στην περιοχή πολύ σπάνια να ξεπεράσουν τα 5,3.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία. Ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζε χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, λήψη εκπαίδευσης για την κατασκευή και χρήση εκρηκτικών, καθώς και πραγματοποίηση ταξιδιών με σκοπό την εκπαίδευση για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών. Το ρεπορτάζ με όλο το ιστορικό έχει ο Νίκος Κουντούρης.
12: Νωρίς το πρωί η αστυνομική συνοδεία έφτασε με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά και στη συνέχεια ο 37χρονος οδηγήθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία στη Γαδά και από εκεί στα δικαστήρια. Ο Παλαιστίνιος συνελήφθη σε επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής στον Άγιο Νικόλαο, όπου είχε πάει για τη θερινή περίοδο και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Το ίδιο είχε κάνει και πέρσι το καλοκαίρι.
13: Δουλεύαν σε μας, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο. Δεν είχαν χαρτιά.
12: Ο εντοπισμός του έγινε σύμφωνα με πληροφορίες μετά από στοιχεία που έδωσαν οι κυπριακές αρχές ασφαλείας στις ελληνικές. Στα τέλη Μαΐου είχαν συλληφθεί στο νησί δύο Παλαιστίνοι και αργότερα άλλοι δύο ως ύποπτοι για τρομοκρατία. Ο ένας από αυτούς προέκυψε πως είχε επικοινωνίες με τον 37χρονο στην Ελλάδα και ότι είχαν ταξιδέψει μαζί στη Μαλαισία

0: τον Αύγουστο του 2025, όπου εκπαιδεύτηκαν από μέλη της Χαμάς στην παρασκευή συνθετικών χημικών εκρηκτικών υλών. Τις τελευταίες 15 μέρες, πράκτορες της ΕΕΠ και αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής παρακολουθούσαν στην Κρήτη τον 37χρονο. Όταν οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, αρχικά δεν αποκάλυπτε τίποτα. Όμως, έπειτα από ώρες ανάκρισης, φέρεται να ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς και πως είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή βομβών. Ο Παλαιστίνιος φέρεται να είπε ότι σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ισραηλινούς στόχους σε χρόνο και τόπο που δεν προσδιόρισε. Στη συνέχεια φέρεται να είπε πως μετάνιωσε και δεν παρέλαβε τα υλικά που είχε παραγγείλει. Αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής έκαναν έρευνες σε διαμέρισμα που διέμενε ο 37χρονος στο κέντρο της Αθήνας και βρήκαν εξοπλισμό εργαστηρίου όπως δοσμομετρητές υλικών, ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Στην κατοχή του 37χρονου βρέθηκαν ακόμη συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες. Από την έρευνα που γίνεται στα ψηφιακά πιστήρια, οι αστυνομικοί ευελπιστούν να πάρουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως για τις σχεδιαζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις, για τις επαφές του και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων υπόπτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα και ειδικότερα στην ΚΟ τον Αύγουστο του 2023. Έκανε αίτηση και πήρε πολιτικό άσυλο και στη συνέχεια έφυγε για τη Γερμανία, όπου έμεινε για μεγάλο διάστημα. Κάποια στιγμή επέστρεψε στη Γάζα, όπου όπως είπε μένει η γυναίκα και τα δύο παιδιά τους, και στη συνέχεια το 2025 ταξίδεψε για εκπαίδευση στη Μαλαισία με τουλάχιστον έναν από τους Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Είπε στους αστυνομικούς ότι μεγάλωσε στην Αίγυπτο, όπου είχε καταφύγει η οικογένειά του κατά την πρώτη Ιντιφάντα.
1: Για συγκεκριμένο μοτίβο απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, στη δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Το ρεπορτάζ έχει ο Ηλίας Κούκος.
2: Επί 5 περίπου ώρες κατέθεται η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου στη σημερινή συνεδρίαση για την υπόθεση των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις σε βοσκοτόπια αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Καστοριά. Όπως είπε στην αρχική της τοποθέτηση η κυρία Τυχεροπούλου, αποκάλυψα ένα μοτίβο απάτης. Ήταν μια δομημένη και συγκεκριμένη εγκληματική συμπεριφορά, ώστε να παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις άτομα από το εθνικό, τις οποίες δεν είχαν δικαίωμα, από το εθνικό απόθεμα. Όταν διαπίστωσα ότι υπήρχαν αφημεία από την Κρήτη τα οποία έκαναν αιτήσεις για εκτάσεις στην Καστοριά, που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Διαπίστωσα ότι τη μία χρονιά δηλώνονταν οι εκτάσεις αυτές από κάποιον ιδιοκτήτη και την άλλη χρονιά οι ίδιες εκτάσεις δηλώνονταν από άλλον ιδιοκτήτη. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Η κυρία Τυχεροπούλου έριξε ευθέως τα βέλη στις προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και σε ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη του οργανισμού. Σε σχετική ερώτηση αν θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να έχει παραπλανηθεί από τους κατηγορούμενους, η κυρία Τυχεροπούλου απάντησε ότι εφόσον οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι παραπλανήθηκαν, θα πρέπει και να υποδείξουν από ποιον παραπλανήθηκαν.
1: Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 12 συλληφθέντες από την Κοζάνη που φέρονται να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Έχουμε και άτομα που κρίθηκαν προφυλακιστέα.
3: Καλησπέρα. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες στον Ευρωπαίο Ανακριτή 2 από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σύμφωνα με την έρευνα των διοκτικών αρχών δρούσε σε Κοζάνη και Αγρίνιο τη χρονική περίοδο 2009-2024. Από τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ένας υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αγγελέως κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η διαδικασία λήψη απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή βρίσκεται ο 7ος κατηγορούμενος. Τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός. Να σας πω ότι άλλοι 3 κατηγορούμενοι που έχουν απολογηθεί σήμερα έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης.

0: απόρριψη εξόδου από τη χώρα και τη καταβολή εγγύησης μεταξύ 5 έως 15.000 ευρώ. Υπολείπονται άλλες 4 απολογίες. Για την ίδια υπόθεση απολογήθηκαν την περασμένη Παρασκευή οι γονείς του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγκυοδοσία 10.000 ευρώ και με τον όρο να μην μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
1: Να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία βρέθηκε η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Εν τω μεταξύ, χθες σημειώθηκε τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του Γαλλίας και Ολλανδίας την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκωσία. Ο Έλληνας Υπουργός ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στη Σύνοδο για το περιστατικό, το οποίο καταδίκασε απερίφραστα η Αθήνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε για το περιστατικό αυτό κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανέκτη.
1: Τώρα, ο ανταποκριτής του ET News στην Λευκωσία, Κωστής Κωνσταντινού, θα μας ενημερώσει και για αυτό το περιστατικό που περιέγραψε και ο κύριος Μαρινάκης και για το άτυπο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κωστή, καλησπέρα. Θα μπορούσε να το δει κανείς και σαν μια ευκαιρία, με ή χωρίς εισαγωγικά, ώστε αυτό το περιστατικό να πείσει και τους πιο δύσπιστους, να πείσει και τους Γάλλους και τους Ολλανδούς που βρέθηκαν εκεί, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα?
3: Ναι, σίγουρα θα μπορούσε. Καλησπέρα και από μένα. Σίγουρα θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, και ακριβώς η Λευκωσία και η Αθήνα κινήθηκαν και χρησιμοποίησαν, εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια προτιμάς, το περιστατικό αυτό για να πείσουν και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την προκλητικότητα της Τουρκίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό που συνέβη, και η Λευκωσία και η Αθήνα ήθελαν ακριβώς να περάσουν αυτό το μήνυμα. Και δεν είναι άσχετο με αυτό το γεγονός ότι η Άγκυρα αναδιπλώθηκε και είπε ότι εμείς δεν παρενοχλήσαμε με διασυρμά του τα αεροπλάνα, αρνήθηκε αυτή τη διάσταση, απλώς είπε, και πάλι χρησιμοποιώντας το κατά τη δική της πεπατημένη, το κάναμε όταν τα αεροπλάνα μπήκαν στον αέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, της ουτοκαλούμενης. Αυτά όλα λοιπόν δείχνουν ότι αφενός μεν αυτό το περιστατικό ήταν πάρα πολύ σοβαρό,

0: και το θέμα της Ελλάδας και των παρενοχλήσεων και των άλλων δύο χώρων, όπως το έθεσε και η Λευκοσία αλλά και η Αθήνα. Συζητήθηκαν πολλά άλλα ζητήματα τα οποία είναι φλέγοντα και έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή άμυνα και την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και συνδρομή στην περιοχή, το θέμα της ναυσιπλοείας, το θέμα του σκιώδου στόλου της Ρωσίας, πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν τεράστια σημασία αυτή τη δεδομένη στιγμή. Και αν και δεν λήφθησαν αποφάσεις όπως ήθιστε στα άτυπα συμβούλια, ουσιαστικά έγινε ένας επικοδομητικός διάλογος και υπήρξε, εξ όσων μαθαίνουμε, πρόοδος ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ, και εδώ να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
2: Θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο, στην πηξίδα του κόσμου, εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Φέρουν ευθύνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζουν οι Ιρανοί, που προειδοποιούν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, Θάνο, φέρεται να επιχείρησε να συγκρατήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ώστε να μην απαντήσει στρατιωτικά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πριν από λίγο, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να επιτίθεται στο Ισραήλ μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, μια δήλωση από το ανώτατο στρατιωτικό αρχηγείο της χώρας προειδοποιεί ότι θα λάβει μια πιο αυστηρή απάντηση αν το Ισραήλ συνεχίσει να χτυπά τον Νότιο Λίβανο. Όπως ήταν φυσικό, είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, διατήρησε ψηλά τη διεθνή του πετρελαίου, τιμή του πετρελαίου, με τον Brent να βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική, κυρίως λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν το τελευταίο δεκαήμερο οι τιμές χονδρικής στα διελιστήρια. Νωρίτερα σήμερα, τώρα, πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης, ενώ ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον είπε ότι αν Χεζμπολάχ ανοίξει πυρ προς το Ισραήλ, θα πλήξουμε με δύναμη τα κέντρα διοίκησής της στη Νότια Βηρυτό. Επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αεροπορικών βάσεων πραγματοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με Ισραηλινά ΜΜΕ, ενώ το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο. Από την Ουάσιγκτον, τώρα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός, προειδοποίησε όμως ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Ο κύριος Τραμπ είπε ακόμη ότι η Συρία ενδέχεται να διαδραματίσει ρόλο στη διευκόλυνση για πλήγματα ακριβίας κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ενώ στις πρώτες επίσημες δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου σχετικά με την εκεχηρία με το Ιράν, ο Υπουργός Άμυνας, ακροδεξιός Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και θα επιτεθεί στη Βηρυτό εάν η τρομοκρατική οργάνωση επιτεθεί στο Ισραήλ, Φάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σε συνάφεια μάλλον με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πτωτική πορεία καταγράφουν τις τελευταίες 15 μέρες τα καύσιμα πανελλαδικά, με την αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια να βρίσκεται και πάλι κάτω από τα 2 ευρώ. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί νέα ανάφλεξη στον περσικό κόλπο που οδήγησε και πάλι σε άνοδο του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα και πάλι, Πινελόπη.
5: Καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Να πούμε πάντως ότι είχε ενδιαφέρον πως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου από το μεσημέρι φαίνεται να αποκλιμακώνονται. Δηλαδή, αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,2, ενώ το μεσημέρι έφτανε και στα 97, με μία άνοδο 1,29% τώρα. Και το αργό πετρέλαιο, αυτό που λέμε το αμερικάνικο, είναι στα 91,1. Με άνοδο 0,62, που επίσης το μεσημέρι ήταν γύρω στα 95 με 97 ευρώ. Ωστόσο, παραμένουν υψηλά οι τιμές του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό Hub, στο TTF, είναι πάνω από 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 3,4%. Παρόλα αυτά, στην εγχώρια αγορά, όπως είπες και εσύ, έχουν ενσωματωθεί μειώσεις.

0: του προηγούμενου δεκαημέρου και έτσι οι μέσες τιμές όπως καταγράφονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης εχθές στις 7 Ιουνίου στην αμόλυβδη 95 οκτανίων ήταν 2,016 ευρώ η μέση τιμή σε όλη τη χώρα, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Αντιστοίχως το ντίζελ κίνησης ήταν 1,74, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,77. Τώρα βέβαια τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ενσωματωθούν και πάλι οι αυξήσεις αυτών των ημερών, θα το δούμε. Πάντως όπως είπες και εσύ, σε αρκετά πρατήρια, κυρίως της Αττικής, οι τιμές είναι κάτω από τα 2 ευρώ, 1,95 κλπ.
1: Σημαντικό στην ψυχολογία των πολιτών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη, και εμείς συνεχίζουμε. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων, με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο να επισκέπτεται τα σχολεία που στήριξε η δράση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν από τη δωρεά και τον ευχαρίστησαν για την έμπρακτη στήριξη. Θα συνδεθούμε αργότερα με τα Ιωάννινα, καθώς απόψε και με αφορμή τον εορτασμό των 60 ετών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η ΕΡΤ παρουσιάζει στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το διάλογο όμως που είχαν στο Δημοτικό Σχολείο ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθυντής του σχολείου Μιλτιάδης Σκαρώνης.
2: Είναι πολύ μεγάλη η τιμή μας που μας δεχθήκατε εδώ και δεχθήκατε αυτή την ελάχιστη συνεισφορά στο δύσκολο εκπαιδευτικό έργο που επιτελείτε. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε η φωνή σας, αλλά εσείς είστε η δύναμή μας. Οι Έλληνες, οι ακρίτες μας, είναι η δύναμη της ΕΡΤ. Για σας εργάζονται οι συνάδελφοι της ΕΡΤ. Μέλημά μας είναι να προάγουμε την ενημέρωση, να προάγουμε την επιμόρφωση, αλλά και την ψυχαγωγία. Αυτό είναι το τρίπτυχο της αποστολής μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας αυτές μαζί σας.
3: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσφορά των 5 υπολογιστών στο σχολείο μας από το ακριτικό Πογόνι, από το χωριό Παρακάλαμος, από ένα χωριό με σχολείο πάνω από 100 χρόνια ιστορία.
1: Ακούσαμε λοιπόν από το σχολείο Παρακαλάμου τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, και τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Μιλτιάδη Σκαρώνη. Πάμε όμως για την εκδήλωση που λέγαμε και νωρίτερα, η οποία αρχίζει στις 9. Είναι κοντά μας ο Βασίλης Σιώμος, τηλεφωνικά κοντά μας, γιατί αυτός βρίσκεται εκεί στην εκδήλωση. Βασίλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά εγώ είμαι από τους τυχερούς που μετράμε αντίστροφα. Μία ώρα μένει μέχρι να ξεκινήσει η μεγάλη αυτή συναυλία για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Είναι μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης και θα απολαύσουμε τη σύγχρονη ορχήστρα με την υπηρετική μουσική παράδοση. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Ιβαντής και το Πολυφωνικό Σχήμα Ίνωρο θα παρουσιάσουν μια μουσική σύμπραξη που ενώνει δύο κόσμους, τον συμφωνικό ήχο και το πολυφωνικό ιδίωμα της Ηπείρου. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Στάθης Σούλης, ενώ την ενορχήστρωση υπογράφει ο Γιάννης Κίκας. Παράλληλα, η απόψινή εκδήλωση έχει και ένα έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τιμήσει συνταξιούχους εργαζόμενους του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και στη διατήρηση της τοπικής ενημέρωσης. Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία, Φάνο. Η ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει ιστορία που ξεκινά το 1949 από τον ραδιοφωνικό σταθμό του 42 πάγματος της 8ης Μεραρχίας. Από τα βραχαία, στα μεσαία, στις διαδοχικές μετανομασίες και τελικά στην ένταξη στο δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα παραμένει ο βασικός εισιτήρας στην ΕΡΤ στην Ήπειρο, με παρουσία στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, με ένα μεγάλο team δημοσιογράφων, τεχνικών που καλύπτουν όλη την επικαιρότητα σε όλη την Ήπειρο και όπου φυσικά χρειαστεί για λογαριασμό της ΕΡΤ. Σήμερα εδώ, στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, θα απολαύσουμε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Μας ανησύχησε, πρέπει να σου πω, Θάνο, ο καιρός, γιατί από το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3 μέχρι και πριν λίγο στην περιοχή είχαμε έντονη βροχόπτωση. Φοβηθήκαμε ότι θα χάσουμε αυτή τη μαγευτική συναυλία

0: όπως και ο 55χρονος, ο οποίος μετά τον εισαγγελέα φετών Πάτρας βρέθηκε στο δικαστικό μεγάλο του Αιγείου για να περάσει από το αυτόφορο δικαστήριο. Η δίκη διεκόπη για την Τετάρτη το μεσημέρι, οπότε και θα συνεχιστεί και στην συνέχεια θα παραμείνει η υποκράτηση ανεξαρτήτως του αποτελέσματος μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αν θα εκδοθεί ή όχι. Η πλευρά της περάσπισης του τονίζει ότι ο ίδιος δηλώνει Έλληνας πολίτης και ότι προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία έχει παραγραφεί το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, αν και ο ίδιος δηλώνει αθώος, θεωρώντας ότι είχαν σκοτώσει τον αδερφό του και ότι ο ίδιος είναι θύμα πλεκτάνη σε όλη αυτή την ιστορία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στους δημοσιογράφους σήμερα βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο του Αιγείου. Την ίδια ώρα να πούμε ότι συγκεκριμένος εμφανίζεται και ως ύποπτος για έναν ακόμα φόνο ομογενού που έχει γίνει το 1997.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στον φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι. Δημήτρη.
2: Πάνω κύριοι και κύριοι, 32 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες, αλλά και αρκετοί αγνοούμενοι, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρότατο σεισμό 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε σήμερα το πρωί τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε και τσουνάμι ύψος ενός μέτρου. Οι 17 από τους νεκρούς έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση, προκλήθηκε από το σεισμό, ενώ το κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι δήλωσε ότι η απειλή για τσουνάμι είχε περάσει σε μεγάλο βαθμό περίπου 5 ώρες αφού ο σεισμός έπληξε τη νότια περιοχή Μιντανάο. Ο ισχυρότερος σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες φέτος είχε επίκεντρο τη θάλασσα σε βάθος μεγάλο 33 χιλιόμετρων, περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαασίμ στην επαρχία Σαραγκάνη, σύμφωνα με το Σεισμολογικό Ινστιτούτο των Φιλιππίνων.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Σε μια ώρα αρχίζει το ματς. Έχουμε κοντά μας τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξει τρίτη σε λίγη ώρα και πιο συγκεκριμένα στις 9 στο Στάδιο της Κεφυλίας, με τη σειρά το τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ να είναι ισόπαλη στο 1-1.

0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Πρεμιέρα σήμερα, Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης Αρής, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης, το τέλος της ημέρας, 10 με 12 καθημερινά. Καλή επιτυχία από καρδιάς και στους δύο.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας στην παραχώρα. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821 ευρώ. Σε ύφεση έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε στη δασική περιοχή με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο συνεπικουρούμενες από 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά την δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Ημόπουλος. Πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική και πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίως στις κάλπες, το σχόλιο της Ελλάς. Το Ιράν παραμένει στο τραπεζί των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μαζούτ Πεζεσκιάν στο X μετά την ανακοίνωση παύση των επιθέσεων κατά το Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν κατέστησαν δυνατή τη διακοπή εκτοξεύσεων Ιρανικών πυράβλων προς το Ισραήλ. Προς το παρόν, οι εχθροπραξίες σε αυτό το μέτωπο έχουν σταματήσει. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ, τόνισε ο Νετανιάχου. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να αμήνεται και ασκούμε αυτό το δικαίωμα όποτε είναι απαραίτητο, τόνισε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου σε μήνυμά του προς τον Ισραηλινό λαό. Σας το λέω, αγαπητοί πολίτες του Ισραήλ, όπως ακριβώς το λέω με εκτίμηση και σεβασμό στις συζητήσεις με τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, συμπλήρωσε. Στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο οποίος πρόσφατα συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να επισκεφτεί τη χώρα μας και μετέφερε την επιθυμία του Αμερικανού Προέδρου στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλοδάπως εντοπίστηκε και απελευθερώθηκε σε αστυνομική επιχείρηση στη Θήβα. Βρισκόταν υπό καθεστώς συστηματικής εργασιακής εκμετάλλευσης. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και για παραβάση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
1: Ο καιρός.
2: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά, κυρίως με μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τσιριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Καλησπέρα σας. Είναι 5η σήμερα του Ιουνίου του 2026, η 8η ημέρα. Είστε στο Earth News Radio, βλέπετε τον καθρέφτη του και ταυτόχρονα πλέον θα ακούτε μικρές ιστορίες για πρόσωπα και πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ breaking news. Να πω έκτακτη είδηση? Όχι βέβαια. Ποιος το μετέφρασε έτσι? Αν είναι καλά τα νέα, μάλιστα. Πήρε χρυσό ο Τεντομάς στους Ολυμπιακούς. Έκτακτη είδηση, μπράβο. Υπάρχει και το «συνέβη τώρα». Εκτροχιάστηκε τρένο με πολλά θύματα.

από τα πρόσωπα των ημερών, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κάθε φορά που διαπιστώνει ότι η χώρα κινδυνεύει, βάζει τα στήθη του μπροστά για να τη σώσει. «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει», πρόσθεσε μιλώντας το Σαββατοκύριακο από το Ηράκλειο της Κρήτης στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με κεντρικό θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο». Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι προαναγγέλει την επάνωδό του από το νησί που είναι προπύργιο των Μητσοτακέων. Οι σημειολογίες έχουν πλάκα βεβαίως στην ελληνική πολιτική, αλλά δεν είναι να την παίρνεις και πάρα πολύ στα σοβαρά. «Ψάχνω το πού και πότε, αλλά δεν μου βγαίνει. Οι περισσότεροι πολιτικοί συντάκτες που γνωρίζω μου λένε ότι το Βένιο θα είναι μεταξύ Καλαμάτας και Παρθενώνα. Και όταν ρωτώ τις πολιτικές μου πηγές, παίρνω την ίδια απάντηση. Το καλοκαίρι αποκλείεται. Το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις». Ιστερόγραφο. Η διάσημη αυτή φράση, πολλοί πιστεύουν στην Ελλάδα ότι ανήκει στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο νεότερος είναι Κωστάκης, ο άλλος είναι Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ανήκει λοιπόν η φράση ότι το καλοκαίρι και συγκεκριμένα τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, ανήκει στον σπουδαίο Ιταλό συγγραφέα και σημειολόγο τον Ουμπέρτο Έκο.

Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι οι δύο κορούδες μας, είναι η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών. Και είπαμε ότι λίγο ξεφεύγουμε από τα σκληρά και ανθυγινά, πώς τα λένε έτσι, που είναι όλοι μας σε όλα τα ραδιόφωνα, σχεδόν όλη μέρα και όλη νύχτα λέμε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Βγάζουμε τους ίδιους καλεσμένους, τους οποίους μπορεί να τους έχεις βγάλει τώρα εσύ, θα τους δεις λίγη ώρα μετά σε κάποια τηλεόραση, μπορεί να πεταχτεί και από άλλο σταθμό. Είναι λίγο το πράγμα too much, όπως λέμε εμείς οι άθλοι Αγγλοσάξονες. Οπότε είπα λίγο να την αποσυμφορήσω την εκπομπή. Καθρέφτης παραμένει, αλλά θα διανθίζεται από μικρές ιστορίες.

Πιτ Χέξεθ, ο οποίος επέκρινε τα ευρωπαϊκά έθνη για την μεταναστευτική τους πολιτική, επειδή επέτρεψαν αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως εισβολή στις ακτές τους κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την επέτειο της απόβασης στην Νορμανδία, γνωστή ως D-Day. Ο Χέξεθ λοιπόν μιλούσε στην Νορμανδία 82 χρόνια αφότου οι συμμαχικές δυνάμεις εισέβαλαν στις γαλλικές παραλίες για να απελευθερώσουν την κατεχόμενη από τους Ναζί Ευρώπη το 1944. Δυστυχώς σήμερα σε διάφορες ευρωπαϊκές ακτές καταφθάνουν ανενόχλητοι εισβολείς μετανάστες από διαφορετικές επικίνδυνες ιδεολογίες, είπε ο Χέξεθ, προσθέτοντας ότι σε αφύλακτους όλμους και παραλίες στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, βάρκες ετοιμόρροπες γεμάτες από άνδρες που αναζητούν δουλειά και υπηκότητα. Και κατέληξε απορώντας γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες δεν κάνουν κάτι για αυτή την εισβολή λάθρων μεταναστών. Όπως έλεγε και ο Γκάντι στους Άγγλους αποικιοκράτες στην Ινδία, όταν αυτοί πάρα πολύ συχνά του έκαναν μαθήματα συμπεριφοράς και επιπλέον γεννούσαν και πολλά παιδιά, ο Γκάντι τους έλεγε «This is our problem, not yours». Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα, κύριε Χέξεθ, δεν είναι δικό σας πρόβλημα. Εσείς είστε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Η αναφορά του λοιπόν για το μεταναστευτικό, που στο κάτω-κάτω δεν αφορά τη δική του χώρα, καταδικάστηκε από όλα τα κόμματα και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης με τον χαρακτηρισμό «γκροτέσκα βλακεία». Ιστορικοί και ακτιβιστές κατηγορούν τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι βεβηλώνει την μνήμη των στρατιωτών που έπεσαν στην Νορμανδία. Δεν νομίζω να το κατάλαβε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και καθρέφτης με μικρές ιστορίες. Έχω παρατηρήσει που λέτε και πλέον δεν έχω και την παραμικρή αμφιβολία ότι τα πιο αξιόλογα και σημαντικά πρόσωπα είναι εκείνα που δεν πάνε παντού, εννοώ τις κοινωνικές συνάξεις, τις χλειδείς και τις επίδειξεις, και δεν περιφέρουν αριστερά και δεξιά το άιζο της όποιας επιτυχίας τους. Στα social media έχουμε φτάσει σε απίστευτα επίπεδα ωρεοπάθειας. Κάθε καλοκαίρι αυξάνονται τα περιστατικά ποδολαγνίας, για παράδειγμα. Οι σχετικές αναρτήσεις εστιάζουν μόνο σε αυτά. Τα likes να δείτε. Τώρα είναι δυνατόν... Εντάξει, ωραία πόδια έχεις, κυρία μου, κορίτσι μου. Πρέπει δηλαδή να το δείχνεις 100 φορές. Να το λανσάρεις λίγο στο νερό. Είδα και ένα πόδι επάνω σε ένα τραπέζι και δίπλα ακριβώς υπήρχε ένας μουσακάς. Η πιο ακραία περίπτωση πάντως διαδικτυακής και όχι μόνο ωρεοπάθειας που έχω συναντήσει σε όλη μου τη ζωή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μελετάω χρόνια αυτό το μοντέλο. Ξέρει ότι είναι καλό και επιτυχημένο. Δεν αρκεί. Θέλει να του το λένε και οι άλλοι και να τον επιβραβεύουν κιόλας. Δυσκολεύομαι να τον αποκαλέσω πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τσαρλατάνος είναι. Επιρμένος, επιθετικός, αγενής και ανήθικος. Συμπεριφέρεται σαν να είναι υπεράνω όλων. Δεν θεωρεί απλώς ότι αξίζει να πάρει Νόμπελ Ειρήνης, απορεί μάλιστα γιατί δεν του το έδωσαν. Ας διαβάσει μερικά από τα ονόματα ανθρώπων που πήραν αυτή τη διάκριση, ίσως καταλάβει, ίσως. Να αναφέρω εγώ μερικά. Ο Κλάς Πόντους Άρνολτσον γεννήθηκε 24 Οκτωβρίου 1844 και απεβίωσε το 1916. Σουηδός συγγραφέας, δημοσιογράφος, πολιτικός και ένθερμος ειρηνιστής, ο οποίος έλαβε τον Νόμπελ Ειρήνης το 1908 μαζί με τον Φρέντερικ Μπάγερ. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Σουηδικής Εταιρείας Ειρήνης και Διαιτησίας. Από τότε λοιπόν, και είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση, το θέμα της ειρήνης, να αγωνίζεται κάποιος για την ειρήνη και η διαιτησία να διευθετεί δύσκολα προβλήματα. Από τότε λοιπόν κατάλαβαν οι άνθρωποι και τα κράτη ότι μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους με διαμεσολάβηση, όχι με πόλεμο, ούτε και με το «έτσι θέλω». Δεν νομίζω να... ούτε καν να πλησιάζει ο Τραμπ σε κάτι τέτοιο. Άλλο Νόμπελ, στην Μαλάλα Γιουσαφζάη, Πακιστανή ακτιβίστρια για την εκπαίδευση και παραγωγός ταινιών και τηλεόρασης. Είναι η νεότερη βραβευμένη με Νόμπελ στην ιστορία, έχοντας λάβει το βραβείο ειρήνης το 2014 σε ηλικία μόλις 17 ετών. Και είναι η δεύτερη Πακιστανή και η μόνη Παστούν από αυτήν την υποτίθεται ομάδα στο Πακιστάν που έλαβε βραβείο Νόμπελ. Ο Μπαράκ Ομπάμα επίσης το 2009 πήρε Νόμπελ για τις εξαιρετικές προσπάθειες του να ενδυναμώσει την παγκόσμια διπλωματία και συνεργασία μεταξύ των λαών. Αυτό το Νόμπελ δεν μπορεί να το αντέξει με τίποτα ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, το 2001 το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στον Κόφι Ανάν για τη δουλειά που έκαναν για ένα καλύτερα οργανωμένο και ειρηνικό κόσμο. Σημειώστε, και αυτό το Νόμπελ δεν μπορεί να το αντέξει και ένα μεγάλο κομμάτι της Κύπρου ακούει δηλαδή Ανάν και τρελαίνεται.

Και τέλος, η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ειδική εντεταλμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Κάισα Όλογκρεν, κάνει ένα ανατριχιαστικό παραλληλισμό. Αυτό που έκανε η ναζιστική Γερμανία στα παιδιά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αναγκαστική απομάκρυνση, κλοπή ταυτότητας, χαμένες οικογένειες, είναι αυτό που κάνει η Ρωσία τώρα στα παιδιά της Ουκρανίας. Δεν μπορούμε να αποστρέφουμε το βλέμμα μας από αυτό. Η είδηση που με τσάκισε το Σαββατοκύριακο, νομίζω το έχω ξαναπεί, ήρθε ως breaking news που προσθέτει ακόμα μεγαλύτερο βάρος, είναι από την αγγλική Guardian, που λέει ότι ένα Παλαιστίνιο μωράκι, αγόρι βρέφους μόλις 7 μηνών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας στην πυραχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821 ευρώ σε ύφεση πυρκαγιά. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος των πολεοδομιών κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατεξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δύο προφυλακιστές για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Νεκρός 50χρονος οδηγός μηχανής σε τροχείο στη Σαντορίνη. Τραυματίστηκε σοβαρά 24χρονη συνεπιβάτηδά του. Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του στην νόμιμη άμυνα. Όποτε είναι απαραίτητο, διεμήνυσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον αποήχο των επιθέσεων που διέταξε εναντίον του Ιράν παρά τις αντιδράσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σχεδόν έθριος ο καιρός. Αύριο τοπικές βροχές τα επιρροτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, καθρέφτης και μικρές ιστορίες. Τώρα, μία ιστορία που ανακάλυψα πριν από αρκετά χρόνια και με συγκλώνησε κυριολεκτικά, ήρθε από έναν γιατρό. Ο τίτλος αυτού του κειμένου που βρήκα λέει «Είμαι ένας γέρος που έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης». Αυτή λοιπόν η ανάρτηση στο Facebook υπό τον τίτλο «Επίκαιρες σκέψεις γέροντος» είναι από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό, τον καιρό του κορονοϊού συγκεκριμένα. Είναι γραμμένη από τον κύριο Αλέξανδρο Καραγιάννη, που περιγράφει τον εαυτό του ως απόμαχο δικηγόρο και μάχημο πολίτη, όχι γιατρό. Δεν τον γνώριζα, δεν το γνωρίζω, τώρα τον έμαθα, τότε τον έμαθα. Είναι και αυτό ένα από τα πολλά καλά του ίντερνετ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τόσο για όσους έχουν κάτι καλό να πούνε, όσο και για εκείνους που έχουν ανάγκη και να ακούνε κιόλας. Ευγνωμονώ βαθιά λοιπόν τον κύριο Καραγιάννη για αυτό το κείμενο και προσεύχομαι στο Θεό να τον έχει καλά και μάχημο. Και γράφει λοιπόν, οι μέρες έγιναν θολές, οι νύχτες πιο νύχτες από νύχτες. Κάτω από το σπίτι, ο έρημος δρόμος σου δίνει από ψηλά την αίσθηση της άβυσσου. Είναι σαν να κοιτάς την άβυσσο και η άβυσσος επίσης σε κοιτάει, όπως έλεγε ο Νίτσε, αγαπημένος μου από την αρχή της νεότητάς μου. Εγώ είμαι ένας γέρος που έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης. Εικάζω βασίμως ότι είμαι ο πρεσβύτερος που εμφανίζεται εδώ στο διαδίκτυο. Έχω την αίσθηση ότι είμαι ακόμη νοήμων. Δυστυχώς δεν έχω άνοια που θα με προστάτευε από τις οδυνηρές επιγνώσεις του παρόντος, αλλά θα ταλαιπωρούσε τα παιδιά μου. Έτσι μπορώ, σκεπτόμενος, να κρίνω εάν έριξα τα κομμάτια του εαυτού μου στις αβεβαιότητες των καιρών, όπως έλεγε ο ιερός Αυγουστίνος που πριν λίγο διάβαζα τις εξομολογήσεις του.

Και συνεχίζουμε με το κείμενο του κυρίου Αλεξανδρίδη και λέει ότι τις ημέρες που βιώνουμε, θολές μέρες μιας πνιγυρής άνοιξης, θέλω να εκφράσω μερικές σκέψεις μου σχετικές με τις ορατές απειλές θανάτου από τον λοιμό. Τότε είχαμε τον κορονοϊό. Διάβασε, λέει, ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί ιατροί δίνουν προτεραιότητα για τις μονάδες εντατικής σε όσους έχουν παραπάνω από 2 έτη προσδόκιμο επιβίωσης, παίρνοντας υπόψη την αξία εντός εισαγωγικών που έχει ο κάθε ασθενής για την κοινωνία. Διαφωνώ, λέει, με την αιτιολογία που μετράει την αξία της ζωής του κάθε ασθενούς για την κοινωνία από την ηλικία του, διότι, όπως είπε και ο Καντ, ο άνθρωπος δεν έχει ανταλλάξιμη αξία, έχει την αξιοπρέπειά του. Συμφωνώ όμως απολύτως με το μέτρο αυτό και επιθυμώ να εφαρμοστεί και στη χώρα μας, διότι επιβάλλεται από την ιδέα της δικαιοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Διότι είναι άδικο και μάλιστα σε ώρες πάνδημης απειλής θανάτου, μιλάμε για την εποχή του κορονοϊού, να καταλαμβάνει σε νοσοκομείο μία θέση μονάδας εντατικής θεραπείας ένας νοσήσας υπέργυρος, που ακόμη και σε αυτή τη θέση δεν θα έχει καμιά σχεδόν ελπίδα διάσωσης, αντί για ένα νέο ή μεσήλικα ασθενή που μπορεί να διασωθεί, αλλά μένοντας εκτός μεθ κινδυνεύει να πεθάνει. Βεβαίως μπορεί αυτό το αφηγήμα τώρα να είναι, να το νιώθουμε να είναι αρκετά μακριά, αλλά κρατάω από τα λόγια αυτού του ανθρώπου εκείνο που ένιωθε εκείνη τη στιγμή, και νομίζω πως ο κορονοϊός έχει αφήσει πολλά πράγματα επάνω μας. Δεν μιλάω μόνο για θέματα υγείας, μακάρι να είμαστε όλοι καλά, αλλά κυρίως η εμπειρία, η ψυχολογία που μας συντρόφευε, το κλείσιμο πάνω απ' όλα.

0: Και με το κομμάτι αυτό του Leonard Cohen, και είπαμε, συζητούσαμε, μάλλον διάβαζα ένα καταπληκτικό κείμενο που έγραψε πριν από κάποια χρόνια, τον καιρό της πανδημίας, με τίτλο «Επίκαιρες σκέψεις ενός γέροντος», απόμαχος δικηγόρος λέει, ο κύριος Αλέξανδρος Καραγιάννης, ο οποίος είναι από τη Θεσσαλονίκη και χτυπώ ξύλο, είναι ακμαίος και συνεχίζουμε, όπως λέει ο ίδιος. Και συνεχίζουμε και εμείς την εκπομπή μας, που θα έχετε καταλάβει ότι λίγο την αλλάζουμε. Είναι ο καθρέφτης. Όταν συμβαίνει κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο, θα έχουμε και καλεσμένους από την πολιτική ή από οτιδήποτε, αλλά πήρα την απόφαση να λέμε πραγματικές ιστορίες, όχι αυτές που βλέπουμε στις τηλεοράσεις πολλές φορές και ακούμε στα ραδιόφωνα. Δεν είναι ούτε καν πραγματικές συζητήσεις αυτές που γίνονται. Και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα της, μια ιδέα που μέχρι χθες θα ακουγόταν σχεδόν αδιανόητη, συζητείται πλέον ανοιχτά στη Washington. Συγκεκριμένα, ο Donald Trump δήλωσε ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούσαν να αποκτήσουν μερίδιο στα μεγάλα κέρδη της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από συμμετοχή του δημοσίου στους τεχνολογικούς κολόσους. Εμένα, δεν ξέρω, επειδή είμαι καχύποπτος με τον Τραμπ, Βάλια μου, δεν ξέρω τι θα εισπράξει αυτός. Λοιπόν, για πες.
1: Και εγώ καχύποπτη είμαι, καλησπέρα. Εβδομάδα. Και εγώ καχύποπτη είμαι, Χρήστο, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον έως και ανεκδοτικό αυτή η ιστορία, γιατί είναι κάτι το οποίο είχε προτείνει ο Μπέρνι Σάντερς. Yeah. Όταν το είπε λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους την ώρα που ταξίδευαν στο Force One, πώς λέγεται αυτό το προεδρικό αεροπλάνο. Του είπανε, μα αυτά τα λέει ο κύριος Σάντερς, και λέει δεν είναι, λέει, όλα αυτά που λέει ο κύριος Σάντερς κακά. Έχει και ένα πολιτική, έχει και ένα πολιτικό παρασκήνιο δηλαδή. Τέλος πάντων, τι θέλει να κάνει? Θέλει να πληρώνουν φόρο οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ο φόρος αυτός όμως να πληρώνει τις συμμετοχές τους. Έτσι, και κάθε φορά που κάνουν ανακεφαλοποιήσεις και τέτοια πράγματα, και να πηγαίνουν τα χρήματα αυτά να μένουν στα δημόσια ταμεία και να αναδιανέμονται μετά, υποτίθεται, στον αμερικανικό λαό. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό, έτσι, και γιατί είναι και μια πρόταση επίσης που έχει κάνει και ο Altman, ο επικεφαλής της OpenAI, με διαφορετικούς τρόπους, τέλος πάντων, το έχει κάνει και αυτό. Ο καθένας όμως από τους τρεις που αναφέραμε έχει και μια διαφορετική ατζέντα. Ο Altman το έχει πει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση στην τεχνητή νοημοσύνη και ο κόσμος στην Αμερική φοβάται πάρα πολύ ότι θα χάσει τις δουλειές του, και βλέπουμε πολύ μεγάλο, με κακό μάτι, την τεχνητή νοημοσύνη έτσι όπως εξελίσσεται μέχρι σήμερα. Άρα ο Altman θέλει να δώσει κάτι ώστε να σταματήσει αυτή η καχυποψία η συνολική. Ο Bernie Sanders θέλει ένα διανομή του πλούτου και ο Donald Trump λαϊκίζει. Τώρα, αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο, μια τέτοια ιδέα. Εγώ νομίζω ότι θα μπει σε περίεργες ατροπούς μετά. Γιατί να φορολογήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, για να μην φορολογήσεις και τα social media, ναι, τις πλατφόρμες. Και γιατί να μην φορολογήσεις πλατφόρμες και να μην φορολογήσεις και τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Το είπα. Ναι. Είναι μια συζήτηση όμως η οποία είναι ενδιαφέρουσα από πολλές πλευρές.
0: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις?
1: Όχι, κανείς δεν αντιδράει σε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αφού όλοι βολεύονται, γι' αυτό και έτσι πιθανόν. Εντάξει, δεν ξέρουμε, οι άλλες εταιρείες δεν έχουν ακόμα εκφράσει άποψη πέρα από την OpenAI, γιατί είναι μέσα και η Microsoft, είναι και η Anthropic, είναι και ο Musk. Δεν είμαι σίγουρη ότι ο Musk θα δεχτεί να δώσει μετοχές από τον Grok, ας πούμε. Αλλά αυτό έχουμε στο τραπέζι και βλέπουμε.
0: Ευχαριστώ, Βάλια μου. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε τώρα στην κλείνουμε με τη σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Το πόνημά του σήμερα έχει τίτλο «Καρθάγκο, «Delenda est». Είναι μια ιστορική λατινική έκφραση που σημαίνει «Η καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί». Διάβασα τη συνέντευξη του αστροφυσικού του Χάρβαρτ, Avi Leb, στον Γιάννη Πανταζόπουλο. Μιλά για την πιθανότητα ανακάλυψης εξωγήινων υψηλών τεχνολογικών πολιτισμών. Λέει, ελπίζω ότι αυτή η εξωτερική οπτική θα καταλαγιάσει τις έντονες διαμάχες μεταξύ των μελών της ανθρώπινης οικογένειας στη Γη. Η συνειδητοποίηση ότι δεν είμαστε μόνοι έχει τη δύναμη να μετατοπίσει τις προτεραιότητές μας από τη σύγκρουση στη συνεργασία. Με έβαλε σε σκέψεις. Τι είναι αυτό που ενώνει τους ανθρώπους? Η αγάπη, λέει ο χριστιανός, ο Αλλάχ, λέει ο μουσουλμάνος, η ομάδα, λέει ο χουλιγκάνος. Ο καθένας κάτι λέει, αλλά όσο το σκέφτομαι βρίσκω ότι ο Λεμπ έχει δίκιο. Αυτό που μας ενώνει είναι η αντιπαλότητα, ο φόβος του άλλου. Ακούγεται αποκρουστικό, αλλά μας ενώνει το μίσος. Αν βρεθεί ο κοινός εχθρός, συνεργαζόμαστε για να τον αποκρούσουμε. Αν όχι, συνεχίζουμε το θεάρεστο έργο της αλληλοεξόντωσης. Την Παρασκευή έφτασα στο λιμάνι της Σύρου. Συγκέντρωση. «Εσύ άραξε, αλλά το Ισραηλινό κροσγερόπλοιο όχι». «Μα τουρίστες είναι». «Δήθεν τουρίστες», απαντούν. «Γενοκτόνοι μεταμφιεσμένοι», υποθέτω. «Η συλλογική ευθύνη και πάλι». Αντίστοιχες ευγενικές εκδηλώσεις και στον Πειραιά. Η συγκέντρωση θα περνούσε απαρατήρητη, η συμμετοχή ήταν μικρή, αν δεν συγκέντρωνε την προσοχή ενός ετερόκλητου κοινού, ξεσηκώνοντας έντονους διαλόγους και αντιπαραθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα η Παρθένα ενώνει τη φωνή της με τον Σατανά, ο Αδόλφος με ένα χίπι, ο Τσεγκεβάρα με τον θεόπληκτο τζιχαντιστή και ο Έλλην ασυμβίβαστος αριστερός με τον χρυσαυγίτη της γειτονιάς του. Όλοι μισούν το Ισραήλ. Δεν αρκεί. Το μίσος μεταφέρεται υποδορίως σε οτιδήποτε εβραϊκό, επαναφέροντας στη μνήμη ένδοξες εποχές ανθρώπινης αγριότητας. Αφού κυνηγήσουμε δήθεν τουρίστες, πάμε καλαμάτα. Μεγάλη τουριστική επένδυση, αλλά η οργή εστιάζεται στο ότι η εταιρεία είναι Ισραηλινών συμφερόντων. «Οβριγοί είναι, ό,τι θέλουν κάνουν», γράφει ένας. Και ο άλλος απαντά ότι η Καλαμάτα θα έχει την τύχη της Γάζας. Συμβαίνει και εις Παρισίους. Δεν μονοπολούμε το μίσος, ή μάλλον στη Μασσαλία, όπου στο φεστιβάλ κινηματογράφου FID η συμμετοχή του σπουδαίου Ισραηλινού Ναβατ Λαπίντ προκαλεί αποχωρήσεις συμμετοχών των. Αποχωρεί και αυτός, απευδυσμένος στο τέλος. Το ότι είναι σφοδρός επικριτής του Νετανιάχου και του πολέμου ουδε μία σημασία έχει. Είναι Εβραίος, τέρμα. Συλλογική ευθύνη, είπαμε. Η ετερόκλητη ενότητα του μίσους δεν περιορίζεται στα διεθνή, αλλά και στα εγχώρια. Στα κάγκελα η αντιπολίτευση δονείται από το σύνθημα «Να πέσει ο Μητσοτάκης». «Θα τον έριχνε ο Κασελάκης», «Οχτυμπατήσαμε», «Να ο Τσίπρας ξεπροβάλλει». «Αν το ρίξει αυτός, εμείς γιατί να υπάρχουμε», σου λέει ο Φάμελος. «Εξαέρωση». «Ποιος Τσίπρας, εγώ έστω και με μία ψήφο διαφορά», ο Ανδρουλάκης, «στημένες οι δημοσκοπήσεις». «Προβάλλει η ρομφεοφόρος Καριστιανού, εγώ», λέει. «Η ζωή εκνευρίζεται περισσότερο, αν είναι ποτέ δυνατόν δηλαδή». «Ωραία ρε παιδιά, να πέσει, ουδείς αναντικατάστατος και έχουμε κεράματα για τη γούνα του. Τον εχθρό τον βρήκαμε, αλλά δεν θα μας πείτε το πρόγραμμά σας. Τι θα κάνετε, θα νομοθετήσετε, μια περιγραφή δηλαδή, να ξέρουμε περίπου τι ψηφίζουμε». «Αρκεί να ξέρετε τι να μην ψηφίσετε. Εχθρού υπάρχοντος, το τι θα κάνουμε εμείς είναι μια λεπτομέρεια άνευ σημασίας». «Καρθάγκο ντελέντα εστ», είπαν τότε οι Ρωμαίοι. Παραμέλησαν με μια στις διαφορές τους και επιτέλους αγκαλιασμένοι ξεκίνησαν να καταστρέψουν την Καρχιδόνα.
2: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη. Το πόνημα του σήμερα είχε τίτλο «Καρθάγκο ντελέντα εστ». Η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόασή σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθηκόντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ ο τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά την δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ. Σε ύφεση έχει τεθεί η πυρκαγιά. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν κατέστησαν δυνατή τη διακοπή εκτοξεύσεων ιρανικών πυράβλων προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να αμήνεται και ασκούμε αυτό το δικαίωμα όποτε είναι απαραίτητο, τόνισε ο Νετανιάχου σε μήνυμά του προς τον Ισραηλινό λαό. Σας το λέω αγαπητοί πολίτες του Ισραήλ, όπως ακριβώς το λέω με εκτίμηση και σεβασμό στις συζητήσεις με τον φίλο μου τον πρόεδρο Τραμπ, συμπλήρωσε. Στις φυλακές Τρικάλων οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδερφό του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στα Τρίκαλα. Ο ηλικιωμένος μετά την απολογία του σήμερα το μεσημέρι κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Δύο λέμβοι με 125 μετανάστες εντοπίστηκαν από ο ιταλικό σκάφος της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στο νότιο κρητικό πέλαγος. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 52 άτομα και στη δεύτερη 73. Θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αλλοδαπός εντοπίστηκε και απελευθερώθηκε σε αστυνομική επιχείρηση στη Θήβα. Βρισκόταν υποκαθεστώς συστηματικής εργασιακής εκμετάλλευσης. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ουκρανίας θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 5 ετών στο πλαίσιο συμφωνίας σχετικά με την εμπλοκή του σε υπόθεση διαφθοράς, όπως δήλωσαν σήμερα αρμόδιοι εισαγγελείς.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει και νεφέλη λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα 8 του μηνός, Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Η ώρα είναι 9 και 8, ακούτε Air News Radio, 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει, είναι Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να γεμίσετε μπαταρίες και να έχει ξεκινήσει ακόμα καλύτερα, έτσι, η εβδομάδα αυτή.

ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε και στο Ισραήλ και στο Ιράν, είπε μέχρι εδώ, και φαίνεται το αίτημά του για τήρηση της εκεχηρίας προς το παρόν να έχει γίνει σεβαστό. Μάλιστα, ρίξε και τα βέλη του προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και είπε: καλό θα ήταν να είσαι πολύ προσεκτικός με ό,τι κάνεις, γιατί πολύ σύντομα μπορεί να βρεθείς μόνος σου απέναντι στο Ιράν.

Ξαφνικά η Χαμάς έχει πατήσει το ποδαράκι της στην Ελλάδα. Δύο ακόμα μέλη της Χαμάς που εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο με αυτό που συμμετείχε ο 37χρονος, ο οποίος θυμίζει ότι συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, επιχειρούν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν οι αρμόδιες αρχές. Ο ένας βρίσκεται στην Ελλάδα και αναμένεται να εντοπιστεί, να ταυτοποιηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα. Ο δεύτερος, που έχει ήδη ταυτοποιηθεί, αναζητείται στην Κύπρο. Είναι εκείνος που, αν έχετε παρακολουθήσει το ρεπορτάζ, έφερε σε επαφή τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη.

πολύ ισχυρό σεισμό, ήταν 7,8 βαθμών. Έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες άνθρωποι, είναι γύρω σε 134, και δυστυχώς 12 εξακολουθούν να αγνοούνται. Φαντάζομαι ότι έχετε δει εικόνες από το πρωί σήμερα, η κατάρρευση πολλών κτηρίων σε διάφορες περιοχές. Και αν δεν το έχετε δει αυτό, πρέπει να το δείτε, την συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ με μια πολύ γνωστή δημοσιογράφο, η οποία παρουσιάζει το Meet the Press. Το Meet the Press είναι μια από τις πιο εμβληματικές εκπομπές, πολιτικές εκπομπές της αμερικανικής τηλεόρασης. Ο δημοσιογράφος είναι Κρίστεν Βέλκερ, η οποία λίγο τον στρώμα, τον στρίμωξε, λίγο επέμενε, λίγο αναφέρθηκε στα γεγονότα της 6 Ιανουαρίου, στην ήττα του, την εκλογική, και με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να της πει ότι είσαι ανόητη, χειρότερα το είπε, ηλίθια το είπε, η διεφθαρμένη. Don't put your blame on me. It's a kind of magic. Και να πούμε για τη δήμαρχο στην Ιαπωνία, η οποία γράφει ιστορία διότι παίρνει άδεια μητρότητας ενώ βρίσκεται στην εξουσία. Είναι η νεότερη εκλεγμένη γυναίκα δήμαρχος στη χώρα και πέρα από την ηλικία της αποφάσισε να πάρει άδεια μητρότητας 35 ετών στην επαρχία του Κιώτο στην Ιαπωνία. Θα απουσιάσει για 16 εβδομάδες εν ώψη της γέννησης του πρώτου παιδιού και είπε ότι αυτό το κάνει για τον εαυτό της, το κάνει για το παιδί της, αλλά το κάνει και για όλες τις άλλες γυναίκες, διότι θέλει να περάσει ένα μήνυμα ότι οι γυναίκες πρέπει να διεκδικήσουν και να είναι την πρώτη περίοδο κοντά στα παιδιά τους. Είδατε εικόνες του Σαββατοκύριακο από την Ισπανία και τον Παπαλέον, ο οποίος προέτρεψε το λαό να βάλει τέλος στην πόλη, να εργαστεί για την ενότητα. 1 εκατομμύριο άνθρωποι παρακολούθησαν τη λειτουργία του. Το Σαββατοκύριακο είχε και βασιλικούς γάμους στη βρετανική οικογένεια με διάφορες αφίξεις. Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός βασίλισσας Ελισάβετ, ο Πίτερ Φίλιπς, και για όσους τους αρέσουν αυτά, είχε έτσι εικόνες να χορτάσει το μάτι.

κόσμου. Διάλειξη ξεκινάει στις 11 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Και τώρα έχουμε μια προειδοποίηση της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η οποία λέει ότι δυστυχώς μπορεί να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά δυστυχώς, και αυτή η ακραία ζέστη μπορεί να αποτελέσει και μέρος της ιστορίας αυτού του τουρνουά, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στις κερκίδες, στους γύρω χώρους, και γενικά να ρίξει τη σκιά της η πολύ ζέστη, να δυσχεραίνει τα πράγματα, να επιβαρύνει την κατάσταση.

0: Μιας και τώρα λέμε για καιρικές συνθήκες και τα λοιπά, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Βανέσα Αρχοντίδου. Είναι ορειβάτισσα. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Πάρα πολύ καλά. Εγώ να δείτε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και έχω πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιέργεια και φαντάζομαι το ίδιο και οι ακροατές μας να μάθουμε τελικά ποιες είναι αυτές οι πολύ δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο Everest, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ερειβάτες σε αυτά τα μεγάλα υψόμετρα, και όλα αυτά με αφορμή τον οδηγό του Everest που βρέθηκε, τον ερειβάτη, συγγνώμη, που βρέθηκε ζωντανός 6 μέρες μετά την εξαφάνισή του. Ένα μικρό θαύμα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά ένα θαύμα. Είναι δύσκολες συνθήκες, κυρίως γιατί
0: έχουμε ένα προβληματάκι με τη σύνδεση. Αν μπορείτε κάπου να σταθείτε έτσι ακίνητοι, θα το εκτιμούσα. Αλλιώς θα δούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Δεν πειράζει. Αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Θα το λύσουμε άμεσα. Και θέλω να σας πω ότι έχω ένα νέο ντοκιμαντέρ να σας προτείνω. Ένα σοκαριστικό ντοκιμαντέρ, το οποίο συνδέεται και με μια τηλεοπτική σειρά. Γιατί εδώ προτείνουμε και ψυχαγωγία.

0: αν έχουμε τώρα καλή σύνδεση. Μας ακούτε?
1: Ναι. Ακούω.
0: Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε, κύριε Αρχοντίδου, για τον ορειβάτη που βρέθηκε στο Everest 6 μέρες μετά την εξαφάνισή του, και με αφορμή αυτό το περιστατικό, να μας πείτε λίγο γενικά τι επικρατεί εκεί.
1: Ναι, το σώμα μετά από τα 3-4 χιλιάδες μέτρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την έλλειψη οξυγόνου, αλλά είναι μετά τα 5-6 χιλιάδες μέτρα που πραγματικά εκεί βλέπουμε ότι αρχίζει ο άνθρωπος και αισθάνεται σαν να μην έχει τις δυνάμεις του για να περπατήσει, σαν να μην έχει δυνάμεις για να μπορέσει να κάνει έστω και τις βασικές λειτουργίες. Δηλαδή φανταστείτε ότι για να δέσει τα κορδόνια σου στα 6-7 χιλιάδες μέτρα είναι σαν να ανεβαίνεις τρέχοντας στο δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας. Mm-hmm. Και μετά τα 7 χιλιάδες μέτρα συνήθως περισσότεροι ορειβάτες χρειάζονται και φιάλη οξυγόνου για να μπορέσουν να έχουν μια καλή απόδοση. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που μπορεί να το έχετε ακούσει στα μέσα ότι προσπαθούν να κάνουν την ανάβαση χωρίς οξυγόνο, αλλά αυτοί είναι αθλητές οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτού του είδους την προσπάθεια, οπότε είναι τελείως διαφορετικό και φυσικά χρειάζονται και πολύ περισσότερο χρόνο για να το κάνουν χωρίς οξυγόνο. Φανταστείτε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε ένα τέτοιο υψόμετρο. Του είχε τελειώσει, δεν είχε οξυγόνο. Βέβαια το θετικό ήταν ότι κατέβαινε προς τα κάτω, και αυτό είναι θετικό γιατί στην ουσία όταν δυσκολεύεσαι και όταν είσαι σε μια κατάσταση που πραγματικά χάνεις τις δυνάμεις, το να κατέβεις προς τα κάτω σε βοηθάει σε ένα βαθμό, γιατί βρίσκεσαι αυτόματα σε ένα χαμηλότερο υψόμετρο και αυτό σου δίνει ένα boost.
0: Ναι.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσο ανεβαίνουμε στο βουνό, το σώμα μας εγκλιματίζεται. Αυτό σημαίνει ότι παράγει περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι αυτά τα οποία μεταφέρουν το οξυγόνο στο αίμα. Και άρα κατεβαίνοντας κάτω ένας ορειβάτης από το Everest, αισθάνεται πάρα πολύ δυνατός. Γι' αυτό λέω ότι έχει και μια θετική συνιστόσα το γεγονός ότι κατέβαινε.
0: Έπαιξε ρόλο, λέτε. Έπαιξε ρόλο, okay. Συνέβαλε τέλος πάντων στη σωτηρία, ναι, και στην επιβίωση του ανθρώπου.
1: Δεν είναι πολύ κρύες οι συνθήκες. Δηλαδή φανταστείτε ότι οι θερμοκρασίες είναι μείον 10, μείον 20 βαθμούς το βράδυ. Το πρωί όμως, επειδή ο ήλιος είναι αρκετά σημαντικός παράγοντας, δηλαδή φανταστείτε και για την ψυχολογία, αλλά γενικά είναι πολύ σημαντικό το να προχωράει κανείς τη μέρα, γιατί το χιόνι είναι σαν κάτωπτρο και έχει υψηλές θερμοκρασίες. Σε αυτή την περίπτωση το σώμα καταφέρνει να ζεσταθεί και δεν παθαίνει υποθερμία. Το βράδυ όμως θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν, γιατί θα έπρεπε να διανυκτερεύσει σε συνθήκες οι οποίες ήταν σχεδόν ακραίες.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι έπαιξε κάποιο ρόλο και η εμπειρία του, ίσως η ικανότητά του να προστατευτεί, να παραμείνει ψύχρεμος, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι γενικότερα επειδή ήταν ένας του λεγόμενου Σέρπα, δεν είναι όλοι Σέρπα, αλλά εμείς όλοι ως άνθρωποι του βουνού τους λέμε Σέρπα, γιατί είναι Νεπαλέζοι οι οποίοι βοηθούν τους ορειβάτες να ανέβουν στα υψηλά υψόμετρα. Έχουν πάρα πολύ δύναμη, τους βλέπεις να περπατούν στο βουνό και να κουβαλάνε ολόκληρα ψυγεία στα χαμηλά υψόμετρα, και αυτό είναι κάτι το οποίο ο λαός αυτός το έχει σε γενικότερο επίπεδο. Πρέπει να το πω δηλαδή ότι λένε ότι η φυσιολογία τους είναι και διαφορετική. Μάλιστα, λέγεται ότι έχουν μεγαλύτερα πνευμόνια για να μπορέσει να το σώμα τους να είναι σε αυτά τα υψόμετρα λειτουργικό. Υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι έχουν μεγαλύτερους πνεύμονες, γιατί έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η ψυχραιμία είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός παράγοντας, γιατί όταν πανικοβάλλεσαι, ξέρουμε και όλοι, παγώνεις, δεν κινείσαι, δεν σκέφτεσαι κάτι, αλλά σκεφτείτε όμως ότι πέρα από το γεγονός της ψυχραιμίας είναι και η ανάγκη της επιβίωσης. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έπρεπε και ήθελε να επιβιώσει και είχε αυτή τη θέληση, το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να υπομένει όσο περισσότερο μπορεί και να αρχίσει να κατεβαίνει προς τα κάτω.
0: Ναι. Πείτε μου για τη δική σας σχέση με την ορειβασία, πώς ξεκινάει, πού έχει φτάσει.
1: Ναι. Εγώ είμαι μέλο τη Ελληνική Γυναική Ομάδα που ανέπειτα στο Εύρεστο το 2019. Για μένα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί μέχρι τότε δεν είχε ανέβει καμία Ελληνίδα στην στέγη του κόσμου, στο Everest, στα 8.848 μέτρα. Αλλά για να μπορέσω να το κάνω αυτό, είχα βάλει ένα στόχο να ανέβω στις 7 υψηλότερες κορυφές των επίρων του κόσμου. Οπότε ξεκίνησα να ανεβαίνω σε μία κορυφή υπήρου. Και αυτό ήταν και για μένα κάτι σαν προπόνηση. Δεν ήταν η τελευταία μου κορυφή, δεν ήταν το κερασάκι στην τούρτα το Everest. Η τελευταία μου ήταν το Βίνσον στην Ανταρκτική. Αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έφτασα στην ψηλότερη κορυφή της κάθε ηπείρου. Γνώρισα πολιτισμούς οι οποίοι για μένα είναι ένα ανεπανάληπτο και ένα πολύ ωραίο, όχι μόνο ταξίδι αλλά και μάθημα ζωής. Και η ανάβαση στο Everest ήταν αυτό που νομίζω ότι με καθιέρωσε πλέον και στα μάτια του κοινού σαν αλπινίστρια, σαν ορειβάτη υψηλών υψομέτρων, γιατί οι περισσότεροι όταν μιλάνε για την ορειβασία μιλάνε κυρίως σαν ένα χόμπι το οποίο ταυτίζεται πολλές φορές με την πεζοπορία, αλλά ο αλπινισμός στα υψηλά υψόμετρα χρειάζεται και άλλες τεχνικές και άλλα skills τα οποία τα κατακτά κανείς σταδιακά και με την εμπειρία.
0: Μάλιστα. Τι να σας ευχηθούμε, έχετε βάλει κάποιο στόχο τώρα προς τα που κινείστε?
1: Κοιτάξτε, συνεχίζω να ανεβαίνω βουνά. Τώρα πια και σαν mountain leader πηγαίνω ανθρώπους στο βουνό, γιατί για μένα είναι μεγάλη ευχαρίστηση να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο βουνό και να μαθαίνουν όχι μόνο το πόσο η φύση μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία, αλλά και το πόσο η φύση είναι σημαντική για την επιβίωσή μας. Και το λέω και ως πρέσβυρα του Συμφώνου για το Κλίμα, γιατί στα βουνά αυτό που παρατήρησα είναι ότι δυστυχώς αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε στοιχεία ενός ντοκιμαντέρ, δηλαδή ότι οι παγετώνες λιώνουν, είναι σημαντικά στοιχεία, γιατί μας αφαιρούν χρόνια από τη ζωή της ανθρωπότητας ενός στον πλανήτη. Για μένα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μου ευχηθείτε καλά βουνά και να μπορέσω να συνεχίζω να ορειβατώ μέχρι και τα βαθιά γεράματα.
0: Καλά βουνά λοιπόν μέσα από την καρδιά μας, κυρία Αρχοντίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

αυτό υπέροχο τραγούδι. Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια γενικά και ειδικότερα του Michael Jackson. Για να θυμηθούμε, για να σχολιάσουμε, είναι το soundtrack του σχολείου μου, ότι δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι είχε επανέλθει πολύ έντονα στην επικαιρότητα ο Michael Jackson, λίγο η βιογραφική ταινία του Michael, αναζωπήρα στο ενδιαφέρον του κοινού, τον σύστησε σε μια άλλη γενιά, έτσι. Μετά οι συζητήσεις, συνεχίζονται οι συζητήσεις γύρω από τις κατηγορίες που αντιμετώπισε, τα ντοκιμαντέρ που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες στη γνωστή πλατφόρμα στο Netflix κυκλοφόρησε ένα νέο πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με τίτλο Verdict, που ασχολείται με τη δίκη του 2003 στην οποία θώθηκε. Νέα βιβλία που κυκλοφορούν συχνά, αφιερώματα, συνεντεύξεις προσώπων που συνδέθηκαν μαζί του, γεμάτα τα social media και το TikTok με τέτοια. Οι θαυμαστές του που θέλουν να τον τιμούνται, που δεν τον αφήνουν να ξεχαστεί. Λοιπόν, πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα εδώ στο τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος των πολεοδομιών κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση από κοινού, παραβάση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 2 προφυλακιστές για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες των Ευρωπαίων ανακριτή. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Νεκρός 50χρονος οδηγός μηχανής ετροχαίος στη Σαντορίν. Τραυματίστηκε σοβαρά 24χρονη συνεπιβάτηδά του. Το Ισραήλ ασκεί

0: το δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο, διεμήνυσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον απόϊχο των επιθέσεων που διέταξε εναντίον του Ιράν παρά τις αντιδράσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε στις Καλυθιές Ρόδου ένας 60χρονος. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός. Τοπικές βροχές θα επιρροτικά κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Έως 32 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Earth News Radio 105,8.

Σας υποσχέθηκα ένα ντοκιμαντέρ που προβάλλεται εδώ και κάποιες μέρες στη γνωστή πλατφόρμα, στο Netflix, και είναι συγκλονιστικό. Είναι ένα έγκλημα, αλλά δεν είναι ένα έγκλημα απλά. Ακόμα και αν δεν σας αρέσει αυτό το είδος το true crime, αυτή είναι μια συγκλονιστική υπόθεση που επηρέασε την κοινωνία στη Βρετανία, που άφησε, πώς να το πω, κάπως ανεξίτηλο το αποτυπώμα της στη συλλογική μνήμη της χώρας και που ξεμπρόστιασε την αστυνομία, γιατί η αστυνομία έκανε αδιανόητα λάθη. Λοιπόν, είναι Ιούλιος του 1992, είναι μια νεαρή μητέρα, μόλις 23 ετών, η Ρέιτσελ Νίκελ, με το πανέμορφο σκυλάκι της και το ακόμα πιο υπέροχο δίχρονο αγοράκι της. Ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού λείπει για δουλειά εκτός Λονδίνου, οπότε αυτή πάει σε ένα πολύ γνωστό πάρκο στο Wimbledon Common, στο Λονδίνο. Εκεί μια ειδηλιακή καλοκαιρινή ημέρα, μέρα μεσημέρι, γίνεται σκηνικό ενός εγκλήματος, διότι ένας άγνωστος άντρας της επιτίθεται, τη μαχαιρώνει 49 φορές και της επιτίθεται και σεξουαλικά. Δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας παρά μόνο το δίχρονο αγοράκι της, το οποίο το βρίσκουν κολλημένο στη σωρό της και λέει μία φράση στους αστυνομικούς: «Ξύπνα μαμά». Αυτή είναι η φράση που είναι ο τίτλος, αυτή η φράση είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, αλλά και ο τίτλος που βρίσκεται παντού σε όλες τις εφημερίδες, μαζί με τη φωτογραφία αυτής της πανέμορφης μητέρας. Ψάχνουν οι αστυνομικοί, δεν βρίσκουν τίποτα και ξεκινούν μια έρευνα που είναι όλο λάθος. Βάζουν στο επίκεντρο το γιο, το μικρό παιδάκι, και με διάφορα ψυχολογικά τεστ προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες, ώστε να μάθουν λεπτομέρειες για την εμφάνιση του άντρα, του θήτη, του δράστη. Αυτό ακόμα και σήμερα είναι κάτι πολύ αμφιλεγόμενο. Ο πατέρας που έδωσε το okay και το πράσινο φως το έχει μετανιώσει, γιατί σε ένα παιδάκι που είχε χάσει τα πάντα και έχει υποστεί ένα τεράστιο τραύμα, υπενθυμίζει συνέχεια αυτό το τραύμα. Τέλος πάντων, βάσει αυτών που είπε το παιδί, βάζουν στο στόχαστρο έναν ύποπτο. Για κάποιο λόγο δεν προσπαθούν να

0: τα στοιχεία, αλλά προσπαθούν να ταιριάξουν αυτόν που έχουν στο μυαλό τους. Και τελικά είναι λάθος. Είναι ο λάθος ο Colling Stang. Είναι ένας άνδρας που τέλος πάντων συνήθιζε να περπατά με το σκύλο του. Κάπως τέριαζε στο ψυχολογικό προφίλ που είχαν φτιάξει ερευνητές. Δυστυχώς είναι αθώος. Το λέω δυστυχώς γιατί είχαν περάσει χρόνια και δεν είχε βρεθεί ο πραγματικός ένοχος. Να σας πω ότι τελικά ο πρώτος που μπήκε στο στόχαστρο αθώθηκε. Ρεζίλεψε την αστυνομία, ζήτησε από την αστυνομία να πούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δημόσια συγγνώμη, να του δώσουν και αποζημίωση, και περνάνε τα χρόνια και ο αληθινός ένοχος είχε μείνει εκτός. Η ανατροπή έρχεται με το DNA, δηλαδή αποκαλύπτηκε η αλήθεια πολλά χρόνια αργότερα, και το τραγικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν ελεύθερος τόσα χρόνια μπόρεσε και έκανε πάρα πολλά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων σκοτώσε άλλη μια μαμά και αυτή τη φορά σκότωσε και την 4χρονη κόρη της. Ήταν ο Ρόμπερτ Νάπερ, έπασχε από παρανοϊκή σκιζοφρένεια. Το ακόμα πιο τραγικό και συγκλονιστικό. Όταν είχε γίνει το έγκλημα και η αστυνομία ζητούσε, ξέρετε, διάφορες πληροφορίες, είχε πάρει η ίδια η μητέρα του Ρόμπερτ Νάπερ, του πραγματικού δράστη, λέγοντας: «Σας παρακαλώ, κοιτάξτε το γιο μου. Πιστεύω ότι είναι ικανός για ένα τέτοιο έγκλημα και ξέρω ότι εκείνη τη μέρα ήταν στο πάρκο». Οι αστυνομικοί την είχαν αγνοήσει. Τέλος πάντων, είναι λοιπόν αυτό το ντοκιμαντέρ. Ξύπνα μαμά είναι ο τίτλος. Και υπάρχει και μια σειρά πάλι στο Netflix που λέγεται Ο Μάρτυρας. Και φυσικά είναι η ιστορία του γιου, ο οποίος επίσης εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, πλέον 36 ετών. Τι λέτε να αφήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο και την τραγωδία αυτή και να πάμε στον Κρίστιαν Μαυρίκη στην Ιταλία, διότι παντρεύτηκε Ντουα Λίπα, ενόχλησε εκεί πέρα την τοπική κοινωνία, έδωσε κάποια αποζημίωση, θα μας τα πεις όλα. Γεια σου Κρίστιαν!
1: Καλησπέρα, Νεφέλη, σε εσένα και τους ακροατές μας. Μάλλον, μπονασέρα.
0: Μπονασέρα, μπονασέρα.
1: Όλα καλά εδώ, όλα καλά. Ξεκίνησε
0: τι
1: μια...
0: Τι καιρό έχετε?
1: Έχει λίγη συννεφιά εδώ στη Βόρεια Ιταλία, στο Μιλάνο συγκεκριμένα. Κάνει ζεστή, αλλά είμαστε κοντά στους 30 βαθμούς. Όχι ακόμη,
0: μια χαρά.
1: Σήμερα.
0: Πολύ καλά.
1: Όλα καλά, ναι. Πολύ καλά. Θα γίνει πιο ζεστός ο καιρός στις επόμενες μέρες. Μέχρι τότε προσπαθούμε να χαρούμε αυτές τις θερμοκρασίες κάτω από τους 30 βαθμούς. Κυρίως γιατί αφού έρθουν υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία που χαρακτηρίζει αυτές τις περιοχές, είναι πραγματικά δύσκολα. Μέχρι τότε όμως όλα καλά.
0: Ναι. Για πες μας λοιπόν για αυτό το γάμο, γιατί ενόχλησε?
1: Για διάφορους λόγους. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν ένα τριήμερο με την Κούβερτο Γλέντι ουσιαστικά σε διάφορες τοποθεσίες της Σικελίας, κυρίως στο Παλέρμο σαν πόλη και στην επαρχία του Παλέρμο και συγκεκριμένα στην πόλη Μπαγκερία, που έχει ένα πολύ όμορφο κάστρο το οποίο ουσιαστικά έχει θέα όλη τη θάλασσα. Αυτό που έχει βέβαια ενδιαφέρον είναι καταρχάς ότι καταρχάς είχαμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας, τεράστια επίπεδα αστυνόμευσης, γενικότερα είχαν κλείσει πάρα πολλούς δρόμους, ειδικότερα στο κέντρο του Παλέρμου, το οποίο είναι πολύ γνωστό και για την κίνηση και όλες, οπότε η όλη διοργάνωση αντιλαμβάνεστε πως σίγουρα δεν βοήθησε την τοπική κίνηση για ένα τριήμερο. Και μάλιστα ένα άλλο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως υπήρχε μια τόσο άκρα μυστικότητα που φανταστείτε ότι όλοι όσοι λάμβαναν μέρος στο γάμο, δηλαδή μιλάω για τους εργαζόμενους οι οποίοι διοργάνωναν το όλο σκηνικό, γενικότερα τις τραπεζαρίες και όλες τις υπηρεσίες, έπρεπε να υπογράψουν ένα σύμφωνο ώστε να μην μιλήσουν με κανέναν και να μην υπάρξει καμία ρογμή μέσα σε αυτή την ακραμιστικότητα.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν λες αστυνόμευση και τα λοιπά, άρα είχαν πάρει κάποιο είδους τοπική, δηλαδή ο δήμαρχος, τοπικοί παράγοντες είχαν δώσει κάποια άδεια για να κλείσουν αυτοί οι δρόμοι, για να υπάρχουν αυτοί οι αστυνομικοί? Τι αστυνομικοί ήταν αυτοί? Ήταν αστυνομικοί κανονικοί? Ποιος τους πλήρωσε?
1: Ήταν αστυνομικοί του Δήμου και είχαν δοθεί οι σχετικές άδειες για τις διάφορες περιοχές όπου είχε πάει και η Ντουα Λίπα

0: και ο Callum Turner, αλλά και διάφοροι καλεσμένοι και γενικότερα όπου διοργάνωναν γενικότερα τα πάρτι την Παρασκευή βράδυ, για παράδειγμα. Και έτσι έπρεπε να κλείσουν διάφοροι δρόμοι για να μπορέσει να υπάρξει και αυτή η άκρα μυστικότητα και από την άλλη να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν αρκετά εύκολα και τα διάφορα οχήματα των υπηρεσιών. Οπότε υπήρξε και μια ενόχληση στους κατοίκους αυτών των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι ουσιαστικά κλείστηκαν μέσα στα σπίτια τους. Και μάλιστα αυτό το οποίο έλεγαν είναι το γεγονός πως υπήρξαν και διάφορα πανό που κυκλοφόρησαν, αλλά και διάφορες επιγραφές σε τείχους, οι οποίες έλεγαν: η πόλη δεν είναι προς ενοικίαση, αλλά και η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σου.
1: Ξέρεις κάτι, αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό. Και άκουσα και μια κυρία που έλεγε: δεν έχω κανένα πρόβλημα, μου αρέσει η Ντουα Λίπα, να είναι καλά, αλλά δεν ήρθε και ο Πάπας. Δεν ήρθε ένας ξένος ηγέτης.
0: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και φάνηκε σαν ήδη στη Σικελία, για παράδειγμα, πολλοί παράγοντες μιλούσαν για το γάμο της χρονιάς. Τους θυμούσαν πάρα πολύ το γεγονός πως η Ντουα Λίπα και ο Callum Turner επέλεξαν τη Σικελία για αυτό το γάμο. Αλλά αυτός ο γάμος φάνηκε υπερβολικός από μέτρα ασφαλείας, από όλα τα κλεισίματα που είπαμε. Γενικότερα υπήρχε πάρα πολύ χλυζή μέσα σε αυτό το γάμο και φάνηκε σχεδόν σαν γάμος ευγενών, σαν γάμος βασίλισσας ή πριγκίπισσας. Οπότε ισχύει όντως αυτό το σχόλιο, Νεφέλη, γιατί πράγματι οι ντόπιοι το είδανε σαν κάτι το οποίο ήταν υπερβολικό. Από την άλλη, βέβαια, αντιλαμβάνεστε πως είχαμε περίπου 300 καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους αρχικά είχε κυκλοφορήσει φήμη πως ερχόταν μέχρι και η Μαντόνα. Όμως ήρθε ο Έλτον Τζον, ο οποίος τραγούδησε και έπαιξε, αλλά ήρθε και η Ντονατέλα Βερσάτσιο, η οποία μάλιστα ήταν η σχεδιάστρια η οποία μερίμνησε το φόρεμα, το γαμήλιο φόρεμα της Ντουα Λίπα. Οπότε υπήρχε αυτό το σκέλος, βέβαια, αλλά υπάρχει και ένα άλλο σκέλος, το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε μια τεράστια αντιπαράθεση μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί υπήρξαν οι τίτλοι βρετανικών εφημερίδων και συγκεκριμένα της Telegraph αλλά και της The Sun, γιατί η Telegraph ουσιαστικά έγραψε στον τίτλο το άντρο της σικελικής μαφίας θα φιλοξενήσει τον παραμυθένιο γάμο της χρονιάς. Η Ντουα Λίπα και ο Callum Turner ετοιμάζονται να καταλάβουν ένα πρώην οχυρό της Κόζα Νόστρα για 3 ημέρες εορτασμών. Αντιλαμβάνεστε πως ένας τέτοιος τίτλος προκάλεσε ένα τεράστιο σεισμό στην Ιταλία. Πόσο μάλλον γιατί η Σικελία έκανε πάρα πολλά ώστε να μπορέσει να βγάλει από τις πλάτες της αυτή την εικόνα του οχυρού της μαφίας. Και πόσο μάλλον αυτό το πράγμα φάνηκε...
1: Καλά, πολύ άκομψο τώρα αυτό.
0: Ακριβώς, και προσβλητικό. Και προσβλητικό. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός, Νεφέλη, πως... Όταν συνομίλησαν οι Ιταλοί δημοσιογράφοι με τον ανταποκριτή της The Telegraph στην Ιταλία, συνάδελφος εντωμεταξύ, ο ίδιος είπε πως εγώ έγραψα το άρθρο, αλλά ο τίτλος επιλέχθηκε από την εφημερίδα.
1: Πάντα ισχύει αυτό, το ξέρουμε όσοι έχουμε εργαστεί σε εφημερίδες.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε υπήρξε αυτό το πράγμα και το ίδιο έγινε με την The Sun, η οποία μάλιστα έριξε λάδι στη φωτιά, αν θέλουμε, γιατί ο τίτλος ήταν «Ήλιος, θάλασσα και σοπράνο, το βίο παρελθόν του νησιού που αγαπούν οι Σταρ». Οπότε ακόμα χειρότερο, αν θέλουμε. Και έτσι αντιλαμβάνεστε πως ήρθε και τοποθέτηση του Προέδρου της Περιφέρειας της Σικελίας, του κυρίου Ρενάτο Σκιφάνη, ο οποίος απέτησε τη συγγνώμη των εφημερίδων για την, αν θέλουμε, στερεοτυπική και προσβλητική εικόνα της Σικελίας έξω στον κόσμο, πόσο μάλλον κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος.
1: Άρα είχαν πολλούς λόγους να είναι εκνευρισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής και εξαιτίας της ίδιας της Ντουα Λίπα. Και οι Ιταλοί, βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Τελικά ισχύει, γιατί διαβάζουμε ότι έδωσε κάποια χρήματα η Ντουα Λίπα κάτι.
0: Πράγματι, έδωσε κάποια χρήματα. Η Ντουα Λίπα, από ό,τι φαίνεται, λίγο πριν φύγει, έδωσε ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 5.000 ευρώ στον κάθε, αν θέλουμε, κάτοικο της περιοχής, η οποία είχε τον πιο έντονο προβληματισμό από αυτά τα κλεισίματα που είπαμε, από αυτά τα μπλόκα που είχαν γίνει από την αστυνομία και τις αρχές, για την, αν θέλουμε, τριήμερη ταλαιπωρία η οποία τους προκλήθηκε.
1: Μάλιστα. Χριστιαν Μαυρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Να είσαι καλά, γεια σου.

0: Πάμε στη Ρόδο και στη συνάδελφο Ελευθερία Πελού, γιατί έχουμε ένα νεκρό, μάλλον από συμπλοκή. Ελευθερία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Ρόδο. Ναι, δυστυχώς έχουμε μία δυσάρεστη είδηση. Σημειώθηκε ένα τραγικό συμβάν πριν από περίπου μία μισή ώρα σε χωριό της Ρόδου, όπου βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας ηλικίας 63 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας διέμενε μαζί με έναν ακόμη κάτοικο της περιοχής, ηλικίας 55 ετών, φαίνεται να έχουν διαπληκτιστεί. Τώρα, πώς ακριβώς έχει γίνει το τραγικό αυτό περιστατικό, διερευνάται ακόμη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ψυχνίας Εγκλημάτων Ρόδου, αστυνομικοί της οποίας έχουν σπεύσει στο σημείο, όπως και οι ιατροδικαστές. Ενώ έχει γίνει προσαγωγή του 55χρονου συγκάτοικου, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί για τα αίτια και τον τρόπο θανάτου του άτυπου 63χρονου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Δυστυχώς κλείνουμε με αυτό το πάρα πολύ τραγικό συμβάν. Να κάνουμε, αυτά έχει επικαιρότητα, αυτά έχει και η ζωή. Εμείς να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε φυσικά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ίδιο και τη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στον ήχο, Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εγώ σας ευχαριστώ επίσης.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Άνδρας 63 ετών έχασε τη ζωή του στη Ρόδο μετά από τραυματισμό με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επεισοδίου με το φίλο του με τον οποίο συγκατοικούσε. Οι δύο άνδρες είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια της διαμάχης, ενώ ο 55χρονος δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου, κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό.

0: Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ ο τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά την δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ. Σε ύφεση έχει τεθεί πυρκαγιά. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν κατέστησαν δυνατή τη διακοπή εκτοξεύσεων Ιρανικών πυράβλων προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να αμήνεται και ασκούμε αυτό το δικαίωμα όποτε είναι απαραίτητο, τόνισε ο Νετανιάχου σε μήνυμά του προς τον Ισραηλινό λαό. Σας το λέω αγαπητοί πολίτες του Ισραήλ, όπως ακριβώς το λέω με εκτίμηση και σεβασμό στις συζητήσεις με τον φίλο μου τον πρόεδρο Τραμπ, συμπλήρωσε. Στις φυλακές Τρικάλων οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδερφό του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στα Τρίκαλα. Ο ηλικιωμένος μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Δύο λέμβοι με 125 μετανάστες εντοπίστηκαν από ιταλικό σκάφος της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στο νότιο κρητικό πέλαγος. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 52 άτομα και στη δεύτερη 73. Θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στο τέλος της μέρας.
1: Είναι μια καινούρια εκπομπή, η οποία θα σας συντροφεύσει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με σιγουριά.
0: Από Δευτέρα έως Παρασκευή θα είμαστε εδώ κάθε μέρα λοιπόν από τις 10 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα, στο τέλος της μέρας και στην αυγή της νέας που θα ξεκινήσει.
1: Βαγγέλη Σαρής,
0: Δημήτρης Φαναριώτης, θα σας κρατάμε συντροφιά. Στην ρύθμιση του ήχου είναι η Βίβια Νικολοπούλου, ενώ είδατε, ήδη πήρατε το πρώτο δείγμα, στην μουσική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Τσολάκης.
1: Δεν ξέρω αν το βάλε επίτηδες ο Γιώργος αυτό, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Είδες και εμένα.
1: Μαρκ Νόπλερ.
0: Και εμένα από τα αγαπημένα μου.
1: Ναι, εντάξει. 76 χρονών σήμερα ο Νόπλερ. Να σου πω πάντως ότι είχα διαβάσει το βιογραφικό του παλιά και ένα φεγγάρι είχε εργαστεί ως επαρχιακός ρεπόρτερ σε τοπική εφημερίδα. Είχε διατελέσει δημοσιογράφος για ένα πολύ μικρό διάστημα. Μετά έγινε γράφτηκε το καταπληκτικό αυτό τραγούδι, το οποίο εκτόξευσε τους Dire Straits στην κορυφή των charts.
0: Και αρμόζει

0: χαμηλά επίπεδα. Τώρα έχουμε βέβαια, Δημήτρη μου, και πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Προτού περάσουμε, να σας πούμε ότι είναι θετικά τα νέα που μας έρχονται από την φωτιά που είχαμε στην Περαχώρα, της Κορινθίας εκεί, πάνω από την λίμνη Βουλιαγμένης. Mm-hmm. Ένα πανέμορφο τοπίο, δεν ξέρω Δημήτρη αν έχεις βρεθεί εκεί.
1: Η λίμνη του Ηρέου, η περίφημη,
0: ακριβώς.
1: Πάει πολλές φορές και έχει λίγο μετά, έχει και ένα εξαιρετικά σπουδαίο αρχαίο οικισμό. Mm-hmm. Είναι ναός, νομίζω, ή της Δήμητρας ή της Αφροδίτης, δεν θυμάμαι τώρα, θα σας γελάσω. Και ένα καταπληκτικό φάρο, ο οποίος είναι ιστορικός, είναι από τους ιστορικούς φάρους της Ελλάδας.
0: Ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο, και τα νέα μιλούν για βελτιωμένη κατάσταση αναφορικά με την πυρκαγιά η οποία ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα.
1: Δυστυχώς το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει με τα μελτέμια, με τους ισχυρούς ανέμους, πάντα χιλιάδες στρέμματα δάσους να γίνονται στάχτη, γι' αυτό έχει σημασία και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες να μην πετάμε γόπες, να προσέχουμε πάρα πολύ. Αν δούμε κάτι ύποπτο να το αναφέρουμε, γιατί ενδεχομένως να είναι ένας εν δυνάμει εμπριστής. Πολύ, πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε αυτό το υπέροχο πράσινο που έχει η χώρα μας. Mm-hmm. Και πριν, Βαγγέλη, δεν λέγαμε ότι... πώς το λέγανε αυτό όταν είχες πάει στην Κούβα, ότι σαν τις παραλίες της Ελλάδας δεν υπάρχουν πουθενά, έτσι.
0: Πραγματικά. Ήταν κάτι, μία τάκα την οποία μας έλεγε ο ξεναγός, ότι για τον Έλληνα είναι πολύ δύσκολο να εντυπωσιαστεί από μία παραλία στο εξωτερικό, όπως και με το φαγητό στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η ατάκα που συγκράτησες κι εσύ.
1: Αυτό, Ευαγγέλη, στο εξωτερικό πάντως είναι φοβερό. Αυτό το οποίο μου είχε λείψει όποτε πηγαίνω, ξέρεις, μια εβδομάδα έξω, ας πούμε, βόρεια κεντρική Ευρώπη, σαλάτα. Θέλω να φάω σαλάτα. Οι σαλάτες τους είναι κάτι αδιανόητα
0: και
1: πράγματα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι και αυτή η συνήθεια εδώ που κάθεσαι στο κατάστημα εστίασης και σου έρχεται το νεράκι σου πρώτα-πρώτα να σε δροσίσει και σου λέει καλησπέρα σας, τι θα πάρετε, αφού πρώτα σου αφήσει το ποτηράκι με το δροσερό νερό. Mm. Και αυτό είναι κάτι σπάνιο, το οποίο δεν θα το βρεις.
1: Ξέρεις τώρα που πήγες, πώς το πλήρωσε το νερό?
0: Ήτανε ακριβούτσικο. Θα πω μόνο αυτό.
1: Θυμάμαι ότι, δεν ξέρω τώρα, έχω να πάω αρκετό καιρό στις Βρυξέλλες, ότι το νερό ήταν πιο ακριβό από την πύρα και πιο ακριβό από ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι. Και ήταν 33 ml, έτσι. Πού να ξεδιψάσουμε εμείς τώρα που έχουμε μάθει να πίνουμε?
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε τυχεροί και στο θέμα του νερού στη χώρα μας.
1: Ναι, τώρα, και φέτος έβρεξε πολύ, ευτυχώς.
0: Φέτος έβρεξε και τα αποθέματα νερού έχουν αυξηθεί.
1: Σημαντικά.
0: Και πραγματικά πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας γι' αυτό, γιατί έγινε δουλίτσα από τον καιρό, από τη μια, αλλά και από τις, τις προετοιμασίες που είχαμε αναφορικά με έργα που έγιναν από τους αρμόδιους φορείς, ακριβώς για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα αποθέματα και να τα έχουμε στην συνέχεια και να μην πούμε το νερό νεράκι, γιατί είχαν χτυπήσει καμπανάκι οι αρμόδιοι φορείς και το αρμόδιο Υπουργείο για το ζήτημα της λειψιδρίας. Ευτυχώς ο χειμώνας που κύλησε μας βρήκε με πολύ υψηλότερα πλέον τώρα αποθέματα σε νεράκι.
1: Ξεχνάω το όνομα του χωριού στο Μόρνο, το οποίο είχε βγει όλο,
0: το οποίο είχε αποκαλυφθεί
1: ακριβώς. Mm-hmm. Και τώρα πια δεν είναι έτσι, έχει ξανακαλυφθεί από τα νερά. Mm-hmm. Αν έχουμε δηλαδή άλλον ένα χειμώνα τέτοιο, θα αναπληρώσουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσό των...
0: Το χωριό Κάλιο, όπως
1: Κάλιο,
0: μας θυμίζει
1: μπράβο,
0: η Μαρία.
1: Μπράβο.
0: Ναι, Μαρία, σε ευχαριστούμε, είναι το Κάλιο. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο, θέλω Δημήτρη, σήμερα το νούμερο ένα θέμα βέβαια, το θέμα το οποίο κυριάρχησε από όταν έγινε γνωστός, ακριβώς, ήταν αυτός ο μίνι ανασχηματισμός, τον οποίο προέβη ο Πρωθυπουργός και μάλιστα ξάφνιασε κάποιους.
1: Τον περιμέναν, είχα ακούσει αύριο μεθαύριο,
0: ακριβώς,
1: ίσως και την Πέμπτη, αλλά τελικά είναι σήμερα.
0: Και τον περίμεναν και πολύ πιο διευρυμένο, δηλαδή τα σενάρια που διακινούνταν το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι θα είναι ευρύς ο ανασχηματισμός. Ήρθε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, επιστρέφοντας πλέον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να γνωστοποιήσει τις τελικές του αποφάσεις αρχικά στους στενούς του συνεργάτες. Αποφασίστηκε ουσιαστικά να μην χαθεί χρόνος και οι αλλαγές ήταν στοχευμένες, ήταν ιδιαίτερα μικρού εύρους, δεν ανακάτεψε την τράπουλα πολιτικά, όπως το λέμε οι πολιτικοί συντάκτες, και έτσι δεν προκλήθηκε αυτού του είδους η καραμπόλα για την οποία κάποιοι μας είχαν προειδεάσει.

0: Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά τι ήρθε να επιβεβαιώσει, ήρθε να επιβεβαιώσει την πρόθεσή του ο Πρωθυπουργός για ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου μέχρι τις εκλογές του 2027. Αυτό είναι κάτι το οποίο τόνιζαν κυβερνητικές πηγές. Ξανά
1: διαψεύδοντας άρα όλα αυτά τα σενάρια περί πρόωρων σχετικά
0: περί εκλογών. Πρόωρων εκλογών αρχικά, και αυτό το οποίο έλεγαν κυβερνητικές πηγές είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, δεν υπάρχει χρόνος να αλλάξουμε, να ανακατέψουμε την τράπεζα, την τράπουλα, να αλλάξουμε υπουργούς οι οποίοι θα πρέπει να εγκληματιστούν στο εκάστοτε
1: ακριβώς,
0: στο εκάστοτε υπουργείο, γιατί θέλουμε να παραδώσουμε έργο μέσα στο διάστημα που έχει απομείνει. Και σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν ήθελαν να χαθεί αυτή η παραγωγικότητα της κυβέρνησης, όπως τόνιζαν, για να ολοκληρώσουν το έργο τους πλέον οι υπουργοί, και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να πυκνώσουν και οι περιοδίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο εδώ στην Αττική όσο και στην περιφέρεια βέβαια.
1: Πάντως θυμάμαι ότι όταν κέρδισε τις πρώτες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στελέχη από την κυβέρνηση μου είχαν πει, είχαν ενημερώσει ότι τα χαρτοφυλάκια τα οποία, εάν κέρδιζαν τις εκλογές, θα αναλάμβαναν οι υπουργοί, τα είχαν μελετήσει έναν ολόκληρο χρόνο πριν, ακριβώς για το λόγο ώστε να μην φτάσουν να αναλάβουν ένα υπουργείο και να αρχίσουν να ενημερώνονται και άντε να ενημερωθούμε και άντε να προχωρήσουμε κτλ. Ήταν ήδη ενημερωμένοι πολύ καλά και ξέρανε κατευθείαν ποιες ενέργειες θα έπραταν.
0: Να πούμε ότι ο Γιώργος Κότσιρας τοποθετήθηκε αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται αυτό να επικυρωθεί την Τετάρτη, μεθαύριο. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών. Θα είναι και ο άνθρωπος ουσιαστικά, άκουγα, ο οποίος θα αντικαθιστά κιόλας τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, και πρόεδρο του Eurogroup, όπως όλοι γνωρίζουμε, λόγω αυξημένων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων που θα έχει. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, τον γνωρίζουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου, είναι ένας από τους ανθρώπους στους οποίους πάντοτε απευθυνόμασταν για τα γεωπολιτικο-στρατηγικά ζητήματα, και η Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει υφυπουργός περιβάλλοντος. Αυτές είναι οι αλλαγές και δεν περιλαμβάνουν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον οποίο μάλιστα σήμερα, Δημήτρη, στο καθιερωμένο briefing των πολιτικών συντακτών, έκανε χιούμορ, γιατί τον ρώτησαν θα μας φύγετε, γιατί έλεγαν ότι είχε μπει και το δικό του όνομα, το όνομα του Παύλου Μαρινάκη μέσα στην ονοματολογία, και αυτό το οποίο έλεγαν είναι ότι θα εγκαταλείψει την θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί. Και θα μας φύγετε λοιπόν, άρχισαν να τον ρωτάνε, με τον ίδιο να απαντάει αν βιάζονται να τον ξεφορτωθούν οι πολιτικοί συντάκτες, και από ό,τι είπε δεν έχω τέτοια ενημέρωση.

0: Σιγά σιγά. Λέγαμε λοιπόν για τον κυβερνητικό μίνι ανασχηματισμό που είχαμε και το γεγονός ότι δεν περιελάμβανε τον Παύλο Μαρινάκη, για τον οποίο πηγές του Μεγάλου Μαξίμου λένε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τον οποίο επιτελεί και θέλουν να συνεχίσει να τον επιτελεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή να μας πάει από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι και τις εκλογές του 2027. Ναι, Δημήτρη.
1: Ίσως η πιο δύσκολη δουλειά να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι. Δηλαδή πρέπει να απαντάς σε χιλιάδες ερωτήσεις και να έχεις και στο μυαλό σου χιλιάδες απαντήσεις. Είναι εξαιρετικά
0: δύσκολη. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για πάρα πολλά θέματα. Για τα οποία μπορεί να ερωτηθεί.
1: Και παραμέτρους θεμάτων οι οποίες μπορεί να μην έχουν φυγή και τα λοιπά. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Τώρα
1: είναι
0: ηλεκτρική
1: καρέκλα.
0: Να σας πω ότι είχαμε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακριβώς απέναντι σε αυτήν την αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος. Από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνουν ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμη ανασχηματισμό, έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή, έχει ανάγκη από εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση, για να μιλήσει η κοινωνία, για να ανασάνει η χώρα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ανέφερε ότι ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Δηλαδή, άνθρακας ο εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός. Και τέλος, να σας πω ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε, σχολίασε από την πλευρά της, ότι ο πρωθυπουργός που δεν του αρέσουν οι ανασχηματισμοί έκανε τον πολλωστό ανασχηματισμό. Ο κύριος Μητσοτάκης ομολογεί την πλήρη αμηχανία του και την πλήρη αποτυχία να κυβερνήσει την χώρα και θα ήταν πιο έντιμο και πιο ευεργετικό για τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές. Κάνει λόγο γενικότερα η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ανακύκλωση προσώπων αλλά και ισορροπιών.
1: Την έχουν χτυπήσει πολύ τα γκάλωπ την Ζωή Κωνσταντοπούλου, να πούμε ότι έχει πραγματικά... υπάρχει μια κατάρρευση δημοσκοπική σε σχέση με τα ποσοστά τα οποία είχε πριν εμφανιστούν το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Χάνει από εκεί, δηλαδή αυτά τα δύο κόμματα είναι προφανές ότι αντλούν πάρα πολλές ψήφους από τη δεξαμενή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Έχουμε ένα εντελώς νέο πολιτικό σκηνικό με αυτά τα δύο κόμματα. Και πραγματικά προσπαθώ με το μυαλό μου να σκεφτώ όταν θα έρθουν οι εκλογές τι πραγματικά θα γίνει, γιατί θυμίσου τα πιο παλιά χρόνια, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε δεκαετία 90-2000, δεν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
0: Είχαμε
1: δεν
0: το, δίπολο. Το δίπολο. Κάποια στιγμή το δίπολο αυτό άλλαξε, αλλά κατέληξε και πάλι σε δίπολο. Έτσι.
1: Πάλι.
0: Αντί για Νέα Δημοκρατία Πασόκ, έγινε Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Το Πασόκ επανήλθε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πλέον βλέπουμε δημοσκοπικά να δυσχεραίνει η θέση του και βλέπουμε να βρίσκεται στην τρίτη ή ακόμη και την τέταρτη θέση στις τελευταίες δημοσκοπήσεις από την στιγμή που ο κόσμος ρωτάται και πλέον έχει να επιλέξει και ανάμεσα στο κόμμα τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού.
1: Πάντως, και μια και μιλάς για τον Αλέξη Τσίπρα, να σας πούμε ότι σήμερα μεταδίδεται το Sky το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο Χιλιαστό, το οποίο έχει κάνει εξαιρετική συνάδελφος η κυρία Βαρβιτσιώτη, ανταποκρίτρια της Wall Street Journal, για όσους αμφισβητούν την δημοσιογραφική της αξία. Είναι γνωστό άλλωστε στις Βρυξέλλες
0: για τα γεγονότα του 2015,
1: για τα γεγονότα του 2015, και αναφέρεται στις πλέον εκρηκτικές μέρες του ελληνικού καρυλοκαιριού του 2015, με το Τσίπρα να έχει ανακοινώσει δημοψήφισμα παγώνοντας τους εταίρους στην Ευρώπη. Ένα δραματικό κλίμα. Όλοι θυμόμαστε ότι περιμένουμε

0: Τρικούπη, λοιπόν, φαίνεται ότι κλείνουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος και ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να δίνει ιδιαίτερη έμφαση εδώ στο Λεκανοπέδιο. Εξαπέλυσε μάλιστα πειρά προς την κυβέρνηση για την οικονομία, μιλώντας για το Ταμείο Ανάκαψης, το οποίο χαρακτήρισε δυστυχώς μια χαμένη ευκαιρία για την χώρα μας. Μιλάει για ένα πισωγύρισμα αδιαφάνειας με απευθείας αναθέσεις. Πώς είναι δυνατόν, αναρωτήθηκε, να είναι επιτυχημένη η οικονομική πολιτική όταν ο λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, και αν είμαστε εμείς, τόνισε, νικητές των ερχόμενων εκλογών, θα έχουμε και ανάπτυξη σίγουρα, αλλά και ασφάλεια για όλους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τον είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα να επιτίθεται και στους δημοσκόπους, να επιτίθεται στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως, άρχισε να εξαπολύει πειρά και απέναντι στις δημοσκοπήσεις αυτές, θεωρώντας ότι κάποιοι δρούν κακοπροαίρετα προκειμένου να δημιουργήσουν μια πλαστή εικόνα.
1: Πάντως στο Earth News έβλεπα τώρα στην εκπομπή της πολύ καλής μου φίλης, της Γεωργίας της Σκιτζή και της Γεωργίας

συνέλευθε 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμα 5.821 ευρώ. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Νεκρός 50χρονος

0: 11 παρά 25 ώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 το βράδυ, καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τους ήχους, Γιώργος Τσολάκης υπεύθυνος για τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Τώρα πες μου ότι δεν χόρεψες όταν ήσουν στα νιάτα σου μπλουζ με αυτό το τραγούδι.
1: Με τον Έρωτα Ζαμαζωτή. Μα είναι τόσο ερωτικός ούτως ή άλλως που πραγματικά έκανε τη μισή δουλειά.
0: Και να μην είσαι ερωτευμένος, θα ερωτευτείς όταν τον ακούς.
1: Λοιπόν,
0: για το Ολυμπιακό τι να πούμε, ότι
1: Ο Ολυμπιακός προηγείται, είναι στο συν
0: 77-66 βλέπω.
1: Ωραία.
0: Τώρα βάλε ένα καλάθι μόλις βάλε
1: Στο συν 14 λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει αρκετό δρόμο ακόμη βέβαια,
0: ναι,
1: ο
0: μπάσκετ,
1: τρίτος τελικός που είναι σε εξέλιξη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη Basket League, είναι στο 1-1. Από μία νίκη έχει κάθε ομάδα και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο τρίτος τελικός. Αυτό που λέγαμε λοιπόν, για να προσγειωθούμε και πάλι από την αθλητική στην πολιτική επικαιρότητα, Δημήτρη, είπαμε για το μίνι ανασχηματισμό, είπαμε για το ΠΑΣΟΚ, πάμε τώρα να δούμε αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην αριστερά, σε αυτή τη στρατηγική δίνη στην οποία βρίσκεται καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από την απόφαση της κεντρικής του επιτροπής.
0: Φιλορροή κανονική, έτσι. Φιλορροή ήταν.
1: Ακριβώς. Έγινε ουσιαστικά, υπερψηφίστηκε η εισήγηση του Προέδρου, του Σοκράτη Φάμελου, στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Πολάκης Δούρου ατύχησαν.
1: Ο Παύλος Πολάκης μαζί με την Ρένα Δούρου και τον κύριο Παπά.
0: Σωστά.
1: Τον Νίκο Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν εισακούστηκε η δική τους άποψη. Η πλειοψηφία αποφάσισε ακριβώς ότι το κόμμα θα πρέπει να συμπορευθεί με αυτό του Αλέξη Τσίπρα, με ό,τι σημαίνει αυτό. Η πλευρά Παπά, Πολάκη, Δούρου, αυτό που έλεγε είναι ότι πρέπει να δούμε, να μάθουμε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η σύμπραξη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Από την πλευρά της βέβαια, η εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που είπε είναι ότι όποιος θέλει, οι πόρτες του κόμματος είναι ανοιχτές, αλλά δεν υπάρχουν εδώ κρατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και δεν θα δεχθούμε προαπαιτούμενο από κανέναν. Μένει τώρα να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και πώς θα καταλήξει αυτή η συμφωνία σύμπραξης ακριβώς στην οποία κατέληξε η Κουμουνδούρου.
0: Πάντως θεωρείται, από ό,τι διάβαζα στον τύπο στις αναλύσεις, ότι είναι πολύ πιθανό να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

0: πράγμα. Δηλαδή να κρατήσει να πάει με το 1% στις εκλογές να κάνει τι. Mm-hmm. Έχει, πώς το λένε, έχει υπαρξιακό δίλημα αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι όντως πολύ δύσκολη η κατάσταση την επομένη της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σε αυτή τη στρατηγική δίνει. Ο Νίκος Παπάς είπε ότι είναι απόλυτη θεσμική υποχρέωση του κυρίου Φάμελου να δει τον Αλέξη Τσίπρα και να μας φέρει τη συμφωνία, είπε γρήγορα, με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή να συμφωνήσει ποιοι είναι οι όροι και πώς θα πορευθούμε παρέα. Η Ρένα Δούρου μίλησε εδώ στις συνδέσεις του Earth News και είπε ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνεις την άκρη για να στηρίξεις ένα νέο φορέα και να το κάνεις μάλιστα στο όνομα της ενότητας. Ο Σιμεών Κεδίκογλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ούτε αυτοδιάλυσης ούτε διακοπής λειτουργίας του κόμματος. Τώρα έχουμε και πηγές της να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα. Αυτό σχολίασαν πηγές της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με φόντο τις εξελίξεις τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην Νέα Αριστερά. Θυμίσουμε ότι και η Νέα Αριστερά ουσιαστικά πάβει να υφίσταται. Και από εκεί και πέρα έχουμε και την Ελλάσσον Αντιπολίτευση, η οποία σχολιάζει αυτή την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και αυτά τα ζητήματα στον χώρο της αριστεράς. Θα είναι εκλογές παροδία, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος με ένα βίντεο δικό του, το οποίο και ανήρθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στην τηλεόραση του Open, είπε ότι το πιο κρίσιμο καθήκον είναι να περιφρουρηθεί η ύπαρξη αντιπολίτευσης. Δηλαδή αυτό που είπε είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε αντιπολίτευση, γιατί αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να εξοβελήσουν ή να εξαϊλώσουν συνολικά την αντιπολίτευση. Δεν θα το πετύχουν διαλύοντας κόμματα, αλλά ποινικοποιώντας την αντιπολίτευση.
0: Αυτό, ξέρεις, που μου κάνει εντύπωση πάντως με την υπάρχουσα αυτή η αντιπολίτευση που υπάρχει τώρα στην Ελλάδα, είναι ότι έχουν, ας πούμε, την πρεμούρα, το στόχο, όπως θες πες το, να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά δεν έχω ακούσει πολύ αναλυτικά προγράμματα για το τι θα κάνουν εάν και εφόσον αναλάβουν την εξουσία. Δηλαδή, όταν οδεύεις προς εκλογές, υποτίθεται ότι πρέπει να πεις ποιες προτάσεις έχεις για να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα, το νούμερο ένα πρόβλημα που είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν υπάρξει έτσι δεν έχουν υπάρξει προγράμματα τα οποία να αναφέρουν ενδελεχώς ποια μέτρα σκοπεύουν να πάρουν αυτά τα κόμματα εάν και εφόσον ποτέ γίνουν εξουσία. Υπάρχει αυτή η συνθηματολογία να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να έρθουμε εμείς που είμαστε καλύτεροι. Δηλαδή θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να απευθυνθούν σε πολίτες οι οποίοι είναι νουνεχείς και εχέφρονες και αντιλαμβάνονται τι τους λένε και τι τους προτείνουν.
1: Κάθε κόμμα θα σου πει πάντως ότι εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τις θέσεις μας. Το θέμα είναι αυτές οι θέσεις να γίνουν γνωστές και να αποφασίσουμε και το ευρύ κοινό ποια από αυτές τις θέσεις μας αρμόζει, προκειμένου όταν έρθει η ώρα της κάλπης να την επιλέξουμε. Ακριβώς. Αυτήν την όποια θέση. Μέχρι και ο κύριος Αυγερινός από το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού είπε ότι σε πολύ λίγες μέρες θα διαβάσετε όλα τα πρώτα αποσπάσματα του οικονομικού μας προγράμματος και όχι μόνο, είπε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σε μια τροχιά έντονων διεργασιών συνολικά το πολιτικό σκηνικό, Δημήτρη, και θεωρείται κρίσιμο για τη διαμόρφωση των νέων ισορροπιών αυτό το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται σιγά σιγά.
0: Και ενώ απομένουν 3 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός προηγεί το 84-75. Για όσους είστε στο αυτοκίνητο και ακούτε, μπορεί να είστε και στο μηχανάκι, γιατί πλέον υπάρχουν τα hands-free και μπορεί κανείς να ακούει ραδιόφωνο ενώ οδηγάει. Αν και δεν το συνιστούμε, γιατί δεν είναι στις κόρνες των άλλων.
1: Δεν είναι συνιστούμενο. Ακριβώς. Δεν είναι προτινόμενο αυτό.
0: Όχι, δεν είναι προτινόμενο.
1: Όπως σε κάθε περίπτωση, τώρα θα το γυρίσουμε και πάλι στους δρόμους, αλλά είναι πολύ άσχημο και πραγματικά νιώθω ένα σφίξιμο όταν βλέπω είτε ποδήλατα είτε πατίνια με ακουστικά στα αυτιά. Δεν είναι δυνατόν να μην έχεις συνέστηση του τι γίνεται γύρω σου, να μην ακούς κάποιον ο οποίος μπορεί να σου φωνάξει να φωνάξει κάτι, γιατί πας να τον χτυπήσεις ή έρχεται εκείνος να σε χτυπήσει, ναι, ή κάτι, μια κόρνα, μια φωνή, ένα κάτι, δεν είναι δυνατόν να μην έχεις την αίσθηση του τι συμβαίνει γύρω σου. Οπότε δεν θα πρέπει καλύτερα να φοράμε ακουστικά, και είναι αρκετοί αυτοί τους οποίους βλέπουμε στο δρόμο με ακουστικά, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν το τι γίνεται γύρω τους.
0: Καλά αυτούς που
1: και δυστυχώς τρενούμε θύματα.
0: Εδώ βλέπω παιδάκια στη γειτονιά μου που είναι έτσι πιο ήπια κυκλοφορία οι δρόμοι. Βλέπω παιδάκια 11, 12 πάνω στο πατίνι, δύο πάνω στο πατίνι, και οι δύο να μιλάνε στο κινητό, φυσικά χωρίς κράνος. Και εκεί αναρωτιέσαι, ρε γονέα, εσύ πρέπει να το προστατεύσεις το παιδί σου, αφού το ίδιο δεν μπορεί να προστατευθεί. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή θέτεις τη ζωή του σε κίνδυνο?
1: Πρέπει λίγο να ξανασκεφτούμε ίσως κάποια από αυτά τα πράγματα, κάποιες από αυτές τις αποφάσεις.
0: Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, Βαγγέλη, θα ισχύσει η απαγόρευση για κάτω των 18 ετών στα πατίνια. Mm-hmm. Και είναι κάτι πάρα πολύ σωστό, διότι πώς να έχει οδηγική παιδεία ένα παιδάκι 12-13 χρονών? Και δεν ξέρω αν υπήρχαν σεμινάρια για τα σχολεία, αυτό το ξέρω. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει πρόγραμμα οδικής αγωγής. Δηλαδή, ένα παιδί δεν πρέπει στα 18 που θα πάει να δώσει για δίπλωμα να πάει να μαθά σήματα, να κάνει πορεία κτλ. Όλα αυτά πρέπει από τη μικρή ηλικία, από το σχολείο, ας πούμε, σεβόμαστε τους πεζούς. Πάντα έχει προτεραιότητα πεζός, πάντα έχει προτεραιότητα αυτός που βρίσκεται δεξιά μας. Δηλαδή, βασικές αρχές οδικής κυκλοφορίας να τα μάθουν τα παιδιά από τη μικρή ηλικία, από το δημοτικό ή δυνατόν, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια.
1: Από την ηλικία που διαμορφώνουν τον κόσμο.
0: Ακριβώς, ακριβώς, Βαγγέλη.
1: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι με το θέμα των πατινιών μου έκανε μια εντύπωση το ότι στις Βρυξέλλες που μιλάμε, ναι, την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm, κυκλοφορούσαν πάρα πολλά πατίνια. Δεν φοράγε σχεδόν κανείς κράνος. Συμβαίνει όμως το εξής. Όλο το κέντρο της πόλης έχει όριο τα 30 χιλιόμετρα.
0: Ακριβώς.
1: Ένα όριο που τηρείται απαράβατα.
0: Ναι.
1: Δεν τολμά κανείς να κινηθεί με 40. Γιατί υπάρχουν κάμερες παντού και θα του έρθει μια πολύ βαριά κλίση στο σπίτι την επομένη.
0: Και δεν είναι. Ναι, ολοκλήρωσα, αν θες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο οι κάμερες.
1: Οπότε στα 30 χιλιόμετρα, όταν τα αυτοκίνητα κινούνται με 30 χιλιόμετρα και τα πατίνια κινούνται στο όριο που τους δίνει ο κατασκευαστής, στα 15
0: χιλιόμετρα.
1: Πόσο είναι, ακριβώς. Και δεν υπάρχουν ατυχήματα. Δυστυχώς κάτι κάπως πρέπει να το ξαναδούμε ίσως το θέμα αυτό με τα πατίνια, γιατί είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλοί γονείς υπέκυψαν και στα θέλω των παιδιών τους,
0: βέβαια,
1: και πήραν, και είναι καλοπροαίρετο το να θέλουν να ικανοποιήσουν το παιδί το οποίο του ζητάει κάτι τέτοιο, γιατί βλέπει και τους φίλους του κλπ. Απλά θα πρέπει λίγο να το δούμε πώς να διασφαλίσουμε την ίδια μας την ασφάλεια.
0: Θα πω και μια άλλη παράμετρο, η οποία είναι ίσονος σημασίας, αλλά δεν πάβει να είναι σημαντική. Εμείς που μεγαλώσαμε κάνοντας ποδήλατο, πιο παλιά γενιά, θυμάμαι ότι ανεβαίναμε σε βουνά, στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα με το ποδήλατο. Και ξέρεις, όλο αυτό και στερμίδες, δεν παχαίνεις. Αν είσαι πάνω στο πατίνι, συνέχεια, σταματάς, τρως ένα χάμπουργκερ, ξανά βόλτα με το πατίνι, θα γίνεις χοντρούλης στο τέλος. Ακούγεται έτσι αστείο κάπως, αλλά είναι πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή, μπορείς κάλλιστα να μετακινηθείς με ποδήλατο και πολλές φορές πιο γρήγορα από ότι με το πατίνι. Αντί να καβαλάς ένα πατίνι, να ανοίγεις το διακόπτη και να σε πηγαίνει όπου θέλεις. Συν ότι μπορεί να φύγεις πέραν των ορίων της γειτονιάς σου, να βγεις σε κεντρικό δρόμο. Πόσες φορές δεν έχουμε δει σε κεντρικούς δρόμους πατίνια? Mm-hmm, έστω και με ενήλικες, ρε παιδί μου, και με κράνος.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αλλά είσαι πάνω σε μια σανίδα. Δεν σε προστατεύει τίποτα. Τίποτα.
1: Είναι αυτό, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να το δούμε και εμείς, να το δουν και οι αρμόδιοι φορείς και η πολιτεία, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές που θα είναι καλύτερες για την ασφάλειά μας πάνω απ' όλα.
0: Τελευταία κουβέντα για αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή στην Γαλλία και στη Γερμανία, από ό,τι έχω μπει και έχω δει, δηλαδή γιατί βλέπω τα δελτία ειδήσεων τα γαλλικά το βράδυ, η αστυνομία έχει μηχανήματα τα οποία ελέγχουν αν έχει πειράξει τον κόφτη στο πατίνι. Δηλαδή, mm-hmm, αν πηγαίνει αντί 25, 40, 45, 50, κατευθείαν δεν εντοπίζει η αστυνομία, μπορεί να στο κατασχέσει την ίδια στιγμή. Κατάλαβες.
1: Σωστό. Σήμερα να πούμε για τον. Είχαμε και αυτόν τον σεισμό χθες. Είχαμε τον σεισμό αυτόν στην Εύβοια. Έτυχε χθες να είμαι στην Κορινθία. και ήμουν μέσα στη θάλασσα.
0: Κουνήθηκες?
1: Δεν το κατάλαβα εγώ. Είδα μια αναστάτωση όμως έξω και προσπαθούσα να καταλάβω τι έχει συμβεί. Και άρχισαν να τρομάζουν οι λουόμενοι και να δουν. Κάποιοι εξέφρασαν ανησυχία, μήπως είναι κάτι εκεί στις Αλκιονίδες κλπ. Μην τυχόν και έχουμε κάποιο τσουνάμι. Δηλαδή άρχισαν να σηκώνονται πάνω με μια ανησυχία. Μιλάμε για το σεισμό ο οποίος χτύπησε την Εύβοια, τη Βόρειο Εύβοια, ο σεισμός των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που ήταν όπως φαίνεται και ο κύριος σεισμός. Να πούμε ότι συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια ή αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια τα οποία επλήγησαν από τον σεισμό εκεί, με στόχο βέβαια την άμεση έναρξη των διαδικασιών και για την αποζημίωση των πληγέντων. Η δε σεισμική ακολουθία εξελίσσεται κανονικά, με τους σεισμογράφους να κατέγραψαν πάνω από 70 μετασεισμούς και οι σεισμολόγοι εκτιμούν ότι πιθανότατα, όπως είπαμε, αυτή η δόνηση των 5,2 βαθμών ήταν και ο κύριος σεισμός.
0: Ναι, δηλαδή, άκουγα τον κύριο Ευθύμιο Λέκα που έλεγε: εμείς θέλουμε κι άλλους πολλούς μετασεισμούς. Ναι, ναι, ναι. Όσο πιο πολλοί γίνουν.
1: Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά λέει:
0: ναι, αλλά είναι, εκτονώνεται το φαινόμενο. Κατάλαβες, γιατί άμα δεν έχει μετασεισμούς σημαντικούς, μπορεί να σου κάνει μέχρι 6, είπανε για εκείνη την περιοχή.
1: Σημασία έχει ότι ξεκίνησαν άμεσα οι αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια εκεί στην Δαφνούσα. Είναι το μέρος το οποίο επλήγει περισσότερο από όλα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο Προκόπη 2 τριμελή κλιμάκια έχουν σπεύσει εκεί. Και 2 σπίτια στην Δαφνούσα χαρακτηρίστηκαν με κίτρινο χρώμα, στο Προκόπη 15. Μιλάμε ως επιτοπλίσων για παλιά κτίσματα πάντως.
0: Ναι, πέτρινα, γιατί δεν έχουν τσιμέντο και μπετόβεργες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάντως, ακούγοντας χτες τους σεισμολόγους, λέγανε όλοι ότι όσα σπίτια είναι σύγχρονα, δηλαδή μετά το 80-90, όλα είναι φτιαγμένα για να αντέχουν πολύ μεγάλους σεισμούς, δηλαδή πάνω από 7. Είμαστε μια σεισμογενής χώρα, έχουμε συνηθίσει. Ας πούμε, αν γίνει σεισμός στη Γαλλία, ένα 4,5, θα βγουν στους δρόμους και λένε τι έγινε. Σε εμάς ούτε που θα πέσει καρφίτσα. Έχουμε συνηθίσει.
1: Είναι όπως οι Ιάπωνες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λέει, έγινε ένα σεισμός 6,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία και τους βλέπεις τα παιδιά πώς είναι εκπαιδευμένα στο σχολείο να λειτουργούν την ώρα του σεισμού, χωρίς πανικό, χωρίς φωνές κλπ. Είχαμε τον σεισμό στις Φιλιππίνες, ο οποίος ήταν σοβαρός και είχαμε και δεκάδες θύματα, δυστυχώς.
0: 35 νεκροί, 35 έφτασαν νεκροί. 200 τραυματίες. Ευτυχώς αυτός ο σεισμός είχε μεγάλο εστιακό βάθος, είχε 33 χιλιόμετρα βάθος. Αν ήταν πιο εμφανειακός, αν ήταν στα 10.
1: Ήταν 7,8.
0: 7,8. Ναι.
1: Πάρα πολύ μεγάλο σεισμός.
0: Πάρα πολύ μεγάλο. Και να πούμε για όσους ακροάτριες και ακροατές δεν το ξέρουν, ότι η κλίμακα Ρίχτερ ανεβαίνει με γεωμετρική πρόοδο. Δηλαδή 1, 2, 4, 8, 16, 32 και το καθεξής. Δηλαδή το 7 από το 7,5 ή το 7,8 έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ακόμα μεγαλύτερη δε και το 8 και βάλε, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά βλέπεις ότι στην Ιαπωνία, παρά τους τεράστιους σεισμούς, μην θυμηθούμε τότε αυτό που κατέστρεψε το τσουνάμι των 30 μέτρων που κατέστρεψε τους πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Φουκουσίμα, αυτό είναι ακραίο πραγματικά, ήταν κοντά στο 9. Αλλά βλέπεις ότι τα κτίρια αντέχουν. Είναι φτιαγμένα, επειδή είναι μια εξαιρετικά σεισμογενής περιοχή, χώρα, είναι φτιαγμένα για να αντέχουν σε αυτούς τους σεισμούς. Και όχι μόνο εκεί. Ας πω και ένα παράδειγμα. Πήγαινα παλιά στην Κεφαλονιά πολύ συχνά. Και είχε ένα ξενοδοχείο εκεί στο Αργοστόλι, το οποίο ήταν μοντέρνο, καινούριο κτλ. Το βράδυ λοιπόν, πίνοντας μια μπύρα, έπιασα κουβέντα με τον ιδιοκτήτη κτλ. Ο οποίος τι ήτανε, ήτανε γιος μετανάστη, ο οποίος έφυγε μετά την καταστροφή του Αργοστολίου από τον σεισμό, ο οποίος το ισοπαίδωσε στην κυριολεξία. Και όταν αποφάσισε να έρθει να φτιάξει αυτό το ξενοδοχείο, ζήτησε από τον πολιτικό μηχανικό να αντέχει 9 Ρίχτερ και μου λέει: μην ανησυχείς, όσο και να κουνηθείς δεν πέφτει με τίποτα. Λέω: δόξα τω Θεώ.
1: Πάντως ο σεισμός είναι κάτι το οποίο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα την ώρα του σεισμού παρά μόνο να αυτοπροστατευθούμε. και να έχουμε κατά νου να μην είμαστε κάτω από κάποιο αντικείμενο το οποίο μπορεί να πέσει
0: κλπ.
1: Ή να αρχίσουμε να τρέχουμε εκεί που μπορεί να πέφτουν κάποια πράγματα και να μας τραυματίσουν. Βέβαια, εύκολο είναι να το λες από την καρέκλα σου τώρα, τη σταθερή. Έτσι, ναι. Ξέρεις, το τι θα πρέπει να κάνεις την ώρα του σεισμού.
0: Έχω μία αναισθησία για σε αυτό το θέμα του σεισμού. Δηλαδή, όταν έγινε το 99, είχε γίνει το εξάρι στην Αθήνα. Η γυναίκα μου βγήκε έξω στο δρόμο πανικόβλητη, όπως και όλη η γειτονιά είχαν μαζευτεί στο δρόμο, και εγώ τους λέω: παιδιά, πρέπει να πάω στη δουλειά, πρέπει να κάνω ένα ντους. Και μου λέει: είσαι τρελός, θα πας στο σπίτι να κάνεις? Του λέω: σιγά, λέω, αφού δεν έπεσε το σπίτι τώρα με το 6,1, θα πέσει την ώρα που θα κάνω ντους. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι είμαι ανέστητος σε αυτό το θέμα και ότι άλλοι άνθρωποι φοβούνται, και δικαίως βεβαίως, αλλά από την άλλη είναι δύσκολο να χάσει τη ζωή στην Ελλάδα από σεισμό, δηλαδή, γιατί όλα είναι πολύ καλά κατασκευασμένα τα κτίρια σε κάθε περίπτωση.
1: Και όπως είπαμε, είναι ως επιτοπλίστων παλιά κτίρια αυτά τα οποία έχουν υποστεί τις ζημιές εκεί στην Εύβοια, στη Δαφνούσα, αλλά και στο Προκόπη. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί, βέβαια δεν μπορούν να κατοικήσουν τα σπίτια τους, έχουν βρεθεί καταλύματα για τους ανθρώπους αυτούς. Και λίγο πριν τις 10 είχαμε και έναν σεισμό 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την Μαρία την Σφυρόαιρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι καλό, όμως, σύμφωνα και με αυτά που ακούσαμε να μας λέει ο κύριος Λέκας, όπως μας είπες νωρίτερα, Δημήτρη. Σημασία έχει, άκουγα τη συνάδελφο τη Σπυριδούλα, την Κακλατζή, η οποία έκανε ρεπορτάζ εκεί στην περιοχή νωρίτερα για την τηλεόραση του Earth News, να λέει ακριβώς ότι τα συνεργεία κινούνταν και προσπαθούσαν έτσι να καταγράψουν τις ζημιές, και συνεχώς εμφανίζονταν άνθρωποι από τα δίπλα, τα παραδίπλα σπίτια, καλώντας τους να πάνε εκεί. Ελάτε και από εδώ να δείτε και το δικό μου το σπίτι, γιατί έχει αυτό. Ελάτε και το δικό μου να δείτε, γιατί φοβάμαι, έχω δει αυτό. Και για τον λόγο αυτό υπήρξε μια καθυστέρηση συνολικά. Έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες στους 70 σπίτια στο Προκόπη ότι έχουν ζημιές μικρότερης έκτασης εκεί. Και σε ό,τι αφορά τώρα τις αποζημιώσεις, η ολοκλήρωση των αυτοψιών, ανοίγουν αμέσως την διαδικασία των αιτήσεων προς τους Δήμους, ώστε οι πληγέντες να λάβουν την πρώτη αρρωγή ακόμη και μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
0: Και να σας πούμε ότι 98-87 κερδίζει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Απομένουν 46,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Έχουμε εκτέλεση φάουλ αυτή τη στιγμή από τον Παναθηναϊκό. Δύσκολο να ανατραπεί το σκορ. 98-88 πήγε τώρα.
1: Στο μπάσκετ, βέβαια,
0: στο
1: όλα,
0: μπάσκετ,
1: τα...
0: όλα είναι πιθανά.
1: Η αλήθεια είναι πως
0: ήταν και πολύ σκληρό αυτό το παιχνίδι, αν υποκατέβαινε το σκορ.
1: Όλα τα έχουμε δει, και μάλιστα λίγο πριν το... λίγο πριν το τζάμπολ εδώ πέρα του τρίτου τελικού, είχαμε και τίτλους, είχαμε και τις ποινές για όσα έγιναν στον προηγούμενο τελικό, στον δεύτερο τελικό. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και λίγο αργότερα, επειδή έρχεται σιγά σιγά
0: το δελτίο ειδήσεων να το υποδεχτούμε με ένα ωραίο τραγούδι.
1: Και επιστρέφοντας μετά πλέον,
0: έχουμε και άλλο σεισμό στη Μέση Ανατολή αυτή τη φορά, πολιτικό, θα τον δούμε όμως και αυτό αναλυτικά.
1: Έχουμε αρκετούς σεισμούς, έτσι, γεωπολιτικούς, πολιτικούς και όχι μόνο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Άνδρας 63 ετών έχασε τη ζωή του στη Ρόδο μετά από τραυματισμό με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επεισοδίου με το φίλο του με τον οποίο συγκατοικούσε. Οι δύο άνδρες είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια της διαμάχης, ενώ ο δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ ο τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά τη δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, απίφθινε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό σε συνέντευξή του στο CNN, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς, αν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε, είπε ο Φαούν. Τουλάχιστον 35 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων. Περίπου 12 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι προς το παρόν και τουλάχιστον 134 έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά, κυρίως τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έχει πάει 11 και 7 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Σαρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην εκπομπή στο τέλος της μέρας και στην αυγή μιας νέας. Έτσι,
0: νέας,
1: είμαστε
0: ακριβώς
1: εδώ προκειμένου να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, να μεταφέρουμε τις ειδήσεις της ημέρας που πέρασε, αλλά και να βλέπουμε αυτές που μας έρχονται. Έτσι, όσα μας φέρνει η νέα μέρα που ξημερώνει.
0: Ναι. Να δούμε τώρα βέβαια τι θα φέρει η νέα μέρα στη Μέση Ανατολή, γιατί αυτή η παρατεταμένη εκεχηρία μόνο εκεχηρία δεν είναι. Είχαμε πάρα πολύ.
1: Πάνω που είχαμε πει, Δημήτρη, ναι, ότι βλέπουμε να εκτονώνεται η τιμή στα καύσιμα, ναι, είδαμε να πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ και κάναμε το σταυρό μας. Αχ, τι ωραία, μπράβο, έτσι, ναι, να συνεχίσει. Ξαφνικά αρχίσαμε πάλι να έχουμε είχαμε αυτή την ανάφλεξη, έτσι, και τις εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.
0: Ακριβώς, το πρόβλημα είναι, αν μου επιτρέψα, το πρόβλημα είναι πιο πολύ το Ισραήλ και το Λίβανο.
1: Mm-hmm.
0: Ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, είπε ότι η χώρα θα αποφύγει την επίθεση του Ιράν προς το παρόν, αλλά ότι θα απαντήσει δυναμικά αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Είπε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, αφού το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα θα σταματήσει να χτυπά το Ισραήλ. Ωστόσο και οι δύο πλευρές παραμένουν με το δάχτυλο στο σκανδάλι. Και
1: αν έχω καταλάβει, για να το κάνουμε λίγο κατανοητό, Δημήτρη, μόνο έχω καταλάβει και εγώ σωστά, το Ισραήλ βάλει κατά του Λιβάνου, εκεί στο νότιο, αν δεν κάνω
0: ακριβώς
1: λάθος.
0: Ακριβώς, έχει φτιάξει Λίβανο, μια buffer zone 7 χιλιόμετρα, ναι.
1: Okay, και προσπαθεί εκεί πέρα να επιτύχει τους σκοπούς του.
0: Ναι, από τους ουδετερός Χεσμπολάχ.
1: Ακριβώς, που είναι η Χεσμπολάχ, ποιος άλλος. Από την άλλη, το Ιράν, η Τεχεράνη, αυτό που λέει είναι ότι στη συμφωνία η οποία προωθείται με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ περιλαμβάνεται και ο Λίβανος.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Βεβαίως.
1: Άρα σου λέει εδώ πέρα.
0: Υπερτονίζει ότι περιλαμβάνεται ο Λίβανος.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει και το άλλο στοιχείο πέραν του ίδιου του Λιβάνου, όπου ο Άουν είπε σήμερα ότι θέλει επιτέλους να γίνει κάτι για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Έχουν πραγματοποιήσει οι Ισραηλοί τις τελευταίες μέρες στο Λίβανο 3.500 πλήγματα.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς, υπάρχουν και παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς. Αυτό σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Λιβάνου, στο ίδιο το μέτωπο του Ιράν, Ουάσιγκτον, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί το Ιράν τι έχει πει? Θέλω, λέει, τα παγωμένα κεφάλαια μας ξεπαγώσει 24 δισεκατομμύρια. Αυτό θα το δούμε, λέει, ως κίνηση καλής θέλησης, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, καμία. Οπότε, εάν για παράδειγμα ο Τραμπ θα αποδεχόταν να αποδεσμεύσει 24 δις για το Ιράν, γιατί βρίσκεται σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, αυτά θα μπορούσαν να ανακουφίσουν κάπως τον πληθυσμό, αυτό θα μπορούσε να ειδωθεί ως ως μια κίνηση καλής θέλησης, από την οποία μετά από αυτήν θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε κάποιες ειρηνευτικές συνομιλίες. Να υπενθυμίσω εδώ όμως, Βαγγέλη, το εξής, γιατί μιλάμε για διαπραγματεύσεις, έτσι, διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και της Ουάσιγκτον για τα στενά του Ορμούζ. Να σου θυμίσω ότι η συμφωνία της Καλής Παρασκευής, The Good Friday Agreement στην Ιρλανδία, πήρε 800 ημέρες για να συναυθεί και ήταν πολύ πιο εύκολη, αν θέλεις, σε σχέση με αυτή της Μέσης Ανατολής. Και επίσης να σου πω ότι η συμφωνία του Ομπάμα, η οποία από όλους τους αναλυτές θεωρείται ότι ήταν μακράν η καλύτερη που έχει επιτευχθεί για τα πυρηνικά του Ιράν, καθώς επέτρεψε στους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους όποτε αυτοί θέλουν, δηλαδή με ένα τηλέφωνο πάμε τώρα να σας ελέγξουμε. Αυτή πήρε 2 χρόνια για να γίνει. Οπότε εκτιμώ ότι για να υπάρξει μια βιώσιμη εκεχηρία αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η Μέση Ανατολή, αποκλείεται να γίνει σύντομα. Είναι κάτι το οποίο θα τρενάρει. Φοβάμαι ότι θα τρενάρει σίγουρα και όλο το καλοκαίρι, εκτός και αν έχουμε κάποια εξέλιξη τόσο απρόσμενη, τόσο εκπληκτική που να αλλάξει τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το Ορμούζ το ελέγχουν οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί ταυτόχρονα, έχουν χτυπηθεί αρκετά πλοία.
1: Τι περνάει τώρα από εκεί και ποιος μπορεί να περάσει?
0: Χτες, ας πούμε, οι Αμερικάνοι συνόδευσαν κάποια πλοία για να περάσουν. Το Ιράν
1: σταγόνα στον ωκεανό, παρόλο
0: αυτά. Σταγόνα στον ωκεανό, βέβαια.
1: Αν σκεφτούμε πόσα είναι τα παγιδευμένα εκεί στα στενά του Ορμούζ, δεξαμενόπλια και όχι μόνο, πραγματικά τα μερικές δεκάδες λείπουν, δεν είναι κάτι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, και αυτή τη στιγμή να σου πω ότι λείπουν περίπου 16 με 17 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στις αγορές. Δεν έχουν αρχίσει να πειράζουν βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ευρώπη παρά πολύ λίγο τα στρατηγικά τους αποθέματα.
1: Και τώρα μάλιστα υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις για την πρόταση, έτσι, να εκμεταλλευτούν ένα ακόμη ποσοστό από τα στρατηγικά τους αποθέματα.
0: Βέβαια. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε... Τι θα κάνεις μετά δηλαδή, όταν θα τελειώσουν τα στρατηγικά αποθέματα. Δεν υπάρχει άλλη, όπως το λέμε, λαϊκά καβάτζα σε πετρέλαιο. Άρα θα... δεν φαίνεται να ανοίγει αυτό το πράγμα, να ανοίγει το Ορμούζ.
1: Η σχέση τώρα, σε ρωτάω, γιατί γνωρίζω πόσο πολύ ασχολείσαι με τα συγκεκριμένα ζητήματα και πόσο πολύ διαβάζεις και τα παρακολουθείς. Η σχέση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ τώρα, σήμερα, είναι ποια?
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και εξαιρετικά επίκαιρη. Κοίταξε, ο Τραμπ έχει

0: 47 χρόνια τώρα εξοπλίζεται, έχει περίπου 60 με 70 υπόγειες πόλεις, πρόσεξε, όχι σιλοπυράβλων, περιλαμβάνουν και σιλοπυράβλων και πυρομαχικά, και αυτά έχουν φτιάξει αρκετές από αυτές, οι οποίες πάθανε ζημιές από τους μεγάλους βομβαρδισμούς των Αμερικανών με τις blaster bombs, που είναι ειδικές βόμβες διατριτικές για να μπορέσουν να φτάσουν στα 60 μέτρα βάθος, ούτε καν ξέρουμε αν φτάσαν. Επίσης, το άλλο ζήτημα το οποίο είναι ανέκδοτο πραγματικά είναι τι έχουν γίνει τα 441 κιλά ουρανίου. Αυτά θα μπορούσαν να είναι στην Ατάνς, στο Ισφαχάν, θα μπορούσαν όμως να είναι και κατανεμημένα ανά 30 κιλά, 40 κιλά σε διάφορες υπόγειες τέτοιες βάσεις.
1: Ενδιαφέρον πάντως γι' αυτό εξέφρασε μέχρι και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν.
0: Βέβαια.
1: Άρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι κάτι που το θέλουν.
0: Ναι.
1: Τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ρώσοι.
0: Σαφώς. Οι Αμερικανοί δεν δέχονται να το πάρουν οι Ρώσοι. Είχαν προτείνει και οι Κινέζοι να το πάρουν το ουράνιο. Σε κάθε περίπτωση, δεν θεωρώ ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση το Ιράν έχει χρόνο να ασχοληθεί για το να εμπλουτίσει παραπάνω ουράνιο για να φτιάξει ένα πυρηνικό όπλο. Έχει πολύ πιο ζέοντα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά.

0: Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, γιατί οι Αμερικανοί στρατηγοί αυτοί οι οποίοι αποχώρησαν έχουν τεράστια πείρα, έτσι. Δηλαδή, όταν σου λένε μην κάνεις χερσαίες στο Ιράν, δεν στο λέει έτσι από πείσμα ο Αμερικανός στρατηγός, το λέει γιατί έχει εκτιμήσει τα γεγονότα, τις συνθήκες, τις παραμέτρους και γι' αυτό το λόγο δεν αποφασίζει να προχωρήσει σε ένα πολύ σκληρό πλήγμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Έχουμε δρόμο ακόμη να διανύουμε,
0: δηλαδή πολύ, δρόμο.
1: Πολύ, έτσι.
0: Ναι, αυτό πιστεύω.
1: Τώρα, μιας και μιλάμε για τα της Μέσης Ανατολής, mm-hmm. θα ήθελα να δούμε λίγο την υπόθεση αυτή με τον 37χρονο μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη εδώ στη χώρα μας.
0: Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
1: Δούλευε σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, λέει.
0: Σε πεντάστερο, λέει, και ήταν και φοβερά συμπαθής και προσινής και ήρεμος και δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Ένας καλός, ας το πούμε, πράκτορας ή τρομοκράτης. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνει, να μην δίνει στόχο. Mm-hmm.
1: Υπάρχουν... Και νομίζω ότι ήταν η δεύτερη φορά που δούλεψε σε ξενοδοχείο πάλι εκεί στην περιοχή. Έτσι, είχε κερδίσει ήδη δηλαδή την εμπιστοσύνη και είχε και σπίτι εδώ. Στα Πατήσια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Όπου εκεί είχε διάφορα υλικά για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η εκτιμήση ήταν ότι θα χτυπούσε Ισραηλινούς στόχους, ενδεχομένως θα έβαζε κάποια βόμβα σε ένα εστιατόριο, σε αεροπλάνο Ισραηλινών.
1: Ή κρουαζιερόπλοιο.
0: Πολλά θα μπορούσαν.
1: Τρομακτικά τα σενάρια αυτά, ναι, έτσι.
0: Ναι. Αλλά ευτυχώς τον σταματήσανε. Δύο ακόμη μέλη της Χαμάς από το ίδιο δίκτυο να ζητούν οι αρχές.
1: Ο ένας φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί κιόλας, διάβαζαν
0: πολύ
1: νωρίτερα, έτσι.
0: Ο δεύτερος mm-hmm. στην Κύπρο δεν έχει ταυτοποιηθεί, τον ψάχνουνε. Mm-hmm.
1: Και ξεκίνησαν όλα από την Κύπρο, Δημήτρη. Νομίζω από εκεί, από την σύλληψη ενός άλλου μέλους της Χαμάς. Και όταν άρχισαν οι αρχές εκεί να ξετυλίγουν το κουβάρι, έπεσαν πάνω στο συγκεκριμένο πρόσωπο εδώ του 37χρονου, ενημέρωσαν την ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική και άρχισε και εδώ πλέον να ξετυλίγεται το κουβάρι, ναι, που όπως μας είπες αποκαλύπτει και νέα πρόσωπα.
0: Ακριβώς, κατά πληροφορίες βέβαια έπαιξε και Μοσάντ το ρόλο της. Mm-hmm. Οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είναι γνωστό ότι είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, αν όχι οι καλύτερες. Έπαιξε και Μοσάντ λοιπόν το ρόλο της, έδωσε πληροφορίες, τις οποίες αξιοποίησε η ΕΥΠ και η Αντιτρομοκρατική και τελικώς καταλήξαμε σε αυτή την σύλληψη. Πάντως είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια ανησυχία, γιατί ξέρεις. Παρακολουθώντας όλα τα τρομοκρατικά χτυπήματα των τελευταίων ετών, από τις επιθέσεις στη Μαδρίτη με τα τρένα, στη Νίκαια με το φορτηγό με 85 νεκρούς, μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις, το Μπατακλάν στο Παρίσι, το οποίο mm-hmm. ήταν εξωπραγματικό, ήταν φρικιαστικό αυτό το οποίο συνέβη, ήταν

0: εκρηκτικών μηχανισμών από απλά υλικά, αν το κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
0: Απλοϊκά.
1: Υπάρχουν σε αυτές τις χώρες, υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν αστυνομεύονται. Και εκεί δημιουργούνται κέντρα εκπαίδευσης τρομοκρατών. Το πιο μεγάλο κέντρο εκπαίδευσης τρομοκρατών πριν από λίγα χρόνια, όπου είχαμε τον ISIS, δηλαδή το Ισλαμικό κράτος, ήταν το Σουδάν, το οποίο είναι μια χώρα όπου κυριαρχούν 5-6 πολέμαρχοι, οι οποίοι την έχουν μοιράσει μεταξύ τους. Και σε αυτή τη χώρα όπου υπήρχαν οι πολέμαρχοι, υπήρχαν στρατόπεδα μεγάλα ολόκληρα, τα οποία εκπαιδευόντουσαν τρομοκράτες, έτσι, και μιλάμε για πολλούς τρομοκράτες, μιλάμε για εκατοντάδες. Τώρα όλοι αυτοί ποιοι είναι ενεργοί, ποιοι δεν είναι ενεργοί, ποιοι θα ενεργοποιηθούν, αυτό δεν το γνωρίζουμε, είναι αδύνατο να το γνωρίζουμε, μόνο αν ήμασταν μυστικές υπηρεσίες θα το γνωρίζαμε, και πάλι με δυσκολία. Συνεπώς εκτιμώ ότι είναι ένας κίνδυνος όλος αυτός, όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί δημιουργεί πυρήνες τρομοκρατικούς, νέους τρομοκρατικούς πυρήνες από ανθρώπους οι οποίοι είναι οργισμένοι και θέλουν να εκδικηθούν τη Δύση ή, εν πάση περιπτώσει, αυτούς τους οποίους θεωρούν ότι ευθύνονται για τα δεινά τους.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο ενδεχομένως δημοσιογραφικά παραμελήσει την υπόθεση της κατάστασης που επικρατεί στη Γάζα τώρα. Mm. Δηλαδή τα σύνορα εκεί έχουν ανοίξει και μπορεί να μπαίνει μέσα ανθρωπιστική βοήθεια έτσι όπως πρέπει?
1: Όχι.
0: Ή πάλι υπάρχουν οι περιορισμοί των Ισραηλινών?
1: Ακριβώς. Είναι μικρές οι ποσότητες της ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνουν, τεράστιες οι ανάγκες. Mm-hmm. Σκέψω ότι αυτή τη στιγμή πάνω από τα μισά, πάνω από τα 3/4 των νοσοκομείων της Γάζας έχουν ισοπεδωθεί, σχολεία δεν υπάρχουν, φάρμακα δεν υπάρχουν, τρόφιμα δεν υπάρχουν. Δηλαδή η Γάζα παραμένει εξαθλειωμένη και κυρίως ισοπεδωμένη. Έτσι, δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή το 82% των κτηρίων έχει ισοπεδωθεί στη Γάζα. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε για ερείπια.
0: Γιατί το ενδιαφέρον για έχει μετατοπιστεί, βεβαίως, yeah, έχει μετατοπιστεί στην πολεμική αντιπαράθεση πλέον των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Mm-hmm. Και έχει φύγει από την περιοχή της Παλαιστίνης και της Γάζας, όπως και τα νεότερα, οι εξελίξεις για την επόμενη μέρα στην περιοχή. Τι θα mm-hmm. γίνει η περιοχή εκεί?
1: Υπήρχε το ανέκδοτο κάποτε ότι θα γίνει Ριβιέρα ή Γάζα.
0: Ο Τραμπ είχε κυκλοφορήσει αυτό,
1: έχει και το γιο που κάνει τα, που ασχολείται με τα ακίνητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι τόσο μεγάλη η εξαθλίωση του πληθυσμού στη Γάζα αυτή τη στιγμή, του 1,5 εκατομμυρίου που έχει παραμείνει, που θα πάρει πολλά χρόνια για να μπορέσει να ορθοποδήσει η Γάζα και να τη δούμε πάλι ως μια ευημερούσα λειτουργική πόλη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί αυτό, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, προτού, επειδή προχωρά και η ώρα και οδεύουμε προς τους τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε με 102-92 στον τρίτο τελικό της Basket League. Έκανε έτσι το 2-1 και θα πάει να διεκδικήσει πλέον τον τίτλο στο επόμενο παιχνίδι, που θα είναι βέβαια στο ΟΑΚΑ.
1: Ναι. Η επιτυχία του Ολυμπιακού αυτή αναντίρρητα. Να δούμε και το άλλο βέβαια, γιατί πολλές φορές έχω την αίσθηση τα θαύρου τα χρήματα πάνε 1-1, 2-1, 2-2 και μετά ο πέμπτος αγώνας είναι αυτός που βγάζει το νικητή.
0: Η αλήθεια είναι μια σκέψη που περνά από το μυαλό όλων. Να σας πω ότι λίγο πριν από το τζάμπολ του συγκεκριμένου αγώνα, έγιναν γνωστές από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ οι ποινές για όσα δυσφημιστικά ουσιαστικά έγιναν για το άθλημα του μπάσκετ στο Telecom Center, στο ΟΑΚΑ, στο δεύτερο παιχνίδι. Στον ιδιοκτήτη λοιπόν του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν μήνα, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν μήνα και χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Νικόλαο Λεπενιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή του Ολυμπιακού, στο Γιώργο Μπαρτζόκα, προπονητή των Ερυθρολεύκων, πρόστιμο 10.000 ευρώ και υποχρέωση συγγνώμη στον φίλαθλο κόσμο. Ενώ με χρηματικά πρόστιμα τιμωρήθηκαν και οι δύο ΚΑΕ για όσα, υπενθυμίζω, συνέβησαν στον προηγούμενο αγώνα. Και δεν ξέρω, βλέπουμε εδώ πέρα τον Thomas Wokap. Δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι λέει εδώ με το post-game εδώ στην R2.
2: Λέει ότι

0: Είσαμε πίσω μας εκείνο το παιχνίδι, βρήκαμε το ρυθμό μας καλύτερα. Συγκεντρωθήκαμε για να δώσουμε τον καλό μας σε αυτό και να έρθει αυτή η νίκη. Είναι τα πρώτα λόγια του playmaker του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει.
1: No, I feel good. That's pretty much it. You know, I feel good. I feel confident. I believe in the work that I put in, especially the second half of the season. You know, I felt myself in a really good rhythm because of the extra shots. Coach Steph and I are in here in the evenings getting up extra shots.
0: Μιλάει για τις δικές του επιλογές, τις προσπάθειες, τα σούτ, εκτέλεσε σωστά.
2: Αισθάνεται καλά ο Thomas Walker και πώς να μην αισθάνεται. Έκανε το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πάει μετά για τον τίτλο, όπως είπαμε, η ερυθρόλευκη ομάδα πλέον στο Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Και εμείς μπορούμε σιγά σιγά, όσο πλησιάζουν οι τίτλοι ειδήσεων, να προχωρήσουμε σε μια μουσική επιλογή και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό στη Βόρεια Εύβοια. Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται κανονικά, με τους σεισμογράφους να καταγράφουν τουλάχιστον 70 μετασεισμούς και τους σεισμολόγους να εκτιμούν ότι πιθανότατα η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος των πολεοδομιών κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 2 προφυλακιστές για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες των Ευρωπαίων ανακριτή. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σουκουλή. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Ιράν και Ισραήλ χαμηλώνουν τους τόνους, αλλά απειλούν σε περίπτωση νέας παραβίασης της εκεχηρίας. Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα, όποτε είναι απαραίτητο, διεμήνησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον απόϊχο των επιθέσεων που διέταξε εναντίον του Ιράν, παρά τις αντιδράσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σεισμός 6,2 βαθμών στα ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της Κούβας. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Αβάνα μετέδωσαν πως ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Έως 32 βαθμοί στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 12 παρά 25 πρώτα λεπτά.
1: Βαγγέλης Σαρής
0: και Δημήτρης Φαναριώτης, στο τέλος της ημέρας, η εκπομπή που θα σας συντροφεύει Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 μέχρι και τα μεσάνυχτα, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν, όλα όσα θα πρέπει να ξέρουμε, όσα έγιναν και όσα θα γίνονται, αλλά και όσα θα γίνουν. Δεν ξέρω αν διάβασα αυτή την είδηση, Δημήτρη, με τους 5 τόνους ακατάλληλου κρέατος που κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και πρόκειται για ένα κέριο χτύπημα, ως φαίνεται, στο κίνδυνο για την δημόσια υγεία.
1: Βέβαια.
0: Τα προϊόντα αυτά επρόκειτο να διατεθούν τόσο εδώ στην Αθήνα, όσο και σε νησιά, από μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται μάλιστα στα βόρεια προάστια. Έχουν γίνει εκτεταμένοι έλεγχοι και βρέθηκαν οι 5 τόνοι ακατάλληλου κρέατος. Τώρα εξετάζεται για το πού αλλού ενδεχομένως να έχουν σταλεί τέτοια τρόφιμα. Μάλιστα η πρώτη ποσότητα ήταν για τυχείο, ενημερώθηκαν και εκεί ευτυχώς δεν τα είχαν παραλάβει, γιατί θα τα διέθεταν οι επιχειρήσεις εστίασης, θα τα διέθεταν στους πελάτες τους.
1: Και μετά θα πάθαναν καμιά δηλητηρίαση και οι Έλληνες και οι τουρίστες και θα λέγανε ορίστε το άθλιο φάει της Ελλάδας.
0: Κάπως έτσι ξεκίνησε, Δημήτρη, από μια τροφική δηλητηρίαση σε ένα γνωστό κατάστημα εστίασης στα βόρεια προάστια. Το κατήγγειλε ο άνθρωπος, το θύμα της τροφικής δηλητηρίασης, και άρχισε σιγά σιγά να ξετυλίγεται η αλυσίδα αυτής της υπόθεσης. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας της Αττικής, και κατά τους ελέγχους οι οποίοι ακολούθησαν εκεί στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης, κατάψυξης, την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, αλλά και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Διευρύνθηκαν σε όλο το δίκτυο, όπως είναι λογικό, εμπορίας κρεάτων της συγκεκριμένης επιχείρησης, και όπως σας είπα και στοιχείο εκεί πέρα, ενημερώθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία ότι έγινε κατάσχεση τέτοιων προϊόντων ζωικών στην Αττική προτού φτάσουν στοιχείο που ήταν και ο προορισμός τους. Διενεργούνται μάλιστα και από την διεύθυνση του νομού 12 νήσων αυστηροί έλεγχοι, και πλέον η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας εδώ της Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης. Είναι λογικό, έστειλε μάλιστα και σχετικό μήνυμα ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς. Θα βάλουμε τέλος στο καθεστώς ασυδοσίας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περιφέρειας θα συνεχίσουν καθημερινά να βρίσκονται στο πεδίο με συνέπεια, αυστηρότητα και κυρίως με αποφασιστικότητα. Σημασία πάντως έχει ότι είναι τραγικό το να βγαίνεις να πας σε ένα μαγαζί, να φας κάτι, ενδεχομένως να το πληρώσεις και ακριβά, έτσι, γιατί δυστυχώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, όπως έχουν εξελιχθεί, όχι μόνο σε ελληνικό αλλά σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο, πληρώνουμε πλέον ακριβά και βιώνουμε την ακρίβεια όλοι μας, έτσι.
1: Και βέβαια αυτό πλήττει και τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας που είναι ο τουρισμός. Τώρα σχετικά με τον τουρισμό, πρέπει να σου πω, θα το έχεις παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα, έχουμε συνέχεια διαδηλώσει στην Ισπανία για τον υπερτουρισμό.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχουν εκτός από τη Μαγιόρκα, υπάρχει και η Ίμπιζα. Καλά, η Ίμπιζα είναι χειρότερη από τη Μύκονο. Δηλαδή έχω δει βίντεο όπου είναι ο ένας πάνω στον άλλον και χτυπιούνται όλη τη νύχτα με μουσική κτλ. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνεις, αν ήσουν κάτοικος της Ίμπιζα ή της Μαγιόρκα, θα έχεις γίνει έξαλλος, θα έχεις βγει στους δρόμους.
0: Αυτό το πράγμα, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, άμα ήσουν 20 χρονών, θα ήταν
1: τέλειο.
0: Ναι,
1: προφανώς, αλλά για τους φουκαράδες, τους κατοίκους, δεν αντέχουν άλλο. Έχουν κουραστεί πάρα πολύ με αυτή την υπόθεση του υπερτουρισμού.
0: Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπο αντιμετώπισης του.
1: Ακριβώς. Αυτό που είχε γίνει από πέρυσι είναι μια μόδα. Με νερομπίστολα να καταβρέχουν τους τουρίστες. Εντάξει. Με στη ζέστη, αν φας και λίγο νεράκι από το νερομπίστολο, δεν χάθηκε
0: σοβαρά
1: ο κόσμος.
0: Τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται με νερομπίστολα και ρίχνουν στους τουρίστες.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί αν εσύ έχεις ένα ωραίο σπιτάκι εκεί πέρα στη Μαγιόρκα, ας πούμε, και θες να κατέβεις κάτω να πιεις ένα καφέ και δεν μπορείς να βγεις στο δρόμο, γιατί ο δρόμος έχει τόσους πολλούς ανθρώπους που είναι αδύνατον, δηλαδή είναι σαν διαδήλωση. Και τι κάνουν τώρα? Θα διοργανώσουν στις 7 το απόγευμα της 26ης Ιουλίου νέα μαζική κινητοποίηση στους δρόμους της πρωτεύουσας της Μαγιόρκα, της Πάλμα, εκφράζοντας κατάφορα την αντίθεσή τους στις συνέπειες που, όπως υποστηρίζουν, προκαλεί ο ανεξέλεγκτος τουρισμός στην καθημερινή ζωή των κατοίκων. Και δεν προκαλεί μόνο αυτό, Βαγγέλη, προκαλεί και μεγάλη αύξηση των ενοικίων. Και αυτή τη στιγμή τα ενίκια και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχουν ανέβει πάρα πολύ, ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα οικογένειες ολόκληρες που θέλουν να νοικιάσουν ένα σπίτι.
0: Έχουν γίνει απλησίαστα για τους ντόπιους.
1: Απλησίαστα για τους ντόπιους, έτσι. Mm-hmm. Όχι μόνο για τους ξένους, κυρίως για τους ντόπιους. Και, εν πάση περιπτώσει, ζεις σε ένα όμορφο μέρος, σε ένα χωριουδάκι, ας πούμε, όμορφο γραφικό της Εύβοιας, όπου αλλού θες στην Ελλάδα, και ξαφνικά το βλέπεις να γεμίζει από κόσμο. Εντάξει, δηλαδή οι εικόνες που έβλεπα τώρα τις προάλλες σε ένα βίντεο από τη Σαντορίνη, δεν το πίστευα αυτό το πράγμα, γιατί έχω πάει πολλές φορές στη Σαντορίνη. Στα φυρά, λοιπόν, για να περπατήσεις στα φυρά, έπρεπε να έχεις τρεις μπράβους να σου ανοίγουν δρόμο. Δεν γινόταν αλλιώς. Δηλαδή, έχει συγκεντρωθεί τόσο πολύ ο τουρισμός σε ορισμένες περιοχές, σε ορισμένες τοποθεσίες, σε ορισμένα θέρετρα, όπου πλέον δεν χωράνε.
0: Μου έρχεται η Φοντάνα Ντι Τρέβι στη Ρώμη,
1: ναι,
0: στο μυαλό.
1: Έβαλε
0: στήριο. Στην οποία πλέον έχει μπει εισιτήριο. Ακριβώς. Γιατί τώρα θα μου πεις, θα διστάσει ο τουρίστας που θα πάει για τα 2 ευρώ να πάει. Απλά πλέον προσπαθούν να βρουν περίεργες ώρες και να πάνε ξημερώματα.
1: Να μην πληρώσουν.
0: Ναι, και να μην πληρώσουν, αλλά και να μπορέσουν να το χαρούν λίγο. Να βγάλουν, ναι, να βγάλουν δύο φωτογραφίες χωρίς να έχουν άλλους χίλιους.
1: Κατάλαβες γιατί πήγαινε διακοπές σε ένα μικρό χωριουδάκι στην Εύβοια, μικρό γαλατικό χωριό του Αστερίξ.
0: Πρόσεξε, γιατί θα το διαφημίσουμε.
1: Όχι, ποτέ.
0: Και
1: ποτέ.
0: Θα γίνει χαμός του χρόνου το καλοκαίρι.
1: Δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά αυτή η ηρεμία και η γαλήνη των μικρών ελληνικών χωριών, ειδικά των παραθαλάσσιων, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το βρεις πουθενά.
0: Αλήθεια πάντως είναι, Δημήτρη, ότι διανύουμε μια περίοδο που όλοι μιλούν για τις διακοπές. Όλοι μιλούν. Α, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, βλέπω εδώ πέρα, έχει δώσει και αυτός το παρόν στον τρίτο τελικό της Basket League. Και είναι λάτρης και του μπάσκετ ο Νόβακ, ο οποίος, να θυμίσω, ότι μένει πλέον στη χώρα μας, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τον βλέπω αυτή την ώρα στο post-game εκεί της ΕΡΤ.
1: Και είναι, λοιπόν, και ιδιαίτερα αγαπητός στο ασθενές φίλο ο Τζόκοβιτς, θεωρείται πολύ ωραίος τύπος.
0: Ναι, έχει και φανταστικό χιούμορ, επειδή τυχαίνει να παίζω τένις. Είναι από τους ανθρώπους τον οποίο έχω παρακολουθήσει. Έχει φοβερό χιούμορ και αυτοσαρκασμό παράλληλα. Οπότε και το πουλάει.
1: Θέλω να σε παρακολουθήσω να παίζεις τένις. Και τι άλλο, θα κανονίσουμε μια παρτίδα, οι δυο μας. Είμαι τόσο άσχετο, θα με νικήσεις με τη μία.
0: Θα ξεκινήσουμε με τάβλη, καλό κακό. Και μετά θα δούμε.
1: Το τάβλι, μια και το λες, νομίζω ότι είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στην παραλία στην Ελλάδα. Δηλαδή, όπου θα δεις παρέες, ξέρεις, μεγάλες και τα λοιπά, σίγουρα θα υπάρχει ένα τάβλι όπου θα παίζουν. Βέβαια, θα ήταν καλύτερα να παίζουμε σκάκι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Και
0: είναι
1: το
0: πιο διαδεδομένο στη χώρα μας, η αλήθεια, είναι το τάβλι, και κυρίως από τα φοιτητικά χρόνια, έτσι. Εκεί έρχεται και καθιερώνεται και παγιώνεται.
1: Ο μεγάλος μου καημός ήταν ο εξής. Ο συγχωρεμένος ο παππούς μου ήταν μέγας ταβλαδόρος. Και ο καλύτερος του φίλος, ένας ξαδερφός του, εν πάση περιπτώσει, ήταν ακόμα καλύτερος ταβλαδόρος. Και καθόμουν ένα παιδάκι μικρός, 8-9 χρονών, που ερχόταν επίσκεψη και στη γιαγιά μου, και παίζανε τάβλο και το παρακολουθούσα. Να σου πω ότι δεν ξέρω ακόμα να παίζω τάβλο. Δηλαδή, ξέρω τα πολύ στοιχειώδη και ντρέπομαι γι' αυτό, φοβερά. Αλλά ειδικά οι παλιοί άνθρωποι, οι μεγάλοι άνθρωποι παλιά που παίζανε τάβλο, ο τρόπος που χτυπάγανε τα πουλια, που ρίχνανε τα ζάρια, υπήρχε μια ολόκληρη σημειολογία.
0: Και η ιεροτελεστία.
1: Και η ιεροτελεστία, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Πολύ πιο σωστά το είπες. Μια φοβερή ιεροτελεστία, ήταν καταπληκτικό. Πολύ γρήγορα λέω μια δυσάρεστη είδηση, είναι πραγματικά εντυπωσιακή, στο Λος Άντζελες. Πατέρας πυροβόλησε, σκότωσε τους δύο δίδυμους 10χρονους γιους του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ευτυχώς άφησε τη γυναίκα του ζωντανή. Τώρα τι να κάνει η γυναίκα που θα έχει χάσει άντρα και δύο παιδιά, είναι ένα άλλο παπαευαγγέλιο. Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το δεύτερο άρθρο του συντάγματος, που εγκρίνει την,
0: το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.
1: Στην οπλοκατοχή. Δηλαδή έχουμε μια χώρα με 350 εκατομμύρια κατοίκους και υπάρχουν πάνω από μισό εκατομμύριο όπλα. Και δεν είναι στα χέρια όλων. Υπάρχουν, ας πούμε, οι πολιτοφυλακές που ήταν φύλλα προσκύμενες στον Τραμπ. Αυτοί που πήγανε στο
0: Καπιτόλιο,
1: στο Καπιτόλιο να μπουν, αν είχες δει, ήταν σωσμένοι με δύο Καλάσνικοφ, δύο Βάλτερ PKK πιστόλια στις τσέπες, άπειρα πυρομαχικά. Καταλαβαίνει κανείς, είναι μια κουλτούρα βέβαια αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κουλτούρα των όπλων, αλλά το έχουν πληρώσει πανάκριβα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γιατί πολλές φορές αυτά τα όπλα έχουν πέσει στα λάθος χέρια.
1: Ακριβώς.
0: Είτε χέρια ανηλίκων, πολλές φορές που πήγαν με ένα όπλο στο σχολείο και προκάλεσαν μακελιό, είτε χέρια ανθρώπων που έχουν κάποια ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα και δυστυχώς.
1: Διάβαζα μια μέρα την ομοθεσία των πολλών πολιτιών στις ΗΠΑ απέναντι στο όπλο και στα όπλα. Και στο Κολοράντο, ένας 14χρονος, δηλαδή ένα παιδί που έχει συμπληρώσει τα 14 του χρόνια, μπορεί να αγοράσει, όχι καραμπίνα, πολεμικό του φέκι. ΑΚ-47 Καλάσνικοφ.
0: Είναι αδιανόητο και μετά εμείς μιλάμε για πατίνια του.
1: Ναι,
0: μπορεί να το πάρει και ο μπαμπάς εκεί δώρο το όπλο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και πόσες φορές δεν έχουν γίνει και δυστυχήματα, έτσι, γιατί. Το δίνουν στο παιδάκι το 6χρονο, 7χρονο να περιεργαστεί το όπλο, το οποίο όπλο έχει αληθινές σφαίρες μέσα. Δεν το δίνουν άδειο και πόσες φορές δεν έχει σκοτωθεί κόσμο με αυτό. Δηλαδή, κάποτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτό στις ΗΠΑ, γιατί το λόμπι των όπλων, όπως και το λόμπι των καπνικών προϊόντων, χρηματοδοτείται συνήθως και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. Οπότε το έχουν δίπορτο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει.
0: Και δεν τολμά κανείς να κάνει τομή σε αυτά τα θέματα.
1: Επιχείρησε ο Biden να κάνει.
0: Είναι τζις, ναι.
1: Δηλαδή, ο Biden τι επιχείρησε να κάνει, να απαγορεύσει τα πολεμικά του φέκια, τη φέκια τα οποία έχουν γεμιστήρες. Και ρίχνουν, δηλαδή παίρνουν 10, 15, 20, 30 σφαίρες, έτσι. Αυτά σε ένα mass killing, δηλαδή σε έναν μαζικό φόνο, ο άλλος πατάει τη σκανδάλη και αρχίζει και γαζώνει. Άλλο αυτό και άλλο το να έχεις ένα πιστόλι. Είναι, θα προκαλέσεις πάλι θανάτους φυσικά, αλλά λιγότερους. Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει καταφέρει να περιορίσει έστω και στο ελάχιστο τις πωλήσεις πολεμικών, ξαναλέω, τυφεκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή φτάνουμε και στο τέλος σιγά σιγά της σημερινής πρώτης εκπομπής μας, της πρεμιέρας μας εδώ, στο Earth News Radio 105,8, υπενθυμίζω, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Άγγελο Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας, η εκπομπή που θα σας συντροφεύει από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, από τις 10 μέχρι και τα μεσάνυχτα.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι στην παραγωγή είναι η Μαρία Σφυρόρεα, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και ο Γιώργος Σολάκης είναι στην μουσική μας επιμέλεια.
1: Ακριβώς.
0: Και με τα υπέροχα τραγούδια του, τις μουσικές του επιλογές, αλλά και με αυτό το φοβερό χαλί που συντροφεύει τα λόγια μας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν φτάνουμε προς το τέλος, η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο, δεν ξέρω αν το αφού γκράζεσαι κι εσύ, όλοι λίγο πολύ μιλάμε για τις, αρχίζουμε και βάζουμε δειλά-δειλά στο μυαλό μας τις διακοπές,
1: ναι,
0: που έρχονται, τις καλοκαιρινές διακοπές. Όλοι βλέπεις γύρω-γύρω στο γραφείο, στη δουλειά, στο σπίτι,
1: στην οικογένεια.
0: Πού θα πας εσύ, πού θα πάω εγώ. Έκλεισα, λέω να πάω εκεί, λέω να μην πάω εκεί. Μου αρέσει όμως αυτό, αλλά είναι ακριβό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό, μια κοινή συνισταμένη σε όλους, είναι η δυσκολία πλέον για τις νησιωτικές περιοχές. Για μια οικογένεια η οποία θέλει να ταξιδέψει και να πάει σε ένα Κυκλαδονήσι, για παράδειγμα, και θα πρέπει να πάρει και το αυτοκίνητό της μαζί, οι τιμές πραγματικά έχουν ανέβει αρκετά. Και εκεί κάθονται και τα ζυγίζουν όλα. Και αν ήθελαν να πάνε ή κάποτε πήγαιναν για 2 εβδομάδες ή 10 μέρες, πλέον για να το καταφέρουν θα πρέπει να μικρύνουν το χρονικό περιθώριο για να βγει.
1: Εγώ θα προτείνω το εξής σε όλους τις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα μέρη στην Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα. Είτε αυτά είναι στην Πελοπόννησο, είτε αυτά είναι στην Εύβοια, είτε είναι στη Βόρειο Ελλάδα, στη Χαλκιδική, όπου... Παράδειγμα, εγώ πάω σε ένα χωριουδάκι στην Εύβοια. Αυτό μόνο που έχω να κάνω είναι να πάρω το αυτοκίνητο, μία ώρα και ένα τέταρτο μέχρι την Αρκίτσα, 40 λεπτά απέναντι και άλλα 20 λεπτά και έφτασα. Και εκεί τελείωσε.
0: Καράβι μπαίνεις και εκεί βέβαια. Και εκεί πληρώνεις την αρκίτσα.
1: Ναι, αλλά όχι, πληρώνω.
0: Όχι αποτρεπτικό ποσό όμως.
1: Όχι όμως, πληρώνω ακριβώς. Το αυτοκίνητο είναι 30 πάντως ευρώ και 5
0: έχει
1: ευρώ.
0: Έχει αυξηθεί και εκεί η αλήθεια.
1: Παντού έχουν αυξηθεί τα πορτμή, mm-hmm. αφού έχουν αυξηθεί τα κάψιμα.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, αλλά από την άλλη, φτάνεις ας πούμε στον προορισμό σου, είτε σε έναν υπηρετικό προορισμό. Έτσι, άλλοι πάνε και στο βουνό, τους αρέσει το βουνό το καλοκαίρι. Εμένα πιάνει κατάθλιψη προσωπικά. Το χειμώνα το λατρεύω. Φτάνεις λοιπόν να πας εκεί και με το που φτάνεις έχεις καθίσει. Να σηκωθείς, βλέπω τι γίνεται στον Πειραιά για τα Κυκλαδονήσια και παθαίνω πλάκα. Πάει ο άλλος 2 ώρες πριν, άντε να βάλει το αυτοκίνητο μέσα, να βγει, να βρει την οικογένεια που έχει ανέβει με στο πλοίο, από το πλοίο να ξεκινήσει να πάει πιο πέρα. Είναι δηλαδή, είναι και μια ταλαιπωρία όλη αυτή. Και πες ας πούμε ότι πας, λέω ένα παράδειγμα τώρα, εντελώς στοιχείο, πας στην Πάρο και θες να φας το βράδυ. Για πήγαινε να φας την Πάρο το βράδυ μήνα Ιούλιο και Αύγουστο. Γίνεται ο χαμός από τουρίστες, από Έλληνες. Το σουβλάκι έχει κανένα δεκάρικο από ό,τι ξέρω, 8-9 ευρώ, δεν ξέρω πόσο έχει. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό, το κόστος.
0: Η χώρα μας πάντως έχει πολλές επιλογές. Αυτό που είπες,
1: αυτό
0: Δημήτρη.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχει πάρα μα πάρα πολλές επιλογές.
1: Και κάποιοι πάνε στα χωριά τους, έτσι.
0: Για όλα τα βαλάντια. Όσοι είναι τυχεροί και έχουν ένα αποκούμπι, έχουν ένα σπίτι, ένα πατρικό, τον αδερφό, την αδερφή, τη μαμά, τον μπαμπά, το θείο, τον ξάδερφο που θα σε φιλοξενήσει ή τον καλό φίλο ή συνάδερφο, είναι οι τυχεροί. Από εκεί και πέρα. Οι υπόλοιποι πρέπει να επεξεργαστούν και να τα βάλουν πολύ καλά κάτω, προκειμένου να σκαρώσουν έτσι το σχέδιο, το οποίο ταιριάζει με την τσέπη του καθενός.
1: Ακριβώς. Πάντως οι Κυκλάδες έχω την αίσθηση ότι δεν ταιριάζουν με την τσέπη του μέσου Έλληνα. Του εύπορου Έλληνα, ναι, βεβαίως. Αλλά του μέσου Έλληνα, όχι. Επίσης, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, την οποία την κάνανε κάποιοι φίλοι, είναι να πάρεις ένα. Όχι κρούζερ, γιατί καίει πάρα πολύ καύσιμο, να πάρεις ένα εστιοπλοϊκό, έστω με καπετάνιο, που να μπορεί να κοιμήσει 10-12 άτομα, να βάλουν όλοι μαζί να το μοιραστούν το έξοδο και μετά δεν έχεις ούτε το που θα κοιμηθείς, γιατί κοιμάσαι εκεί, ούτε που θα κάνεις μπάνιο, γιατί πηγαίνεις όπου θέλεις να κάνεις μπάνιο.
0: Έχεις κοιμηθεί σε εστιοπλοϊκό.
1: Ναι, κουνάει λίγο.
0: Και... Θα αντέχουν και οι 12 το κούνημα αυτό?
1: Όχι, αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Και όταν
1: είναι...
0: αρχίσει η γκρίνια, έτσι, τι θα γίνει μετά?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει, το προχώρησε στο πράγμα. Εντάξει,
0: προχώρησα αλλά... λίγο πρακτικά σκεπτόμενος.
1: Ναι, έτσι. Δίκιο έχεις. Αλλά απ' την άλλη δεν πάει να είναι μια πολύ. Είναι συμφέρουσα πρόταση,
0: ναι,
1: ξέρεις.
0: Ναι.
1: Περίπου 100-150 ευρώ το άτομο.
0: Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι το προτιμούν. Καταρχάς, πολλοί επιλέγουν, κάνουν και τα μαθήματα, έτσι. Γίνονται, παίρνουν το δίπλωμα σκίπερ.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά ανά δύο νοικιάζουν όχημα, γιατί πρέπει να υπάρχουν δύο. Ικανοί να οδηγήσουν το
1: ιστορικό.
0: Ακριβώς. και από εκεί και πέρα ξεκινούν, μετά νοικιάζουν και παίρνουν τις οικογένειες, τους φίλους τους και οργανώνουν ταξίδια. Είναι όντως μια λύση.
1: Παιδί μου, ζούμε σε μια μαγική χώρα τώρα. Τι να λέμε, εγώ έφυγα την Κυριακή που είχα ρεπό και πήγα στη Ραφίνα να κάνω μπάνιο. Από το ring εδώ της Κηφισίας έκανα 25 λεπτά να φτάσω στη θάλασσα. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι την έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας. Είμαστε εξαιρετικά
0: ευλογημένοι.
1: Ευλογημένοι. Ναι, ούτε καν προνομίου, όχι ευλογημένοι. Πιο καλά το είπες.
0: Μάλιστα. Τώρα ήθελα, γιατί πραγματικά βλέποντας έτσι εδώ πέρα τα παιδιά, τους μικρούς μας φίλους που επίσης ανυπομονούν για τις καλοκαιρινές διακοπές, θυμήθηκα τους 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές που πρόσφερε η ΕΡΤ. Σήμερα σε 8 σχολικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται στον νομό Ιωαννίνων.
1: Πολύτιμο δώρο.
0: Ένα πολύτιμο δώρο για αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο από κανέναν. Ο πρόεδρος ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, βρέθηκε εκεί, επισκέφθηκε τα σχολεία εκεί που στήριξε τη δράση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν από την δωρεά, τον ευχαρίστησαν για την έμπρακτη αυτή στήριξη και μάλιστα απόψε στις 9 είχε και με αφορμή τον εορτασμό των 60 ετών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, είχε μια παρουσίαση η Αρτική στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Οπότε,
1: για τα 60 χρόνια της τηλεόρασης και τα 77 του ραδιοφώνου.
0: Ακριβώς, με αφορμή αυτό, και η ΕΡΤ λοιπόν μέσα από αυτήν την δράση έδειξε ηχηρά το κοινωνικό της πρόσωπο για ακόμη μια φορά, και είχαμε και σύνδεση νωρίτερα στο βραδινό μας μαγκαζίνο με τον Θάνο Σιαφάκα, με τον Βασίλη Σιώμου εκεί από την περιοχή, ο οποίος ακριβώς μας περιέγραψε αυτήν την πολύ όμορφη εικόνα εκεί που δημιούργησε η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής.
1: Ναι, και μάλιστα άκουγα ότι η προβλέψη του καιρού, το Σιώμο νομίζω ότι άκουγα, τον καλό συνάδελφο, ότι οι προβλέψεις λέγανε για βροχή, τελικώς δεν έβρεξε.
0: Είχε βρέξει νωρίτερα.
1: Είχε βρέξει νωρίτερα. Ήταν όλοι χαρούμενοι.
0: Φοβήθηκαν ότι θα τους τα χαλάσει, ναι, ο καιρός, αλλά ευτυχώς όταν ήρθε η ώρα, ο ουρανός καθάρισε, είπε. Έτσι, άρα έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν, και βέβαια ήταν απερίγραπτη, ήταν όμορφες οι εικόνες από τα παιδιά τα οποία επεξεργάζονταν τους καινούργιους υπολογιστές εκεί στα σχολεία, τα οκτώ σχολεία τα οποία επισκέφθηκε και ο πρόεδρος, ο κ. Παπαδόπουλος, με το κλιμάκιο ακριβώς της ΕΡΤ. Επεξεργάζονταν τους καινούργιους υπολογιστές και λέγανε πω τι ωραία που πάει, γιατί ο προηγούμενος κόλλαγε συνέχεια, σέρνονταν, και οπότε μπορείς να καταλάβεις τα παιδιά εκεί στην Παραμεθόριο, και αυτό ήταν το οποίο τόνισε και το κλιμάκιο της ΕΡΤ στην περιοχή, πόσο πολύ πραγματικά στηριζόμαστε σε αυτόν τον κόσμο της Παραμεθωρίου και πόσο πολύ θέλουμε αυτά τα νέα παιδιά να μείνουν στον τόπο τους, να θελήσουν και να καταφέρουν να μείνουν στον τόπο τους.
1: Ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό, Βαγγέλη? Έχω παρακολουθήσει τώρα τόσα χρόνια, 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, έχω παρακολουθήσει τους πρώτους επιτυχώντες στις Πανελλήνιες. Και κάποιοι είναι από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, λένε κάναμε ιδιαίτερα μαθήματα, πολύ το προσπαθήσαμε και τα λοιπά. Και υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία ζουν ακριβώς όπως είπες, σε ένα χωριό στην Παραμεθώριο, και δεν έχει φροντιστήριο το χωριό, πρέπει να κάνουν 50 χιλιόμετρα για να πάνε στην πόλη. Και διαβάζουν μόνα τους και μπαίνουν σε σχολές πολύ δύσκολες, πολύ ψηλές. Και αυτό το δώρο που έκανε η ΕΡΤ είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσω του υπολογιστή μπορούν να προετοιμαστούν πολύ πολύ καλύτερα.
0: Έτσι, και γιατί... να γνωρίσουν και τον κόσμο.
1: Και να γνωρίσουν και τον κόσμο. Ναι, και τον σωστό, κόσμο. Σωστό, σωστό.
0: Από αυτά τα μικρά χωριά εκεί στην Παραμεθώριο των Ιωαννίνων να ταξιδέψουν παντού. Γιατί μέσω του ίντερνετ, κακά τα ψέματα, ταξιδεύουμε όπου θέλουμε. Όπου μας έρθει, θα μπούμε μέσα στον υπολογιστή και θα ταξιδέψουμε.
1: Δήμο, εγώ κάνω virtual vortex στο Google Maps, μπαίνω και κάνω, επειδή παλιά σπούδασα στις Βρυξέλλες, κάθομαι και βλέπω για παράδειγμα πώς έχει γίνει η γειτονιά μου σήμερα. Δηλαδή μπορώ να δω πράγματα τα οποία είναι καταπληκτικά, δηλαδή μόνο με υπολογιστή μπορείς να δεις αυτά.
0: Λοιπόν, μας καλούν να αποφωνήσουμε σιγά σιγά, γιατί
1: αποφωνούμε.
0: Μας έπιασε πολυλογία. Ήμασταν μαζί σας από τις 10 μέχρι και τώρα, είναι η ώρα 12 παρά 2 λεπτά. Εδώ,
1: στο Earth News Radio 105,8,
0: με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη,
0: στο τέλος της ημέρας και στην αυγή της νέας που ξεκινά. Από όλους εμάς, να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
1: Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.
0: Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εβίας που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Άνδρας 63 ετών έχασε τη ζωή του στη Ρόδο μετά από τραυματισμό με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επεισοδίου με το φίλο του με τον οποίο συγκατοικούσε. Οι δύο άνδρες είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία διαρευνά τα ακριβή αίτια της διαμάχης, ενώ ο δράστης είχε νοσηλευθεί στο παρελθόν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένα παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ ο τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά την δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σουκουλή. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, απίφθινε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό σε συνέντευξή του στο CNN, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς, αν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε, είπε ο Αούν. Τουλάχιστον 35 είναι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων. Περίπου 12 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι προς το παρόν και τουλάχιστον 134 έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών. Η Εισαγγελία της Ρώμης ερευνά το ρόλο του Μπεν Γκβίρ στη μεταχείριση των συλληφθέντων του στολίσκου για τη Γάζα.
0: Καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, 12 και 9 πρώτα λεπτά, παιδιά. Σήμερα είναι Τρίτη, αυτή η μέρα που ξημερώνει, 9 του Ιουνίου. Και σήμερα επίσης είναι, για να το ξέρετε, γιατί κάτι είδα, ξεκίνησε με Donald και λέω όχι πλάκα. Αλλά όχι, είναι η μέρα Donald Duck. Άκου τώρα κατάσταση. Τι να πεις. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Τι κάνετε. Είχαμε ένα ζητηματάκι πάλι, εχθές το βράδυ. Περίπου, για να είμαστε ακριβείς, 22 και 48, 11 παρά 10, έτσι. 4,1 παιδιά. Να μην επανέλθουμε τώρα, 4,2 κτλ. Η αυτή, η 5,2 που ήταν την Κυριακή, αυτό ήταν και πέρασε. Οι σεισμολόγοι λένε αυτό το ρήγμα δεν δίνει μεγάλους σεισμούς. Και θα έχουμε μετασεισμούς και τους έχουμε. Αυτό το 4,1 ήταν 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβίας, 17, σχεδόν 18 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Ένα τσικ να πεις, κάποιοι το καταλάβαμε εδώ στην Αττική. Γιατί αν έχεις ευαισθησία και φοβάσαι κιόλας. Αλλά δεν είναι, παιδιά. Πρέπει η ενέργεια να εκτονώνεται. Οπότε το λένε οι σεισμολόγοι, το λέμε εμείς. Οπότε πρέπει να είμαστε μερικώς ευχαριστημένοι που γίνονται αυτά, για να τελειώσει το φαινόμενο και να ξεμπερδεύουμε. Θα μου πεις, το λες γιατί δεν είσαι εκεί. Σωστό. Ορθόν. Και επειδή είχαμε και ζημιές από τα 5,2 της Κυριακής, έχουμε και ελέγχους σε σπίτια και κτίρια, σε Δαφνούσα και Προκόπη, για να καταγραφούν οι ζημιές. Στη Δαφνούσα είναι η μεγαλύτερη ζημιά που έχει γίνει, πάνω από 10 σπίτια. Στο Τρούπι μόνο την εκκλησία, στα Καλύβια κάποια σπίτια, πάνω από 100, είπε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ματουδίου Αργύρης Λιάσκος. Εχθές έγιναν επίσης μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα γίνουν και απόψε, το καταλαβαίνουμε. Και αυτή η εικόνα που έχουμε τώρα ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση της Κυριακής ήταν ο κύριος σεισμός. Και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ το είπε, ο κύριος Λέκας. Πεποίθηση εξέφρασε, δεν είπε νομίζω, ενδεχομένως, την πεποίθησή του ότι με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν αναμένονται ιδιαίτερα ισχυρότεροι σεισμοί στην περιοχή της Εύβοιας. Έμειναν κλειστά χθες τα σχολεία, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων, και πορευόμαστε έτσι. Τώρα να βγαίνουμε εμείς από εδώ να σας λέμε, όταν το σπίτι έχει ρογμές, όταν το σπίτι τα ξέρετε καλύτερα, γιατί έχετε ενημερωθεί και γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν ένα σπίτι είναι παλιό και έχει ζητήματα, δεν μένουμε μέσα. Θα μου πεις, πού να πάω να μείνω. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα και μπορούμε να, όταν έχουμε ζητήματα, έτσι, να πηγαίνουμε και να φιλοξενούμεθα. Και βεβαίως αναμένουμε άμεσα να δημιουργηθούν οι συνθήκες οι κατάλληλες για να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, έτσι, να φτιαχτούν τα ζητήματα αυτά όλα. Αυτό περιμένουμε. Τώρα λέμε εδώ και αυτό και μακάρι και τέτοια δεν έχει, επί του πρακτέου να φτιαχτεί ό,τι είναι χαλασμένο, έτσι. Για να μην λέτε μόνο τα δικά μας εδώ, παιδιά. Είχαμε εκείνες στις Φιλιππίνες, εντάξει παιδιά, 35 νεκρούς έχει τουλάχιστον. Εκεί έκανε άλλο πράγμα, εκεί ήταν 7,8, δεν το συζητώ καθόλου. Και είχαμε και χθες το βράδυ 6,1 στην Κούβα, ξαναλέω, μην ακούσει κάποιος και πει τι γίνεται.

Ως για τσουνάμι, έτσι. Και έγινε αισθητός, λένε οι κουβανικές αρχές, ο σεισμός 6,1 ήταν. Τι ήταν, απλό πράγμα. Σε ολόκληρη τη δυτική πλευρά της χώρας, μέχρι και τη Φλόριντα. Απέναντι είναι, μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα. Απέναντι, έτσι. Και πολύ κοντά. Επίσης, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην Αβάνα είπαν ότι οι δονήσεις δίληκησαν 20 δευτερόλεπτα. Που σημαίνει οι άνθρωποι βγήκαν από τα σπίτια τους και κατέφυγαν στους δρόμους. Σκέψου τώρα να είσαι μέσα στη φτώχεια, μέσα στη δυστυχία, να έχεις ενεργειακό πρόβλημα από τον αποκλεισμό τον ενεργειακό, να μην έχεις ρεύμα τις ποιες μισές, να έχεις ρεύμα 3 ώρες την ημέρα και να σου κάτσει και ο σεισμός. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Γενικά υπάρχει ένας αναβρασμός, θα έλεγα, αλλά πέστε μου τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, διότι αποφασίζει η φύση, αποφασίζει ο Εγκέλαδος, αποφασίζουν τα ρήγματα, δεν αποφασίζουμε εμείς. Τα σπίτια πρέπει να είναι χτισμένα με τον αντισεισμικό κανονισμό και να υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις ότι δεν θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα. Προβλήματα θα έχει όταν έχει 6,1, 7,8, εννοείται. Καλά, τις Φιλιππίνες δεν τις βάζω μέσα, είναι μια ιστορία τελείως διαφορετική. Αλλά γιατί αυτή την περίπτωση θέλουμε να υπάρξει μια ηρεμία. Θα πει που να τη βρω. Είναι και αυτό ένα θέμα. Η αλήθεια. Είναι ένα. Έχουμε να πούμε πολλά για διάφορα. Για να δούμε τι θα γίνει. Αυτά που λέγαμε, δεν λέγαμε εμείς. Όχι. Από την περασμένη εβδομάδα για τη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Συμφωνίες και ναι. Εσείς κατά τα άλλα καλά. Αυτό είχε πει θα το σταματήσει τότε και τότε και τότε. Αλλά δεν είναι. Τώρα έδωσε εντολή να σταματήσουν οι ανθρωπράκτες. Θα σας τα πω, θα σας τα πω. Πάμε να το ακούσουμε το επόμενο. Τι έχω? Και True και Faith κιόλας. Δεν το συζητώ. Πάμε.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, παιδιά. Λοιπόν, είπα και εγώ δεν θα έχει μια δολοφονία. Αλίμονο. Ρόδος. Χθες βρέθηκε νεκρός ένας 60χρονος. Συγγνώμη. Δράστης φέρεται να είναι ο συγκάτοικός του, ο οποίος τσακώθηκαν και του επιτέθηκε μαχαίρι και του έκοψε την καροτίδα. Κατάλαβες, αυτό είναι. Ψάχνουν τώρα οι αστυνομικοί, κάνουν έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ψάχνουν να βρουν κάτω από ποιες συνθήκες εκτυλίχθηκε αυτή η θανατηφόρα συμπλοκή. Είπα κι εγώ. Είναι δυνατόν. Κάθε μέρα έχουμε κάτι ανατριχιαστικό. Κάθε μέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Μα πεις, δεν γινόντουσαν παλιά? Κάθε μέρα να έχουμε μια δολοφονία. Την Κυριακή είχαμε. Χθες ήταν Δευτέρα. Ναι, είχαμε την Κυριακή. Περίεργο. Περίεργο. Πριν σας πάω στα δύσκολα, θα μου πεις όλα αυτά είναι εύκολα. Έλαντε, πείτε μου κι εσείς. Επειδή μιλάμε για κλιματική αλλαγή και κοιτάζουμε θερμοκρασίες και τα λοιπά και μου πήγατε και μου κάνατε τα μπάνια σας και καλά κάνατε το Σαββατοκύριακο και τα λοιπά, παιδιά, θα μου πεις την κλιματική αλλαγή, εντάξει, μπάνιο δεν θα κάνω, δεν θα κάνω να κολυμπήσω. Είναι το κολύμπι, λέει, είναι η καλύτερη άσκηση, το κολύμπι και το περπάτημα, παιδιά. Ναι, ναι. Είναι λίγο το πιο ωραίο. Σε κάποια

Ποιες χώρες εκτός Ευρώπης, εκτός Αμερικής και εκτός Ασίας θα σας πω. Αν πεις τι έμεινε, έλατε. Λοιπόν, είναι πολύ διαδεδομένο αυτό. Το πρωί πριν να πας στην εργασία σου, γιατί εκεί δουλεύουν είναι από 7, είναι με 5, ναι, ή μετά την εργασία που θες λίγο να χαλαρώσεις, ανοιχτά τα κολυβητήρια σου λέει, πηγαίνουν, κάνουν τα ασκήσεις τους κτλ. Θα πεις θάλασσα δεν έχει. Θάλασσα έχει εκεί που είναι τα μέρη τα παραθαλάσσια. Αν ο άλλος ζει σε μια πόλη που έχει μόνο ποτάμι, σου λέει γιατί να πάω στο ποτάμι. Θα πάω πάρα πολύ στη λίμνη, ξέρω εγώ, θα πάω πάρα πολύ ωραία σε ένα κολυβητήριο να κάνω τα μπάνια μου, να κάνω τις ασκήσεις μου και όλα καλά. Και αν περπατήσω κιόλας για να φτάσω και επιστρέψω και περπατώντας, η καλύτερη άσκηση βέβαια. Λοιπόν, σας τα λέω όλα αυτά γιατί. Γιατί λέει, λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι φέτος ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών αερίων που προκαλούν το θερμόμενο του θερμοκηπίου. Έτσι. Δεύτερος, βίωσαν λέει τη δεύτερη πιο θερμή τους άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ. Τι σημαίνει, ξηρασία σημαίνει. Με αυτό είναι το θέμα. Άνοιξη ήταν, πέρασε. Ξηρασία μεταξύ Μαρτίου λέει και Μαΐου, εκτός από την Αλάσκα και τη Χαβάη. Ναι, την Αλάσκα. Το λες ότι δεν έχει θέμα. Κατέγραψαν λέει μέσα θερμοκρασία 13 βαθμούς, 13,2. Οι μισές δυτικές πολιτείες βίωσαν ρεκόρ καύσωνα το Μάρτιο, πάνω από 30. Πριν μια εβδομάδα λέει είχε, που έκανε τους 30, μια εβδομάδα πριν είχε παγωνιά. Και σε περιοχές λέει, αρκετές περιοχές που βρίσκονται στα νότια σύνορα μεταξύ Καλιφόρνιας και Αριζόνας, στα νοτιοδυτικά, ο υδράργυρος ξεπέρασε ακόμη και τους 44,4 βαθμούς, παιδιά. Νέο εθνικό ρεκόρ στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μάρτιο. Και η άνοιξη του 26, ναι, γίνεται επομένως η δεύτερη πιο θερμή. Ήταν το 12 η πρώτη πιο θερμή. Αριζόνα, Κολοράντο, Νέο Μεξικό, Τέξας ήταν επίσης λέει η πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί σε 132 χρόνια καταγεγραμμένων στοιχείων. Ναι, ναι, ναι. Και με εκτός της Αλάσκας και της Χαβάης, ξαναλέω, οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωσαν επίσης μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, που βρέχει χειμώνας, Γενάρης, Φλεβάρης, τη χειρότερη ξηρασία τους από το 1988. Και περισσότερο από το 58% του εδάφους τους βρισκόταν ακόμη σε κατάσταση ξηρασίας τώρα, σε αρχές του μήνα. Δύσκολος ο χειμώνας, λέει, στα δυτικά. 8 από τις 11 πολιτείες έχουν καταγράψει το θερμότερο χειμώνα τους. Λιώνουν τα χιόνια, ανησυχούν οι αρχές. Η Χαβάη, θα ήθελα να πάω στη Χαβάη. Ωραία θα είναι. Βίωσε, λέει, το 2026 την άνοιξη με την περισσότερη υγρασία που έχει καταγραφεί σε 36 χρόνια καταγεγραμμένων στοιχείων. Διότι, πρόσεξε με τώρα, στο αρχιπέλαγο σημειώθηκαν υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις σε σχέση με τη μέση βροχόπτωση για την εποχή. Και ενώ οι άλλοι ζεσθενόντουσαν και φτάσανε και 45 βαθμούς, η Αλάσκα, παιδιά, η πιο ψυχρή άνοιξη από το 2013. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα μου πεις, αλλά τι περιμένει, πάγος. Πάγος, πάγος, αλλά όπως και να έχει, λες ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να ό,τι θέλουμε. Αλάσκα μια χαρά. Τι είναι, μακριά είναι. Τώρα ο κόσμος είναι με τίποτα, μια σταλιά. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή. Εννοώ το ταξίδι αυτό στην Αλάσκα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, παιδιά. Γιατί η κατάσταση είναι, να το πω, ας το πω δυσίωνη, ας το πω. Διότι μπορεί εσύ να πιστεύεις ότι έχεις πει στους δύο αντιπάλους, ναι, τώρα να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, αλλά χθες το βράδυ, όχι χθες το Δευτέρα προς Τρίτη, τα ξημερώματα της Δευτέρας, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και ντρόνς εναντίον του Ισραήλ, έτσι, γιατί είχαν προηγηθεί Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η στρατιωτική σημασία της επίθεσης, λένε οι καθήλυνα αρμόδιοι, δείχνει περιορισμένη, αλλά ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη η πολιτική σημασία.
χρόνια τώρα το Ιράν δικαιολογούσε γενικά τις άμεσες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ ως αντίπεινα για ενέργειες κατά του Ιρανικού εδάφους των διοικητών των συμφερόντων του. Αυτή τη φορά όμως η κατάσταση είναι διαφορετική, διότι η Τεχεράνη αντέδρασε μετά από επίθεση εναντίον ενός από τους συμμάχους της, της Χεζμπολάχ. Σε συνέχεια Ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής σε κτίριο που λένε οι Ισραηλινές αρχές ότι είχε η ζητική οργάνωση στο νότιο τμήμα της Βηρυτού. Εχθές που ήταν Δευτέρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Αλλά λένε ότι η ίδια η απόφαση να επιτεθεί εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα. Γιατί η Ιρανική ηγεσία θεώρησε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να προβεί σε ένα τέτοιο βήμα? Γνωρίζει ότι διακινδυνεύει νέα Ισραηλινή στρατιωτική δράση και γνωρίζει ότι ενδεχομένως αυτές οι επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ να θέσουν σε κίνδυνο τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι εξαιρετικά εύθραυστες, έτσι. Μέρος της απάντησης μπορεί να βρίσκεται λύση στον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες του Ιράν αξιολογούν τη θέση τους μετά από μήνες συγκρούσεων. Διότι βγήκε αποδυναμωμένη, λέει, δεν θα πω Ισλαμική Δημοκρατία, γιατί το Ισλαμική και το Δημοκρατία μαζί. Τέλος πάντων, το Ιράν βγήκε από το πόλεμο αποδυναμωμένο από κάποιες απόψεις, αλλά και με μια ισχυρότερη αίσθηση της ανθεκτικότητάς του. Διότι είχαν, έτσι, εκτεταμένη στρατιωτική πίεση από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οικονομικές κυρώσεις.

Αυτή λοιπόν η εμπειρία, ότι δεν έπεσε το καθεστώς, ότι συνεχίζει τις στρατιωτικές επιδέσεις κτλ., λέει ότι μπορεί να αλλάξει τους υπολογισμούς της Τεχεράνης. Αντί να θεωρεί, λέει, τον εαυτό του το Ιράν ως ένα ευάλωτο παράγοντα που επιδιώκει να αποφύγει την αντιπαράθεση με κάθε κόστος, ενδέχεται να θεωρεί όλο και περισσότερο τον εαυτό του ως μια δύναμη που έχει ξεπεράσει το χειρότερο και μπορεί πλέον να επιβάλλει νέες κόκκινες γραμμές.

το θυμόμαστε όλοι, ότι μια συμφωνία ενδέχεται να είναι εφικτή. Και η συμβατική λογική θα υποδείκνυε ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη διπλωματία. Αλλά η Τεχεράνη πιστεύει το αντίθετο. Οι Ιρανοί ηγέτες, λέει, θα μπορούσαν να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επίδειξη δύναμης μέσω μιας περιορισμένης ή υπολογισμένης στρατιωτικής δράσης μπορεί στην πραγματικότητα να ενισχύσει τη θέση της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αντί να την αποδυναμώνει. Και η επίδειξη προθυμίας, λέει, για χρήση βίας μπορεί να έχει ως στόχο να υπενθυμίσει και στο Τελαβίβ και στην Ουάσιγκτον ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει επιλογές. Δεν σημαίνει ότι θέλει να αποτύχουν οι συνομιλίες. Έλαβε μέτρα για να δημιουργήσει ένα προηγούμενο και να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα, αλλά όχι σε κλίμακα που θα καθιστούσε την κλιμάκωση αναπόφευκτη. Και επίσης, μια άλλη παράμετρος, μια άλλη πιθανότητα, είναι ότι η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ αντανακλά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Σου λέει, ενδεχομένως, μας ζητάτε να κάνουμε παραχωρήσεις, αλλά ουσιαστικά ωφέλη σε αντάλλαγμα δεν έχουμε. Και το χτύπημα αυτό στο Ισραήλ μπορεί, λέει, να είναι ένας τρόπος ενίσχυσης της διαπραγματευτικής του δύναμης πριν από την επόμενη φάση των συνομιλίων. Όπως και να έχει, η επίθεση υποδηλώνει μια ηγεσία που αισθάνεται πιο σίγουρη. Όλοι λέγανε θα καταρρεύσει. Δεν. Την πρώτη μέρα του πολέμου σκοτώσανε τον Χαμενέι, τον Αλί Χαμενέι, τον Αγιατολάχ. Ο γιος του ανέλαβε. Με διαβουλεύσεις και ζυμώσεις και τα λοιπά. Λένε ότι είναι τραυματισμένος και τα λοιπά. Κατά διαστήματα δίνει μηνύματα, διαβάζονται από την κρατική τηλεόραση. Δεν έχει εμφανιστεί. Βγαίνει ο Τραμπ προχθές, το θυμόμαστε. Εδώ τα λέγαμε μαζί. Και λέει: δεν θέλω να το συναντήσω, αλλά αν γίνει μια συμφωνία, μπορεί και να το συναντήσω. Βγαίνει η Ιρανή μετά από μια μέρα και λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν ποτέ. Το βασικό ερώτημα δεν είναι αν το Ιράν είναι διατεθειμένο να άντεξει ένα ακόμη γύρο Ισραηλινών βομβαρδισμών. Είναι αν η Τεχεράνη πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει αυτό, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει τη διπλωματία. Και φοβούται τώρα, έτσι, ότι διαπραγματεύεται από θέση ισχύως του Ιράν και μπορεί να επιβάλλει τα όρια του. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι επικίνδυνη αυτή η προσέγγιση, αλλά είναι και σημαντική αλλαγή με τον τρόπο που βλέπει η Τεχεράνη την ασφάλειά της και τη θέση της στη Μέση Ανατολή. Εχθές ο Τραμπ βγήκε και είπε, προειδοποίησε, λέει, ο ίδιος το είπε, έτσι, προειδοποίησε τον Νετανιάχου, μιλήσανε, εχθές λέω πάλι, ναι, Τρίτη είναι σήμερα, την Κυριακή, ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν. Και η Ουάσιγκτον, λέει, ενημερώθηκε μόνο την τελευταία στιγμή για τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν. Κατάφερε να περιορίσει την έκταση των πληγμάτων. Και προειδοποιήσει, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ότι αν ξαναμπεί σε πόλεμο, ενδέχεται να βρεθεί να πολεμά μόνος του. Και η Ισραηλινή πηγή είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις ενημέρωσαν την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, έτσι, πριν από την επίθεση που πραγματοποίησαν στη Βηρυτό, αλλά όχι το Λευκό Οίκο. Λίγες μέρες, θυμάστε που είχε πει, είπα στον Μπίμπι να σταματήσει τις Μπίμπι το... Ναι. Το χαϊδευτικό του, του Νετανιάχου, ότι είχε, του είχε πει να σταματήσει τις επιθέσεις και τα λοιπά, και τώρα με αυτήν την επίθεση λένε δυσαρεστημένος. Του είπε, μετά χτύπησε το Ιράν, του ξανατηλεφωνεί ο Τραμπ, του λέει το βράδυ της Κυριακής μια μη προβή σε αντίπεινα, θα κάνουμε, λέει, συμφωνία μέσα σε λίγες μέρες, δεν είναι ανάγκη να κάνεις επιθέσεις, είναι περιττές και τα λοιπά. Ήταν, λέει, πιο ήρεμη αυτή η τηλεφωνική συνομιλία, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που συνομιλήσανε, το θυμάστε, το λέγαμε πάλι, του είπε είσαι τρελός, προσπαθώ να φτιάξω την ειρήνη και κάνεις επιθέσεις.

τα λοιπά. Θα απομονωθεί και αυτό. Τώρα ήταν, δεν ήταν έτσι, δεν τον είπε τρέλο μάλλον. Ευγενική, λέει, ήταν η συνομιλία. Κανείς δεν φώναξε. Δεν ήταν σαν τη συνομιλία που είχε με τη δημοσιογράφο που την είπε τέσσερα τα χίλια μύρια, επειδή του κάνει μια ερώτηση που δεν του άρεσε. Εδώ ήταν ήρεμη η συνομιλία. Όχι. Και επίσης ο Νετανιάχου, λέει, υποστήριξε ότι η μη αντίδραση στην Ιρανική επίθεση θα ήταν κακή για το Ισραήλ, για τις ΗΠΑ, για τη συμφωνία κτλ. Η Αδράνεια, λέει, θα έστελνε το μήνυμα ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι και μπορεί να αποτρέψει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από το να αναλάβουν στρατιωτική δράση. Τέλος πάντων, σαφής απόφαση, λέει, από τον Νετανιάχου δεν ελήφθη, αλλά αρκετοί από τους βοηθούς του Τραμπ που συμμετείχαν στη συνομιλία είπαν ότι τους δόθηκε η εντύπωση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος κατάφερε να κερδίσει μερικές ακόμη μέρες χωρίς Ισραηλινά αντίπεινα για να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Τέλος πάντων, η ιστορία ολόκληρη. Ο Νετανιάχου, λέει, θεώρησε ότι ο Τραμπ ήταν αντίθετο σε αντίπεινα, αλλά δεν ήταν κατηγορηματικό, όχι. Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας τρόπος ο Νετανιάχου, να ερμήνευσε αυτό που του είπε ο πρόεδρος ως συμφωνία. Του υπόθηκε ρητά ότι ο πρόεδρος δεν το υποστήριζε. Άντε τώρα να βρεις άκρη. Τέλος πάντων, είχε αποφασίσει, έγιναν διαβουλεύσεις στο Ισραήλ με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας, ενημέρωσαν και το Ρούμπιο για να καταλήξουν, λέει, σε συμφωνία σχετικά με τους στόχους που θα επιτεθούν. Ο Τραμπ δήλωσε στο κανάλι 12 και στο Άξιος ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσιγκτον για τις επιθέσεις πολύ αργά, γιατί είχαν ήδη εκτοξευτεί οι πύραυλοι, και κατάφερε, λέει, ο ίδιος ο Τραμπ να περιορίσει την έκταση της επίθεσης. Και 5 χώρες, λέει, της περιοχής που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις. Είναι, λοιπόν, πολύ ανήσυχες αυτές οι χώρες. Τώρα μην ψάχνουμε τι είπε, είσαι αυτό και μην προβεί σε αντίπεινα, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν έχει νόημα να πούμε τώρα την ημίθεση στην τηλεφωνική αυτή επικοινωνία. Το ζήτημα είναι ότι ο Τραμπ επανέλαβε ότι πιστεύει πως μια συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Θέλει να συνάψει τη συμφωνία η Τεχεράνη, εποφελής και τα λοιπά. Ναι, θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Οπότε είμαστε σε αυτό. Τώρα, αν το κατά τη διάρκεια της νύχτας, ας πούμε, διάφορα, ότι ξέρετε, το τάδε συνέβη εκεί, το τάδε συνέβη εκεί, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά προς το παρόν έχει, πώς να το πω τώρα, μπει αυτό όλο σε μια κατάσταση παγώματος, θα το είπω εγώ, παγώματος. Και έχουμε και κάτι άλλο που είναι βασικό. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό. Είπε ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στο νότο του Λιβάνου είναι η Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ χτυπάει στρατεύματα και πώς το λέμε, στρατεύματα και εγκαταστάσεις του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο, γιατί ο Ισραηλινός στρατός έχει προχωρήσει πολύ μέσα στο Νότιο Λίβανο και χτυπάει και στόχους στο Βόρειο Ισραήλ. Γι' αυτό το είπε ο Νετανιάχου, λέει, το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να επιβάλλει μια νέα εξίσωση. Έχουμε δικαίωμα στην αυτοάμυνα και μέσα σε όλα έχουμε πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Θυμάστε τους Χούθη της Ιεμένης. Πόλεμο έχουν και στην Ιεμένη, δεν ξεχνάμε. Και τι πόλεμο, δηλαδή συνθήκες τραγικές, δεν το συζητώ, τραγικές. Και τι έχουμε, ωραία. Λοιπόν, του προειδοποίησε, λέει, το τηλεφωνική επικοινωνία ο Τραμπ τον Νετανιάχου, καλύτερα να είσαι προσεκτικός, αλλιώς θα μείνεις μόνος σου. Αλλιώς θα μείνεις μόνος σου. Μάλιστα. Είμαστε, λοιπόν, εδώ. Τι έχουμε? Ο Ισραηλινός στρατός, ένα ντρόν αναχαιτίστηκε το εχθές το βράδυ στην Αιλάτ, πιθανότατα από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Απλό είναι το πράγμα πολύ. Τέλος πάντων, είναι παρατέταρτο, μίλησα πάρα πολύ όμως, τραγικά πολύ. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και εδώ είμαστε.

12 και 49 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Νομίζω ότι έχεις δίκιο, αλλά δεν το ξέρω, γιατί αν το ήξερα θα είχα, πώς το λένε, θα είχα το χάρισμα, το κληρονομικό. Οπότε, τι να σας πω, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, πολλά σκέφτονται οι άνθρωποι και πολλά υποθέτουν, αλλά ας παραμείνουμε στο γεγονός ότι υπάρχει μία αναδιάταξη. Αυτό θα πω εγώ. Αναδιάταξη θα πω. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πράξη όταν έρθει η ώρα τους. Δεν ακούγεται καλό αυτό, ήρθε η ώρα σας, δεν ακούγεται. Όταν έρθει η ώρα, η κατάλληλη στιγμή θα το πω, τότε θα έχουμε όλη την κατάσταση, θα ξεδιπλωθεί και θα μας και θα ενημερωθούμε αυτό θα πω μέχρι εκεί. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο λοιπόν είμαστε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε και βέβαια μεγάλο θέμα και σπουδαίο, τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινίου στην Κρήτη και άλλων 4 ατόμων, όλα μέλη της Χαμάς, τρομοκρατικής οργάνωσης, στην Κύπρο. Και καταλαβαίνετε ότι είναι σε συναγερμό όλες οι διεθνείς ιδιωτικές υπηρεσίες. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι έκανε λόγο για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση και συνιστά, λέει, 40 χρόνια τώρα η Χαμάς από την ίδρυσή της δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ και ουδέποτε δημιούργησε πρόβλημα ή χρησιμοποίησε βία έξω από το Ισραήλ. Τι σημαίνει τώρα το ότι αυτό βγαίνει έξω? Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι διαστάσεις μπορεί να πάρει με τέτοια απειλή. Ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά ο 37χρονος και εξετάζονται οι διασυνδέσεις του τώρα. Και την άποψη αυτή συμμερίζονται και μυστικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών κρατών. Μέχρι τώρα θεωρούσαν όλοι ότι η Χαμάς οργανώνει τις επιθέσεις μέσα στην Παλαιστίνη και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Και έχει ζητηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να ενημερώνει διαρκώς για τα μεμβρήματα των ερευνών της Διεθνής Υπηρεσίας. Γιατί πρέπει να γίνονται έλεγχοι για πρόσωπα και ύποπτα ταξίδια από Παλαιστίνιους εντός και εκτός Ευρώπης. Παιδιά, εντάξει. Αποκαλύφθηκε ο 37χρονος είχε πραγματοποιήσει ταξίδι σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν συλληφθεί λίγο καιρό. Ένα στη Μαλαισία τουλάχιστον, εκπαιδεύτηκε εκεί κτλ. Και είχε εκπαιδευτεί στη κατασκευή και τοποθέτηση εκρηκτικών με προϊόντα που δεν θα συγκέντρωναν τα βλέμματα των αρχών. Με αντικείμενα δηλαδή που πολλούνται ευρέως και νόμιμα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνητρική αμμονία τέλος πάντων και άλλα. Και αναζητούν οι Έλληνες αστυνομικοί και τα ίχνη άλλων δύο, ένας από τους οποίους πιστεύεται ότι και σήμερα κρύβεται στην Ελλάδα. Είναι αυτός λέει που έφερε σε επαφή τον 37χρονο με έναν από τους 4 συλληφθέντες στην Κύπρο και είναι και ο εκπαιδευτής του ταυτοποιημένα. Και τέλος πάντων, τώρα δεν χρειάζεται να είμαστε διαδικασίες τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες και τι κάνουν το πληροφοριακό δίκτυο, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα τεράστιο αυτό. Ψάχνουν τώρα να δούνε τι γίνεται. Τι να σας πω. Και 53 πήγε. Πέρασε. Νίκο, όταν έρθει η ώρα, ξέρεις, εσύ θα βάλεις το τραγούδι για να καταλάβω εγώ ότι πρέπει να σταματήσω να μιλάω. Εντάξει, λοιπόν. Ερχόμενοι από το τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε να πούμε και άλλα, πολλά και τα λοιπά. Προσπαθώ να βρω μια καλή είδηση που θα πάει, θα τη βρω όμως. Θα ψάξω πολύ και θα τη βρω, αλήθεια σας λέω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8.
για να δούμε τι θα γίνει. Πόσο έχουμε σήμερα, 9, πότε ξεκινάει το Μουντιάλ, Νίκο, την Πέμπτη, 11. Με ποιο μάτς πρώτο, άκου τώρα τι ρωτάω εγώ. Δεν ξέρουμε, ωραία. Για θα μου πεις, έχεις ένα σπορ. Έχω. Αφού έχω, πρέπει να ρωτήσω εκεί. Λοιπόν, σε λίγο τα λέμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 παρα 10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβοίας. Στη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Ευβοίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολυοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Προφυλακιστές εκρίθηκαν με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821 ευρώ. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις προχθεσινές νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και ότι κατάφερε να περιορίσει το εύρος τους. Μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12, ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στις επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων της Τεχεράνης. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ, δήλωσε ο Νετανιάχου, στέλνοντας μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Τελ Αβίβ ασκεί το δικαίωμά του στην νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό σε συνέντευξή του στο CNN, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 12 αγνοούνται και 134 έχουν τραυματιστεί από το σφοδρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε προχθές, προκαλώντας κατάρρευση δεκάδων κτηρίων και τεράστιες καταστροφές. Σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της Κούβας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Τον έχετε δει το Ροσπάνθυρα πως περπατάει νοχελικά, νοχελικά και ήρεμα, σαν να του ανήκει όλος ο κόσμος, παιδιά. Ναι. Έτσι λέει πρέπει να περπατάμε. Έτσι πρέπει να κυκλοφορούμε. Με ηρεμία. Με ψυχραιμία, σαν να είμαστε οι κυρίαρχοι του κόσμου. Δεν είμαστε, αλλά αν ήμασταν, πώς θα περπατούσαμε. Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Οπότε, να πράξουμε αναλόγως, παιδιά. Να πράξουμε. Ωραία περάσατε χθες τα Γιάννενα, ε? Βλέπω εδώ. Λοιπόν, μουσική συνάντηση της Ηπείρου με το Συμφωνικό Ήχο. Να, η μεγάλη επαιτειακή συναυλία που διοργάνωσε η ΕΡΤ στον αύριο χώρο του Μουσείου Άργυρο Τεχνίας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης, παρακαλώ, ναι, 60, και των 77 χρόνων του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. 1000 άτομα και παραπάνω. Μπράβο, παιδιά, τι ωραία. Βραβεύσεις, ιστορικές αναφορές, ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, όπου η παραδοσιακή πολυφωνία συνάντησε την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Εντάξει. Σύντομος χαιρετισμός του προϊσταμένου της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτη Τζόκα. Μετά πήρε το λόγο ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο σύγχρονο εξοπλισμό της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης και, παρακαλώ, υπογράμμισε με νόημα ότι πέρα από τον εξοπλισμό οι άνθρωποι είναι που κάνουν τις επιτυχίες. Ουδέν αληθέστερον τούτου. Τι ωραία. Βραβεύθηκαν συνταξιούχοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Παιδιά, η ΕΡΤ είναι, πώς να σας το πω τώρα, η κορονής. Αυτό είναι τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Εντάξει. Παντού ακούγεται. Παντού. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνωρο με τον καταξιωγμένο επιρώτη ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή ήταν οι πρωταγωνιστές. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Εξαιρετική πολιτιστική εμπειρία που ανέδειξε την ταυτότητα της Ηπείρου. Μπράβο. Τι ωραία. Βλέπω εδώ και καλό καιρό έκανε και ωραίος φωτισμός. Μπράβο. Πολύ καλά. Διότι ό,τι κάνουμε εμείς εδώ, βάζουμε και τον εαυτό μέσα, τέλος πάντων, το κάνουμε για εσάς. Γιατί το κάνουμε για εμάς μόνο? Εμείς, τέλος πάντων, λίγος πολύ γνωριζόμαστε. Θέλουμε να μας γνωρίσετε και να έτσι, να συμπορευθούμε, για να λέμε την αλήθεια, γιατί αυτά τα πράγματα είναι διαδραστικά. Εμείς να λέμε και να μας ακούει κανείς, ή εσείς να λέτε και να μην σας ακούμε εμείς, να μην γινόμαστε καλύτεροι κτλ., δεν θα είχε νόημα. Λοιπόν, Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Είπαμε γιατί το μέλος της Χαμάς που συνελήφθη και τα λοιπά ψάχνουν να βρουν τώρα τις διασυνδέσεις. Θέλω όμως να σας πω και κάτι άλλο, για να μην ξεχνιόμαστε. Μην τα τσουβαλιάζουμε όλα.

έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της Ιταλικής δικαιοσύνης για κατηγορίες βασανισμού και απαγωγής Ιταλών πολιτών που ήταν μεταξύ των ακτιβιστών του στολίσκου Global Summit, ο οποίος, θυμίζω, αναχαιτίστηκε στις 18 Μαΐου ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Και εφόσον στοιχειοθετηθούν κατηγορίες, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να ζητήσουν την παραπομπή του Υπουργού του Ισραηλινού σε δίκη. Να θυμίσω, γιατί άνθρωποι είμαστε, ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ και ιδίως ο Γκβίρ δέχθηκαν θύελλα επικρίσεων αφότου ο ακροδεξιός υπουργός δημοσιοποίησε στις 20 Μαΐου ένα βίντεο στο οποίο χλέβαζε κρατούμενους ακτιβιστές που ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισταγκονά. Έτσι. Και εξέδωσε και ανακοίνωση αυτός, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Δεν θα αποφύγω, λέει, οποιαδήποτε έρευνα και θα εξακολουθήσω να στέκομαι με υπερηφάνεια στο πλευρό των μαχητών μας, είπε. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο τύπος, τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτά θα τα ακούσετε και θα τα ξανακούσετε και θα τα ξανακούσετε, διότι έχουμε τον αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, έτσι. Οπότε μην μπαίνουμε τώρα σε διαδικασίες

και για 2 μήνες, μέχρι τις 31 Αυγούστου δηλαδή, εμβληματική αρχαιολογική χώρη, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα, ζωντανεύουν μέσα από πρωτότυπα έργα παραστατικών τεχνών. Αυτό, γιατί το έχω πει, θα το πω έτσι μία φορά, ο πολιτισμός θα μας σώσει. Καλός ο τουρισμός φέρνει λεφτά. Καλά όλα τα άλλα, να δούμε πώς θα γεμίσουμε τα ταμεία. Ο πολιτισμός είναι εξαιρετικά βοηθητικός στο να ανοίξει ο νους μας και να εφρανθεί η ψυχούλα μας, παιδιά. Έτσι, να τα λέμε. Και όπου βρίσκεται ευκαιρία με αυτές τις 95 νέες παραγωγές, είναι, λέει, μουσικές παραγωγές 23, θέατρο 34, παραστάσεις δράσης για παιδιά και εφήβους 13, χορός 14, εικαστικά performance 8, μουσικό θέατρο 3 παραγωγές. Θα παρουσιαστούν για 2 παραστάσεις η καθεμία από αυτές, σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας εκτός Αττικής. Και θέλουμε, γιατί εκτός από όλα ζητάμε και πολιτιστική αποκέντρωση. Αρχαία θέατρα, ρωμαϊκά οδεία, βυζαντινά μνημεία, μουσεία, κάστρα, τζαμιά, αρχοντικά και ιερές μονές. Έτσι. Και εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο θα μπείτε και θα δείτε αναλυτικά τους νέους χώρους που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά θα πω. Ενδεικτικά. Δεν θέλω να παρεξηγηθείτε, αν ξεχάσω κάτι. Ενδεικτικά. Αρχαίο θέατρο Λάρισσας, αρχαίο θέατρο Ήλιδας, αρχαία Έβυσσα, αρχαιολογικό μουσείο Αιγίου, αρχαιολογικό μουσείο Βαθέως Ιθάκης, ωραία Ιθάκη, αρχαιολογικό μουσείο Νικόπολης στην Πρέβεζα, στη Σαμοθράκη, στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας στην Αργολίδα, στις Μυκήνες, πω πω τι ωραία, να έχει και ωραίο φεγγαράκι, αρχαιολογικός χώρος στα Γύρων στη Χαλκιδική, στη Φεστό στην Κρήτη, στη Μονή Αρκαδίου. Καταπληκτικά πράγματα, καταπληκτικά. Και μ' αρέσει αυτό το σχόλιο, μ' αρέσει. Στην εποχή, λέει, που ο ανθρωπισμός και ο μετανθρωπισμός, το ζωντανό θέαμα και η ψηφιακή συνθήκη συνυπάρχουν και αναμετρώνται, η επιστροφή στον άνθρωπο ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας αποτελεί μια απαραίτητη χειρονομία. Τι ωραία, ρε παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, οπότε αναλόγως θα πράξετε και θα πάτε. Να σας πω κάτι άλλο. Πρέπει να κρατήσετε θέσεις. Δεν πάμε τελευταία στιγμή, έτσι. Όμως όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Δεν πληρώνεις εισιτήριο, μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου όπου υπάρχει. Όπου υπάρχει. Οπότε ευκαιρία είναι. Ευκαιρία είναι που είναι καλοκαίρι. Να βρούμε για ένα θετικό. Να βρούμε για ένα θετικό. Φεγγάρι και πολιτισμός. Το καλύτερο όλων, νομίζω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

πήγε κιόλας 1:26. Δεν θέλω να λέω δυσίωνα πράγματα, αλλά είναι και κάτι που το λένε πετρέλαιο και το λένε αγορά ενέργειας και το λένε τιμές. Και οι αγορές ενέργειας, λέει, μοιάζουν να ζουν εδώ και μήνες σε μια διαρκή αναμονή. Το είχαμε πει. Κάθε φορά που λένε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, πέφτουν οι τιμές. Κάθε φορά που έχουμε κλιμάκωση, ανεβαίνουν οι τιμές. Τέλος πάντων, κάθε πληροφορία για συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δημιουργεί ελπίδες αποκλιμάκωσης. Μετά έρχεται νέα στρατιωτική ένταση. Μία απειλή σε πλοίο, μία ακόμη απειλή για τα στενά του Ορμούζ. Ας πούμε, εχθές είχαμε. Μισό λεπτό να το πω σωστά, θέλω. Μία ανακοίνωση από τις αμερικανικές δυνάμεις ότι εξουδετέρωσαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Απαλάου πετρελοφόρο δεξαμενό πλοίο ΤΑΔΕ κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι του Ιράν. Υπάρχει αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από την Ουάσιγκτον. Και κάθε φορά βγαίνουν και λένε: αχρηστεύσαμε το σύστημα πλοήγησης, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Ναυτιλίας είχε ανακοινώσει ότι ξέσπασε φωτιά σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Δεν είπε τα αίτια. 24 ναυτικούς είχε μέσα. Οι άνθρωποι είναι ασφαλείς, τέλος πάντων. Και κάθε φορά λοιπόν που γίνεται αυτή η ιστορία του. Πώς να το πω, είμαστε σε καλό δρόμο, δεν είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε τα ζητήματα των τιμών. Και επιμένουν οι Αμερικανοί ότι μία συμφωνία βρίσκεται κοντά. Τέλος πάντων, όσοι ασχολούνται με το πετρέλαιο, αποφεύγουν, λέει, να στοιχηματίσουν σε μία γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν είναι το θέμα πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, πόσο γρήγορα θα επανέλθει η παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Ακόμη, λέει, και αν οι εχθροπραξίες σταματούσαν σήμερα, η ενεργειακή κρίση θα συνέχισε να επηρεάζει τις οικονομίες για πολλούς μήνες ακόμη. Και λένε και το άλλο, ότι ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία για επαναλειτουργία των στενών, δεν θα είναι η κατάσταση όπως ήταν στα προ-πολέμου επίπεδα. Η ίδια είναι αυτιλία. Εγκλωβισμένα στο περσικό 166 δεξαμενόπλια. 170 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μεταφέρουν. Και για να αποχωρήσουν σταδιακά, εβδομάδες θα πάρει, παιδιά, αυτό. Διότι τα τάνκερ κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Έτσι, δεν είναι πέρας απέναντι. Επίσης, οι διελεύσεις θα γίνονται υπό αυστηρό έλεγχο ασφαλείας. Όταν απομακρυνθούν όλα τα πλοία, θα μπορέσουν, λέει, να εισέλθουν νέα άδεια δεξαμενόπλοια για να φορτώσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Θα χρειαστεί, λέει, μέχρι και 3 μήνες. Υπό ιδανικές συνθήκες λήξη του πολέμου, συν 3 μήνες, υπό ιδανικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι οι ροές πετρελαίου προς Ευρώπη, Ασία και Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποκατασταθούν άμεσα. Και όσο η προσφορά παραμένει περιορισμένη, οι τιμές δύσκολα θα υποχωρήσουν ουσιαστικά. Μετά είναι τα αποθέματα. Γέμιζαν στη διάρκεια του πολέμου η παραγωγή πετρελαίου δεξαμένες αποθήκευσης, γιατί δεν μπορούσαν να εξάγουν την παραγωγή. Όταν ανοίξει ξανά, λέει, το Ορμούζ, τα πρώτα φορτία θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για να αποσυμφορηθούν αυτές οι καταστάσεις, όχι να αυξηθεί άμεσα η παγκόσμια προσφορά στην αγορά. Και μετά είναι το πρόβλημα ότι οι πετρελοπηγές της Μέσης Ανατολής δεν μπορούν απλώς να ανοίξουν ένα διακόπτη. Δεν είναι εύκολο. Πολλά κοιτάσματα έκλεισαν ή λειτουργήσαν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στη διάρκεια του πολέμου. Και αυτό όλο έχει δημιουργεί τεράστιες τεχνικές δυσκολίες στην επανεκκίνηση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Η διαδικασία απαιτεί αργές και προσεκτικές κινήσεις ώστε να μην χαθούν πιέσεις στα κοιτάσματα ή να προκληθούν μόνιμες ζημιές. Γιατί μετά θα έπρεπε να γίνουν νέες γεωτρήσεις και να επενδυθούν δισεκατομμύρια. Δηλαδή, εντάξει. Λένε οι εκτιμήσεις της αγοράς ότι περίπου 12 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως και ακόμη 3 εκατομμύρια βαρέλια διυλισμένων προϊόντων παραμένουν εκτός αγοράς σε όλη τη Μέση Ανατολή, κυρίως Σαουδική Αραβία και Ιράκ. Ούτε γρήγορη ούτε εύκολη, λέει, η επιστροφή της παραγωγής αυτής.
Και επίσης ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές, μην το ξεχνάμε. Δηληστήρια, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αποθηκευτικοί χώροι, αγωγή. Χρειάζονται επισκευές. Αυτό λέει μπορεί να πάρει και χρόνια. Ευχάριστα πράγματα. Και ακόμη και αν υπάρξει επίσημη συμφωνία, όλοι όσοι ασχολούνται με το πετρέλαιο, δύσκολα θα πιστούν αμέσως ότι η κρίση τελείωσε. Έτσι. Και αυτός είναι ο λόγος που το πετρέλαιο παραμένει σταθερά πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι από τα μέσα Μαρτίου. Και αν τα στενά λέει του Ορμούζ ανοίξουν στις αρχές Ιουνίου, αυτές είναι αρχές Ιουνίου τώρα. Μιλάμε, αρχές Ιουνίου δεν είναι. Το Brent θα κινηθεί κατά μέσο όρο κοντά στα 97 δολάρια για το υπόλοιπο του χρόνου, παιδιά. Καλά, για τα κόστη κάλυψη για τα πλοία που περνούν την περιοχή δεν το συζητώ. Ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν πάει στα ύψη όλα αυτά. Και ας υποθέσουμε λίγο ότι υπάρξει συμφωνία. Πολλοί πλοιοκτήτες ίσως αποφεύγουν τα στενά του ορμού, γιατί οι νάρκες, επιθέσεις, νέες στρατιωτικές εντάσεις, καταλαβαίνουμε. Για τις αγορές λοιπόν, λέει, το τέλος του πολέμου δεν θα σημάνει αυτόματα και το τέλος της ενεργειακής κρίσης. Ευχάριστα. Αντίθετα, το πιθανότερο είναι ότι η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει να ζει για μεγάλο χρονικό διάστημα με ακριβό πετρέλαιο, υψηλές τιμές καυσίμων και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Θα ανοίξουν τα στενά του ορμού. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν. Θα παραμείνουν ανοιχτά. Έλαντε. Θα παραμείνουν ανοιχτά. Ποιος να ξέρει. Επίσης, για να δούμε και τα δικά μας εδώ, τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι τιμές των καυσίμων σε όλη τη χώρα καταγράφουν πτωτική πορεία, λένε οι αρμόδιοι. Η αμόλυβδη, λέει, βενζίνη επέστρεψε σε αρκετές περιοχές κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Αλλά νέα ένταση του περσικού, αναταράξεις κτλ. Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται σε περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας. Μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις σε μένα. Μέσα σε μία μόλις μέρα η τιμή του αργού κατέγραψε άνοδο μέχρι και 3,5%. Έτσι. Μόλις γίνανε οι επιθέσεις σε κατέρωθεν Ισραήλ-Ιράν, 98 δολάρια. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει, είπα του Μπίμπι να σταματήσει, 94 δολάρια. Έτσι πάει, παιδιά. Και τώρα μην συζητήσουμε για τις χρηματιστηριακές αγορές, ούτε η ώρα είναι, ούτε οι κατάλληλοι άνθρωποι είμαστε, υπάρχουν καταλληλότεροι από εμάς. Δευτέρα, μέση τιμή αμόλυβδης, 2,01 ευρώ ένα λίτρο, πετρέλαιο κίνησης 1,74, με την επιδότηση των 0,15 ευρώ, έτσι. Οι μειώσεις λοιπόν, που καταγράφηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται να αποτυπωθούν σταδιακά στις αντλίες. Τι τιμές θα έχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ποιος να ξέρει. Αυτό λέγεται μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές. Αυτό. Έτσι. Και ο Θεός βοηθός, παιδιά. Τι να πω. Το ξεκινήσαμε ωραία με τον πολιτισμό και με τις καταπληκτικές παραστάσεις και με τις ωραίες μουσικές ανά την Ελλάδα, φεγγαράκι, μουσική. Και μετά έρχεται η πραγματικότητα και σου λέει, ναι, θες ρομάντζα, okay. Πώς θα πας εκεί? Ένα τρόπο θα χρησιμοποιήσεις. Βενζίνη δεν θα βάλεις. Αυτά είναι. Να ξεκινήσουμε να πάμε τα πόδια. Αν μπορείτε και είστε κοντά, έτσι, με εναλλακτικοί τρόποι. Με τα πόδια, ποδήλατο. Πολύ καλό. Θα μου πεις σε τι δρόμους. Εντάξει. Όλα θα γίνουν. Ή επίσης μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Τι άλλο να σας πω. Τι άλλο να σας πω, ψέματα να σας πω. Πάρτε το αυτοκίνητο, βάλετε βενζίνη, γυρίστε 2-3 βενζινάδικα, κάπου θα έχει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, δεν μπορεί, κάπου θα το πετύχετε. Είναι παρά 25, παρακαλώ.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πώς να εμπιστευτούν οι αγορές, δηλαδή τι να εμπιστευτούν ακριβώς, πραγματικά, τι να εμπιστευτείς? Έρχονται οι New York Times και λένε ότι ο στρατός του Ισραήλ φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει λευκό φόσφορο πάνω από κατοικημένες περιοχές του Λιβάνου στο πλαίσιο της μάχης εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυτό το λένε ειδικοί ανθρωπιστικές οργανώσεις. Υπάρχει και οπτικό υλικό. Το λευκό φόσφορο, παιδιά, είναι μια εμπριστική ουσία που πέφτει πάνω στο δέρμα και το καίει. Αυτό είναι το λευκό φόσφορο. Χαρακτηριστικές, λέει, ουρές καπνού από αυτό το είδος πυρομαχικών παρατηρήθηκαν στις 30 Μαΐου στην Αμπατχέ, μια πόλη περίπου 40.000 κατοίκων, σε βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επαληθεύθηκαν από τους Times, τα οποία γυρίστηκαν καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέβαλαν το κάστρο Μποφόρ, ένα ορόσημο της περιοχής. Και επίσης άλλα επαληθευμένα βίντεο έδειξαν ότι είχε χρησιμοποιηθεί λευκός φόσφορος στην περιοχή της Τύρου, την παραθαλάσσια, έτσι, καθώς και κοντά σε τρεις μικρές πόλεις τους μήνες που ακολούθησαν την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Και μόλις εκτεθεί στον αέρα, ο λευκός φόσφορος καίγεται και είναι εξαιρετικά δύσκολο να σβήσει. Χρησιμοποιείται συχνά από τις ένοπλες δυνάμεις για την πρόκληση πυρκαγιών και τη δημιουργία κάλυψης καπνού στη διάρκεια των μαχών. Δεν είναι παράνομος καθ' αυτός, αλλά η σκόπιμη χρήση του εναντίον αμάχων ή σε περιοχή που διαμένουν άμαχοι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο του πολέμου. Και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οι άμαχοι έχουν πληγεί από τη χρήση του από τον Ισραηλινό στρατό. Ότι το Ισραήλ αρνείται τη χρησιμοποίηση την ουσία κατά παράβαση των λόγων νόμων. Και δεν είναι σαφές, λέει, για ποιο σκοπό ο Ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε λευκό φόσφορο σε αυτά τα περιστατικά στην Τύρο και στην Αμπατιέ, καλά λέω. Οι Times έθεσαν ερωτήσεις, η εφημερίδα έθεσε ερωτήσεις στον Ισραηλινό στρατό σχετικά με τη χρήση λευκού φωσφόρου σε 4 συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν κάναν σχόλιο. Και τους ρώτησαν επίσης το στρατό σχετικά με τις εσωτερικές οδηγίες του για τη χρήση λευκού φωσφόρου. Και οι διαδικασίες, λέει, του Ισραηλινού στρατού απαιτούν να μην χρησιμοποιούνται τέτοια βλήματα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με ορισμένες εξαιρέσεις. Αυτό συμμορφώνεται και υπερβαίνει τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου. Τώρα, εν διάφτη περιπτώσει, να πούμε στα τεχνικά θέματα πώς είναι φτιαγμένα τα βλήματα αυτά του πυροβολικού. Τέλος πάντων, έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν πυκνό λευκό καπνό για μέχρι 10 λεπτά και να καλύπτουν παρέχοντας κάλυψη στους μαχητές. Και επίσης μπορούν να ρυθμιστούν τα βλήματα ώστε να διαλύονται και να εκτοξεύουν το φορτίο τους σε πτήση, γεγονός που διασκορπίζει την εμπριστική δράση τους σε μια ευρεία περιοχή. Καλύπτουν βέβαια με τον λευκό καπνό, προκαλούν πυρκαγιές στο έδαφος όπου πέφτουν τα θράψματα. Και επίσης μπορούν να ρυθμιστούν λίγο ώστε να σπάσουν κατά την πρόσκρουση και να δημιουργήσουν μία ενιαία φωτιά, την οποία οι στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ως οπτικό σημάδι για να καθοδηγήσουν επιπλέον επιθέσεις. Άκου τώρα. Αν όλο αυτό το σκεπτή, τη γνώση θα πω εγώ, τη χρησιμοποιούσαμε για καλό, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας. Πόσο διαφορετική, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, αλήθεια. Οι κύριες σοβίδες κάλυψης καπνού που χρησιμοποιεί ο Ισραηλινός στρατός δεν περιέχουν λευκό φόσφορο, λέει ο Ισραηλινός στρατός. Όπως πολλοί δυτικοί στρατοί, ο Ισραηλινός στρατός διαθέτει επίσης σοβίδες που περιέχουν λευκό φόσφορο. Είναι νόμιμες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για να καλύπτουν και τα λοιπά, αλλά όχι να προκαλούσουν πυρκαγιές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει. Και στο παρελθόν η χρήση λευκού φωσφόρου από το Ισραήλ σε κατοικημένες περιοχές έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής. Το 24, μια έκθεση της Human Rights Watch κατέγραψε την ευρεία χρήση του στο Λίβανο και αμφισβήτησε την αναγκαιότητά του. Υπήρχαν, λέει, ασφαλέστερες εναλλακτικές. Και επίσης το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει λευκό φωσφόρο στη Γάζα το 9, στις συγκρούσεις στο Λίβανο το 82, 40 τόσα χρόνια πριν, και το 6. Τέλος πάντων, υπάρχει παρελθόν, background που λέμε και σε άπτες στα ελληνικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ο λευκός φόσφορος προκαλεί σοβαρά εγκάβματα όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα, βλάβη στο αναπνευστικό και στα μάτια. Είναι φρικτή, λέει, η βλάβη. Εγκάβματα που μπορούν να φτάσουν μέχρι το οστό. Αυτός ο πυκνός καπνός προκαλεί σοβαρές βλάβες στο αναπνευστικό, ανεπάρκεια οργάνων. Τα τραύματα μπορούν να πάθουν ανάφλεξη εκ νέου όταν αφαιρούνται οι επίδεσμοι και τα υπολείμματα της ουσίας εκτίθενται στο οξυγόνο. Ο λευκός φόσφορος μπορεί επίσης να βάλει φωτιά σε σπίτια, αυτοκίνητα, κτίρια, χωράφια, τα πάντα. Μία έκθεση, λέει, της Διεθνούς Αμνηστίας από το 23 διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι της Ντάιρα, μιας πόλης στο νότιο Λίβανο, εγκατέλειψαν την περιοχή μετά από επανειλημμένες ρήψεις λευκού φωσφόρου στις 16 Οκτωβρίου του 23. Επέστρεψαν μέρες αργότερα. Αυτοκίνητα και σπίτια εξακολουθούσαν να καίγονται. Και επίσης, ίχνη λευκού φωσφόρου μπορούν να παραμείνουν στο νερό και στο έδαφος πολύ καιρό μετά τη χρήση του και οι δασικές εκτάσεις και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις μπορούν να υποστούν σημαντικές ζημιές. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν είναι ο μόνος που χρησιμοποιεί λευκό φωσφόρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν χρησιμοποιήσει σε διάφορες επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, στη Φαλούτζα, το Ιράκ του 4. Στην εκστρατεία του κατά του ISIS στη Συρία το 17. Ουκρανία και Ρωσία επίσης αλληλοκατηγορούνται για τη χρήση λευκού φωσφόρου από το 23. Εντάξει, δεν ξέρω. Είπα, αυτό θεωρώ ότι κουβεντιάζουμε εμείς που είμαστε εθεροβάμονες και πιστεύουμε ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος. Αυτό. Όλη αυτή η γνώση. Δηλαδή, φτιάχνεις κάτι για να καταστρέψεις, φτιάχνεις κάτι για να δημιουργείς πρόβλημα, για να σκοτώσεις, για να κάψεις. Γιατί, ρε φίλε? Γιατί? Ας ζήσουμε 150 χρόνια ο καθένας. Θα αφήσουν πίσω τους έργο, για την ιστοροφημία τους δουλεύουν αυτοί όλοι. Να αφήσουν έργο, να τους μνημονεύουν οι απόγονοι και να λένε τι σπουδαίος πρόεδρος, σπουδαίος πρωθυπουργός, σπουδαίος δεν ξέρω τι αυτό. Λοιπόν, παρά 10 πήγε, πω πέρασε η ώρα. Για πάμε, παρακαλώ, έχω τι τραγούδια, χωρέο είναι. Α, πολύ. Πάμε, παρακαλώ.

παιδιά, επειδή έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, το έχουμε στο μυαλό μας καθόλου, έτσι, το έχουμε κάπως, ότι είναι οικόπεδα, καθαρίσαμε, μέχρι 15 του μηνός είναι. Σήμερα έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, μισό λεπτό, 9. Άντε, να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Επίσης, αφού το έχουμε στο νου μας, ότι κάθε καλοκαίρι παλεύουμε εμείς, τα λέμε, αυτοί που παλεύουν οι άνθρωποι με τις φωτιές, καίγονται περιουσίες, δηλαδή τα σπίτια, καίγεται η χλωρίδα και η πανίδα, καλά λέω, καταστροφές μεγάλες, σας παρακαλώ πολύ. Στην Περαχώρα έπιασε φωτιά. Μάλιστα. Συνελήφθη, λέει, ένας Γάλλος, 70 ετών ο κύριος αυτός, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί? Είδαμε τι έγινε στο ΒΕΙΚΟΥ. Κάθε φορά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται. Δεν το έχουν στο νου τους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ρε, παιδιά, όμως. 5.800 ευρώ. Εντάξει, και το πληρώσω το πρόστιμο. Έχει, να έχουμε λιγάκι την, πώς θα το πω, τον μυαλό μας εκεί που πρέπει. Έλα, παιδιά. Καταστροφές και να σηκώνουν τα αέρια μέσα και τρέχουν οι πυροσβέστες και τρέχουν οι εθελοντές και τρέχουν οι ΕΜΑΚ, δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, σας περιμένω αύριο εδώ, μετά το. Εδώ εννοώ, στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο στις 2. Στις 2 λέω. Πώς είστε, καλά. Μετά το δελτίο στις 12. Αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Ποιος να ξέρει. Μπορεί και να γίνει. Και κοσμοϊστορικό να γίνει, όμως θα σας το πω και μετά θα φύγω. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβίας. Στο μεταξύ συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Ευβίας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστές κρίθηκαν με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Το Μέγαρο Μαξίμου στέλνει με τις κυβερνητικές αλλαγές μήνυμα ανανέωσης με έμφαση ωστόσο στη συνέχεια και στην αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, ενώ η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρα στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαργόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις επιθέσεις του Ισραήλ προχθές εναντίον της Τεχεράνης και ότι κατάφερε να περιορίσει το εύρος τους. Μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στις επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων της Τεχεράνης. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η χώρα του ασκεί το δικαίωμά της στην νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, όπου χθες σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, σε συνέντευξή του στο CNN, απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου, στα βόρειο-ανατολικά, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 12 αγνοούνται και 134 έχουν τραυματιστεί από το σφοδρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων και τεράστιες καταστροφές. Στην Κούβα, σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των βορειοδυτικών ακτών του νησιού. Συνελήφθη χθες 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης 9 του μηνός. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα Γιάννο και σε όλη την παρέα, λέει, φίλοι μας οι μάχοι. Πασχάλης για τη συνέχεια.

Καλημέρα στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει στο κουκάκι. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερώστε το σε όλη τη ραδιοπαρέα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, στον Όντα από το Πήλιο, στη Μέρη από το Γέρακα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλή μας ακρόαση, λέω. Να, λέει, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γυρνάς σαν αμαρτωλή,
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
4: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Στα δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Και όταν ο Μίμης Πλέσας σε μια εκπομπή του Μέγκα έβαζε το Γιάννη τον Πουλόπουλο με τον Δημήτρη Μητροπάνο να πούν αυτό το απίστευτο κομμάτι. Θα πιω απόψε το φεγγάρι.

0: Λοιπόν, κάτι έχει ο Μαυριδόπουλος για μας, για Ελληνικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Earth News Radio 105,8.

καλημέρα στον Αντώνη που μας ακούει στο Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Αφιερώνει, λέει, στις Καλλιόπες που γιόρταζαν εχθές. Γιόρταζε, έχω κόρη, λέει, και ανιψιά, αν κατάλαβα καλά. Να τις χαίρεσαι, αδελφέ μου, και χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, για πάμε.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τη Λάρισα. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Εξάρχεια που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στη φίλη μας την Παναγιώτα, η οποία μας ακούει στο Ζωγράφου. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στη Γιάννα, η οποία μας ακούει στους πρόποδες του Λυκαβητό, αν διαβάζω καλά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Την καλημέρα μου στην Ηλιάνα και σε όλη την παρέα που μας ακούει στα κάτω πατήσια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Όταν η μεγάλη Τζενιβάνου έλεγε το «Αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα το φωνάξω με λατρεία». Ο Δε Μίμης, ο Πλέσας βεβαίως, την έβαζε να ανεβάζει κάθετα τις οκτάβες. Έχουμε και άλλη μία αφιέρωση στον Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στον Πειραιά. Κύριε Γιάννη, λέει, είμαστε εδώ στην ακτή της Ζέας. Καλά διαβάζω? Λοιπόν, αφιερώνω σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και σε όλη τη ραδιοπαρέα, καθώς επίσης και στα παιδιά που της κίτρινης φυλής. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Τζενιβάνου και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής.